0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των δραστηριοτήτων του εντός και εκτός Ελλάδας. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με τη λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για τη βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις ισοκομματικές διαφωνίες και κυρίως στον Παύλο Πολάκη, είπε: κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε πολεοδομίες της Αττικής για την διεκπαιρέωση υποθέσεων αντιχρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Κατασχέθηκαν περίπου 330.000 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε χθες μετά την πολύ ωραία απολογία του ο καθομολογέν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συμπληρώνει σήμερα 100 ημέρες, η Εκεχηρία παραμένει ευθραυστή παρά τις διπλωματικές συνεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι οι δυνάμεις της κατέριψαν 2 ιρανικά ντρόουν που απειλήσαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, επειδή είναι σκληροί και περήφανοι. Ωστόσο, δεν έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είχε προηγηθεί δήλωση του στρατιωτικού συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στο CNN, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις προσκρούουν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Στο μέτωπο του Λιβάνου, παρά την κατάβαυση του πυρός, συνεχίζονται οι εκατέρωθαν επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών ενοπλών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο σκοτώσε 2 γυναίκες και τραυμάτισε άλλους 22 ανθρώπους χθες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεσμπολάχ μέσα σε 48 ώρες στο νότιο Λίβανο. Παράλληλα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το θάνατο 2 στρατιωτών του στις μάχες που διεξάγει στο νότιο Λιβανό. Η Ρωσία ανακοίνωσε χθες ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 339 ουκρανικά ντρόουν πάνω από διάφορες περιφερειές της, περιλαμβανομένες της Μόσχας. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης δήλωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε 2 πολιτικά σκάφη έρευνας και διάσωσης που εκτελούσαν ανθρωπιστική αποστολή μέσα στον Ουκρανικό θαλάσσιο διάδρομο και υπάρχουν τραυματίες. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολεδό του Οχάιο, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα, ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνιγούν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνιγούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Καλημέρα σας και καλή Κυριακή. Πρώτη Κυριακή του Ιουνίου σήμερα και λίγο μετά τις 5 το πρωί ανοίγουμε μαζί ακόμη μια ραδιοφωνική διαδρομή εδώ στον Sky 100,3. Η σημερινή μέρα έχει κάτι διαφορετικό. Είναι από εκείνες τις Κυριακές που κάνουν πολλούς να συνειδητοποιούν ότι το καλοκαίρι δεν βρίσκεται πια μπροστά μας. Έχει ήδη αρχίσει. Οι μέρες έχουν μεγαλώσει, τα πρωινά φωτίζουν νωρίτερα και η καθημερινότητα αλλάζει σιγά σιγά ρυθμό. Την ίδια ώρα όμως, ο κόσμος γύρω μας συνεχίζει να κινείται με την δική του ταχύτητα. Διεθνείς εξελίξεις, πολιτικές αντιπαραθέσεις, οικονομικές ανησυχίες, αλλά και μικρές ιστορίες που περνούν πιο αθόρυβα, συνθέτουν αυτό το παζλ μιας ακόμη εβδομάδας που αφήνει το αποτέλεσμα.

Καλημέρα λοιπόν σε όσους ξύπνησαν νωρίς, σε όσους εργάζονται ενώ η πόλη παραμένει ακόμη ήσυχη, σε εκείνους που ανοίγουν σιγά σιγά το σπίτι και την ημέρα τους με έναν καφέ και το ραδιόφωνο στο βάθος, αλλά και σε όσους μας ακούν από μακριά, κρατώντας μια μικρή σύνδεση με την Ελλάδα και το κυριακάτικο πρωινό της. Για τις επόμενες δύο ώρες θα μείνουμε μαζί με την επικαιρότητα των τελευταίων ωρών, με ιστορίες που βρίσκονται πίσω από τους τίτλους, με πρόσωπα, με γεγονότα, αλλά και μικρές λεπτομέρειες που συχνά εξηγούν καλύτερα τη μεγάλη εικόνα. Καλημέρα λοιπόν στην παρέα του Sky 100,3. Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη για την ηχοληψία, από νωρίς-νωρίς βρίσκεται ο Κώστας Σπανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Θανάσης Καραγιάννης, τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και σε λίγη ώρα, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, θα βρίσκεται εδώ κοντά μας ο Πέτρος Μωραΐτης, για να παραλάβει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως 4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σας». Ας δούμε λοιπόν παρέα τι φέρνει μαζί της αυτή η Κυριακή.

Και ξεκινάμε με τις ευχές της ημέρας. Σήμερα γιορτάζουν ο Αγισίλαος και η Αγισιλία, ο Αριστομένης, ο Ασημάκης και η Ασημίνα, ο Βενέτιος και η Βενετία, ο Λαοκράτης, ο Όθων και η Οθονία, καθώς και ο Τιμολέων. Ιδιαίτερα ξεχωρίζουν σήμερα ορισμένα ονόματα που δεν τα συναντάμε συχνά στην καθημερινότητά μας, αλλά κουβαλούν μεγάλη ιστορία. Ο Αγισίλαος, για παράδειγμα, μας φέρνει στο νου τον περίφημο βασιλιά της Σπάρτης, ο Αριστομένης τον θρυλικό μεσίνιο πολεμιστή που αντιστάθηκε στους Σπαρτιάτες, ενώ το όνομα Όθων παραπέμπει φυσικά στον πρώτο βασιλιά της νεότερης Ελλάδας. Σε όσους λοιπόν γιορτάζουν σήμερα, είτε φέρουν κάποιο από αυτά τα σπάνια ονόματα, είτε κάποιο πιο γνώριμο, στέλνουμε τις θερμότερες ευχές μας. Να χαίρεστε το όνομά σας, να έχετε υγεία και χαρές. Χρόνια πολλά.

ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 2 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 45 το βράδυ. Μπροστά μας έχουμε σχεδόν 14 ώρες και 43 λεπτά φωτός. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, καθώς πλησιάζουμε πλέον προς το θερινό ηλιοστάσιο και την

Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών. Μια ημέρα που ακούγεται ίσως λίγο θεωρητική, μέχρι να σκεφτούμε πόσο συχνά συναντάμε ανθρώπους που βλέπουν τον κόσμο διαφορετικό από εμάς. Σε ένα ταξίδι, σε μια άλλη χώρα, σε μια γειτονιά, ακόμη και μέσα στην ίδια μας την πόλη. Ο τρόπος που μιλάμε, που γιορτάζουμε, που τρώμε, που αντιλαμβανόμαστε την καθημερινότητα δεν είναι ίδιος παντού. Κι όμως πίσω από αυτές τις διαφορές υπάρχουν συχνά πολύ περισσότερα κοινά από όσα φανταζόμαστε. Η σημερινή ημέρα καθιερώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη για να υπενθυμίζει ακριβώς αυτό, ότι ο διάλογος παραμένει ο πιο απλός τρόπος για να γνωρίσουμε καλύτερα ο ένας τον άλλο και να ξεπεράσουμε προκαταλήψεις, φόβους και παρεξηγήσεις. Σε μια εποχή μάλιστα που οι συγκρούσεις, οι εντάσεις και οι διαφωνίες βρίσκονται συχνά στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, η ανάγκη να ακούμε τον άλλο γίνεται ακόμη πιο σημαντική. Όχι για να συμφωνούμε σε όλα, αλλά για να μπορούμε να συνυπάρχουμε με σεβασμό. Γιατί οι πολιτισμοί δεν είναι μόνο η ιστορία, τα μνημεία και οι παραδόσεις ενός τόπου, είναι οι άνθρωποι του. Και η σημερινή μέρα μας θυμίζει ότι οι γέφυρες χτίζονται συνήθως με κάτι πολύ απλό, με μια συζήτηση, με μια προσπάθεια κατανόησης και τη διάθεση να ακούσουμε και μια διαφορετική άποψη. Και ίσως τελικά ο διάλογος να παραμένει το πιο ισχυρό εργαλείο συνύπαρξης που διαθέτουμε.

Λοιπόν, σήμερα η ιστορία μας ταξιδεύει από τα νερά της Χίου και τον αγώνα της ανεξαρτησίας στα πεδία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, από μεγάλα μουσεία και τεχνολογικές καινοτομίες μέχρι τον αθλητισμό, την επιστήμη και τη μουσική. Ας κάνουμε λοιπόν αυτό το μικρό μας ταξίδι πίσω στον χρόνο. Και ξεκινάμε από το μακρινό 1753, όταν και ιδρύεται το Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο. Το αρχαιότερο δημόσιο μουσείο του κόσμου ανοίγει σαν σήμερα ένα νέο δρόμο στην πρόσβαση του κοινού στον πολιτισμό. Θα εξελιχθεί σταδιακά σε έναν από τους σημαντικότερους μουσιακούς οργανισμούς του πλανήτη. Οι συλλογές του περιλαμβάνουν εκατομμύρια αντικείμενα από διαφορετικούς πολιτισμούς και εποχές, αλλά το όνομά του θα συνδεθεί διαχρονικά και με τη συζήτηση γύρω από την επιστροφή πολιτιστικών θησαυρών στις χώρες από τις οποίες προήλθαν, με πιο γνωστή για εμάς την υπόθεση των γλυπτών του Παρθενώνα.

1822 ο Κωνσταντίνος Κανάρης γράφει μια από τις πιο τολμηρές σελίδες της ελληνικής επανάστασης. Με ένα πυρπολικό πλησιάζει τη νύχτα την τουρκική ναυαρχίδα εξ αποτυχίου και την ανταρτινάζει. Η επιχείρηση θεωρείται μέχρι και σήμερα μια από τις σημαντικότερες πράξεις του αγώνα και μια συμβολική απάντηση στη σφαγή της Χίου που

σαν σήμερα το 1942 ολοκληρώνεται η μάχη του Midway στον Ειρηνικό ωκεανό. Η νίκη των Αμερικανών απέναντι στην Ιαπωνία θεωρείται το σημείο καμπής του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς για πρώτη φορά η Ιαπωνική πολεμική μηχανή χάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων.

1965 η Sony παρουσιάζει το πρώτο σύστημα βίντεο οικιακής χρήσης. Η συσκευή κοστίζει σχεδόν 1000 δολάρια, ποσό τεράστιο για την εποχή, όμως ανοίγει τον δρόμο για μια τεχνολογική επανάσταση που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι καταγράφουν εικόνες, βλέπουν τηλεόραση και διατηρούν τις προσωπικές τους αναμνήσεις. Ένα χρόνο αργότερα, το 1966, εγκαινιάζεται το πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου στη Λεωφόρο Σύγκρου. Για πολλές γενιές Ελλήνων, αποτέλεσε την πρώτη γνωριμία με την αστρονομία, το διάστημα και τα μυστικά του νυχτερινού ουρανού.

Σαν σήμερα το 1993 χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα ο Ντράζεν Πέτροβιτς, ένας από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών, που πρόλαβε να αλλάξει το ευρωπαϊκό αλλά και το παγκόσμιο μπάσκετ πριν φύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 28 ετών. Η μέρα συνδέεται επίσης με δύο πρόσωπα που άφησαν βαθύ αποτύπωμα στην επιστήμη και την τέχνη. Το 1954 φεύγει από τη ζωή ο Άλαν Τιούρινγκ, ο άνθρωπος που βοήθησε να σπάσουν οι κώδικες των Ναζί κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και που θεωρείται σήμερα ένας από τους θεμελιωτές της σύγχρονης πληροφορικής. Οι ιδέες του αποτέλεσαν τη βάση για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές όπως τους γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.

Και σαν σήμερα το 1958 γεννιέται ο Prince, ο καλλιτέχνης που συνδύασε τη rock, τη soul, την pop και τη funk, δημιουργώντας ένα εντελώς δικό του μουσικό κόσμο. Με τραγούδια μοναδικά άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στη σύγχρονη μουσική και επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει γενιές καλλιτεχνών σε ολόκληρο τον κόσμο.

να δούμε και μερικές έτσι χρηστικές πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα, προσοχή πολύ σε ένα νέο μήνυμα απάτη που κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες και εμφανίζεται να προέρχεται από το gov.gr. Οι επιτίδη στέλνουν SMS που ενημερώνει δήθεν για κλίση της τροχέας ή αλλιοφιλή και καλούν τον πολίτη να πατήσει ένα σύνδεσμο για να προχωρήσει σε πληρωμή. Το μήνυμα μάλιστα είναι ιδιαίτερα πιστικό, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζεται στην ίδια συνομιλία όπου οι πολίτες λαμβάνουν κανονικές ειδοποιήσεις ή κωδικούς από κρατικές υπηρεσίες. Η σύσταση των αρχών είναι ξεκάθαρη. Αν λάβετε τέτοιο μήνυμα, μην πατήσετε κανένα σύνδεσμο και μην καταχωρήσετε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία. Το gov.gr δεν ζητά πληρωμές μέσω συνδέσμων που αποστέλλονται με SMS. Αν θέλετε να ελέγξετε αν υπάρχει πράγματι κάποια κλίση ή εκκρεμότητα, μπείτε μόνοι σας στην επίσημη πλατφόρμα του gov.gr ή επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία. Θυμηθείτε ότι οι ηλεκτρονικές απάτες γίνονται όλο και πιο πιστικές. Γι' αυτό πριν πατήσετε έναν σύνδεσμο ή δώσετε προσωπικά στοιχεία, αφιερώστε λίγα δευτερόλεπτα για έναν έλεγχο. Συνήθως αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα αρκούν για να αποφύγετε μεγάλη ταλαιπωρία ή ακόμη και μεγάλη οικονομική ζημιά.

Και μια χρήσιμη υπενθύμηση για χιλιάδες μαθητές και οικογένειες που αυτές τις ημέρες περνούν τη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Μαζί με την αγωνία για τα θέματα και τα αποτελέσματα, δεν είναι λίγες φορές που το άγχος γίνεται ιδιαίτερα έντονο, τόσο για τα παιδιά, όσο και για τους γονείς τους. Γι' αυτό αξίζει να θυμίσουμε ότι λειτουργεί η δωρεάν γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, το 1550, μέσω της οποίας μαθητές και οικογένειες μπορούν να απευθύνονται σε ειδικούς ψυχολόγους για συμβουλές και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περίοδου. Η γραμμή θα παραμείνει διαθέσιμη δηλαδή έως και τις 30 Ιουνίου και οι κλήσεις βεβαίως είναι δωρεάν. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το άγχος των εξετάσεων είναι απολύτως φυσιολογικό. Αυτό που έχει σημασία είναι να μην μετατρέπεται σε πίεση που δυσκολεύει την καθημερινότητα ή την προσπάθεια των παιδιών. Το σημαντικότερο μήνυμα αυτών των ημερών είναι πάντως άλλο. Οι πανελλαδικές είναι ένας σημαντικός σταθμός, δεν είναι όμως ο μοναδικός δρόμος που καθορίζει το μέλλον ενός νέου ανθρώπου. Η προσπάθεια που έχει προηγηθεί, οι γνώσεις που αποκτήθηκαν και οι εμπειρίες που κερδίθηκαν δεν μετριούνται μόνο με έναν βαθμό. Καλή δύναμη λοιπόν στα παιδιά που συνεχίζουν την προσπάθειά τους, ψυχραιμία στους γονείς που αγωνιούν μαζί τους και εμπιστοσύνη ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, η ζωή δεν κρίνεται σε λίγες ώρες εξετάσεων, αλλά κτίζεται καθημερινά βήμα-βήμα. Και αυτό είναι κάτι που αξίζει να θυμόμαστε όλοι.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: 7χρονος Παλαιστίνιος στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Ο 37χρονος φέρεται να συνδέεται με άτομα που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες της αστυνομίας σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό, ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά με σκοπό την κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού. Μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με την λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για την βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις εσωκομματικές διαφωνίες και κυρίως τον Παύλο Πολάκη, είπε: «Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο». Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριθεί και η εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολυώρια απολογία του χθες ο καθομολογιαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι κατέριψαν 2 ιρανικά ντρόουν στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν ενδείξεις πως τουλάχιστον 2 άτομα άνοιξαν πυρ, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα ή τις συνθήκες του περιστατικού. Οι δράστες αναζητούνται. Και ο καιρός, γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Thank you.

Εδώ είμαστε και πάλι στον Sky 100,3. Καλημέρα σας. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και σε μια περίοδο που οι ειδήσεις μοιάζουν να ταξιδεύουν από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη μέσα σε λίγα μόνο λεπτά. Μέσα στην εβδομάδα είδαμε νέες πολιτικές κινήσεις, διεθνείς εξελίξεις που συνεχίζουν να επηρεάζουν οικονομίες και κοινωνίες, αλλά και ιστορίες που δείχνουν πως μεγάλες αποφάσεις φτάνουν τελικά μέχρι την καθημερινότητα των ανθρώπων. Και κάπου εκεί θα σταθούμε και εμείς σήμερα, όχι μόνο στα γεγονότα που κυριάρχησαν στα πρωτοσέλιδα, αλλά και στις λεπτομέρειες που συχνά περνούν πιο αθόρυβα, παρότι πολλές φορές λένε περισσότερα για την εποχή που ζούμε. Μένουμε λοιπόν παρέα.

0: Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει και οι συζητήσεις γύρω από το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών επιστρέφουν όλο και συχνότερα στον δημόσιο διάλογο. Η κυβέρνηση επιμένει ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027 και ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο πρόωρης προσφυγής στους ψηφοφόρους. Την ίδια στιγμή όμως οι κινήσεις των κομμάτων, η όξυνση της πολιτικής αντιπαράθεσης και οι συνεχείς ζυμώσεις στο παρασκήνιο συντηρούν ένα διαφορετικό κλίμα. Στην εξίσωση προστίθεται και η νέα κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τις επόμενες κινήσεις του, ενώ από το κυβερνητικό στρατόπεδο απαντούν ότι οι αιχμές του δεν απευθύνονται στο ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, τα βλέμματα στρέφονται και στις αλλαγές που αναμένονται στο κυβερνητικό σχήμα μετά και την μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, με τον Πρωθυπουργό να αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του τις επόμενες ημέρες. Το ρεπορτάζ του συναδέρφου Σταύρου Ιωαννίδη αποτυπώνει το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό.
1: Τις εκλογικές τους μηχανές ζεσταίνουν τα κομματικά επιτελεία, αν και η κυβέρνηση μέσω του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε στον Sky, επιμένει για κάλπες το 2027.
2: Είναι σαφές, το ξαναλέω, αυτά είναι αποφάσεις του Πρωθυπουργού, αλλά και ο ίδιος έχει απαντήσει, άρα δεν αφήνω παράθυρο, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Γιατί? Γιατί για μας το μεγάλο όπλο στην προεκλογική περίοδο θα είναι η αξιοπιστία μας.
1: Τα κόμματα όμως ακολουθούν τα ξύφη τους όσο πέφτουν στο τραπέζι σενάρια για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο.
3: Χρειάζεται άμεσα πολιτικό σχέδιο αλλαγής. Μόνο το Πασόκ μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια, σιγουριά και προοπτική.
4: Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κυβερνητική και πολιτική κρίση. Με μια κυβέρνηση διεφθαρμένη και επικίνδυνη, που έχει ταυτιστεί με τα σκάνδαλα, την παραβίαση του κράτους δικαίου, την οικονομική αφέμαξη του κόσμου της εργασίας.
5: Το κρίσιμο είναι αν και μπροστά στις εκλογές, όταν αυτές τις αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, αν θα δυναμώσει ένα ρεύμα αμφισβήτησης αυτού του συστήματος και αυτών των κυρίαρχων επιλογών που κοστίζουν στη ζωή μας.
6: Δεν αξίζουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τις διαδοχικές της αποτυχίες.
1: Την ίδια ώρα, πειρά ανταλλάσσουν κυβέρνηση και Αντώνη Σαμαράς με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά στις αιχμές του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά και στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος.
7: Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
2: Αν κρίνω από την ρητορική και την προδιαγεγραμμένη πλατφόρμα με την οποία θα κινηθεί ο κ. Σαμαράς, νομίζω ότι αυτά τα οποία λέει δεν απευθύνονται στον κόσμο, είτε που ήδη δηλώνει ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, είτε σκέφτεται να το κάνει.
7: Ο κύριος Τσίπρας δεν διέγραψε το ίδιο του το κόμμα? Δεν διέλυσε το κόμμα αυτό σε 5-6 κομμάτια? Δεν το υπονόμευσε μέχρι σήμερα ώστε να επιστρέψει μετά ο ίδιος ως Μεσσίας? Ο κύριος Μητσοτάκης δεν διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία 2 πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς, ώστε αυτός να εμφανίζεται ως ο απόλυτος ηγεμόνας? Δεν ενδιαφέρονται για την ουσία της πολιτικής. Ενδιαφέρονται για την πολιτική μαρκίζα.
2: Στερείται λογικής. Και μάλιστα όταν ακούγεται από έναν άνθρωπο ο οποίος υπέστη και σε πολιτικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο τη φιλοσοφία του κύριου Τσίπρα. Το να ταυτίζεται λοιπόν ένας πολιτικός όπως ο Αλέξης Τσίπρας με πολλά άλλα αντίστοιχα δείγματα, με τον ενεργεία πρωθυπουργό, θεωρώ ότι στερείται λογικής.
1: Ο Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε στοχευμένες παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν την Πέμπτη από τον Πρωθυπουργό.
0: Στο χώρο της κεντροαριστεράς οι εξέλιξεις παραμένουν ιδιαίτερα πυκνές. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε μέσα σε ένα κλίμα έντονων συζητήσεων για το μέλλον του κόμματος, τις προοδευτικές συνεργασίες αλλά και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει αυτό το πολιτικό εγχείρημα που συνδέεται με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωκράτης Φάμελος έστειλε μήνυμα στήριξης προς την κατεύθυνση μιας ευρύτερης προοδευτικής συμπόρευσης, επιμένοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι παρόν στις πολιτικές εξελίξεις και όχι θεατές τους. Την ίδια στιγμή όμως, στο εσωτερικό του κόμματος καταγράφηκαν ισχυρές επιθέσεις επιφυλάξεις και αντιδράσεις από στελέχη που φοβούνται ότι μια τέτοια πορεία θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αποδυνάμωση ή ακόμη και σε απώλεια της πολιτικής αυτονομίας του ΣΥΡΙΖΑ. Το βασικό ερώτημα που φαίνεται να διατρέχει τη συζήτηση είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποτελέσει τον βασικό κορμό μιας ευρύτερης ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου ή αν κινδυνεύει να βρεθεί στη σκιά των νέων πολιτικών πρωτοβουλειών που συζητούνται. Ας ακούσουμε το σχόλιο του συναδέλφου Αντώνη Ατζολέτου για όσα συζητήθηκαν, όσα αποφασίστηκαν και την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Σίγουρα η ορμή και η δυναμική που είδαμε σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή Χριστίνα έχει να κάνει με την δημοσκοπική θέση του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, που είναι καθαρά δεύτερος, αλλά έχει να κάνει και με το άρωμα εκλογών που υπάρχει. Γιατί ακούσαμε πολλά σήμερα, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις νομίζω δεν ακούσαμε καθαρές κουβέντες. Ίσως είναι λογικό, υπάρχουν στρατηγικές. Ο Σωκράτης Φάμελος ήταν πιο ξεκάθαρος από ποτέ. Δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Πολύ συγκεκριμένος. Βεβαίως αυτό που δεν απάντησε είναι τι θα γίνει αν ο Αλέξης Τσίπρας επιμείνει στη στρατηγική του και δεν δείχνει να αλλάζει, πως δεν πρόκειται να συμπορευτεί.

συζητάμε, ναι, ότι είχε προκρίνει τον κύριο Κασελάκη στον κύριο Παπά. Υπάρχουν πολιτικές φιλοδοξίες εδώ πέρα. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να πάνε στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και μπορούν. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν μπορούν να πάνε. Άρα λοιπόν όλα παίζουν μέσα στο παιχνίδι. Το θέμα είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα, μετά την ψηφοφορία. Θα έχουμε διαρροές από το κόμμα, πώς θα αντιδράσει ο Παύλος Πολάκης και βέβαια τι θα πούν στο τηλέφωνο ο Αλέξης Τσίπρας με τον Σοκράτη Φάμελο, γιατί είναι σίγουρο πως πλέον πρέπει να μιλήσουν.

0: πόλεμο της Ουκρανίας η μάχη δεν δίνεται μόνο στα χαρακόμματα, στα ντρόουν και τους πυράβλους, δίνεται και στο πεδίο της διπλωματίας. Και το τελευταίο διάστημα μοιάζει όλο και περισσότερο με ένα διπλωματικό πόκερ ή αν θέλετε ένα brand de fer ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με βασικό όμως αποδέκτη τον Ντόναλντ Τραμπ. Ύστερα από περισσότερα από 4 χρόνια πολέμου, καμία πλευρά δεν έχει καταφέρει να επιβάλλει πλήρως τη θέλησή της στην άλλη. Την ίδια στιγμή όμως, καμία πλευρά δεν θέλει να εμφανιστεί ως εκείνη που εμποδίζει την ειρήνη. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το ενδιαφέρον. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η αμερικανική στήριξη δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη επαοριστών. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο έχουν κάθε λόγο να πείσουν την Ουάσιγκτον ότι εκείνη είναι η πρόθυμη για διάλογο και ότι ο αντίπαλος ευθύνεται για το αδιέξοδο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να διαβαστούν η πρόσφατη δημόσια επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τερματισμό του πολέμου, η άρνηση του Πούτιν να συναντηθεί μαζί του, οι δηλώσεις της ρωσικής ηγεσίας ότι οι στόχοι του πολέμου παραμένουν αμετάβλητοι, αλλά και οι ουκρανικές επιθέσεις με ντρόν βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Κάθε μια από αυτές τις κινήσεις απευθύνεται βεβαίως στον αντίπαλο, απευθύνεται όμως και σε ένα δεύτερο ακροατήριο, στο Λευκό Οίκο. Ο Ζελένσκι επιχειρεί να δείξει ότι η Ουκρανία παραμένει ικανή να αντέξει και να προκαλέσει κόστος στη Ρωσία. Ο Πούτιν επιχειρεί να δείξει ότι η Ρωσία εξακολουθεί να κρατά την πρωτοβουλία και ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της. Το αποτέλεσμα είναι μια πολύ ιδιότυπη κατάσταση. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες, αλλά η μάχη για τις εντυπώσεις βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Γιατί σήμερα, ίσως περισσότερο μάλιστα από κάθε άλλη στιγμή του πολέμου, η εικόνα που σχηματίζει η Ουάσιγκτον μπορεί να αποδειχθεί εξίσου σημαντική με όσα συμβαίνουν στο ίδιο το πεδίο της μάχης. Ο διεθνολόγος, ο Κωνσταντίνος Φίλης, σκιαγραφεί την κρίσιμη αυτή χρονική περίοδο για το ουκρανικό μέτωπο, αλλά και τον συσχετισμό των δυνάμεων.
1: Το Κίεβο θέλει να περάσει το μήνυμα, Χριστίνα, ότι πρώτον, κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής σε οποιοδήποτε μέρος της Ρωσίας συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Πούτιν. Μην λησμονούμε ότι έχει επενδύσει τους τελευταίους μήνες σε αυτή την ανασφάλεια η οποία έχει αρχίσει να λαμβάνει μορφή παράνοιας ψύχωσης στον ψυχισμό τον εσωτερικό του Ρώσου Προέδρου, ότι δηλαδή κάτι κακό μπορεί να συμβεί. Mm. Βέβαια, ο στόχος δεν ήταν ο Πούτιν, ήταν περισσότερο το οικονομικό φόρουμ. Ένα φόρουμ το οποίο, να πούμε για τους τηλεθεατές μας, διεξάγεται εδώ και δεκαετίες. Είναι γιατί η Ρωσία, επειδή συμβαίνει σε ετήσια βάση μία προσπάθεια να συγκεντρώσει ηγέτες, βέβαια δεν πηγαίνει και πολύ καλά η αλήθεια τα τελευταία χρόνια. Περισσότερο περιθωριακά στοιχεία παρευρίσκονται εκεί. Να συγκεντρώσει λοιπόν στο παρελθόν ηγέτες οι οποίοι είχαν κάτι να πούν. Το ότι καταφέρνει η Ουκρανία να χτυπήσει την άμυνα της Ρωσίας σε μία τέτοια πολύ σημαντική για την Μόσχα χρονική στιγμή, αν μη τι άλλο, είναι ένα σαφές μήνυμα ότι μπορεί να το κάνει παντού. Να πούμε ότι οι διαπραγματεύσεις που πρότεινε ο Ζελένσκι με τον τρόπο που το έκανε, δηλαδή με τη δημοσιοποίηση της επιστολής, ναι, ήταν καταδικασμένες σε αποτυχία. Και μάλιστα μια επιστολή η οποία είχε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος του Πούτιν. Δεν νομίζω κανείς ότι θα περίμενε πως ο Ρώσος πρόεδρος θα αντιδρούσε θετικά. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ασφαλώς στην Ρωσία επικρατεί ένα κλίμα προβληματισμού, όπως βέβαια αντίστοιχα και στην Ουκρανία, για το τι μελιγενές. Αυτό μπορούμε να το πούμε και αργότερα. Όμως να πω για τη συγκεκριμένη περίπτωση ότι πριν από λίγες μέρες η Ρωσία έπληξε στόχους στην Ουκρανία, στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της πόλης, η οποία βρίσκεται αρκετά μακριά με τη σειρά της από το πεδίο των μαχών, με πολλούς νεκρούς. Αυτό συμβαίνει σε πολύ τακτική βάση. Βλέπουμε, Χριστίνα, ότι με έναν τρόπο αντισυμβατικό και με έναν τρόπο ασύμετρο τα δύο μέρη χτυπούν όχι μόνο μη πολιτικούς στόχους, το οποίο συνιστά έγκλημα πολέμου, αλλά πολλές φορές ενεργειακές υποδομές, γέφυρες, μεταφορικά δίκτυα, οδικά δίκτυα, σιδηροδρομικά δίκτυα, ναι, με απότερο στόχο και να πλήξουν το, θα έλεγα, το ψυχισμό του εχθρού και την αυτοπεποίθηση, αλλά κυρίως να δείξουν ότι είναι σε θέση να καταφέρουν πλήγματα τα οποία επιφέρουν οικονομική καταστροφή ή επιφέρουν και άλλες συνέπειες καταστροφικές για τις δύο χώρες.

0: αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα και σε μια υπόθεση που μοιάζει να έχει βγει από σενάριο αστυνομικής σειράς και που ξεδιπλώνεται τις τελευταίες ώρες. Καφές, σχέδια, εργαλεία και χαρτιά. Αυτές ήταν σύμφωνα με τη δικογραφία μερικές από τις κωδικές λέξεις που χρησιμοποιούσαν μέλη ενός κυκλώματος το οποίο φέρεται να δραστηριοποιούνταν γύρω από πολεοδομικές υποθέσεις στην Αττική. Οι αδιάφθοροι της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποίησαν χθες εφόδους σε πολεοδομικές υπηρεσίες και προχώρησαν σε συλλήψεις, ενώ η έρευνα αποκάλυψε ένα δίκτυο με διακριτούς ρόλους, με μεσάζοντες, με συγκεκριμένη ταρίφα που σύμφωνα με τις αρχές κυμαινόταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ ανά υπόθεση. Οι αστυνομικοί μιλούν για παρεμβάσεις σε οικοδομικές άδειες, σε αυθαίρετα, πρόστιμα και εκκρεμείς φακέλους, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης φέρεται να εντοπίστηκε και μέλος του κυκλώματος να παραδίδει φάκελο με 3.000 ευρώ σε ένα από τα φερόμενα αρχηγικά στελέχη. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 330.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ οι αρχές εξετάζουν πλέον το πλήρες εύρος της δράσης του δικτύου. Πώς ξεκίνησε η έρευνα και πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα, αποτυπώνει στο ρεπορτάζ του συνάδελφος Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: 6 συνολικά συλλήψεις και πρόκειται για έναν τεχνικό σύμβολο της αποκεντρωμένης διοίκησης της Αττικής, Γενικό Γραμματέα Δήμου της Αττικής, 2 προϊστάμενους και έναν υπάλληλο στις πολεοδομίες Κηφισιάς και Αμαρουσίου, έναν ιδιώτη μηχανικό. Αυτοί είναι οι 6 συλληφθέντες. Υπάρχουν ακόμα 30 άτομα στη συγκεκριμένη δικογραφία για τις έρευνες και πρόκειται για ιδιώτες μηχανικούς, αρχιτέκτονες, επιχειρηματίες, υπαλλήλους στις πολεοδομίες Αγίας Παρασκευής και Νέας Ιωνίας, ακόμα και έναν υπάλληλο στην επιθεωρής εργασίας και δημοτικό υπάλληλο Μικόνου. Να τονίσουμε ότι η μεγάλη επιχείρηση ξεκίνησε χθες το πρωί από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και φέρεται οι αδιάφθοροι της ελληνικής αστυνομίας να εντόπισαν επαυτοφόρο ένα από τα μέλη του κυκλώματος να παραδίδει φάκελο, ο οποίος περιείχε 3.000 ευρώ σε καφετέρια στην Ηλιούπολη, σε αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Βλέπουμε και τα χρηματικά ποσά που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων. Περισσότερες από 334.000 ευρώ. Έχουν διαπιστωθεί μέχρι στιγμής 29 περιπτώσεις δολοληψίας και παράβασης καθήκοντος και μιλάμε για ποσά από 1.000 έως 3.000 ευρώ για τακτοποίηση αυθαιρέτων, για κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών ή και παράτυπη έκδοση οικοδομικών αδειών, ακόμα και για ουσιαστικά θετικές γνωμοδοτήσεις και μείωση προστήμων. Είναι η παράνομη δραστηριότητα που διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία ξεκίνησε μετά από 2 καταγγελίες που έφτασαν στην αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας.
0: Στην Καλαμάτα τώρα, όπου η υπόθεση της δολοφονίας της 39χρονης Βασιλικής συνεχίζει να συγκλονίζει την τοπική κοινωνία. Ο 41χρονος σύζυγός της κρίθηκε προφυλακιστέως μετά την πολύωρη απολογία του, ενώ παράλληλα οι έρευνες των αρχών φωτίζουν όλο και περισσότερες πτυχές της υπόθεσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που έχουν προκύψει γύρω από το υλικό παρακολούθησης που εντοπίστηκε στην κατοχή του κατηγορούμενου. Ηχογραφήσεις, βίντεο, συσκευές καταγραφής και ψηφιακά αρχεία συνθέτουν ένα παζλ που οι ερευνητές προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν, αναζητώντας απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβαινε το διάστημα πριν από το έγκλημα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι συγκέντρωνε το συγκεκριμένο υλικό προκειμένου να το χρησιμοποιήσει σε μια μελλοντική δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών. Ωστόσο, τα ευρήματα έχουν ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τη συστηματική παρακολούθηση της 39χρονης και το κλίμα που φαίνεται να έχει διαμορφωθεί μέσα στην οικογένεια τους τελευταίους μήνες. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει τις τελευταίες πληροφορίες γύρω από αυτή την υπόθεση.
1: Κατά την απολογία του στην ανακρίτη, ο κατηγορούμενος φέρεται τουλάχιστον να παραδέχτηκε ότι παρακολουθούσε την 39χρονη Βασιλική. Υποστήριξε όμως ότι αυτές οι παρακολουθήσεις και οι καταγραφές αφορούσαν τα παιδιά και την διαδικασία της επιμέλειας και όχι την σχέση του με το θύμα. Να τονίσουμε ότι οι ηχητικές καταγραφές που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο των κατοίκων ερευνών της αστυνομίας έχουν μεταφερθεί τα αρχεία αυτά διάρκεια άνω της μίας ώρας στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και το επόμενο διάστημα αναμένεται με εισαγγελία. Διάταξη να εξεταστούν έτσι ώστε να εξακριβωθεί αν υπάρχει κάτι χρήσιμο σε επίπεδο έρευνας και αν θα μπορέσουν να δοθούν απαντήσεις για το τι πυροδότησε το αιματηρό ξέσπασμα του δράστη το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν αυτό το κομμάτι της έρευνας. Είναι αυτή η μία εκκρεμότητα που ενδεχομένως να δώσει κρίσιμες απαντήσεις στο πλαίσιο της έρευνας των αρχών.
0: Μένοντας στο αστυνομικό ρεπορτάζ, αλλά σε εντελώς διαφορετικό πλαίσιο, Οι περισσότεροι οδηγοί γνωρίζουν πλέον ότι σε αρκετά σημεία της Αττικής οι παραβάσεις καταγράφονται μόνο από την τροχέα, τις καταγράφουν όμως και οι κάμερες. Το ερώτημα όμως είναι αν αυτή η νέα πραγματικότητα έχει αρχίσει να αλλάζει την οδική συμπεριφορά ή αν οι συνήθειες που βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους και δεν είναι καλές, παραμένουν ήπιες. Τα πρώτα στοιχεία από τη λειτουργία του συστήματος δείχνουν χιλιάδες βεβαιωμένες παραβάσεις μέσα σε λίγους μήνες, αλλά και ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό επιτυχημένων ενστάσεων, γεγονός που δείχνει ότι η καταγραφή των παραβάσεων γίνεται με μεγάλη ακρίβεια. Την ίδια στιγμή, αρκετοί οδηγοί παρατηρούν ότι σε σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί κάμερες, οι ταχύτητες μειώνονται και η προσοχή στα φανάρια είναι μεγαλύτερη. Αρκεί όμως αυτό για να αλλάξει συνολικά η εικόνα στους δρόμους. Το ρεπορτάζ της Βάσιας Γκανάρα αποτυπώνει τι δείχνουν αυτά τα πρώτα στοιχεία λίγους μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας των καμερών.
2: Ποδηλάτης περνά με κόκκινο σηματοδότη, ενώ οδηγοί δικύκλων και οχημάτων πραγματοποιούν επικίνδυνες αναστροφές μπροστά από το σημείο που λειτουργούν οι κάμερες. Με την κάμερα του Sky βρισκόμαστε στην Καραολή και Δημητρίου εδώ και περίπου μία ώρα. Μέσα σε αυτό το διάστημα οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στο ρεύμα ανόδου αλλά και στο ρεύμα καθόδου κατέγραψαν δύο επικίνδυνες αναστροφές και μία παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Στη δεύτερη περίπτωση, ο οδηγός του οχήματος, όταν συνειδητοποιεί τι έχει κάνει, σταματά μόλις ένα μέτρο μετά το κόκκινο φανάρι. Όμως η κάμερα τον έχει ήδη καταγράψει. Παρότι βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία οι έξυπνες κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικούς οδικούς άξονες με αμύωτη ένταση, συνεχίζονται να καταγράφονται παραβάσεις οδηγών.
3: Έχει αλλάξει κάτι?
4: Όχι, το ίδιο όπως ήταν και πριν.
5: Δουλεύουν κανονικότατα, γράφουν κανονικότατα.
2: Τα πρώτα επίσημα στοιχεία από το τέλος Μαρτίου έως το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε δείχνουν πως έχουν βεβαιωθεί χιλιάδες παραβάσεις.
5: Τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, τα οποία ανακοίνωσε το προηγούμενο Σάββατο, είναι περίπου 2.500 κλήσεις από τις νέες κάμερες. Γίνανε 450 ενστάσεις, από αυτές δικαιώθηκαν 17.
2: Πάντως υπάρχουν και οδηγοί που δείχνουν να συμμορφώνονται στη θέα των καμερών, μειώνοντας τις ταχύτητες.
6: Εντάξει, προσέχει λίγο κόσμο στα όρια ταχύτητας, ειδικά στη Συγκρού. Έτσι πρέπει.
7: Μειώνονται οι ταχύτητες πολύ, ναι.
8: Ό,τι να είναι πιο προσεκτική στα σήματα και στα φανάρια. Υπάρχει μια βελτίωση.
9: Μέχρι στιγμής λειτουργούν 8 κάμερες, έχουν πει στην Αττική. Καλό είναι να λειτουργούν όλοι, να μειωθούν τα ατυχήματα και οι παραβάσεις.
2: Σήμερα λειτουργούν 8 κάμερες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 10 κάμερες του Υπουργείου Μεταφορών που είναι τοποθετημένες σε λεωφορεία. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στις επόμενες ημέρες τίθενται σε λειτουργία ακόμη 100 κάμερες της περιφέρειας Αττικής.

στην Ανατολή, πολλές φορές μεγαλύτερη σημασία έχει αυτό που θα μπορούσε να συμβεί παρά αυτό που συμβαίνει. Και αυτή φαίνεται να είναι σήμερα η στρατηγική του Ιράν. Από τη μια πλευρά, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι σε περίπτωση νέας αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής μπορεί να επεκτείνει τη σύγκρουση πολύ πέρα από τον Περσικό κόλπο. Οι αναφορές φτάνουν από το στενό του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα μέχρι τη Μεσόγειο. Το μήνυμα είναι σαφές. Το Ιράν θέλει να δείξει ότι διαθέτει τη δυνατότητα να επηρεάσει μια τεράστια γεωγραφική ζώνη από τις ενεργειακές οδούς του κόλπου μέχρι κρίσιμες θαλάσσιες διαδρομές που συνδέουν τρεις υπήρους. Από την άλλη πλευρά όμως, όταν εξετάσει κανείς τις κινήσεις των τελευταίων εβδομάδων και των τελευταίων ωρών, διαπιστώνει κάτι ενδιαφέρον. Οι απαντήσεις της Τεχεράνης παραμένουν πολύ προσεκτικά υπολογισμένες. Υπάρχουν αντίπεινα, υπάρχουν πυραυλικά πλήγματα και πλήγματα με ντρόουν, υπάρχουν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων που συνδέονται με αμερικανική παρουσία στην περιοχή. Δεν υπάρχει όμως μέχρι στιγμής μια κίνηση που να οδηγεί σε γενικευμένη ανάφλεξη. Με άλλα λόγια, το Ιράν επιχειρεί να διατηρήσει την αποτρεπτική του ισχύ χωρίς να περάσει το όριο που θα μπορούσε να προκαλέσει έναν ανεξέλεγκτο περιφερειακό πόλεμο. Αυτό εξηγεί και την φαινομενική αντίφαση των τελευταίων ημερών, αν μου επιτρέπετε. Οι δηλώσεις γίνονται ολοένα πιο σκληρές, οι προειδοποιήσεις αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη γεωγραφική εμβέλεια, ταυτόχρονα όμως οι στρατιωτικές κινήσεις παραμένουν περιορισμένες και στοχευμένες. Η Τεχεράνη φαίνεται να επιδιώκει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Να πείσει τους αντιπάλους της ότι έχει τη δυνατότητα να διευρύνει τη σύγκρουση χωρίς να αναγκαστεί να το κάνει. Γιατί στην παρούσα φάση το ισχυρότερο όπλο της δεν φαίνεται να είναι ένας πύραυλος ή ένα ντρόουν, αλλά η αβεβαιότητα, η αίσθηση ότι η επόμενη κίνηση θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

καλημέρες. Θα κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Καλημέρα στην κυρία Μαρία Σερδάρη που μπήκε στον κόπο να μας στείλει τη δική της, να γράψει το μήνυμά της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στον φίλο τον Ιορδάνη που μας στέλνει το δικό του μήνυμα από το Αμπουντάμπι και κάνει και το δικό του πολιτικό σχόλιο όσον αφορά τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και κοντά στη Νέα Δημοκρατία, αναφερόμενος και στις κινήσεις του κυρίου Σαμαρά. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιορδάνη. Καλημέρα σε όλους σας. Καλή Κυριακή να έχουμε.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στις 6 με τη Μαρία Γεωργαρή. Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ένας 37χρονος Παλαιστινίος στον Αγίο Νικόλαο στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η δραστηριότητα του 37χρονου και οι επαφές που φέρεται να διατηρούσε με πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς και συγκεκριμένα με βομβιστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος είχε μισθώσει διαμέρισμα στα Πατήσια, όπου έμενε στην Αθήνα και το είχε μετατρέψει και σε εργαστήριο. Είχε μεταβεί στην Κρήτη πρόσφατα για να εργαστεί εποχικά σε ξενοδοχείο. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων κινητά τηλέφωνα, φορητό, ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες, καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά που δεν τα είχε παραλάβει ακόμη με σκοπό την κατασκευή μιας βόμβας. Οι αρχές εκτιμούν ότι μαζί με τα δύο άτομα από την Κύπρο ετοίμαζαν επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος και σε Ισραηλινών συμφερόντων στόχο. Να σημειωθεί πως στην Ελλάδα ο 37χρονος είχε έλθει πριν από έναν χρόνο από τη Γάζα και είχε λάβει άσυλο, ενώ τις τελευταίες 15 ημέρες διαπίστωσαν οι αρχές ότι ήταν μέλος της Χαμάς και είχε τεθεί υπό στενή παρακολούθηση. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των δραστηριοτήτων του εντός και εκτός Ελλάδας. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με τη λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για τη βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις εσωκομματικές διαφωνίες και κυρίως τον Παύλο Πολάκη, είπε: «Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε πολεοδομίες της Αττικής για την διεκπαιρέωση υποθέσεων εναντί χρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Κατασχέθηκαν περίπου 330.000 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτική εισαγγελία κρίθηκε χθες μετά την πολύωρη απολογία του καθομολογίαν δράστη στις δολοφονίες της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συμπληρώνει σήμερα 100 ημέρες, η Κεχυρία παραμένει εύθραυστη παρά τις διπλωματικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι οι δυνάμεις της κατέριψαν 2 Ιρανικά ντρόν που απείλησαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, επειδή είναι σκληροί και περήφανοι. Ωστόσο, δεν έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είχε προηγηθεί δήλωση του στρατιωτικού συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στο CNN, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις προσκρούν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Η Ρώσια ανακοίνωσε χθες ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 339 ουκρανικά ντρόουν πάνω από διάφορες περιφερειές της, περιλαμβανομένης της Μόσχας. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης δήλωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε 2 πολιτικά σκάφη έρευνας και διάσωσης που εκτελούσαν ανθρωπιστική αποστολή μέσα στον Ουκρανικό θαλάσσιο διάδρομο και υπάρχουν τραυματίες. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν ενδείξεις πως τουλάχιστον 2 άτομα άνοιξαν πυρ, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα ή τις συνθήκες του περιστατικού. Οι δράστες αναζητούνται. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος, προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισακ Τριανταφυλλίδης.

υπάρχουν τραγούδια που μοιάζουν να γράφτηκαν για να συνοδεύουν μια διαδρομή. Ένα νυχτερινό ταξίδι μέσα στην πόλη, ένα παράθυρο που κοιτάζει τα φώτα να περνούν, έναν άνθρωπο που παρατηρεί τον κόσμο χωρίς απαραίτητα να προσπαθεί να τον αλλάξει. Κάτι τέτοιο είναι και το The Passenger του Iggy Pop. Το τραγούδι κυκλοφορεί τον Οκτώβριο του 1977, γρήγορα γίνεται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της καριέρας του. Η έμπνευση γεννιέται από τις διαδρομές που έκανε ο ίδιος στο Βερολίνο, καθισμένος στη θέση του συνοδηγού, παρατηρώντας μια πόλη που βρισκόταν ακόμη στη σκιά του ψυχρού πολέμου και χωριζόταν στα δύο από ένα τείχος. Πίσω όμως από αυτή την απλή εικόνα κρύβεται μια ολόκληρη εποχή. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, οι μεγάλες δυτικές πόλεις αλλάζουν πρόσωπο, η οικονομική κρίση, η ανεργία και η κοινωνική αβεβαιότητα αφήνουν το αποτύπωμά τους, από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Λονδίνο και το Βερολίνο. Την ίδια στιγμή μια νέα μουσική κουλτούρα γεννιέται, το punk και η rock αμφισβητούν τα πάντα, εκφράζοντας μια γενιά που δεν εμπιστεύεται εύκολα τις βεβαιότητες του παρελθόντος. Ο Iggy Pop βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο αυτής της αλλαγής. Οι στίχοι του The Passenger δεν μιλούν για έναν ήρωα που ελέγχει τα γεγονότα, μιλούν για κάποιον που παρακολουθεί τον κόσμο να κινείται γύρω του, προσπαθώντας να βρει τη θέση του μέσα σε αυτόν. Στην Ελλάδα η χώρα ζει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πολιτική περίοδο. Ο Οκτώβριος του 1977 βρίσκει τα κόμματα σε προεκλογικούς ρυθμούς, καθώς ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έχει προκηρύξει πρόωρες εκλογές για τον Νοέμβριο. Η μεταπολίτευση βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της χρόνια. Η πολιτική συζήτηση κυριαρχεί στην καθημερινότητα και μια νέα γενιά αναζητά τον δικό της βηματισμό μέσα σε μια κοινωνία που αλλάζει γρήγορα. Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα, το The Passenger έρχεται να ντύσει μουσικά μια εποχή όπου πολλοί παρατηρούν τις εξελίξεις να τρέχουν γύρω τους και προσπαθούν να καταλάβουν προς τα πού κατευθύνεται ο κόσμος.

Καλημέρα σας από τον Sky 100,3, λίγο μετά τις 6 το πρωί και περνάμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας παρέας. Αν είστε μαζί μας από νωρίς, συνεχίζουμε αυτή την κυριακάτικη διαδρομή και αν συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήρθατε. Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη για την ηχοληψία, βρίσκεται ο Κώστας Σπανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Θανάσης Καραγιάννης, τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας περιμένει ο Πέτρος Μωραΐτης για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σας». Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε μαζί να βλέπουμε τι φέρνει μαζί της αυτή η Κυριακή.

Στη δεύτερη ώρα θα αφήσουμε για λίγο το γρήγορο ρυθμό των τίτλων και θα κοιτάξουμε πιο προσεκτικά τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτούς. Θέματα κοινωνίας, μικρές αλλαγές που αποτυπώνουν την εποχή, διεθνείς ιστορίες που φωτίζουν μια διαφορετική πλευρά της επικαιρότητας, αλλά και μουσικές που συνοδεύουν αυτό το ιδιαίτερο πρωινό της

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, πολλές ιστορίες ενδοοικογενειακής βίας δεν έφταναν ποτέ στις αρχές. Έμεναν πίσω από τις κλειστές πόρτες. Μέσα σε σπίτια, οικογένειες και σχέσεις όπου η σιωπή συχνά αποδεικνύονταν ισχυρότερη από την καταγγελία. Σήμερα η εικόνα ευτυχώς δείχνει να αλλάζει. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζητούν βοήθεια, απευθύνονται στις αρχές ή αποφασίζουν να σπάσουν έναν κύκλο φόβου που για χρόνια παρέμεινε αόρατος. Τα στοιχεία των πρώτων 4 μηνών του 2026 αποτυπώνουν αυτή την πραγματικότητα. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν κατέγραψε περισσότερες από 6.500 καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ προχώρησε σε πάνω από 3.850 συλλήψεις. Οι αριθμοί αυτοί μεταφράζονται σε περίπου 50 καταγγελίες κάθε ημέρα, περισσότερες από 2 κάθε ώρα. Την ίδια στιγμή, 5 γυναίκες έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του χρόνου από πρόσωπα του στενού οικογενειακού ή συντροφικού τους περιβάλλοντος. Η τελευταία υπόθεση στην Καλαμάτα υπενθύμησε με τον πιο σκληρό τρόπο ότι πίσω από κάθε στατιστικό στοιχείο βρίσκονται πραγματικοί άνθρωποι, οικογένειες και ζωές που αλλάζουν για πάντα. Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί εξειδικευμένα γραφεία της ελληνικής αστυνομίας σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ νέα εργαλεία όπως το Panic Button, αλλά και ειδικές γραμμές υποστήριξης έχουν δώσει σε περισσότερα θύματα τη δυνατότητα να αναζητήσουν προστασία και βοήθεια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει λυθεί. Σημαίνει ότι γίνεται περισσότερο ορατό. Και αυτό έχει τη δική του σημασία, γιατί η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι μόνο ζήτημα παραβατικότητας ή αστυνομικής διαχείρισης. Αφορά και αντιλήψεις, αφορά και στερεότυπα και συμπεριφορές που διαμορφώνονται μέσα στην κοινωνία και συχνά περνούν από γενιά σε γενιά. Και οι αριθμοί δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος. Η πραγματική όμως πρόκληση βρίσκεται στο να μειωθούν, ώστε λιγότεροι άνθρωποι να χρειάζεται να ζουν καθημερινά με το φόβο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Ευρώπη γερνά. Και μαζί της αλλάζουν σταδιακά και πολλές από τις συζητήσεις που αφορούν την καθημερινότητα. Μια από αυτές αφορά την οδήγηση και το πώς οι κοινωνίες θα ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανεξαρτησία των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων και στην οδική ασφάλεια. Σήμερα ούτε στην Ελλάδα ούτε στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει ένα συγκεκριμένο ηλικιακό όριο που να αφαιρεί αυτόματα από κάποιον το δικαίωμα να οδηγεί. Η συζήτηση επικεντρώνεται κυρίως στην πραγματική ικανότητα του οδηγού να βρίσκεται με ασφάλεια πίσω από το τιμόνι. Για πολλούς ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, το αυτοκίνητο παραμένει συνδεδεμένο με την ανεξαρτησία τους, τους επιτρέπει να μετακινούνται μόνοι τους, να επισκέπτονται την οικογένειά τους, να πηγαίνουν στο γιατρό ή να διατηρούν μια ενεργή καθημερινότητα χωρίς να εξαρτώνται από άλλους. Ταυτόχρονα όμως, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι με την πάροδο των χρόνων μπορεί να επηρεαστούν δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ασφαλή οδήγηση, όπως είναι η όραση, τα αντανακλαστικά, η ταχύτητα αντίδρασης και η ικανότητα αντιμετώπισης μιας απρόβλεπτης κατάστασης στον δρόμο. Γι' αυτό και σε ολόκληρη την Ευρώπη εξετάζονται διαφορετικές προσεγγίσεις. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, συζητείται η καθιέρωση υποχρεωτικών τεστ οπτικής οξύτητας για οδηγούς άνω των 70 ετών, τα οποία θα επαναλαμβάνονται ανά τριετία. Στην Ισπανία, οι άδειες οδήγησης ανανεώνονται ήδη συχνότερα στις μεγαλύτερες ηλικίες και συνοδεύονται από τακτικούς ιατρικούς ελέγχους, ενώ και στη Γερμανία η έμφαση δίνεται περισσότερο στην αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας και λιγότερο στην ύπαρξη ενός αυστηρού ηλικιακού ορίου. Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξετάζεται η δυνατότητα τα κράτη-μέλη να μειώνουν τη διάρκεια ισχύως των αδειών οδήγησης μετά τα 65 χρόνια, ζητώντας συχνότερους ελέγχους ανάλογα με την πολιτική που θα επιλέξει κάθε χώρα. Ο στόχος δεν είναι να αποκλειστούν οι ηλικιωμένοι από την οδήγηση, είναι να διασφαλιστεί ότι όσοι βρίσκονται πίσω από το τιμόνι διαθέτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να κινούνται με ασφάλεια. Γιατί στους δρόμους η ελευθερία της μετακίνησης και η ασφάλεια πρέπει πάντα να πηγαίνουν μαζί.

η συζήτηση στην Ευρώπη λοιπόν επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στους οδηγούς μεγαλύτερης ηλικίας και στους ελέγχους που απαιτούνται για να παραμένουν ασφαλείς στο τιμόνι, έρχεται και μια νέα έρευνα να δείξει ότι οι προκλήσεις δεν βρίσκονται μόνο στις μεγαλύτερες γενιές. Αντίθετα, ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα φαίνεται να εντοπίζεται και στους νεότερους οδηγούς, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με το κινητό τηλέφωνο στο χέρι. Η τεχνολογία έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας σε τέτοιο βαθμό ώστε για πολλούς ανθρώπους το κινητό τηλέφωνο να αποτελεί σχεδόν προέκταση του χεριού τους. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αυτή η συνήθεια ακολουθεί τον οδηγό και πίσω από το τιμόνι. Μια μεγάλη λοιπόν ευρωπαϊκή έρευνα εκπέμπει προειδοποιητικό σήμα για τη συμπεριφορά των νεότερων ηλικιών στο δρόμο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν 9 στους 10 νέους οδηγούς χρησιμοποιούν το κινητό τους ή προγραμματίζουν το σύστημα πλοήγησης ενώ οδηγούν. Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι σχεδόν οι μισοί παραδέχονται πως διαβάζουν ή στέλνουν μηνύματα ενώ βρίσκονται σε κίνηση. Η εικόνα στην Ελλάδα παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Έλληνες οδηγοί εμφανίζονται συχνότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε αρκετές επικίνδυνες συμπεριφορές, χρήση κινητού, οδήγηση υπό έντονη κόπωση αλλά και παραμέληση βασικών κανόνων ασφαλείας καταγράφονται σε ποσοστά που προκαλούν προβληματισμό. Και εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη αλλαγή των τελευταίων χρόνων. Παλιότερα η απόσπαση προσοχής προερχόταν από το ραδιόφωνο, από μια συζήτηση με τον συνοδηγό ή την κίνηση στο δρόμο. Σήμερα ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της προσοχής του οδηγού βρίσκεται στην τσέπη του. Ένα μήνυμα, μια ειδοποίηση, μια γρήγορη ματιά στην οθόνη, μόνο που στο δρόμο λίγα δευτερόλεπτα αρκούν για να μετατραπούν σε δεκάδες μέτρα οδήγησης χωρίς πραγματική προσοχή. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο τους νέους, αφορά όλους μας, γιατί όσο εξελίσσονται τα αυτοκίνητα, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτά η πιο βασική προϋπόθεση της ασφαλούς οδήγησης, να παραμένει ο οδηγός συγκεντρωμένος στον

καλημέρες να στείλουμε σε όσους βρίσκεστε εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα στην Χριστίνα, εδώ από τη γειτονιά μας στο Νεοφάλιρο. Καλημέρα στον φίλο τον Παναγιώτη που μας στείλει τη δική του από την Λιλιούπολη. Καλημέρα στον φίλο τον Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και να σας θυμίσουμε πως το Όλοι Μαζί Μπορούμε σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, το Καλλιμάρμαρο Στάδιο θα γεμίσει με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, αναδεικνύοντας το έργο ενός δημιουργού που συνέδεσε τη μουσική με την κοινωνική ευαισθησία, με την πολιτική ιδεολογία, την ποίηση αλλά και την ιστορία αυτού του τόπου. Η φετινή μεγάλη συναυλία υπόσχεται μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και δυνατών ερμηνεών. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς καλλιτέχνες όπως η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Σύντομα θα ανακοινωθεί συμμετοχή και άλλων καλλιτεχνών. Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας μέσω του ticketmaster.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο olimazimborume.gr. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

0: Κωνσταντίνη. Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
1: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους, Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε κοινή επιχείρηση της ΕΙΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας 37χρονος Παλαιστίνιος στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Ο 37χρονος φέρεται να συνδέεται με άτομα που είχαν συλληφθεί πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Πραγματοποιήθηκαν ερεύνες της αστυνομίας σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και εγκατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευση δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά με σκοπό την κατασκευή βόμβας. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με τη λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για τη βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης. Ο Σωκράτης Φάμελος, απαντώντας στις εσωκομματικές διαφωνίες και κυρίως τον κύριο Πολάκη, είπε: κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια και ακριβό σχέδιο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι κατέριψαν 2 ιρανικά ντρόν στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν τουλάχιστον 2 δράστες. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό. Και ο καιρός γενικά ήθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Σε μια ώρα που η πόλη αρχίζει πλέον να ξυπνά κανονικά και η μέρα ανοίγεται μπροστά μας. Μέχρι τις 7 θα σταθούμε σε ιστορίες που δεν μετριούνται μόνο με αριθμούς ή πρωτοσέλιδα. Ιστορίες για ανθρώπους, για κοινωνικές αλλαγές, για μικρές ειδήσεις που βοηθούν να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τον κόσμο γύρω μας και τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται η καθημερινότητα. Και φυσικά με μουσικές ανάσες που πιστεύουμε πως ταιριάζουν σε αυτή τη διαδρομή του κυριακάτικου πρωινού.

Και καλημέρες βεβαίως. Καλημέρα στον φίλο τον Σωτήρη από τα Μελίσια που στέλνει τη δική του εδώ στην πρωινή παρέα μας. Καλημέρα φίλε Σωτήρη. Καλημέρα στην Μαρία και τον Παύλο από την Πάτρα. Να είστε καλά. Στον φίλο τον Σπύρο από τον Βοτανικό. Καλή σας ημέρα. Στον φίλο τον Νίκο από το Μοσχάτο. Στην Βούλα από το Παγκράτη. Στην Έφη από την Ζωφριά. Στον Ευγένιο από την Νίκια. Να στολή γερή και δυνατή. Καλή Κυριακή να έχουμε.

περισσότερες χώρες τα μνημεία, οι λεωφόροι και τα δημόσια κτίρια αποκτούν το όνομα ενός ηγέτη αρκετά χρόνια μετά το τέλος της πολιτικής του διαδρομής, αφού πρώτα η ιστορία αποφασίσει πώς θα τον θυμάται. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαφορετική συζήτηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να δημιουργηθεί ένας πεζόδρομος που θα φέρει το όνομά του δίπλα στο μνημείο του Αβραάμ Λίνκολν, ενός από τα πιο εμβληματικά σημεία της Ουάσιγκτον. Ο δρόμος θα συνδέει το μνημείο με τον ποταμό Πόταμοκ και σύμφωνα με τον ίδιο θα ονομαστεί πεζόδρομος Τραμπ. Η πρόταση έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά από μια άλλη συζήτηση που προκάλεσε αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, την πρόταση να εμφανιστεί το πρόσωπο του Αμερικανού Προέδρου σε ένα νέο χαρτονόμισμα των $250. Και στις δύο περιπτώσεις η ουσία δεν βρίσκεται τόσο στο ίδιο το έργο ή στο χαρτονόμισμα, βρίσκεται στο ερώτημα για το πότε και με ποιον τρόπο ένας πολιτικός ηγέτης περνά από την καθημερινή πολιτική στην ιστορική μνήμη. Η αμερικανική πολιτική παράδοση υπήρξε διαχρονικά ιδιαίτερα προσεκτική σε τέτοια ζητήματα. Τα αμερικανικά χαρτονομίσματα απεικονίζουν ιστορικές προσωπικότητες που έχουν φύγει από τη ζωή εδώ και δεκαετίες ή ακόμη και αιώνες, ενώ η ονομασία δημόσιων κτηρίων, δρόμων και μνημείων συνήθως γίνεται αφού περάσει αρκετός χρόνος και καταλαγιάσουν οι πολιτικές αντιπαραθέσεις της εποχής τους. Την ίδια στιγμή μάλιστα, στο ίδιο πλαίσιο, αμερικανικό δικαστήριο έκρινε παράνομη την απόφαση να προσθεθεί το όνομα του Τραμπ στο κέντρο παραστατικών τεχνών Kennedy, υπενθυμίζοντας ότι ορισμένα ιστορικά σύμβολα προστατεύονται από ειδική νομοθεσία. Η συζήτηση που ανοίγει ξεπερνά φυσικά το πρόσωπο του σημερινού Προέδρου, αφορά και τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες επιλέγουν ποια πρόσωπα θα τιμήσουν δημόσια και πότε. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές από τις πιο γνωστές λεωφόρους, βιβλιοθήκες, γέφυρες και δημόσιες εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών πήραν το όνομα Προέδρων αρκετά χρόνια μετά την αποχώρησή τους από την εξουσία. Η απόσταση από τα γεγονότα θεωρείται συχνά απαραίτητη ώστε μια κοινωνία να αξιολογήσει πιο ψύχρεμα την πολιτική τους κληρονομιά. Γιατί η ιστορία γράφεται πάντα στο παρόν, η δημόσια μνήμη όμως χρειάζεται συνήθως χρόνο πριν αποφασίσει ποια ονόματα θα χαραχθούν οριστικά πάνω στα μνημεία και στους δρόμους μιας χώρας.

Εύρες είναι για πολλούς το σύμβολο της ανθρώπινης υπέρβασης, η υψηλότερη κορυφή της γης. Ένας τόπος που συνδέθηκε με την περιπέτεια, με την εξερεύνηση και το όνειρο να φτάσει κανείς όσο πιο κοντά γίνεται στον ουρανό. Τα τελευταία χρόνια όμως το ψηλότερο βουνό του πλανήτη συνδέεται όλο και περισσότερο με ένα πολύ διαφορετικό πρόβλημα. Τα σκουπίδια. Αφορμή για αυτή τη συζήτηση δίνουν και εικόνες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες από τις πλαγιές του βουνού, οι οποίες υπενθυμίζουν μια λιγότερο γνωστή πλευρά του Everest. Σε υψόμετρο 8.849 μέτρων, εκεί όπου χιλιάδες ορειβάτες από όλο τον κόσμο ονειρεύονται να φτάσουν έστω μια φορά στη ζωή τους, παραμένουν εγκαταλελειμμένες φιάλες οξυγόνου, σκηνές, σχοινιά και κάθε είδους εξοπλισμός που συσσωρεύτηκε επί δεκαετίες. Κάθε άνοιξη χιλιάδες ορειβάτες, οδηγοί και μέλη αποστολών ανεβαίνουν στις πλαγιές του Everest. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα οι εικόνες με τις μεγάλες ουρές αναρριχητών κοντά στην κορυφή έχουν κάνει πολλές φορές το γύρο του κόσμου, αναδεικνύοντας ένα ακόμη ζήτημα, τον κορεσμό του βουνού. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των επισκεπτών, τόσο αυξάνεται και η πίεση που δέχεται ένα από τα πιο ευαίσθητα φυσικά περιβάλλοντα του πλανήτη. Μαζί τους ανεβαίνουν βεβαίως φιάλες οξυγόνου, οι σχοινές, τα σκοινιά, τα πλαστικά υλικά και κάθε είδους εξοπλισμός, και ένα μεγάλο μέρος από αυτά παραμένει εκεί. Οι αρχές του Νεπάλ εκτιμούν ότι επί δεκαετίες συσσωρεύτηκαν στις πλαγιές του βουνού δεκάδες τόνοι απορριμμάτων. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια οργάνωνονται μεγάλες επιχειρήσεις καθαρισμού, κατά τις οποίες εθελοντές, στρατιώτες και επαγγελματίες ορειβάτες κατεβάζουν από το βουνό τόνους αποβλήτων που είχαν εγκαταληφθεί σε μεγάλα υψόμετρα. Οι αποστολές καθαρισμού έχουν γίνει πλέον σχεδόν μόνιμο κομμάτι της ορειβατικής περίοδου. Ομάδες που ανεβαίνουν στο βουνό δεν μεταφέρουν μόνο προμήθειες και εξοπλισμό. Κατεβάζουν επίσης παλιό υλικό και απορρίμματα που εγκαταλείφθηκαν από προηγούμενες αποστολές, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί αυτή η επιβάρυνση που έχει συσσωρευτεί με τα χρόνια. Το παράδοξο είναι προφανές. Ένας από τους πιο απομονωμένους τόπους της γης αντιμετωπίζει πρόβλημα που συνήθως συνδέεται με τις μεγάλες πόλεις. Και αυτή μάλλον είναι η ουσία της ιστορίας, ότι ακόμη και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία του πλανήτη η ανθρώπινη παρουσία αφήνει το αρνητικό αποτύπωμά της. Το Everest εξακολουθεί να συμβολίζει την κατάκτηση του ακατόρθωτου, ταυτόχρονα όμως υπενθυμίζει και κάτι ακόμη, ότι η πρόοδος δεν μετριέται μόνο με το πόσο ψηλά μπορούμε να φτάσουμε, μετριέται και με το τι αφήνουμε πίσω μας όταν επιστρέφουμε.

Σε πολλές πόλεις του κόσμου το πρόβλημα δεν είναι πια πώς θα προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες, είναι πώς θα μπορέσουν να ζήσουν μαζί τους. Κάτι τέτοιο φαίνεται να απασχολεί πλέον και την Ιαπωνία. Στη διάσημη συνοικία Σιμπούγια του Τόκιο, μια από τις πιο πολυσύχναστες γειτονιές της χώρας, όσοι πετούν σκουπίδια στο δρόμο θα πληρώνουν πλέον πρόστιμο περίπου 12 ευρώ, το οποίο μάλιστα θα εισπράτεται επί τόπου. Η Σιμπούγια είναι γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο, μπορεί να έχετε δει και εικόνες, για την διάβαση όπου χιλιάδες άνθρωποι διασχίζουν ταυτόχρονα τον δρόμο, δημιουργώντας μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της σύγχρονης Ιαπωνίας. Τα τελευταία χρόνια όμως η περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διαφορετική πρόκληση, τον υπερτουρισμό. Μόνο πέρυσι η Ιαπωνία υποδέχθηκε περισσότερους από 42 εκατομμύρια επισκέπτες, αριθμό ρεκόρ για τη χώρα. Οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι αυξάνονται τα περιστατικά εγκατάλειψης απορριμμάτων στους δρόμους, αλλά και η δημόσια κατανάλωση αλκοόλ σε περιοχές που μέχρι πριν από λίγα χρόνια λειτουργούσαν με πολύ εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς. Το παράδοξο είναι ότι η Ιαπωνία παραμένει μια από τις καθαρότερες χώρες στον κόσμο, παρότι διαθέτει ελάχιστους δημόσιους κάδους απορριμμάτων. Εκεί λειτουργεί η κουλτούρα της προσωπικής ευθύνης. Είναι τόσο ισχυρή ώστε οι περισσότεροι πολίτες συνηθίζουν να μεταφέρουν τα απορρίμματά τους μέχρι να βρουν το κατάλληλο σημείο για να τα πετάξουν. Η Σιμπούγια επιχειρεί τώρα να προστατεύσει αυτή την καθημερινότητα, γιατί πίσω από το πρόστιμο των 12 ευρώ βρίσκεται και ένα πολύ μεγαλύτερο ερώτημα. Πώς διατηρεί μια πόλη τον χαρακτήρα της όταν εκατομμύρια άνθρωποι περνούν κάθε χρόνο από τους δρόμους της? Και πώς ισορροπεί ανάμεσα στη φιλοξενία αλλά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της?

τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας. Τη συναντάμε στις αναζητήσεις στο διαδίκτυο, στα κινητά τηλέφωνα, στις μεταφράσεις, στις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Σήμερα όμως οι επιστήμονες συζητούν κάτι πολύ πιο σύνθετο. Τι θα συμβεί αν μια μέρα η τεχνητή νοημοσύνη αρχίσει να σχεδιάζει την επόμενη γενιά της τεχνητής νοημοσύνης. Το ερώτημα δεν ανήκει πλέον αποκλειστικά στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι ένα βασικό συστατικό ενός πειραματικού εμβολίου σχεδιάστηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και πέρασε στις πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Στόχος των ερευνητών, η ανάπτυξη εμβολίων που θα μπορούν να προσφέρουν προστασία όχι μόνο απέναντι σε μια συγκεκριμένη ασθένεια, αλλά απέναντι σε ολόκληρες κατηγορίες ιών και πιθανές μελλοντικές πανδημίες. Και την ίδια στιγμή, εταιρείες που πρωταγωνιστούν στην ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών παραδέχονται ότι χρησιμοποιούν ήδη συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να βοηθήσουν στον σχεδιασμό των επόμενων πιο προηγμένων συστημάτων. Με απλά λόγια, οι μηχανές αρχίζουν να βοηθούν στη δημιουργία των μηχανών που θα ακολουθήσουν. Για αρκετούς επιστήμονες αυτό αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία. Σκεφτείτε ότι μπορεί να επιταχύνει την ανακάλυψη νέων φαρμάκων, να βοηθήσει στην αντιμετώπιση ασθενειών, να οδηγήσει σε επιστημονικές εξελίξεις που μέχρι σήμερα απαιτούσαν δεκάδες ή απίστευτα χρόνια έρευνας. Άλλοι όμως προειδοποιούν ότι όσο οι μηχανές γίνονται ικανότερες να βελτιώσουν τον εαυτό τους, τόσο δυσκολότερο γίνεται να προβλέψει κανείς πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η διαδικασία. Με απλά λόγια, αν ένα σύστημα μπορεί να δημιουργήσει ένα καλύτερο σύστημα και εκείνο με τη σειρά του ένα ακόμη καλύτερο, τότε κάθε νέα γενιά θα εξελίσσεται ταχύτερα από την προηγούμενη. Κάποιοι ερευνητές περιγράφουν αυτό το ενδεχόμενο σε ένα άλμα που θα μπορούσε να αλλάξει την επιστήμη, την οικονομία, την καθημερινότητα, όσο λίγες τεχνολογίες στην ανθρώπινη ιστορία. Άλλοι θεωρούν ότι πριν φτάσουμε εκεί, πρέπει να απαντηθούν τα δύσκολα ερωτήματα για τα όρια, τον έλεγχο και την ευθύνη. Η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα έχει πλέον αλλάξει. Δεν αφορά μόνο το τι μπορεί να κάνει για μας, αφορά και το πού μπορεί να φτάσει.

Κάπως έτσι φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης εδώ στον Sky 100,3. Η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου ολοκληρώνεται σήμερα και το καλοκαίρι αρχίζει να παίρνει όλο ένα και περισσότερο τη θέση του στην καθημερινότητά μας. Οι ειδήσεις θα συνεχίσουν να τρέχουν, οι εξελίξεις να διαμορφώνουν την επόμενη μέρα και εμείς θα είμαστε εδώ για την επόμενη Κυριακή πρώτα Θεός για να τις παρακολουθήσουμε μαζί. Ευχαριστούμε που περάσατε αυτό το κυριακάτικο πρωινό μαζί μας με ενημέρωση, μουσικές και μικρές παύσεις μέσα στο θόρυβο της εβδομάδας. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, χρόνο για ξεκούραση, για ανθρώπους που αγαπάτε και για όσα συχνά αφήνουμε στην άκρη μέσα στη βιασύνη των ημερών. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο, καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.

0: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
1: Νιάου.
2: Νιάου.
0: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ακολουθώ. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ένας 37χρονος Παλαιστίνιος στον Άγιο Νικολαό Κρήτης ως μέλος της Χαμάς για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η δραστηριότητα του 37χρονου και οι επαφές που φέρεται να διατηρούσε με πρόσωπα τα οποία είχαν συλληφθεί πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς και συγκεκριμένα σε βομβιστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος είχε μισθώσει διαμέρισμα στα Πατήσια που έμενε στην Αθήνα και το είχε μετατρέψει και σε εργαστήριο. Είχε μεταβεί στην Κρήτη πρόσφατα για να εργαστεί εποχικά σε ξενοδοχείο. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων κινητά τηλέφωνα, φόρητο ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευση δεδομένων, τραπεζικές κάρτες καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά που δεν τα είχε πάντως παραλάβει ακόμα, με σκοπό την κατασκευή μιας βόμβας. Οι αρχές εκτιμούν ότι μαζί με δύο άτομα από την Κύπρο ετοίμαζαν επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος και σε Ισραηλινών συμφερόντων στόχο. Να σημειωθεί πως στην Ελλάδα είχε έλθει πριν από ένα χρόνο από τη Γάζα και είχε λάβει άσυλο. Ενώ τις τελευταίες 15 ημέρες διαπίστωσαν οι αρχές ότι ήταν μέλος της Χαμάς και είχε τεθεί υπό στενή παρακολούθηση. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με τη λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για τη βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις κομματικές διαφωνίες και κυρίως τον Παύλο Πολάκη, είπε: «Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο». Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συμπληρώνει σήμερα 100 ημέρες, η εκεχηρία παραμένει έθραστη παρά τις διπλωματικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι οι δυνάμεις της κατέριψαν 2 Ιρανικά ντρόνς που απείλησαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμα καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, επειδή είναι σκληροί και περήφανοι, ωστόσο δεν έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Είχε προηγηθεί δήλωση του στρατιωτικού συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στο CNN, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις προσκρούν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν τουλάχιστον 2 δράστες που άνοιξαν πυρ. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Οι δράστες αναζητούνται. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας, λόγω διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα και αγωναδρόμου. Οι αγωνές θα κινούν και θα τερματίζουν στην πλατεία Συντάγματος μέσω των οδών Φιλελλήνων, Λεωφόρο Βασιλής Αμαλίας, Λεωφόρο Βασιλής Σόλωνος, Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Ακαδημίας, Σύνα και Πανεπιστημίου. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επηρεάσουν και κάθετες οδούς.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση ανεβαίνουν οι τόνοι εν ώψη του τρίτου τελικού της Basket League. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προσέφυγε στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ και ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενη και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Από την πλευρά του Παναθηναϊκός κατήγγειλε τους Γιώργο Μπαρτζόκα και Νίκο Λεπενιώτη, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως η ανοχή πρέπει να τελειώσει. Στην απόκτηση του Τζέι Λίντελ προχώρησε ο Άρης. Ο 26χρονος Αμερικανός μπασκετμπολίστας αγωνιζόταν μέχρι πρώτην στο NBA με τους Brooklyn Nets. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο είναι ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με τον τύπο της Ισπανίας, οι Ερυθρόλευκοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Μαγιόρκα. Επισημοποιήθηκε η συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, εκδόθηκε βίζα σε όλους τους Ιρανούς διεθνείς. Η Μίρα Αντρέβα ήταν η μεγάλη νικήτρια του Ρολάν Γκαρός. Η 19χρονη Ρωσίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 σετ της Μάγια Χβαλίνσκα και κατέκτησε τον πρώτο Grand Slam τίτλο στην καριέρα της. Ο Κίμι Αντωνέλη θα ξεκινήσει από την pole position στο σημερινό Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Μονακό.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώς στα υπηρετικά το μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σποραδικές καταιγίδες οι οποίες είναι πιθανό να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα τους. Ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Η Τζέση Αμπντουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-0-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyrate.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη καλοκαιρινή παρέα με βεβαίως κύριε Γιάννη εννοείται. Ποδηλατάδα στο κέντρο της Αθήνας, 8 με 12 στην πλατεία Συντάγματος.
0: Εντάξει, καλά, Κυριακή, πότε θα το κάνεις, Γιώργο?
1: Μια
0: μέρα έχουμε κι εμείς να γυμναστούμε.
1: Μα και την προηγούμενη δεν είχε.
0: Την προηγούμενη ήταν εδώ κάτω, παραλία.
1: Και την προηγούμενη πάλι δεν είχε.
0: Το διεθνή ποδηλατικό. Πολύ ποδήλατο, έχει γίνει η ζωή μας ποδήλατο. Εν τω μεταξύ.
1: Ωραία, πάμε να κάνουμε ποδήλατο.
0: Ναι. Θα σου πω την εμπειρία τη δική μου, φεύγοντας την προηγούμενη Κυριακή το μεσημέρι, μόλις τελειώσαμε, για χωριό.
1: Oh.
0: Έχω μπει Αττική Οδό από περιφερειακή Ημιτού και είναι πίτα, πίτα όμως. Από τον κόμβο της Εθνικής με κατεύθυνση προς αεροδρόμιο. Για αυτούς πηγαίνουν από τις παραλίες άλλες προς την κάτω.
1: Ναι, για να κλειδώσουν την παραλία εκεί λες τώρα.
0: Ναι.
1: Και φεύγαν να πάνε από
0: Ανατολική Αττικής. Ναι, παραλίες Ανατολικής Αττικής.
1: Ναι.
0: Όταν σου λέω πίτα-πίτα, δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα είναι αυτό. Με είχε πια σύγκριση. Λέω Χριστέ μου, λέω τι κάνουν αυτοί. Πού πάνε όλοι. Δηλαδή τι ώρα θα φτάσουν.
1: Πότε.
0: Παιδί μου, περάσει λίγο καλά να διασκεδάσει. Αυτοί 2 ώρες στο νερό. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει λιγότερο. Βγαίνω κι εγώ Εθνική για να πάω προς τα πάνω, προς Λαμία μεριά. Άλλη κίνηση. Λέω ρε παιδιά, τι έχει γίνει σήμερα. Συγγνώμη δηλαδή. Η κίνηση για την έξοδο από Αθήνα έσπασε στη διασταύρωση με τη Χαλκίδα. Και λέω, φαντάσου τώρα πόσος κόσμος βγαίνει την Κυριακή για μπάνιο, το Σαββατοκύριακο γενικότερα, αλλά ειδικότερα την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Και τι επιλογές έχει, δηλαδή γιατί έχεις διάφορες επιλογές. Δεν είναι ότι θα πας μόνο εδώ από Άλυμο και πέρα. Είναι θα πας και Ανατολική Αττική.
1: Προφανώς, ναι.
0: Θα πας και λίγο Χαλκίδα, μπορεί να πάει κάποιο οροπό από εκεί. Κατάλαβες τώρα.
1: Έχει διάφορα, ναι.
0: Αλλά είμαστε τόσο πολύ πια που γίνεται ο κακός χαμός. Δηλαδή λες τι ώρα, λες εσύ να πάω να κάνω ένα μπάνιο την Κυριακή. Τι ώρα πρέπει να ξεκινήσει, 7 η ώρα.
1: Τώρα θα ξεκινήσει.
0: Αλλιώς δεν πας.
1: Ή μία το μεσημέρι. Μία μισή. Δύο.
0: Μη ζεστή.
1: Άμα δεν θες να φας κίνηση, αλλιώς από τις 8 μέχρι από τις 9 μέχρι και τη 1 το μεσημέρι είναι γεμάτος ο δρόμος.
0: Ναι,
1: και ανάβησο να το πούμε εγώ, γεμίζει.
0: Καλά, τώρα είναι νωρίς, αλλά γύρω στις 9 θα δεις στις τάσεις του τραμ και των λεωφορείων.
1: Τα πιτσίρικα.
0: Τα πιτσίρικα. Που ναι, εκεί ναι, να δεις τη γη. Άλλος κακός χαμός εκεί.
1: Ομάδες.
0: Ναι.
1: Στα πάνε κατά ομάδες.
0: Μαζεύονται
1: και δώστου.
0: Σπανέ, το τραμ εδώ βολεύει πάρα πολύ. Εδώ μπροστά από εμάς. Για μπάνιο. Το καβαλάς, κάνεις όση ώρα κάνει, δεν σε νοιάζει.
1: Φτάνεις Άλυμο, κατεβαίνεις.
0: Μια ευθεία είναι. Πας κάνεις τον μπανάκι σου, αρκεί να βρεις θέση βέβαια, γιατί γίνεται ο κακός χαμός.
1: Αρκεί να μην πας στο Σύνταγμα μέχρι τις 12 σήμερα.
0: Ναι, άμα κλείσουν όμως το κέντρο.
1: Θα το κλείσουν, μα θα κλείσουν κεντρικούς δρόμους, αυτό σου λέω.
0: Εμείς θα την πατήσουμε.
1: Βασιλής Σοφίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλείος Γεωργίου Β', Φιλελλήνων, Πλατεία Συντάγματος. Αμαλίας, Πανεπιστημίου, ωραία. Ακαδημίας.
0: Υπέροχα.
1: Και σούπα και μούπες. Μέχρι τις 12 όλα αυτά, έτσι.
0: Οι αγώνες πότε σταματάνε για να ξεκινήσουν τα πανηγύρια, γι' αυτό δηλαδή.
1: Οι αγώνες τώρα του δρόμου.
0: Όλα αυτά, ναι. Έχει και άλλους αγώνες. Όχι.
1: Κάτι θα γίνεται τώρα, εντάξει, δεν το έχουμε ενημερωθεί ακόμα για την άλλη Κυριακή. Προφανώς κάποιος δρόμος θα κλείσει. Εδώ το έχουμε. Παίρνουμε μια άδεια από το Δήμο Αθηναίων, τον κλείνουμε το δρόμο τελείως. Δεν κάνουμε κι εμείς ένα. Ας πούμε μια εκδήλωση, κάτι να κλείσουμε. Κάποιους δρόμους και τουλάχιστον να ικανοποιήσουμε και τα ταπεινότερα αισθήματά μας. Να πούμε ότι το κλείσαμε κι εμείς.
0: Εγώ θέλω να κλείσω τη γειτονιά μου. Δεν μπορώ.
1: Εσένα σε κλείσαν στη γειτονιά σου.
0: Καλά, εμένα με κλείσανε, εντάξει.
1: Σήμερα τι έγινε, το βάλε άλλος μέσα στο πάρκινγκ.
0: Το βάλε με, τι να κάνει ο άνθρωπος. Τώρα ήρθε 3 ώρα το πρωί. Αυτό τον βόλευε, αυτό έκανε. Τι να του πω εγώ τώρα, εντάξει. Τσακώνησε πρωί-πρωί.
1: Πάει ο άλλος και βάζει το αυτοκίνητο μέσα στο πάρκινγκ του. Ξυπνάει ο Πιταράς να κατέβει να έρθει στη δουλειά. Πώς θα βγει.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Και τι έκανε, εγώ δεν κατάλαβα τι έκανε. Άρχισε και
0: παράγει. Έκανα κάτι μανούβερ εκεί, αλλά δεν τα κατάφερα. Ήτανε.
1: Και τι πήρε στο μηχανάκι.
0: Όχι.
1: Αλλά.
0: Χρειάζεται να χτυπάω κουδούνια, τι να κάνω.
1: Σε όλη την πολυκατοικία.
0: Το πρώτο που χτύπησα ήμουν και τυχερός.
1: Α, καλά. Το κλείσε το πάρκινγκ και έφυγε.
0: Ναι, μπορεί, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ωραία.
0: Πρέπει να είμαστε μια οικογένεια, όπου και αν είμαστε. Να βλέπει με συμπόνια του ανθρώπου.
1: Ναι. Αχ,
0: την επόμενη φορά.
1: Είσαι πολύ ωραίος, ρε Γιάννη. Είσαι πολύ ωραίος. Πολύ λεβέντης.
0: Όχι, απλά με πιάσε τον ύπνο. Δεν είχα ξυπνήσει τα άγρια. Περισσότερο για σένα αγχώθηκα, να σου πω την αλήθεια. Λέω τώρα την πατήσαμε, δεν προλαβώ.
1: Εντάξει, πάλι
0: να σου πω την αλήθεια, αλλά εντάξει. Όλα καλά.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντως που κλείνουν δρόμου, που γίνονται πράγματα και αυτά, το καλύτερο που είσαι να κάνεις είναι να μετέχεις σε μια κομματική συνεδρίαση, γιατί πας από το πρωί σε ένα ξενοδοχείο, κλείνεσαι και βγαίνεις αργά το βράδυ και παίρνεις αποφάσεις,
1: ναι,
0: για το μέλλον σου.
1: Ναι.
0: Εχθές μαζευτήκαν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τα είδα.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δύο ομάδες. Η ομάδα του Προέδρου, του Φάμελου.
1: Μάλιστα.
0: Και η άλλη ομάδα. Του Πολάκη, του Ισδούρου, ναι, του Παπά κτλ.
1: Ναι.
0: Ποιο ήταν το μεγάλο δίλημα το οποίο έπρεπε να αποφασίσουν? Κατεβαίνει ο Φάμελος και λέει: παιδιά, συμπόρευση με Τσίπρα. Καθαρά.
1: Ναι, τώρα αυτό, επειδή το λες, συμπόρευση, υπό ποια έννοια συμπόρευση?
0: Συμπόρευση, Γιώργο.
1: Δηλαδή, τι, κατεβαίνουμε αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ, παίρνουμε ένα εκλογικό ποσοστό και στη συνέχεια.
0: Θα το βρούνε τον τρόπο.
1: Γιατί
0: το
1: υπάρχει ένα μπέρδεμα εκεί.
0: Κανένα μπέρδεμα. Μην, να σου πω, αυτά εδώ πέρα, μην κολλάς τους τίτλους.
1: Το Σεπτέμβριο, λέει, θα αποφασίσει.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι. Άπαξ και έχει πάρθει η απόφαση, είναι όλα τελειωμένα.
1: Ναι.
0: Μην στέκεσαι στους τίτλους τώρα.
1: Εγώ δεν στέκομαι στους τίτλους
0: και στις λεζάντες.
1: Αλλά αναρωτιέμαι να κατέβεις αυτόνομα και να συμπορευθείς στη συνέχεια, τι ποσοστό θα πάρεις αν έχεις ανακοινώσει εκ των προτέρων ότι θα συμπορευθώ? Να διαλυθείς και να πας? Αφού σου λέω άλλος ότι εγώ δεν θέλω, ξέρω εγώ, συντονισμένες ομάδες πολιτικές και κινήσεις.
0: Ωραία, πάμε ανάποδα λοιπόν. Εσύ τι πιστεύεις, ότι εδώ και καιρό δεν υπάρχουν στελέχη που μιλάνε με τον Τσίπρα?
1: Καλά τώρα, αυτονόητο.
0: Τι κάνει νιάου στα κεραμίδια.
1: Αυτονόητο.
0: Απλά προσπαθούν να το κάνουν λίγο πιο, έτσι, κομιλφό, να μην φανεί τόσο άγαρμο.
1: Τους τη βγήκε ο Κασελάκης. Τους είπα, εγώ θα είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, τους μπήκε στο Facebook και έκανε ανακοίνωση. Λέει, τι είναι αυτά που κάνετε εσείς εκεί, εγώ θα είμαι.
0: Λοιπόν, άκου το Φάμελο, για να μετά έχουμε και τους άλλους να
1: ακούσουμε.
2: Το ερώτημα που τέθηκε και σε μένα και στην πολιτική γραμματεία είναι απλό. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη. Είμαστε και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες, αλλά θέλω να σας πω και έναν ακόμα λόγο. Είμαστε δίπλα γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης. Σας καλώ λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
0: Έχεις ένα κόμμα. Δημιουργείται ένα άλλο. Και ξαφνικά, αντί να αγαπάς το δικό σου κόμμα, αγαπάς κάποιο άλλο κόμμα. Και λες, εγώ αυτό τώρα το άλλο κόμμα δεν μπορώ να το δω, ρε παιδί μου, έτσι, να το μισήσω.
1: Αγάπη.
0: Δεν μπορώ.
1: Ναι. Αγάπη μόνο.
0: Δηλαδή νιώθω μια έλξη, μια αγάπη.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή κουβαλάω πίσω μου και ένα αφημί και κάτι κρατικές επιχορηγήσεις.
1: Τώρα το ζήτημα είναι το αφημί, γιατί το έχεις ξαναπεί αυτό.
0: Με κέφι.
1: Με κέφι, το αφημί και οι επιχορηγήσεις.
0: Όλος ο καυγάς το Σεπτέμβρη θα γίνει γι' αυτό. Εδώ είσαι και εδώ είμαι. Και τα λεφτά και την κρατική χρηματοδότηση. Και το κτίριο. Το κτίριο
1: γιατί
0: το οποίο είναι
1: δεν
0: ιδιόκτητο.
1: Δεν το κτίριο στην Ελλάς.
0: Δεν το θέλει, παιδί μου, ο Τσίπρα. Ο Τσίπρα έχει κάνει ολόκληρο ριμπράντ. Δεν θέλει να έχει καμία διασύνδεση με το παρελθόν. Καμία. Ούτε κτηριακά, ούτε. Καλά, χρηματικά δεν ξέρω. Ούτε στελεχειακά. Εδώ.
1: Αυτό το κτίριο στην Κουμουνδούρα ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σωστά.
0: Ναι, κανονικά.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ ανήκει στους ψηφοφόρους του.
0: Ποιου ψηφοφόρου
1: του? Ή στα στελέχη του, εμπασχολείται.
0: Ποιοι είναι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Αυτοί που θα ψηφίσουν Ελλάδα. Μόνο από την
0: ναι, γιατί αυτό που φάνηκε είναι ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουν Τσίπρα. Αυτό φάνηκε.
1: Το κτίριο τι θα γίνει, μου εξηγείς?
0: Μουσείο.
1: Μουσείο.
0: Μουσείο διακυβέρνηση 15-19.
1: Και σε ποιον θα ανήκει?
0: Στο λαό.
1: Ναι.
0: Πού θα νίκει, Γιώργο, στον Ντάισεμπλουμ θα νίκει, πού θα νίκει.
1: Δηλαδή, αν πούνε πάμε με τον Τσίπρα στη στράτευση.
0: Ναι.
1: Και πούνε, ξέρω εγώ, ένα μέρος των στελεχών ότι εμείς κρατάμε τη σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ. Παίρνουν και το κτίριο κατευθείαν. Πάμε να ενταχθούμε στο ΣΥΡΙΖΑ, να πάρουμε το κτίριο. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Βρε, όλα θα τα πάρουν, ρημαδιό θα τα κάνουν. Αλλά σου βγαίνει από την άλλη ο Πολάκης,
1: ναι,
0: σου βγαίνει η Δούρου, σου βγαίνει ο Νίκος ο Παπάς, καταθέτουν μια τροπολογία,
1: σωστά,
0: ένα κείμενο,
1: σωστά,
0: στην Κεντρική Επιτροπή, ζητούν να μπει στη ψηφοφορία,
1: ναι,
0: Δεν παίρνει την πλειοψηφία, παίρνει, λένε το 40%.
1: Λένε οι ίδιοι.
0: Λένε οι ίδιοι.
1: Ναι.
0: Και λέει, παιδιά, καμία κοινή κάθοδο, καμία αυτή. Αυτοτελώς ο ΣΥΡΙΖΑ όπως είμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Να μιλήσουμε και με τον Κοτζιά, να μιλήσουμε και με τη Λούκα Κατσέλη.
1: Μάλιστα.
0: Να βρούμε και κανένα δυο άλλους να μιλήσουμε. Με τα στελέχη της Νέας Αριστεράς. Με όσους διακυβέρνησαν τον τόπο το 15-19. Και να έχουμε μια αυτόνομη πορεία. Αυτό σου λένε αυτοί.
1: Με την Νέα Αριστερά. Και με τα στελέχη της Νέας Αριστεράς.
0: Μόλις, παιδί μου, όσοι ήμασταν 15-19, να ξαναμιλήσουμε. Γιατί τώρα δεν μιλάμε, είμαστε τσακωμένοι.
1: Ναι.
0: Να τα ξαναβρούμε. Αυτό λένε αυτοί.
1: Και
0: λοιπόν, Πολάκης. Πολάκης και Παπά βάλε μαζί.
1: Για να ακούσουμε.
3: Κρατούμε και το σύμπρο, παίρνετε. Σαστά. Και με βάση να δούμε αν θα προχωρήσουμε στο 15. Όχι με ατομικές πορείες. Όχι με ατομικές πορείες. Όχι με το ότι διαλυθείτε, κατεβάστε τα ακελάτε. Όχι. Αξιοπρέπεια.
4: Σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πει ένα όχι στην αυτοδιάλυση, την αυτοακύρωση και ένα μεγάλο ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες.
5: Σε διαφορετική περίπτωση.
4: Είμαστε συλλογικός φορέας, συλλογικά αποφασίζουμε, συλλογικά προχωράμε.
0: Άντε βρες άκρη τώρα.
1: Δεν φαντάζομαι να έχουμε καμία διάσπαση.
0: Ακόμα. Πανηγυρίζει ο Κασελάκης, είπες,
1: κάτσε να σου πω, εδώ έχει γράψει περίπου να το πω.
0: Πανηγυρίζει, δηλαδή κοίτατε τη γίνεται ΣΥΡΙΖΑ και πανηγυρίζει ο Κασελάκης.
1: Δεν σου λέει, είδατε,
0: που σας έλεγα εγώ. Έχει φτιάξει το δικό του κόμμα.
1: Το οποίο τι θα κάνει αυτό τώρα.
0: Δεν ξέρω, είδες κάτι σενάρια που κυκλοφορούσαν μέσα στη βδομάδα.
1: Κάτι είδα, για πες.
0: Ότι θα πάει να συνεργαστεί με το Πασόκ, λέγανε.
1: Ο Κασελάκης.
0: Γράφανε διάφορα πράγματα.
1: Ναι.
0: Γενικώς έχει γίνει λίγο κοιμά στο πολιτικό σκηνικό.
1: Γενικώς πάμε σε παράξενα μονοπάτια, έτσι βαδίζουμε.
0: Εντάξει, έχει χάζει όλη λοιπόν, ιστορία. Οι έρμοι ψηφοφόροι τη φταίνε.
1: Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που αποφάσισαν τη συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε με ανάρτησή του στα social media ο Στέφανος Κασελάκης. Αναλυτικά η ανάρτησή του. Καμία απολύτως αυτοκριτική ή ειλικρίνεια από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Επιμένουν στο ατύχημα και στην περιπέτεια στον εκφυλισμό Κασελάκη, ενώ η πραγματικότητα δείχνει ότι ο τελευταίος πρόεδρος που κράτησε το ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση ήταν τρεις τελείες ο Στέφανος Κασελάκης. Μάλιστα, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ο τελευταίος πρόεδρος με αυτόνομα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ να είναι τρεις τελείες ο Στέφανος Κασελάκης. Είναι ντροπή η αλλίωση της λαϊκής βούλησης. Ο εκφυλισμός βγαίνει από την πραγματικότητα της ζωής και όχι από τη γυάλα που έχουν δημιουργήσει μερικοί για να δικαιολογήσουν τις αντιδημοκρατικές πρακτικές τους.
0: Υπέροχα. Μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Και τα χώνει μετά στον Πάνο Πολάκη. Στον Παύλο Πολάκη.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, Γιώργο μου. Όλα καλά θα λες.
1: Το θέμα είναι ότι γίνονται κινήσεις. Δεν θα βαρεθούμε.
0: Ναι. Και σου έρχεται και η Νέα Αριστερά. Όσοι μείναν στη Νέα Αριστερά.
1: Ναι.
0: Οι περισσότεροι φύγανε. Η Αξιόγλου παραιτήθηκε για αποβουλευτή. Οι υπόλοιποι έχουν εξαρτοποιηθεί.
1: Η Αξιόγλου γιατί παραιτήθηκε και αποβουλευτή.
0: Γιατί αυτό έκρινε η συνείδησή της. Κακοτίμιο είναι.
1: Όχι, βεβαίως είναι τίμιο. Αλλά θέλω να πω γιατί προχώρησε και σε αυτή την κίνηση. Πέραν της αποχώρησης από τη Νέα
0: Αυτός κάνει εντύπωση ένα ή ότι ο Δραγασάκης, ο οποίος πήρε την έδρα, ανεξαρτητοποιήθηκε την ίδια στιγμή. Δηλαδή, συγγνώμη, παιδιά. Βγαίνεις με ένα κόμμα. Δεν εκλέγεσαι. Διασπάτε αυτό το κόμμα. Δημιουργείται μια άλλη κοινοβουλευτική ομάδα. Παρετείται το στέλεχος της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει δημιουργηθεί, καταλαμβάνεις την έδρα και παρετείσαι γιατί εσύ είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, άιτρα χαγύρευε. Τελικά δεν ξέρεις ποιο ψηφίζεις.
1: Ο κ. Δραγασάκης τώρα
0: την
1: έδρα που θα την έπαιρνε με το ΣΥΡΙΖΑ, με την αριστερά, με τι.
0: Τι είναι, με την
1: αριστερά. Εκλεγμένος με το ΣΥΡΙΖΑ είναι.
0: Ναι, αλλά φύγανε οι άνθρωποι.
1: Ναι. Δεν ήταν εκλεγμένο με την αριστερά.
0: Κάτσε για εκλογέ που έρχονται. Ναι, γι' αυτό προσπαθώ να σε ξεμπερδέψω. Ναι. Σε εκλογέ που έρχονται, καλύτερα να μην βάλει σταυρό σε βουλευτέ.
1: Τι να κάνω.
0: Σε κόμμα μόνο. Ή ασταύρωτο. Γιατί δεν ξέρει αυτό που θα ψηφίσει την επομένη εκλογή σε ποιο κόμμα θα είναι τελικά.
1: Αυτό δεν κατάλαβα. Ο κύριο Δραγασάκη γιατί πήρε την έδρα τη κυρία Αξιόγλου.
0: Και ήταν ο πρώτο επιλαχώνεση, Γιώργο.
1: Εκλεγμένο με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, γιατί η Αξιόγλου με ποιον ήταν εκλεγμένη.
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αφού ήταν στην αριστερά.
0: Αφού φύγανε μετά.
1: Και μετά αφού ξαναγυρίσανε, τώρα λένε θα γυρίσουν, τι γίνεται.
0: Ποιοι θα γυρίσουνε.
1: Αυτοί που φύγανε, δεν είπε.
0: Πάνε, μετά θα έχουμε εκλογέ. Δεν θα έχουν έδρε. Θα του πάρει ο Τσίπρα, πιστεύει.
1: Εγώ
0: θα
1: δεν ξέρω. Αναλόγως τώρα, γιατί.
0: Γιατί λέει δεν θέλει, δεν τους θέλει. Αυτοί τον θέλουν.
1: Όχι, δεν τους θέλει. Τους θέλει, αλλά δεν τους θέλει όσο είναι αριστερά.
0: Τους θέλει πάνω στον εξώστη. Μακριά, μην τους βλέπει ο κόσμος.
1: Τους θέλει ως μονάδες, ως ελάτε. Είπε, είμαστε ανοιχτοί, ελάτε όλοι. Αλλά όχι
0: ως. Γι' αυτό λέγεται και ελά στο κόμμα, ελάτε.
1: Ελάτε. Ιθάκη.
0: Έλα ναι, έλα ναι.
1: Φαντάζεσαι. Τέλος πάντων, λίγο ωραία
0: είναι τα πράγματα.
1: Ναι, άμα σε έχουν ψηφίσει με το ΣΥΡΙΖΑ, αποχωρεί ένας βουλευτής από την αριστερά, παίρνεις την έδρα από το ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι.
1: Μετά που θα μπεις. Μετά που θα πάτε, σπάντε. Στην Νέα Αριστερά ή στο ΣΥΡΙΖΑ. Ή μήπως είσαι κασελαγικός και πας αλλού.
0: Σου έχω κι άλλα μπερδεμένα.
1: Ναι.
0: Έχει ένα σχηματισμό με στην
1: Νέα Δημοκρατία. Ναι, μας έλεγες χθες για τον κύριο Κυρανάκη, δεν μας έλεγες.
0: Ωραία. Άκου τώρα πώς γίνεται καραμπόλες. Λέει ο Μητσοτάκης, παίρνω τον Κυρανάκη, αυτός είναι το πρόσωπο που θέλω να είναι η ταυτότητά μου στο κόμμα.
1: Μάλιστα, ο γραμματέας
0: μου. Να οργώσει την Ελλάδα, να κινητοποιήσει τον κόσμο, να συσπυρώσει τη βάση, να φέρει και νέους ψηφοφόρους κτλ. Πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Χειρεύει η θέση του αναπληρωτή υπουργού περιβάλλοντος. Κάποιον πρέπει να βάλει. Και σκέφτονται λοιπόν ποιο να βάλουμε. Θα βάλω τον Παύλο Μαρινάκη. Και λέει, τι έγινε, ρε παιδιά. Κυβερνητικό εκπρόσωπος ποιος θα είναι.
1: Ποιος θα είναι.
0: Υπουργός επικρατείας ποιος θα είναι. Γιατί ο Μαρινάκης έχει διπλή ιδιότητα.
1: Ναι.
0: Τι κάνουμε εδώ.
1: Ποιος θα είναι.
0: Αρχίζουν οι καραμπόλες εδώ. Ποιο θα βάλουμε υπουργό επικρατείας. Ποιο θα βάλουμε κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τι θα κάνουμε τώρα με το ανασχηματισμό. Είναι να μπει ο Χατζηβασιλείου μέσα.
1: Ναι, σωστά.
0: Να επανέλθει ως υπουργός εξωτερικών. Έλα όμως που το όνομά του ακούγεται και για κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και αρχίζουν η μία μετά την άλλη οι καραμπόλες. Πέφτει και στο τραπέζι και το όνομα του Θοδωρικάκου. Ο Θοδωρικάκος είναι υπουργός ανάπτυξης.
1: Σωστά.
0: Ναι, έλα όμως που ακούγεται για υπουργός επικρατείας. Στη θέση του Μαρινάκη, στο Μαξίμου. Χειρεύει και η θέση, θεωρητικά πάντα, με βάση τα σενάρια του υπουργού ανάπτυξης.
1: Εσύ χθες το πρωί πιο απλά μας τα λέγες εδώ πέρα.
0: Από χθες το πρωί μέχρι το βράδυ, χθες που ήμουν στα τηλέφωνα, yeah. Όχι απλά μπερδευτήκαν τα πράγματα, έχουν γίνει μήλος. Τώρα λοιπόν σου λέω ότι για θέση κυβερνητικού εκπροσώπου ακούγεται ο Χατζηβασιλείου που σου είπα.
1: Μάλιστα.
5: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουν έχουμε υποστήριξη από Γεωπόνο και Κτηνίατρο του Συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΣ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΣ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Η νέα εποχή έφτασε
8: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: Infonet Πληροφορική.
8: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
8: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
8: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
7: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
8: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
9: Yes!
10: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
11: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
10: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
11: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
8: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
8: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
12: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα.
13: Κτίσμα.
12: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα.
13: Κτίσμα.
12: Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
8: www.ktismabathandroom.gr.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: Εύχομαι.
1: Υποδήματα step.
2: Μόδα.
1: Ποιότητα.
2: Επωνυμία.
1: Αξιοπιστία. Υποδήματα step. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
2: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
1: Geox,
2: Lacoste,
1: Gant,
2: Replay,
1: Sakiris Malas,
2: US Polo,
1: Boss,
2: Cricket,
1: Damiani,
2: Skechers,
1: Versace,
2: Robinson
1: και πολλές άλλες.
2: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
2: Αερόσολα,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
2: Face Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
2: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
2: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
2: και στο stepbrandshoes.gr.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
5: Δεν είναι έτσι. Καλό χέρι, δάσκα.
6: Πάσε καμία πίτα, ε.
5: Του πίνατ. Καλημέρα.
6: Πάει στο κοινό του.
7: Λοιπόν, εδώ πάρα πολλά τα μηνύματα για το θέμα με όλα αυτά που συμβαίνουν στην αριστερά, ναι, στην κέντρο αριστερά. Ο Τσίπρας έκανε ακόμα, λέει ο Μιχάλης από την Άρτα, για να αποφύγει τις συλλογικές αποφάσεις που είπε ο παπάς. Ο Τσίπρας πρέπει να πάρει τον Κασελάκη ως υπαρχηγό και να δίνει το παράγγελμα στο Ζέους που θέλουν να ταχθούν στην Ελλάς. Λέω πολλά ψέματα. Το καλύτερο είναι ότι αυτό το νέο κόμμα που δημιούργησε ο αρχηγός που έδιωξε από το κόμμα μου ένα Ελλάς του Παπακοσταντίνου, βρε παιδιά, βάλτε. Αυτό το έχουμε πει και εμείς ότι είναι λίγο παράξενο. Καλημέρα στους Δεκατιανούς και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Καλά να αποφασίσουν συμπόρευση η ΣΥΡΙΖΑ ή ο άλλος τους θέλει να τους πάρει. Ο Σούλης, καλημέρα μάγκες. Μήπως ο Σκάι κόβει μισθούς σε ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκη και λοιπούς για να έχει δουλειά ο Βουλαρίνος? Δεν εξηγείται αλλιώς. Πολλά, πάρα πολλά, τέλος πάντων.
5: Εντάξει, γίνεται χαμός.
7: Κάναμε χθες κουβέντα τεράστια για τα κυλικέ στα σχολεία.
5: Ναι, εντάξει, εδώ είναι τα φόπλακα στις παιδικές μας αναμνήσεις. Πάνε έτσι, δεν είναι? Κανονικά.
7: Έχω να σου πω δύο. Αραπάκι. Ναι. Το θυμάσαι το αραπάκι?
5: Το θυμάμαι, πώς δεν το θυμάμαι.
7: Που ήταν μέσα στο, με το φωτογραφείο από το αραπάκι απ' έξω και ήταν ένα σοκολατούκο. Και ροξάκι.
5: Ροξάκι.
7: Το θυμάσαι το ροξάκι?
5: Βεβαίως.
7: Και το άλλο που το τουλούμπα μέσα σε αλουμινένιο που τα αγοράζαμε.
5: Και εκεί.
7: Και εκεί που το βάζατε και.
5: Το βάζαμε μέσα στο φρακτοράκι.
7: Ναι.
5: Άλλοι βάζανε εκεί. Γιατί γελάνε πάνε, αυτά κάναμε αυτά. Στο διάλειμμα έπαιρνε το φρακτοράκι, το άνοιγε. Άλλος έβαζε πατατάκια αφού πρώτα τα είχε κάνει θρύψαλα. Άλλος έβαζε την τυρόπιτα μέσα στο ψώμα. Όλη την τυρόπιτα όπως ήταν, χλακ. Και άλλοι, και άλλοι που το θέλανε γλυκό, κάτι σε γλυκό, βάζανε την κύς μέσα. Αυτά, τέλος.
7: Και όλα αυτό,
5: τα φόπλακα στις παιδικές μας αναμνήσεις.
7: Και όλο αυτό από τι συνοδευόταν? Από σοκολατούχο γάλα.
5: Ναι, βέβαια.
7: Έτσι, εννοείται.
5: Εντάξει, δεν παίρναμε γραμμάριο. Τρώγαμε όλα αυτά, δεν παίρναμε γραμμάριο.
7: Ναι, γιατί μετά έπαιζες και τρεις ώρες μπάσκετ. Όχι τώρα που
5: μένω. Τι έχει γίνει τώρα όμως και γιατί τα αποφασίζουν τώρα να τα κόψουν όλα αυτά από τα σχολικά κυλικά?
7: Κοίταξε, πέρα από
5: την πλάκα. Και να βάλουν τσία και λιναρόσπορους και τέτοια πράγματα.
7: Κοίταξε, πέρα από την πλάκα, όλο αυτό έχει να κάνει με την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας.
5: Ναι.
7: Αυτό είναι το ζητούμενο, να καταπολεμηθεί η παιδική παχυσαρκία, η οποία παίρνει πολύ σοβαρές διαστάσεις και στη χώρα μας όπως και σε όλη την υπόλοιπη
5: από
7: Ευρώπη.
5: Τα παιδιά υγιεινές συνήθειες, ας το πούμε,
7: ας το
5: με
7: πούμε
5: κάποιο τρόπο.
7: Ναι. Βέβαια, απ' την άλλη, οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες του χώρου λένε, ρε παιδιά, εντάξει, μας τα βγάζετε εμάς μέσα από τα κηλικεία. Και ακριβώς απ' έξω από το σχολείο είναι, ξέρω εγώ, το ψιλικατζίδικο, ο φούρνος, το τυροπιτάδικο.
5: Ναι.
7: Οπότε τα παιδιά, εάν θέλουν να τα πάρουν, θα τα παίρνουν από εκεί. Τέλος πάντων, ας μιλήσουμε λίγο σοβαρά για το θέμα, πέρα από την πλάκα που κάνουμε εμείς. Με την κυρία Μυρσίνη Μαστραντονά, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κηλικίων, Δημοτικών και Ιδιωτικών Σχολείων, κύριε Γιάννη.
5: Μάλιστα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
5: Και εμείς ευχαριστούμε.
7: Λοιπόν, να σας ακούσω.
5: Αυτά πότε θα ξεκινήσουν ώρα που συζητάμε?
0: Από το Σεπτέμβριο.
5: Από το Σεπτέμβριο.
0: Από τη νέα σχολική χρονιά.
5: Άρα από το Σεπτέμβριο τι προϊόντα θα επιτρέπετε να υπάρχουν στους πάγκους των σχολικών κηλικίων?
0: Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να σας πω ορισμένα πράγματα, γιατί σας άκουγα και χθες. Και από τη μια γελούσα και από την άλλη έκλαιγα.
7: Να σας ακούσω.
0: Οι επαγγελματίες λοιπόν που βρίσκονται μέσα στον χώρο των σχολικών κηλικίων είναι πιστοποιημένοι, έχουν διαθέσει ώρες για να κάνουν καταρτήσεις. Δεν είναι πλέον η κυρία Γιώτα ή ο κύριος Νίκος που είχα εγώ στο κηλικείο που πουλαγε ό,τι ήθελε ανεξέλεγκτα. Οι εποχές έχουν αλλάξει και έχουν αλλάξει εδώ και πολλά χρόνια. Θα πούμε τώρα για το ΦΕΚ που ανακοινώθηκε.
5: Βεβαίως, για πείτε.
0: Και ποιες είναι οι ενστάσεις που έχουμε εμείς ως Ομοσπονδία? Επί της ουσίας το μόνο που αφαιρεί είναι τη βραστή γαλοπούλα, επί της ουσίας, έτσι, και μικραίνει δραματικά τις μερίδες.
7: Γιατί εννοείται μόνο τη βραστή γαλοπούλα?
0: Μόνο τη βραστή γαλοπούλα.
7: Όλα τα υπόλοιπα που γράφει μέσα.
0: Αυτά ήταν ήδη στο ΦΕΚ που είχαμε. Μικραίνει μόνο τις μερίδες. Δηλαδή, όταν μιλάμε, και χωρίς να κάνει βέβαια διαχωρισμό μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι. Δηλαδή, ένα παιδάκι 7 χρονών μπορεί να φάει ένα σάντουιτς 60 γραμμαρίων. Ένας μαθητής 17 χρονών μπορεί να φάει και να χωτάσει ένα σάντουιτς 100 γραμμαρίων, 60 γραμμαρίων.
7: 60 γραμμαρίων είναι πολύ μικρή.
0: Είναι τα μικρά που βάζουν στα κέτερινγκ.
7: Ναι.
0: Ανεβάζει όμως το κόστος, υποχρεώνοντας τα σχολικά κηλικία να έχουν σε μορφή κρέατος, έτσι, όχι επεξεργασμένο, κοτόπουλο και γαλοπούλα. Χωρίς να κάνει αλλαγή της διατίμησης, δηλαδή τα διατιμημένα προϊόντα που έχουμε είναι με τυρί γαλοπούλα ακόμα. Δεν έχει αλλάξει αυτό, δεν έχει γίνει πρόβλεψη ακόμα για αυτό.
5: Ναι, δηλαδή, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Το πρόβλημα είναι η μερίδα, το μέγεθος μερίδας.
0: Μα βεβαίως, τι να δώσουμε, 60 γραμμάρια σάντουιτς σε μαθητή της δευτεροβάθμιας, τυρόπιτα 100 γραμμαρίων, πού υπάρχει? Πού θα μπορέσουμε, δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται έτσι. Όταν μιλάμε για
5: βλέπω
0: μια
5: και
0: τυρόπιτα.
5: Εγώ τώρα τη λίστα εδώ, επειδή τα αναφέρετε, τις προδιαγραφές τροφίμων στα σχολικά κηλικία,
0: ναι.
5: Και είναι ο επίσημος πίνακας, δηλαδή,
0: ναι.
5: Που όντως έχει κατηγορίες τροφίμων.
0: Ακριβώς.
5: Έχει παραδείγματα τροφίμων ανάλογα με την κατηγορία.
0: Ακριβώς.
5: Και δίπλα έχει μέγεθος μερίδας.
0: Ακριβώς.
7: Ναι.
0: Αυτή είναι η σημαντική αλλαγή.
5: Τα 250 ml που βλέπω στο περισσότερο είναι σε κάτι γαλακτοκομικά προϊόντα.

0: Συγγνώμη, το φιλέτο Γαλοπούλας γιατί απαγορεύεται, φιλέτο.
1: Ρωτήστε το Υπουργείο Υγείας. Μόνο αυτό επιτρεπόταν, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Από αλλαντικό.
2: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο.
2: Τώρα επιτρέπεται μόνο βραστό κοτόπουλο και βραστή γαλοπούλα, αλλά σου λέει να είναι κρέας.
1: Σε μορφή κρέατος.
2: Σε μορφή
1: κρέας, όχι αλλαντικό.
2: Ωραία, συγγνώμη τώρα, άμα είναι 60 γραμμάρια το σάντουιτς, δηλαδή πόσο βραστό κοτόπουλο ή βραστή γαλοπούλα θα μπορεί να έχει μέσα, αφού μόνο το ψωμί και τα.
1: Αυτό είναι
2: 30 γραμμάρια.
1: Και τι θα φάει ένας, και τι θα φάει ένα
0: 100
1: παιδί.
0: Γραμμάρια, 100 γραμμάρια πίτσα, αλλά πρόσεξε, χωρίς αλλαντικά.
1: Πάντα έτσι ήταν, χωρίς αλλαντικά, ναι. Από το 2013.
0: Και τι έχει μέσα, μόνο την ντομάτα.
1: Μόνο τυρί. Τυρί, πιπεριά, ελιά.
2: Άμα δείτε το πρόσωπό του, το έρχεται να βάλει τα κλάματα.
1: Γι' αυτό σας
2: πω. Δεν εφλυδιάζετε έτσι.
0: Εντάξει, και εμείς αυτό που κάναμε.
2: Πίτσα χωρίς αλλαντικά.
0: Κοίτα, τώρα και εμείς αυτό που κάναμε και τρώγαμε δεν ήταν για το πλέον έτσι υγιεινό. Στα δικά μας τα χρόνια, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Απλά είναι ρεαλιστικό τώρα το θέμα. Δηλαδή, όντως δεν θα πάει ο άλλος στο φούρνο της γειτονιάς του, άμα θέλει να πάρει μια δεσπότα.
0: Αλλά άλλα και τα μεγέθη της εποχής εκείνης. Άλλα και τότε είχες και τις δραχμές. Δηλαδή, και πάλι δεν σου δίνανε πάρε όσα θες και εξόδεψε τα. Τα μετράγανε με το.
1: Ακούστε.
0: Τα γονόμετρα.
1: Οι υποχρεώσεις που έχει. Μπράβο. Ακούστε λοιπόν. Οι υποχρεώσεις που έχει ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται στο σχολικό κηλικείο είναι τρομερές, έτσι. Ξέχωρα από τις πιστοποιήσεις που πρέπει να έχει, επιβάλλεται να έχει. Εμείς ως Ομοσπονδία έχουμε κάνει ειδικό πρόγραμμα με το επιστημονικό, με το ΙΕΚ της ΓΕΣΕΔΕ, το οποίο το παρακολουθούν 100 ώρες, δίνουν εξετάσεις και παίρνουν πιστοποίηση.
2: Άρα πείτε μας τι ζητάτε εσείς τώρα. Πείτε μας τι
1: τα
2: ζητάτε.
1: Τα τρόφιμα με ασφάλεια και να προσφέρουν και...
2: Κατανοητό αυτό που λέτε.
1: Ακούστε. Θέλουμε να αποσαφηνίσουμε κάποια πράγματα.
2: Ναι.
1: Μας κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί μέσα στο ΦΕΚ αναφέρει προϊόντα τα οποία έχουν καταργηθεί εδώ και χρόνια. Δεν υπήρχε λόγος. Πότε φορά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι σαν να λένε ότι πουλάμε αυτά και τα αφαιρούν τώρα. Όχι, αυτά δεν επιτρεπόντουσαν ανέκαθεν.
2: Ναι.
1: Μετά βάζει όρους στο τι χρειάζεται να έχουμε σαν διαχειριστές σχολικών κηλικίων. Αυτοί είναι νόμοι που ισχύουν εδώ και δεκαετίες. Είμαστε ένας χώρος που ελέγχεται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλη επιχείρηση που έχει σχέση με τη διατροφή.
2: Εντάξει, γιατί έχει να κάνει και με μαθητές, είστε και μέσα στα σχολεία και θα έπρεπε
1: να τα γνωρίζουν.
2: Θέλετε λίγο.
1: Εμείς λοιπόν.
2: Ακούστε λίγο, θέλω για να μπορέσουμε να συντονίσουμε λίγο τη συζήτηση.
1: Πρέπει να είναι και εμείς το επικροτούμε και το ζητάμε.
2: Έχει καθυστερήσει ο ηχός. Μ' ακούτε. Μάλιστα. Λοιπόν, κάποιο τεχνικό πρόβλημα.
1: Σας ακούω.
2: Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, ήταν η κυρία Μυρσίνη Μαστραντονά, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κηλικίων, Δημοτικών και Ιδιωτικών Σχολείων. Κάτι παράξενο συνέβαινε με τη γραμμή. Θα επικοινωνήσουμε βεβαίως στο μέλλον μαζί της.
0: Εάν σου δώσω αυτό το πίνακα που έχει δώσει, που είναι στο ΦΕΚ μέσα, ο οποίος πίνακας, εάν τον πάρεις και τον διαβάσεις, είναι σαν να έχεις πάει, σαν να έχεις επισκεφτεί ένα πολύ καλό διατροφολόγο και να σου έχει δώσει λίστα τροφίμων που επιτρέπεται και
2: σωστά,
0: δεν επιτρέπεται.
2: Σωστά.
0: Σου εγγυώμαι ότι σε 2 μήνες θα έχεις χάσει 3 κιλά.
2: Παιδί μου, δεν το συζητάμε. Λόγος
0: και μετά θα μπεις και σε μια ωραία λογική διατροφής.
2: Ναι, συμφωνώ.
0: Γιατί έχει, ας πούμε, έχει για τα παιδάκια, τα πιο μικρά, δηλαδή των νηπιαγωγείων και των δημοτικών, δεν επιτρέπεται, λέει, η διάθεση στρογγυλών μικρών φρούτων, σταφύλια και γεράσια. Για αποφυγή επεισοδίων πνιγμονής, δηλαδή ουσιαστικά.
2: Ναι.
0: Ξηρή καρπή. Οι ξηροί καρποί επιτρέπονται μόνο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή έχει και τέτοια πράγματα. Εντάξει, προσπαθεί να πιάσει όλη την γκάμα τώρα και όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
2: Εντάξει. Εμείς θα θυμόμαστε τα παλιά. Εντάξει. Και καλό είναι τώρα τα παιδάκια μας να μάθουν να. Εν πάση περιπτώσει, να τρώνε πιο υγιεινά.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό πράγμα δεν το μάθει στο σχολείο μόνο. Γιατί στο σπίτι, στο σχολείο θα φάει ένα γεύμα από αυτά. Στο σπίτι τρώει 15 γεύματα.
2: Και άμα τρώει
0: από
2: τα σπίτι,
0: εσύ το έχει μάθει. Στην πίτσα και στα ζαμπονοτυρόπιτες, όταν θα πάει στο σχολείο αυτό θα ψάξει. Δεν θα ψάξει το κοινό και το Ιναριάννη.
2: Έχεις δίκιο. Αλλά σε ακουστεί, εν πάση περιπτώσει, και η άποψη των εργαζομένων σε αυτές τις επιχειρήσεις και των ιδιοκτητών αυτών των επιχειρήσεων να βρεθεί η χρυσή τομή. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγος με ειδικότητα σε ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, και να δούμε όλα αυτά που συμβαίνουν στο ρωσοουκρανικό μέτωπο πλέον, διότι βλέπουμε μια. Χθες ξαναχτύπησε η Ουκρανία με ντρόν την Αγία Πετρούπολη.

0: έτσι. Ναι. Την ώρα που βρίσκεται.
1: Σμήνος drone.
0: 35, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Την ώρα που βρίσκεται εκεί.
1: Υποτίθεται ότι εξουδετερώθηκαν. Αλλά το θέμα είναι ότι, κύριε Καρατράντο, ότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες. Θα γίνει σήμερα και μία. Ή σήμερα ή αύριο. Μία τριμερής στο Λονδίνο. Που έχει κληθεί και ο Ζελένσκι. Υπάρχει κάποια χαραμάδα συνεννόησης?
2: Κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη συνθήκη, γιατί ιδιαίτερα η πλευρά της Ρωσίας σταθμίζει τα δεδομένα με διαφορετικό τρόπο. Και όταν λέμε διαφορετικό τρόπο, όχι μόνο ως προς το τι θέλει από τον πόλεμο στην Ουκρανία μετά από όλα αυτά τα χρόνια και την εισβολή που ξεκίνησε, αλλά και ως προς το πώς σταθμίζει τις ευκαιρίες τις οποίες βλέπει από την εμπλοκή των ΗΠΑ και του Προέδρου Τραμπ σε πολλαπλά μέτωπα και κυρίως στην περίπτωση του Ιράν, και το πώς συνδυαστικά βλέπει ότι η συνθήκη η οποία έχει δημιουργηθεί εκεί, με τις επιπτώσεις από την στρατιωτική επιχείρηση στον τομέα της ενέργειας, η οποία κατάσταση οδήγησε ξανά τη Ρωσία να μπαίνει σταδιακά σε ένα πλαίσιο επιστροφής στο διεθνές σύστημα. Και επομένως αυτό το οποίο είναι από τη μια πλευρά το ένα μέρος της στρατηγικής του Βλαντιμίρ Πούτιν, δηλαδή να κερδίζει χρόνο, γιατί θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πάρει κάποια ανταλλάγματα. Βέβαια περισσότερα, βέβαια στο πεδίο, το τελευταίο διάστημα αυτό δεν φαίνεται. Τους τελευταίους μήνες η Ουκρανία έχει καταφέρει κάποιες σημαντικές επιτυχίες επί του πεδίου, χωρίς να έχει αλλάξει βέβαια ριζικά η κατάσταση του πολέμου. Δηλαδή βρισκόμαστε σε αυτή τη συνθήκη εδώ και περίπου 2 χρόνια. Απλώς κατά περιόδους η Ρωσία είχε για κάποιους μήνες περισσότερες επιτυχημένες περιορισμένες έκτασης στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το τελευταίο διάστημα η Ουκρανία, και παράλληλα χρησιμοποιεί αυτό το μέτρο πίεσης, το μεγάλο το οποίο έχει, που είναι ουσιαστικά αυτό, δηλαδή οι επιθέσεις με drones εντός ρωσικών εδαφών.
0: Τα drones έχουν αλλάξει πάντως την εικόνα στο πεδίο σε μεγάλο βαθμό.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και ενδεχομένως γι' αυτό και η επιστολή Ζελένσκι ήταν σε ένα ύφος το οποίο χαρακτήρισαν τα ρωσικά μέσα και λίγο προσβλητικό και λίγο υποτιμητικό και λίγο αυθάδικο.
2: Κοιτάξτε, βέβαια, γενικότερα, η πρώτη συνθήκη ισχύει. Η Ουκρανία στους τελευταίους μήνες έχει την πρωτοβουλία, να το πούμε έτσι, στο πεδίο, και έχει καταφέρει πολύ συχνά με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με τα drones, να μεταφέρει τον πόλεμο στο εσωτερικό της Ρωσίας, και κάποιες φορές από αυτές να έχει πετύχει και να πλήξει σημαντικές υποδομές της Ρωσίας, ενεργειακές υποδομές, οι οποίες έχουν επιπτώσει στην όλη τη διαδικασία διακίνησης των πόρων της, των ενεργειακών της πόρων. Αυτό το οποίο, αλλά δευτερευόντως, εξ αρχής σας θυμίζω ότι πάντα τα ρωσικά μέσα, ακολουθώντας προφανώς τη γραμμή και του Βλαντίμιρ Πούτιν, έχουν μια γενικότερα υποτιμητική στάση έναντι του Βλαντίμιρ Ζελένσκι, του Προέδρου Ζελένσκι. Αλλά είναι ένα δεδομένο που απειχεί ότι αυτή τη στιγμή οι δύο πλευρές επί της ουσίας έχουν βρεθεί σε αυτή τη συνθήκη, και ναι μεν η πλευρά της Ουκρανίας είναι αυτή η οποία έχει κάνει τα περισσότερα βήματα, γιατί αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ή και όταν ήταν σε μια πιο δύσκολη κατάσταση, δηλαδή όταν ανανέλαβε ο πρόεδρος Τραμπ την προεδρία των ΗΠΑ και με την αλλαγή στη διακυβέρνηση, ήταν μια δύσκολη συνθήκη για την Ουκρανία, ήταν στο μέσο ενός χειμώνα, η Ρωσία είχε αρχίσει να ασκεί μια πίεση στο στρατιωτικό πεδίο, και είδατε, θυμάστε τότε τις όλες τις συνθήκες, τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπιζε αρχικά ο πρόεδρος Τραμπ, τη μεγάλη πίεση, την υπογραφή της συμφωνίας για τις σπανίες γέες της Ουκρανίας. Έδειχνε ότι ακόμη και στη δύσκολη συνθήκη που αυτό στο πεδίο της συμφωνίας θα είχε προφανώς την αναγκαιότητα για κάποιες περαιτέρω παραχωρήσεις, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε τι κατάσταση μπαίνει στο τελικό τραπέζι και αν είσαι εσύ υποπίεση ή ο αντίπαλός σου, έδειξε ότι κινείται σε την κατεύθυνση. Η Ρωσία πάλι παίζει αυτό το παιχνίδι, το οποίο βέβαια ναι μεν μπορεί να δείχνει η περίπτωση του Ιράν, που μετακίνησε ας πούμε ένα πολύ μεγάλο μέρος και τις βοήθειες που προσφέρει στις ΗΠΑ προς την Ουκρανία. Δηλαδή αυτά ήταν τα δεδομένα τα οποία ήθελε να εκμεταλλευτεί η Ρωσία και ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ότι λόγω της εμπλοκής στις ΗΠΑ αμέσως στην περίπτωση του Ιράν και μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις μετακινήθηκαν εκεί και πολλά χρήματα, και γενικότερα είδατε ότι υπήρχε και ένας διχασμός στο εσωτερικό της Δύσης, αν μη τι άλλο μία απόσταση για το πώς χειρίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι ευρωπαϊκές χώρες την κατάσταση, η οποία δημιούργησε τριγμούς στα τόπια της Δύσης. Αυτά ο Βλαντίμιρ Πούτιν τα έβλεπε ως παράθυρα ευκαιρία. Βέβαια, ξαναλέω ότι δεν είμαστε σε μια συνθήκη όπου η Ουκρανία να αποτελεί προτεραιότητα για τις ΗΠΑ, ναι. Γιατί όσο είναι ανοιχτό το παιδί του Ιράν, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει πολλαπλά ζητήματα στην όλη διαδικασία. Και από την άλλη πλευρά και οι δύο παραμένουν στους αρχικούς τους, στο αρχικό τους πλαίσιο.
1: Εντάξει, και την Ευρώπη βέβαια, γιατί υπάρχει το ζήτημα της ενέργειας και του ενεργειακού κόστους, με ό,τι σημαίνει αυτό, και το έχουμε ζήσει τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον, πόσο έχει αυξηθεί το κόστος στην ενέργεια λόγω αυτής της σύραξης στην περιοχή.
2: Σωστά, κύριε Πιταράκη, και γι' αυτό πλέον στην συνθήκη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αρχικά ξεκίνησε στον αμυντικό τομέα, πλέον ο ενεργειακός έχει μπει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Γι' αυτό και βλέπουμε τις προσπάθειες που γίνονται για να βρεθούν αυτές οι εναλλακτικές δυνατότητες ενεργειακής παροχής, η μεγάλη διαφοροποίηση των πηγών, η οποία όμως οδηγεί, όπως βλέπουμε, σε έναν φαύλο κύκλο. Γιατί από την μεγάλη εξάρτηση από τη Ρωσία έχουμε περάσει σε μια συνθήκη στην οποία επηρεαστήκαμε πάρα πολύ από μια άμεση ή έμεση εξάρτηση από το Ιράν με το στενό του Ορμούς. Τώρα άρχισε μια διαφοροποίηση για τα επόμενα 2 χρόνια, η οποία περιλαμβάνει μεγαλύτερη προμήθεια από τις άλλες χώρες του κόλπου. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι χώρες περιοχής που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δεν είναι ίδιες, αλλά παράλληλα είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τη Δύση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι της ουσίας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από χώρες οι οποίες δεν είναι, ας το πούμε, πλήρης δημοκρατίας, να τις χαρακτηρίσουμε έτσι, και ενδεχομένως σε γεωπολιτικό παίγνιο μπορεί να δούμε πάρα πολλές διαφοροποιήσεις, γιατί εκεί παίζουν ρόλο και οι άλλοι, Ρωσία, Κίνα, κάτι το οποίο το είδαμε λίγο στο Ιράν.
1: Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Καρατράντος, διεθνολόγος, σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Πολλά τα μηνύματα για το θέμα που ανοίξαμε με τα ηλικία και τα φαγητά που θα ήταν τα παιδιά στα σχολεία. Ο καθένας βέβαια θυμάται ό,τι θέλει βέβαια εδώ, αλλά δεν έχει σημασία. Ο Γιώργος Αργυρόπουλος λέει: το αγαπημένο μου ήταν να ανοίγω την τυρόπιτα και να τη γεμίζω με πατατάκια. Α, άλλο κόνσεπτ αυτό. Ο καθένας το δικό του. Αντώνης, μήπως να αφήσουμε, λέει, τα κηλικία ήσυχα και να πετάξουμε τα κινητά των παιδιών και να τα μάθουμε να παίζουν, να τρέχουν και να αθλούνται. Και αυτό,
0: σωστό.
1: Ο Γιώργος, παιδες στο σχολείο στο διάλειμμα, σάντουιτς, μορταδέλα, τυρί και τυρόπιτα απαραίτητος. Και τυρόπιτα μέσα στο σάντουιτς. Καλημέρα, λέει ο Σωτήρης. Θα ανοίξω καντίνα με βρώμικα έξω από το σχολείο και θα στέλνω τα σάντουιτς με ντρόν στο προάβλιο. Πληρωμή με κάρτα στο ντρόν. Ο Θανάσης, καλημέρα. Δηλαδή, τι μας λέτε τώρα, ότι μην έχει το τόστ γαλοπούλα, μόνο vegan προϊόντα, κουλούρια, σταφίδες. Όποιος ασχολείται με ένα σχολικό κηλικείο θα μπαίνει μέσα και θα το κλείσει την επόμενη μέρα. Κανείς δεν θα δέχεται να το πάρει, γιατί απέναντι από το σχολείο στάνταρ υπάρχει ένας φούρνος και ένα σαντουιτσάδικο.
0: Ναι, και η Μαρία τώρα από πάνω μας λέει το αντίθετο, και αυτή η άποψη είναι πολύ σωστή βεβαίως. Καλημέρα σας, μην κοροϊδεύετε για τα αλλαντικά. Σωστά βάζει το κρέας, κοτόπουλο και τα λοιπά αντί αλλαντικών. Προσπαθεί να εκπαιδεύσει τον πληθυσμό, αυτό είναι σωστό. Για το μέγεθος δεν ξέρω, και μαζί με τα παιδιά εκπαιδεύονται και οι γονείς. Και ο Γυράσκο ΑΗ, τα αλλαντικά απαγορεύονται στα σχολεία γιατί προκαλούν, λέει, καρκίνο. Σε όλη την Ευρώπη το ίδιο γίνεται, δεν κάνουν τίποτα. Φωνάζετε, βάζουν κανόνες, γελάτε. Λοιπόν. Οι μερίδες είναι μικρές, λέει η Τίνα, γιατί τρώνε δεκατιανό, όχι μεσημεριανό. Οι ελληνικές μερίδες είναι διπλάσεις των συνιστομένων, αυτών που πρέπει δηλαδή. Κοίταξε να δεις. Εμείς περιγράψαμε το τι συνέβαινε όταν ήμασταν εμείς μαθητές. Εάν οι καιροί επιτάσσουν αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες και το κράτος θεωρεί ότι πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να εκπαιδεύσει το σχολικό πληθυσμό, δεν νομίζω ότι διαφωνώ στην πραγματικότητα. Άλλο που κάνουμε πλάκα, έτσι. Ίσως και να χρειάζεται.
1: Ναι, εντάξει, σου ξαναλέω όμως τώρα εδώ μιλάμε για ένα γεύμα. Ένα μικρό γεύμα στο σχολείο.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Σε αυτό έχεις μεγάλο δίκιο.
1: Το παιδί θα φάει άλλα 10 γεύματα μέσα στην ημέρα.
0: Ναι, από εκεί μπορεί να φάει σοκολάτες, τσίγλες, πατατάκια, κοκακόλα.
1: Ναι, δες έξω τι γίνεται στα μαγαζιά, ρε Γιώργο. Ή όταν τα παιδιά αυτά με τη συνοδεία των γονιών τους θα κάνουν την περίφημη απογευματινή τους βόλτα με την παρέα τους. Πού θα πάνε να κάτσουν να φάνε, τα έχεις δει που πάνε.
0: Στο σουβλατζίδικο, στο μπεργκεράδικο. Ναι, πού θα πάνε.
1: Τι θα φάνε εκεί. Ντομάτα με τυρί.
0: Κεφίρ.
1: Θα πάρουν ένα λίτρο αναψυκτικό. Θα βάλουν και double τάδε, πώς τα λένε αυτά όλα μέσα. Με μπέικον, με τα πάντα όλα. Και μετά θα φταίει το σχολείο, αν το παιδί έχει πρόβλημα.
0: Αλλά σου λέω, εγώ σε μάθω από το σχολείο και, εν πάση περιπτώσει, σε βάλω σε μια κατεύθυνση, σε μια λογική. Ενδεχομένως να σε βοηθήσω στη συνέχεια.
1: Εντάξει, λέω ότι αυτά πρέπει να είναι σε μια ευθεία γραμμή όμως.
0: Γιατί είναι και
1: δηλαδή, δεν μπορεί να πηγαίνει στο σχολείο και να βλέπει τον μπάγκο με το κεφίρ, την Αριάννη, το Λιναρόσπορο και το Οτσία και να πηγαίνει στο σπίτι και να βλέπει τους γύρους, τα μπέργκερ, τα double cheese κτλ.
0: Ωραία, ρε Γαλλικά, αυτό που μας έγραψε εδώ πέρα, πώς τον είπαμε.
1: Και τις τηγανιτές πατάτες.
0: Κάτσε, ο Αντώνης. Όχι. Ο Γιώργος, να πάρει την τυρόπιτα, ρίξε μέσα πατατάκια, πάτα και κέτσαπα από πάνω μαγιονέζα, βάλει τη μέσα σε ένα ψωμί και φάτο. Θα ήθελα να σου πει κάτι τίποτα.
1: Και μετά και ένα κουτί κομπόστα, ε.
0: Ναι, και ένα κουτί κομπόστα. Έλα, πάμε. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fernie Deco. Αθή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2651090900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
5: τώρα στην κίνηση. Επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ο Πρίσμα 91,6 σε σύνδεση με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδας για την μετάδοση της Θείας Λειτουργίας.

Παναγύρα της ουσίας Μητρός εμών Σεβαστιανής εις Θαυματουργής, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, όν και

0: Αμήν. Ξαναστάω στο μνήματο. Του στεφνεώτα σύγκαιρα και τον Αδάμα Νέστα και η Εύα χορεύει εν τη Αναστάση. Και κόσμο τα πέρα τα πανηγυρίζουσι, τι εκ νεκρώνε γέρση σου πολύ έλε.
1: Εκ νεκρώνε γέρση σου πολύ έλε.
0: Θα του άδου σκυλέ μα βασίλεια και νεκρού αναστή σα μακρόθυμε, γυναιξίμενο φόρη συνήθι σα. Αντί λύπη χαράν κομισάνο. Και αποστόλη σου εμείνη σα τα τη νίκη σύμφωνα στον τύρμο Ζωδότα, και την κτήση νεφώτη σα φιλάνθρωπε. Δια τότε και κόσμο συγχαίρει, τι εκ νεκρώνε γέρση σου πολύ έλε.
1: Και εκ νεκρώνε γέρση.

Ελλάδα, στη Δήμη Σωτήρη, πολλέ καρέ ανομή μου και εκπληκτή του παππού Ρανάδε και Δέο μου. Προσέκαρε βόησα και πάγου σώμα ο Θεό ο τηρία μου. Δόξα τη Αγία Αναστάση, ο κύριε Διαξίδου Κρατεό, καθήτη μου αρχέκακο. Αυτό δεν αναπτυχθεί Χριστέ κρατεότητα, με σταυρό καταλέγεται καθήκμα τη αστούντων των πεσόντα δε ανέση σα. Δόξα τη Αγία Αναστάση, ο κύριε Σιόκτερα στην Σιόνη ξαναδίδα του μνήματο και είναι αντιπαλιά στη λέσα ο Σέσπανο στο θείο σου αίματι και εν είναι βασιλεύει σε ναυτή ει του αιώνα Χριστέ. Υπεραγία θα το και σώσον ημάς. Χριστή με τον δυνατό τεσμάτων της εγκαισίας ο Θεογενή του Ραγνή και τύχη με πάρα ανεπιστίας ελάμψεως το έξω αφράσος από θέντος Υιού του Θεού Άγιο του Θεού πεσβέστητε υπέρ ημών. Ως έντιμον εκλεκτών τε θέντα λίθων ακρόγωνων οι Άγιοι εν σιών ευρώτες σε δέσποτα. Κρυπίδα ασάλευτον εκλεκτούς ως λίθος εαυτούς εποκοδόμησαν. Άγιο του Θεού πεσβέστητε υπέρ ημών. Νηγείς τους πλευράς ρανίδες αίματος τάξασε, συνείδε τη θεωργό των κόσμων ανέπλασαν και θεία νομίγυρη των Αγίων πάντων ευεργέτα που σε κάλεσαν. Δόξα Πατρική Υιό και Υιού Πνεύματι. Υμνούμεν πανευσεβώς Μαρτίνων έφος το έντρον τη χάρη ήταν πληθέν και λάμψαν φεδρότερον πορφύρα του αίματος και τη αλουργίδη της αυτών στερά σε πλήσω. Και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μητέρα παναληθεί Θεούσε πάντες γνώσκομεν, δις φύσης γυναικών ρωστής απανάμωμεν.

0: Αμήν.
1: Ο Σαπαρχάς της Φύσεως, το Φυτουργό της Θύσεως, η Οικουμένη προσφέρηση Κύριε του Θεοφόρους Μάρτυρας, τις Αυτοδικεσίες, εν ειρήνη βαθία την Εκκλησία σου δια της Θεοτόκου συντήρησον πολύ έλεο.
2: Δια της Θεοτόκου συντήρησον πολύ έλεο.
1: Η εν πάση τη γη μαρτυρήσαντες και εν της ουρανής μετικήσαντες, οι τα πάθη Χριστού με μισάμενοι και τα πάθη μόνα φερούμενοι, εντά θα σήμερον αθροίζονται πρωτοτόκων δεικνύοντες Εκκλησία, ως της άνω των τύπων επέφουσαν και Χριστό εκβώσαν. Θεός μου, σήμε δια της Θεοτόκου συντήρησον πολύ έλε.
2: Δια της Θεοτόκου συντήρησον πολύ έλε.
1: Τι εβδόμητο αυτομηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου του Εναγύρα, τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ζηναΐδος Σταματουργού και των Αγίων Γυναικών Εσίας και Σωσάνης Μαθητριών Παγκρατίου Επισκόπου Ταυρομενίου. Τελείται δε γι' αυτόν σύναξης εν το Αγιωτάτο αυτόν μαρτυρίο εν της Βασιλίσκου. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λυκαρίωνος. Και αυτή η μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Θαράσιος και Ιωάννης Ξύφη τελειούνται. Και αυτή η μέρα ο Όσιος Στέφανος εν ειρήνη τελειούνται. Και αυτή η μέρα ο Όσιος Άνθιμος εν ειρήνη τελειούνται. Και αυτή η μέρα η Αγία Σεβαστιανή εν ειρήνη τελειούνται. Τη σήμερον ημέρα Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, την των Απανταχού της Οικουμένης, εν Ασία, Λιβύη και Ευρώπη, βοράτε και νότο Αγίων Πάντων εορτήν εορτάζουμε. Του Κυρίου μου πάντας υμνώ τους φίλους, ή της δεμένων εις τους πάντας εσύτο. Τες της αγράντους ο Μητρός Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, και πάντων των απαιών ως Αγίων Σου ελέησον και σώσον ημάς, ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος.

Πάλιν και πολλάκι, εσύ προσπίτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωποι, όπως επιβλέπεις επιτενδέει συνημών καθαρίσιμων τα ψυχά και τα σώματα από παντός μολυσμούς αρκός και πνεύματος και δοήσιμην αδένοχων και κατάκριντων την παράσταση του Αγίου του Θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συναρχομένη στην προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβη και αγάπης λατρεμουσίση, ανενόχρος και κατακρήτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθήνα.

και Αρχιεπισκόπου ημών Θεοφίλου, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Γερασίμου Πρεσβυτέρου και Παναγιώτου Διακόνου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξ

προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, των μετευλαβίας και κατανοίξεως συμμετεχόντων εις την Ιεράν Μυσταγωγίαν Ταύτην, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής,

η εκκλησία ταύτη του δούλου του Θεού Σοφοκλέους υπερού το ιερών του των μνημόσυνων τελείται του δούλου του Θεού Δημητρίου και πάντων των εν τη ιερά προθέση μνημονευθέντων ζώντων τέκη και κοιμημένων πατέρων

Θεού των μονογενή, των εκ πάντων γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον βήμα στους ανθρώπους και δια την μετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο επί δεξιών του Πατρός και πάλι με χώρον μεταδόσεις κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας που πέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.

άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν παντή τόπο τη δεσποτεία σου, ηγάρι Θεό, ο έκφραστο, ο περνόητο, αόρατο, ο κατάληπτο, Άγιον ω αυτό, ον σύ και ομολογενή σου, ιό του πνεύμα του Άγιον, σύ εκ του μειόντρου, ει το είναι ημά παρήγαγε και παραπεσόντα ενέστη σα πάλι, και ο καπέστη πάντα ποιόν, έω ημά ει τον ουρανό ανοίγαγε την βασιλεία σου χαριστούμενου σον, υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν σύ και ομολογενή σου, ιό του πνεύμα τη του Αγίου, υπέρ πάντων ονίσμεν και ονοκίσμεν των φανρών και φανών ευεργεσιών των ημά γεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτη, είναι εκ των χειρών δέξη την σα. Και έτσι παραστήκα χιλιάδες αγγέλων και μοιριάδες αγγέλων, τα χερουβίν και τα σεραφίν, εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρση απτερωτά.

σε Χριστό διακονία, στην παντοσυρατού και μοναχικού τάγματο, έντι προσφερμένη συλλογική τάφη, λατρεία υπέρ τη Οικουμένη, υπέρ τη Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, υπέρ των Λαγνία και σε μνή πολιτεία διαγόντων, υπέρ των πιστωτάτων και φιλοκρίστων μόνο βασιλέων, παντό του Παλατίου και του στρατοπέδου αυτών. Δώσε αυτή τη κυρία ειρηνικών του Βασίλειου να και ημίσαν τη γαλήνη αυτών, ηρεμών και ησύχιων βίων διάγωμων εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Εν πρώτη μνήστη δικήρυε του Πατρός και Αρχιερεύου.

νιέστηρε πλέον των διπορώντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώντων και τη σωτηρία αυτών, νιέστηρε πάντων των διαγωνιζομένων στα πανελληνίου και αντοσχολικά εξετάσει, των εορταζόντων, την Αγία Νεορτήν και πανηγύριν ταύτην και πάντων των καρποφορούντων τη Αγία Εκκλησία και μεμνημένων των πενήτων και πάντα σημάν στελέσου εξαρτήτων.

Όπως γνωρίζετε, αγαπητοί αδελφοί, γίνεται προσπάθεια στην Ενωρία για την ευκοσμία των ναών της. Ολοκληρώθηκε αυτές τις ημέρες η εγκατάσταση του κλιματισμού στον Ιερό Ναό των Εισοδίων και άλλες εργασίες που χρειάζεται να γίνουν, με κάποιες εκκρεμότητες να απομένουν. Κατασκευάζονται και σε λίγες ημέρες τοποθετούνται στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο νησάκι, που γνωρίζετε πόσα προβλήματα έχει το ίδιο το νησί, αλλά σε πρώτη φάση οφείλουμε να μεριμνήσουμε για την ευκοσμία του ίδιου του ναού. Ολοκληρώνεται λοιπόν η τοποθέτηση εκεί των νέων κουφωμάτων και σε λίγο καιρό στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου θα προχωρήσουμε έτσι σε πρώτη φάση σε μία στερέωση του ερυπωμένου κτίσματος, προκειμένου να μην καταρρεύσει περαιτέρω, αλλά να μην αποτελεί κίνδυνο και για τους περιοίκους και τους περαστικούς. Όλη αυτή η προσπάθεια, το γνωρίζετε, χρειάζεται τους δικούς της όρους, τους υλικούς, τους οποίους διασφαλίζει η αγάπη όλων σας. Και γι' αυτό το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο παραμένει χρεώς της αυτής της αγάπης. Λοιπόν, ο δίσκος που θα περιαχθεί στην ευκοσμία των νόων εδώ της Ενωρίας έρχεται να συνεισφέρει και αυτό που μπορεί ο καθένας και θέλει ας διαθέσει.

κατά Κρήτος των μάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών, το εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερα, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέντης ημάς εις πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς από το πονηρό. Ότι σου

όλους δε σπουδαρούν όσεν έπειδε που σου είπε και κλικώντας σε αυτόν κεφαλάς που γαρέκλυναν σαν τι και αίμα τι αλασί το φοβορό Θεό σύον δε σπουδα προκείμενα πάση δε μήνες άθρων εξομάλισον κατά την εκάστοτε διαχρία της πλέωσης σύμπλευσον σου ότι μπορούς συνόδευσον τους νοσούντας ίεσαι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών

Θεός και Σκύριος Χριστέ ο Θεός μόνο εξ Αγίου κατ' Κτηρίως και από θρόνου δόξης βασιλείας και ελθέης του αγιάσιμα σου αν του Πατρέσαι καθημένος και όδη ημίν ώρα του σύνων και κατά εξίωσον κρατεά σου Κύριε μεταδούν ημίν του αχ

Και ζωτιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

Ευχαριστούμε να συνδέσετε φιλάνθρωπε για των ψυχονιμών ότι παρούν σήμερα την επεξίωση μα των προνήνων και θάνατων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημών στου φόβου του πάντα, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχέ και ηγεσίε την οδόξου Θεοτόπου και η Παρθένου Μαρία και πάντων των Αγίων σου.

Ο ενδοξαζόμενος εν τες βουλές των Αγίων Χριστέ ο Θεός ημών, των Αποστόλων το καύχημα, των Προφητών το αγαλίαμα, των Μαρτύρων το στήριγμα, των Οσίων η χαρά και της ετεκούσης ο Στέφανος, την συνειρήνην και την συναγάπην δώρησε ημίν, οδηγών και φρουρών την ζωήν ημών, είναι μετά του ελέους της αγαθότητος αξιοθόμεν ζηλώσε αυτών τους άθλους και ευάρεστης ηγενόμενη τυχήν συναυτής της μελούσης μακαριότητος. Σιγαριό χορηγός των αγαθών.

0: Prism 91,6. Είχε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρία στη Λευκάδα για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας.
1: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ. Από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενε κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενε κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-023500.
2: Κάτσενε κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση. Περιπολίες. Ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
4: Τι να λέμε τώρα! Όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά. Κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλή. Τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
5: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
3: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26820-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
1: στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
6: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
7: Ο Παναθηναϊκός.
6: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
7: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
6: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
7: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
6: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.
8: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
9: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
10: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
11: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύμφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
12: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
13: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
14: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
15: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
14: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
16: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
17: Το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Στο λιμάνι της Παλαιοχώρας στην Κρήτη μεταφέρθηκαν 34 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Και ο καιρός είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.

ή σε ένα κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιούς.gr/σπίτι25.

0: Λοιπόν, πάντα στον Sky 100,3. Και πάλι καλημέρα σε όλους. Όπου και αν πηγαίνετε, μα όπου και αν πηγαίνετε σε θάλασσα, στο κέντρο της πόλης, αν πηγαίνετε στο κέντρο της πόλης, να το υπενθυμίσουμε, να το πούμε για άλλη μια φορά. Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί είναι σε εξέλιξη δύο αγώνες. Ποδηλατικός και τρεξίματος, να το πούμε πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχει αυξημένη κίνηση πέριξ κύρος του Συντάγματος. Αν πάτε τώρα προς το Μοναστηράκι, δεν ξέρω αν έχει εκεί κίνηση, αν έχει, στείλτε μας μήνυμα. Πάντως γενικά είναι ωραία τα κυριακάτικα πρωινά. Έχουν μια ραστόνη, έχουν μια γλύκα, έχουν ένα τέντομα, πώς είναι, τα σηκώνεις από το κρεβάτι και τεντώνεις. Έχουν τον καφέ να μυρίζει άμα τον έχεις κάνει στο σπίτι, ή αυτή την προσμονή να πας να τον πεις από εκεί που σου αρέσει και όχι αναγκαστικά επειδή είναι στο δρόμο σου. Έχει λίγο σχέδιο για το τι θα μαγειρέψεις το μεσημέρι, πού θα πας το μεσημέρι να φας με τους φίλους σου ή και μόνος σου. Είναι ωραίες να κάνουμε πράγματα μόνοι μας. Έχει βέβαια αυτές τις ημέρες, για να πάμε ακριβώς στο θέμα το οποίο έχουμε προγραμματίσει, και τις αγωνίες. Χθες το βράδυ ήμασταν με άλλα δύο ζευγάρια. Το ενός το παιδί έδινε πανελλαδικές. Οπότε γράψαμε χημεία, πήγαμε καλά στη βιολογία και στην έκθεση νομίζω. Και κάπως έτσι κινήθηκαν όλες οι συζητήσεις. Λοιπόν, ξέρετε, είναι δύσκολο για μια οικογένεια, δυστυχώς λόγω του συστήματος, έτσι όπως είναι, πανελλαδικές. Ελπίζω κάποια στιγμή να αλλάξει. Ελπίζω να υπάρχει και ένα άλλο σύστημα, το οποίο όμως να είναι το ίδιο με απόλυτη διαφάνεια που είναι το τωρινό, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Μαζί μου Αποστόλος Λακασάς από την Καθημερινή, αρμόδιος συντάκτης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε. Καλημέρα, Αποστολέ μου, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, Χριστίνα. Μια χαρά. Καλημέρα.
0: Ωραία. Ξέρεις, χθες να ξεκινήσουμε από αυτό και μετά να πάμε και στις ελλείψεις των εκπαιδευτικών και ποια είναι, γιατί διάβασα ένα εξαιρετικό άρθρο σου για άλλη μια φορά. Ξέρω ότι δεν θες να τα λέω αυτά, αλλά εγώ θα τα λέω και μετά θα τσακωνόμαστε με μηνύματα. Λοιπόν, ήταν μεγαλύτερη η αγωνία, νομίζω, των γονιών για τις πανελλαδικές, παρά στην ουσία των ίδιων των παιδιών, τα οποία παιδιά κάποια αγχώνονται επειδή βλέπουν τους γονείς να είναι τόσο αγχωμένοι. Δεν ξέρω αν αλλάξει ποτέ το σύστημα, Απόστολε. Δεν ξέρω πόσες μεταρρυθμίσεις εσύ έχεις γράψει, καταγράψει, παρακολουθήσει με όλους αυτούς τους υπουργούς. Αλλά και δεν ξέρω αν κάνει και το πιο δίκαιο, ή αν υπάρχει πιο δίκαιο πια. Κάνουμε τώρα μια πολύ θεωρητική κουβέντα για να πάμε και στην ουσία πώς πάνε μέχρι τώρα τα πράγματα. Πρώτα την άποψή σου θέλω και μετά τις πληροφορίες σου.
1: Οι αλλαγές μέχρι τώρα που έχουν γίνει, και αυτό πρέπει να ξέρουν και οι γονείς των μελλοντικών υποψηφίων, είναι γύρω στις 40, αλλά δεν έχουν πειράξει το βασικό κομμάτι των πανελλαδικών, που είναι οι εξετάσεις. Και προφανώς, για να μην γελιόμαστε και για να μην πιστεύουν και οι γονείς ότι, να μην διαμαρτύρονται οι γονείς, νομίζω, αλλά να αποδέχονται μια κατάσταση, οι εξετάσεις είναι απαραίτητες για να περάσει το πανεπιστήμιο. Διότι δεν γίνεται να μην περάσει με εξετάσεις. Δηλαδή, πώς αλλιώς? Θα πας στην ιατρική και θα περάσεις? Πώς το σκέφτονται? Να είναι ελεύθερα? Ωραία, ας πούμε ότι μπορεί να είναι μια ελεύθερη εισαγωγή. Παίρνω αυτό το απίθανο σενάριο. Μέσα στην ιατρική δεν θα μπουν 1000 άτομα, δεν θα γίνει ξεκαθάρισμα? Θα γίνει, και θα γίνει χειρότερα, διότι μετά πλέον πιθανότατα είναι καλύτερο να είναι πιο έτσι, να έχει μπει στη λογική ότι θα σπουδάσω ιατρική, βιολογία, χημία, δεν ξέρω τι άλλο, νωρίτερα. Είναι ένα θέμα που μπορεί να συζητηθεί. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να έχουμε ελεύθερη πρόσβαση, διότι δεν έχουμε τις υποδομές για ελεύθερη πρόσβαση, δηλαδή αίθουσες και πανεπιστήμια. Όπως και να έχει όμως, για να επιστρέψουμε στο ρεαλισμό, οι εξετάσεις θα υπάρχουν. Όσο υπάρχει, όσο το σύστημα είναι ανταγωνιστικό στη λογική της κατάταξης, δηλαδή παίρνουν 100 υποψηφίους για μια σχολή και ο 102ος πρώτος θα μιλήσει, πάντα θα υπάρχουν εξετάσεις. Το θέμα είναι να είναι αδιάβλητο, και το δεύτερο που είναι ζητούμενο, γιατί το αδιάβλητο το έχουμε κατοχυρώσει, είναι να μην υπάρχει τόσο μεγάλο άγχος. Ενδεχομένως θα μπορούσε να υπάρχει μια δεύτερη εξέταση, να γίνει ένα σύστημα δηλαδή που να μην είναι εξετάσεις σε 12 ώρες σε συνολικά, δηλαδή 4 μαθήματα επί 3 ώρες και πάει και έληξε, αλλά να έχει ο υποψήφιος μια άλλη ευκαιρία, ή να μην προσμετρώνται τόσο πολύ οι επιδόσεις των πανελλαδικών εξετάσεων στο συνολικό βαθμό, γιατί αυτή τη στιγμή είναι το 100%, δηλαδή ότι γράψεις σε αυτό το 12ωρο, με αυτό θα συγκριθείς, θα καταταγείς με τους άλλους υποψηφίους.
0: Και εδώ το ξέρεις πολύ περισσότερο, μπαίνει αυτό το επιχείρημα των περισσότερων γονιών, καθηγητών και παιδιών, ότι σε αυτές τις 12 ώρες κρίνεται το μέλλον μου.
1: Όχι, δεν κρίνεται το μέλλον των παιδιών. Κρίνεται όμως μια πραγματικά, δεν κρίνεται το μέλλον των παιδιών, αλλά κρίνεται μια προσπάθεια μακρά. Και ξέρεις κάτι, το σκεφτόμουν και το συζητούσα με φιλολόγους. Αν έχει ξεκινήσει, αν το παιδί, για μένα, αν το παιδί ξεκινήσει δευτέρα λυκείου να γκαζώσει για να πάει να περάσει τις πανελλαδικές, τότε δημιουργείται όντως μεγαλύτερη ένταση, γιατί όντως κουράζεται πάρα πολύ και πραγματικά εκεί υπάρχει ένα ψυχολογικό, μια μεγαλύτερη ψυχολογική ένταση, δηλαδή σε σχέση με τις εντάσεις. Αν όμως υπάρχει μια προσπάθεια η οποία είναι σταδιακή, μεθοδική, από το γυμνάσιο, σιγά σιγά, και το παιδί πάει στη δευτέρα και στην τρίτη ηλικίου με μια σιγουριά, σαφώς δεν είναι τόσο μεγάλη η ένταση, υπάρχει η πίεση, αλλά όταν ας πούμε λες, ωραία, εγώ ήμουνα, τα είχα φορτώσει τον κόκορα μέχρι την πρώτη και την πρώτη ηλικίου και μετά θα καθίσω, θα στρωθώ στο διάβασμα, εκεί δημιουργείται ένα θέμα. Δεν, ίσως ένας ψυχολόγος θα μπορούσε να μας το οριοθετήσει, να το ορίσει μάλλον με ψυχολογικούς όρους, επιστημονικούς όρους, αλλά νιώθω ότι πραγματικά τα παιδιά τα οποία τελευταία στιγμή επιχειρούν να πιάσουν το απόλυτο για να περάσουν στη σχολή της αρεσκίας τους, τότε ναι, έχουν μεγάλη πίεση και ψυχολογική. Ένας μαθητής καλός, ο οποίος ξέρει τον εαυτό του, ξέρει που βαδίζει, σίγουρα θα έχει αγωνία και θα έχει στρες και πίεση, αλλά σίγουρα νομίζω μέσα του θα ξέρει πολύ καλύτερα ότι πάει και, έχει χτίσει μια δωδεκαετία προσπάθειας, η οποία δεν θα είναι το τελευταίο, ας πούμε, δεν κρίνεται η ζωή του, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές.
0: Αυτό είναι ίσως από τα πιο σημαντικά που έχεις πει και νομίζω το έχουμε σκεφτεί όλοι. Δεν είναι μόνο αυτός ο δρόμος. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πλέον πάρα πολλές επιλογές. Το έχουμε όχι οι γονείς. Οι γονείς έχουν, μακάρι να έχουν πάντα όλη την επιλογή να μπορέσουν να κρατήσουν και να συντηρήσουν και να επενδύσουν, να δώσουν χρήματα στα παιδιά τους. Δεν μου αρέσει καθόλου λέξη επένδυση. Την παίρνω πίσω. Οικονομικά τουλάχιστον να τα στηρίξουν για τις επιλογές που εκεί πέρα μπορούν να κάνουν. Και είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές. Ευτυχώς δηλαδή. Απόστολε, διάβαζα και ήταν και νομίζω στο κύριο άρθρο χθες της Καθημερινής. Έχει να κάνει με τους εκπαιδευτικούς και τις ελλείψεις. Πώς σκέπτεται η κυβέρνηση αυτό να το καλύψει το ζήτημα?
1: Ναι. Κοίταξε, πρώτον να ξεκινήσουμε από αυτό που λες για το κύριο άρθρο που αναφέρονταν το ότι κάθε τριετία που ανανεώνονται οι πίνακες για εκείνους που θέλουν να διοριστούν στο δημόσιο, αυτή την τριετία από το 23 έως φέτος το 26 έχουμε γύρω στις 16.000 λιγότερους υποψηφίους εκπαιδευτικούς, δασκάλους και καθηγητές, διαγωγούς. Αυτό δείχνει μια αναπαξίωση πρώτον του εκπαιδευτικού λειτουργήματος. Οι λόγοι δεν είναι μόνο, είναι κυρίως οικονομικοί, δηλαδή αν κάποιος πρέπει να δώσει για μια διετία, τριετία πάρα πολλά χρήματα για να πάει σε ένα δυσπρόσιτο, σε μια περιοχή που δεν θα έχει, θα είναι μακριά από το σπίτι του, το σκέφτεται να το κάνει. Απ' την άλλη πλευρά όμως είναι και η απαξίωση του λειτουργήματος και αυτό έχει ένα ποιοτικό μέγεθος, δηλαδή πόσο εκτιμά και η πολιτεία αλλά και η κοινωνία τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί. Όταν τελειώνει κάποιος, ας πούμε, φυσικό και έχει πάρα πολλές επιλογές από το να πάει σε ένα ερευνητικό κέντρο, σε μια εταιρεία, σε έναν οργανισμό και θέλει επίσης και έχει και την επιλογή της εκπαίδευσης, νομίζω ότι πολύ πιο εύκολα σε σχέση με τα χρόνια μας, τουλάχιστον που ξέρουμε, θα επιλέξει κάτι άλλο εκτός από το σχολείο. Ναι. Γιατί το σχολείο, οι γονείς κυρίως, η κοινωνία και οι γονείς, πολλοί το έχουν απαξιώσει. Έχουν απαξιώσει
0: τον εκπαιδευτικό.
1: Τον εκπαιδευτικό. Είναι πολύ παρεμβατική επίσης.

0: Υπάρχουν και τέτοια περιστατικά. Επομένως, έχει όλο ξεφύγει το πράγμα. Όλο έχει ξεφύγει.
1: Και λοιπόν, για να επιστρέψω στο ερώτημά σου, υπάρχει μια αναπαξίωση, ένα μειωμένο ενδιαφέρον από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Από την άλλη, για το θέμα που έλεγες, σαφώς γίνεται ένα ξόδεμα προσωπικού μέχρι τώρα και πρέπει να έχουμε πάντα και στο μυαλό μας τι κονδύλια έχει η κυβέρνηση για να προσλαμβάνει εκπαιδευτικούς είτε σε θέσεις μονίμου είτε σε θέσεις αναπληρωτή. Με αποτέλεσμα τώρα φέτος θα γίνουν 5, απέρυσι έγιναν 10.000 διορισμοί, φέτος θα γίνουν 5, για το επόμενο έτος δηλαδή, θα γίνουν 5.500 διορισμοί μονίμων και τα κενά θα καλυφθούν από προσλήψεις. Το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να βγάλει, να περιορίσει στο δυνατόν περισσότερο τις διαρροές εντός εισαγωγικών των εκπαιδευτικών σε οργανισμούς που είναι κατά κύριο λόγο διοικητικές θέσεις. Άρα θα κάνει έναν καλύτερο σχεδιασμό και μελέτη των κενών, γιατί έχουμε και το δημογραφικό, δηλαδή πιθανότατα να δούμε μειώσεις τμήματων να, όταν είναι τα παιδιά πολύ λιγότερα να μειωθούν τα τμήματα. Αλλά επίσης υπάρχουν και το αιώνιο θέμα που κάποιος αρχίζει και γελάει με αυτό, είναι οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις οργανισμών, είτε του Υπουργείου Παιδείας, κατά κύριο λόγο του Υπουργείου Παιδείας, στην Εκκλησία, αλλά εκεί θα μπορούσαν να καλυφθούν με άλλου είδους ειδικότητες, διοικητικούς υπαλλήλους, μετατάξεις, και αυτό επιχειρεί να κάνει η υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, όπως παρουσιάσαμε χθες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Απόστολε. Να είσαι καλά. Καλή Κυριακή.
1: Εμέρα.
0: Καλή συνέχεια, Κυριακή, σου εύχομαι. Απόστολος Λακασάς, αρθρογραφής στην Καθημερινή, και μπορείτε να βρείτε όλο το ρεπορτάζ και τα άρθρα γνώμης που πάντα στηρίζω και υποστηρίζω. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ο κύριος Καρατράντος μαζί μας να δούμε τι είναι αυτή η υπόθεση με τον Παλαιστίνιο που συνελήφθη.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Τέσσερι τροχή. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet.

0: Παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ο κύριος Τριανταφύλλος Καρατράντος είναι μαζί μας, διεθνολόγος με ειδικότητα στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και στις νέες απειλές και ειδικότερα στη ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στο βίο εξτρεμισμό και στη τρομοκρατία, συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ. Ο άνθρωπός μας δηλαδή, για να δούμε τι είναι αυτό ακριβώς, για να κάνουμε μια συζήτηση γενικότερα στην παρούσα φάση, τι είναι αυτό που έχει αυτή τη στιγμή και ερευνούν οι ελληνικές αρχές. Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Καρατράντο? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα ο Σκάι σας έχει και το πρωί, Δεκατιανή, και εγώ τώρα. Σας έχουμε τρελάνει.
2: Καλημέρα, κύριε Αβίδου. Είναι μια πρακτική απόδειξη του εύρους της συζήτησης των τομέων διεθνών σχέσεων και της ασφάλειας που κινείται από τις συγκρούσεις στα πεδία των μαχών μέχρι ζητήματα νέων απειλών ή τόσων απειλών οι οποίες έχουν διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά, όπως η τρομοκρατία και η ριζοσπαστικοποίηση, όπως είπατε.
1: Όταν είχαμε εκείνο τον Οκτώβρη την επίθεση της Χαμάς και είχαμε μετά τον πόλεμο, μετά τις εξελίξεις αυτές και τον τωρινό πόλεμο, από τις πρώτες κουβέντες ήταν τους φόβους όλων μας, είναι αυτό σε τι μπορεί να οδηγήσει. Σε μία μετακίνηση τρομοκρατών. Είτε είναι λύκοι, όπως λέμε, μοναχικοί, είτε είναι κάτι γενικότερο. Θα ήθελα λοιπόν την εκτίμησή σας για να δούμε τι είναι αυτό που συμβαίνει.
2: Ναι, έχετε δίκιο ότι συνήθως όταν έχουμε ένα βίαιο περιστατικό ή μια πολεμική σύγκρουση σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, ένας από τους τομείς που πάντα κοιτάζουμε και πρέπει να κοιτάζουμε είναι οι πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει σε άλλου τύπου βίας, όπως είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις και δευτερευόντως η ριζοσπαστικοποίηση. Συνήθως είναι όπως όταν έχουμε το άγχος της φυσικής καταστροφής, δηλαδή τις πρώτες ημέρες είναι ένα θέμα το οποίο τονίζεται συνεχώς. Υπάρχει έντονη κινητοποίηση από τις αρχές, ο δημόσιος διάλογος το κρατάει στην επικαιρότητα, αλλά σιγά σιγά αρχίζει και εξασθενίζει, γιατί κάνει τον κύκλο της θεματολογίας και γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο να μένει για πολύ χρονικό διάστημα στο δημόσιο διάλογο ένα θέμα το οποίο δεν έχει ύφη. Δηλαδή, αν κάτι δεν βλέπουμε, ο πόλεμος είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε. Ας πούμε στην Ουκρανία ή στο Ιράν ή ξέρω στην Ιεμένη, κάθε μέρα δυστυχώς θα υπάρχει κάποιο αποτύπωμα. Στον τομέα της τρομοκρατίας δεν υπάρχουν αυτά τα αποτυπώματα. Υπάρχουν οι τρομοκράτες οι οποίοι σχεδιάζουν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ανάλογα τη μορφή της επίθεσης, ανάλογα, όπως είπατε, αν είναι κάποιος μεμονωμένος, ο οποίος πήρε μια απόφαση να κάνει μια επίθεση, μπορεί να την κάνει με σχετικά ό,τι βρει μπροστά του, ενώ έχουμε δει από αυτοκίνητα να γίνονται εργαλεία δολοφονικών επιθέσεων, από αυτοσχέδια όπλα με διαφόρους τρόπους, ή αν εντάσσεται σε μια οργάνωση, σε ένα πυρήνα, δηλαδή με μια μικρή ομάδα ή μια μεγαλύτερη τρομοκρατική οργάνωση, να προετοιμάζουν μια επίθεση ακόμη και χρόνια. Και το δεύτερο είναι το κομμάτι της ριζοσπαστικοποίησης που είπατε, που εκεί ο χρόνος συνήθως λειτουργεί περισσότερο. Επομένως, οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει, για παράδειγμα, τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο πλαίσιο της απάντησης στην τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς 7 Οκτωβρίου, εξελίσσονται ακόμη και θα εξελίσσονται ακόμη και για χρόνια. Δηλαδή να υπάρχει αυτή η κινητοποίηση ανθρώπων οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να στοχοποιηθεί το Ισραήλ με τη βία. Άρα είναι η ριζοσπαστικοποίηση του εξτρεμισμού. Το δεύτερο σημείο είναι αυτό που είπατε, ότι οργανώσεις όπως η Χαμάς ή και η Χεζμπολά έχουν διαφορετικές εκδοχές της ένοπλης βίας που χρησιμοποιούν. Μία εξ αυτών είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Είτε αυτές οι τρομοκρατικές επιθέσεις γίνονται στο εσωτερικό του πεδίου της Μέσης Ανατολής, δηλαδή την πλευρά του Ισραήλ, όπως αυτή που ήταν η 7η Οκτωβρίου, είτε τρομοκρατικές επιθέσεις σε άλλες χώρες, κυρίως δυτικές, οι οποίες συνήθως έχουν ως στόχο Ισραηλινούς στόχους. Παλιότερα είχαν και πάρα πολλούς Αμερικανικούς, δηλαδή είτε Αμερικανούς πολίτες, είτε Αμερικανούς διπλωμάτες, είτε εταιρείες. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια μετατόπιση στο κομμάτι των Ισραηλινών. Και το έχουμε δει αυτό από την Αυστραλία, σε συνήθως πιο πρόσφατες επιθέσεις, μέχρι και δυτικές χώρες. Άρα, εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι αυτό το οποίο συνηθίζαμε να λέμε, πώς μπορεί να επηρεάσει την τρομοκρατία όλη αυτή η συνθήκη, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Υπάρχει αυτό το οποίο συνδέεται με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας με το στενό όρο τρομοκρατικές οργανώσεις, Al-Qaeda, ISIS, τέτοιου τύπου, αλλά και οι άλλες οργανώσεις, οι τρομοκρατικές, οι οποίες έχουν στενή σχέση και με την καθημερινή διαχείριση του Παλαιστινιακού, όπως αυτή την περίπτωση είναι η Χαμάς. Και η Χαμάς, κάτι που μας διαφέρει, ότι μετά την 7η Οκτωβρίου και μετά τις πρώτες επιχειρήσεις των Ισραηλινών, είχαν βγάλει μια σειρά από εξαγγελίες, κινητοποίησεις προς υποστηρικτές, μέλη, αλλά και γενικότερα την Παλαιστινιακή Διασπορά. Προφανώς δεν εντάσσεται όλοι σε αυτό έτσι, να αποφεύγουμε τις γενικεύσεις και όλο αυτό το κομμάτι, για να πραγματοποιήσουμε επιθέσεις. Άρα αυτό το θέμα υπάρχει ακόμα.
1: Ναι.
2: Η πραγματικότητα είναι ότι η Χαμάς τα τελευταία χρόνια δέχτηκε πολύ μεγάλη πίεση από τους Ισραηλινούς. Έγινε η συμφωνία στη Γάζα, η οποία, όπως βλέπουμε όσοι συνηθίζουν να κοιτούν τα διεθνή μέσα, δεν έχει προχωρήσει. Δηλαδή τα λεγόμενα 20 σημεία που είχε βάλει στο σχέδιο ο πρόεδρος Τραμπ έχει μείνει στο ένα, και αυτό το ένα είναι επί της ουσίας δεν εφαρμόζεται. Δηλαδή και η Χαμάς ξαναπατάει στα πόδια της, όχι όπως όταν ξεκίνησε όλο αυτό, αλλά πατάει, και το Ισραήλ συνεχίζει να κάνει τις δικές του επιχειρήσεις στο όριο της Γάζας. Άρα είναι πιθανό να βρούμε ξανά μια προσπάθεια θερμοκρατικής επίθεσης, η οποία μη τι άλλο, βέβαια κανείς δεν μπορεί να πει ότι ξαναήρθε το Παλαιστινιακό στην επικαιρότητα, ήρθε με την 7η Οκτωβρίου του 2023. Αλλά δεν, προσωπικά είμαι σίγουρος, αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος, ακόμη και αυτοί οι ηγέτες της Χαμάς που σχεδίαζαν την επίθεση, πιστεύουν μάλλον ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια είναι μια καλύτερη συνθήκη για τους Παλαιστινίους.
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά, όχι σε μια νέα πραγματικότητα, δυστυχώς τα έχουμε ζήσει με αφορμές άλλες στο παρελθόν, αλλά είναι από αυτά που πρέπει πολύ στενά να παρακολουθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρατράντο, για την άμεση
2: τοποθέτηση
1: στο κάλεσμα, γιατί όλα έγιναν το πρωί, οπότε ψάχναμε να βρούμε μαζί με την Τζέση Αμπτουλάη πώς είναι ο άνθρωπός μας σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος ειδικεύεται, όπως σας είπαμε, στα θέματα της διεθνούς.
3: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Απόσταξης, μακρόχρονης παλαίωσης, Single Malt Blend. Κάθε ποτό έχει τη δική του ταυτότητα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Κάθε ποτό βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
7: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
8: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. κόσμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
10: Στην Κιβωτό.
9: Και πού είναι αυτό?
10: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
11: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
12: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
11: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
12: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
11: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Η ώρα στο Prisma 91,6 είναι 11.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: 100,3.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν ως τις 12 σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Η εκκίνηση και ο τερματισμός των αγώνων γίνονται στην πλατεία Συντάγματος, επηρεάζονται μεταξύ άλλων Φιλελλήνων, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Όλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Ακαδημία Σίνα, Πανεπιστημίου και κάθετη Οδή. Δείτε αναλυτικά τους κλειστούς δρόμους στο sky.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι ερευνές της αστυνομίας μετά τη σύλληψη χθες 37χρονου Παλαιστινίου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Κατηγορείται πως είναι μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, καθώς και για το σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών, πιθανώς σε βάρος Ισραηλινών στόχων. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η δραστηριότητα του 37χρονου και οι επαφές που φέρεται να διατηρούσε με πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς και συγκεκριμένα για βομβιστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με ο 37χρονος είχε μισθώσει διαμέρισμα στα Πατήσια, όπου έμενε στην Αθήνα και το είχε μετατρέψει και σε εργαστήριο. Είχε μεταβεί στην Κρήτη πρόσφατα για να εργαστεί εποχικά σε ξενοδοχείο. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων εργαστηριακό εξοπλισμό. Φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά, τα οποία όμως δεν είχε παραλάβει ακόμα, με σκοπό την κατασκευή μιας βόμβας. Σε πλήρη εξέλιξη παράλληλα είναι έρευνες και στην Κύπρο σχετικά με την υπόθεση σύλληψης 4 Παλαιστινίων που θεωρούνται ύποπτοι για τρομοκρατία. Εκτιμάται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με το Ισραήλ. Σύμφωνα με την εφημερίδα Φιλελεύθερος, υποκράτηση βρίσκονται ένας 32χρονος και ένας 38χρονος που φαίνεται πως συνδέονται με μεγάλες ποσότητες υλικών κατασκευής εκρηκτικών, καθώς και ένας 54χρονος και ένας 57χρονος που φέρονται ως συνεργάτες τους. Χθες έλυγε το διάταγμα 8ημερής κράτησής τους και θα οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου σε κεκλεισμένον των θυρών διαδικασία θα ζητηθεί η ανανέωση του διατάγματος κράτησής τους. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα πρόοδου και σταθερότητας, τόνισε στην Κυριακάτικη ανασκόπηση ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Στον εβδομαδιαίο απολογισμό, ο κ. Μητσοτάκης μιλά για την Ελλάδα του 2030, λέγοντας πως είναι μια χώρα πιο σύγχρονη, πιο λειτουργική και πιο όρημη, που αφήνει οριστικά πίσω της προβλήματα και εκκρεμότητες του παρελθόντος. Αναφερόμενος στις αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, την περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση, σημειώνει πως είναι αλλαγές αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ενστάσεις απέναντι στην απόφαση εξέφρασαν στις τοποθετήσεις τους ο Παύλος Πολάκης, η Ρεναδούρου και ο Νίκος Παπάς, οι οποίοι κατέθεσαν τροπολογία που πάντως απορρίφθηκε. Ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις ισοκομματικές διαφωνίες, είπε: «Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο». Δύο θανατηφόρα τροχαία σημειώθηκαν από χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Ένας 44χρονος έχασε τη ζωή του χθες βράδυ στην Εθνική Οδό Πολυγυρού Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Χαλκιδικής, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της. Ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. Το ίδιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε στο ύψος της εξόδου της Ηλιούπολης προσέκρουσε σε προστατευτικό στοιχείο και στη συνέχεια ανετράπη. Ο 56χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Γενικά αίθριος ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας η Χριστίνα Βίδου.

Πιτσερία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Βρούμε την κυρία νομικού, άρα δεν νομίζω να έχει πρόβλημα με αυτή την καθυστέρηση. Αυτό όμως είναι ένα σοβαρό ζήτημα της επικαιρότητας. Μιλήσαμε τον Απόστολο Λακασά για τις πανελλαδικές, μιλήσαμε για το σύστημα των πανελλαδικών, μιλήσαμε επίσης και για τις ελλείψεις και τι προσπάθεια πάει να γίνει. Δεν σταθήκαμε πολύ σε αυτό, αλλά πάει να γίνει μια προσπάθεια ώστε να γίνει μια σωστή απορρόφηση των εκπαιδευτικών. Όπως μας έλεγε, μειώνονται οι πτυχιούχοι που κάνουν αίτηση για διορισμό στα σχολεία. Είναι πολύ πιο γρήγορα να είναι το κλάδος των εκπαιδευτών, των εκπαιδευτικών, συγγνώμη, στην πρωτοβάθμια σε σχέση με τη δευτεροβάθμια. Γενικά το εκπαιδευτικό σώμα γερνάει, όπως σημειώνει και στην Καθημερινή ο ίδιος, στο Φύλλο της Παρασκευής, όπως γενικά γερνάει και η χώρα μας. Έχουμε τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Πάμε όμως σε αυτήν την ώρα. Με αφορμή για άλλη μία φορά τις ανακοινώσεις και τις προθέσεις ότι από την επόμενη χρονιά, την σεζόν, το Σεπτέμβριο δηλαδή, έχουμε απαγορεύσεις στα κηλικία πώλησης κάποιων προϊόντων. Πολλοί φίλοι σημειώνουν, εντάξει παιδιά, δεν είναι η πρώτη φορά. Έχαμε και άλλες στο παρελθόν, άλλες δύο συγκεκριμένα. Στην ουσία τώρα τι γίνεται, γράφει και μια πολύ καλή συνάδελφος, τη βραστή γαλοπούλα αποκλείεται από μεταξύ άλλων προϊόντων από τα κηλικία. Όμως μια πάρα πολύ καλή αφορμή να συζητήσουμε για τα επεξεργασμένα τρόφιμα, τι δίνουμε στα παιδιά μας, αλλά κυρίως πόσο επηρεάζουν και σε εμάς τους ενήλικες αυτές οι τροφές. Καλύτερη από όλες, Βασιλική Γρηγορίου, κλινική διαιτολόγος, διατροφολόγος, είναι μαζί μας. Παλιά κάναμε, αν θυμάστε, οι παλαιότεροι του ΣΚΑΙ και εκπομπές μαζί. Επομένως, καλημέρα κύριε Γρηγορίου, γεια σου Βασιλική μου, γεια σου Βαλιά μου, πώς είσαι?
2: Τι κάνεις, Ζηθίνα μου, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε ακροατές. Πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, όσο περνούν τα χρόνια σε απολαμβάνω, θαυμάζω και την εξέλιξη σου, ειδικεύεται και ειδικά με τις γυναίκες καρκίνος και διατροφή και όχι μόνο. Επομένως θέλω λίγο τη βοήθειά σου, Βασιλική, για να κατανοήσουμε. Είναι τόσο, θα μπορεί να πει κάποιος, σιγά, ένα κομμάτι γαλοπούλας μωρέ θα φάει.
2: Ναι. Κοίταξε να δεις, να πούμε λίγο γενικότερα την σχέση μεταξύ τροφίμων και καρκίνου, η οποία δεν είναι πολύπλοκη. Δεν υπάρχει κάποιο μεμονωμένο τρόφιμο που προκαλεί τον καρκίνο, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Γιατί σκαφεραπέδει, γιατί έχω ακούσει και αυτό, ότι χρησιμοποιείς αυτό το βότανο το οποίο έχω ακούσει ότι θεραπεύει τον καρκίνο. Δεν υπάρχει κάποιο που προκαλεί θεραπεύει από μόνο του. Είναι το σύνολο των διατροφικών συνηθιών που επηρεάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης, το ορισμένο μορφωνο καρκίνου. Το σημαντικό είναι να πούμε ότι σύμφωνα με το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Έρευνας για Καρκίνο, το 1/3 των νεοπλασιών θα μπορούσαν να αποφευχθούν με αλλαγές στον τρόπο ζωής και διατροφής. Άρα φαντός πόσο σημαντικό είναι με το να αλλάξουμε αυτή που λέει τη γαλοπούλα, το ζαμπόν, το κόκκινο κρέας, να αλλάξουμε, να τα πούμε τώρα τι τρόφιμα επηρεάζουν, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην εμφάνιση ή όχι του καρκίνου. Τώρα, μιλάμε φυσικά για μελέτες που έχουν βρει σε σχέση σε ορισμένους τύπους τύπων μορφών καρκίνου. Έτσι, δεν μιλάμε για όλων των ειδών καρκίνου. Δηλαδή, κυρίως μιλάμε για καρκίνο παγιέως εντέρου, όπου έχουμε βρει σε σχέση με διατροφή, καρκίνο του στομάχου, καρκίνο του μαστού και λίγο λιγότερες έχουμε ακόμα. Δηλαδή, είμαστε πρώιμο στάδιο στο αφαίρεσμα, στο πάγκρες και στο σιχώτη, που ακόμα θέλουμε αρκετές περισσότερες μελέτες για να το. Να δούμε την μεγαλύτερη συσχέτιση ή όχι. Τώρα πάνω με τα τρόφιμα. Το πρώτο πως και καλά κάνανε που απαγορεύσανε τα καπνιστά κρέατα, τα επεξεργασμένα κρέατα, διότι έχει βρεθεί ότι όντως υπάρχει μεγάλη, ιδιαίτερα αυξημένος κίνδυνος καρκίνου για εμφάνιση του καρκίνου του παχαίου εντέρου. Δεν μιλάμε μόνο για λουκάνικα, μπέικον, σαλάμι, μιλάμε και για γαλοπούλα αυτή την, που παλιά εμείς τη συστήναμε οι διαιτολόγοι, λέγαμε ότι βραστή γαλοπούλα. Τώρα ακόμα και αυτή θα πρέπει να περιοριστεί έως να μηδενιστεί στην κατανάλωση τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών.
1: Γιατί η επεξεργασία τι σημαίνει για ένα αλλαντικό, δηλαδή πώς επεξεργάζεται κάποιος το αλλαντικό, έχει μέσα συντηρητικά.
2: Μπράβο, ναι. Υπάρχουν συντηρητικά, υπάρχουν νητρόδι, νητρικά άλατα τα οποία μπορεί να επηρεάζουν σίγουρα την εμφάνιση καρκινογένεση. Υπάρχουν χημικές ενώσεις που δημιουργούνται κατά την επεξεργασία ή το ψήσιμο ή υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχει αυξημένη ποσότητα λαδιού Οπότε όλα αυτά είναι που επηρεάζουν για την κατ' επέκταση εμφάνιση του καρκίνου, έτσι. Mm. Μαζί με τα επεξεργασμένα κρέατα, φυσικά και η υπερβολική κατανάλωση κόκκινου κρέατος έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο ορισμένων καρκίνων, όπως πάλι του παχαιοσεντέρου. Οπότε όχι μόνο τα επεξεργασμένα κρέατα, είναι και η υπερβολική κατανάλωση του κόκκινου κρέατος.
1: Όταν λέμε υπερβολική, αυτό πάει σε εβδομαδιαία.
2: Δηλαδή,
1: το ορίζετε πώς δηλαδή?
2: Εσείς. Παραπάνω από δύο μερίδες, τον οστάρι την εβδομάδα. Δύο με τρεις και παραπάνω. Τώρα, πάμε να δούμε όμως μια άλλη κατηγορία τροφίμων, που είναι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, τα οποία και αυτά θα πρέπει να περιοριστούν. Τώρα, να τονίσω μια διαφορά και μια λεπτή ισορροπία. Γιατί έχουμε ακούσει να περιορίζονται τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Άλλο τα επεξεργασμένα, άλλο τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Δηλαδή, τα επεξεργασμένα τρόφιμα είναι τρόφιμα που έχουν υποστεί μια απλή επεξεργασία για λόγους ασφάλειας συντήρησης, όπως το παστεριωμένο γάλα, το γιαούρτι, το τυρί, το ψωμί. Όλα αυτά έχουν μια επεξεργασία που περιλαμβάνει η κατάψυξη, η συζύμωση, η παστερίωση. Mm-hmm. Είναι μέρος της υγιεινής διατροφής. Αυτό δεν μας επηρεάζει. Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα όμως, τα οποία είναι βιομηχανικά προϊόντα που περιέχουν πολλαπρόσθετα, όπως χρωστικές, αρωματικές ύλες, γαλακτοματοποιητές, εξευγενισμένα συστατικά όπως άμυλα, σιρόπια, υψηλές ποσότητες ζάχαρης, όλα αυτά δηλαδή, να σου πω για παράδειγμα, να μην μπερδέψω τους ακροατές, τα αναψυκτικά, τα συσκευασμένα τυποποιημένα γλυκά, μπισκότα, πατατάκια, γαριδάκια, επεξεργασμένα σνακ, όπως και μπάρες, πολλές μπάρες του εμπορίου. Όλα αυτά ανήκουν στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, τα οποία και αυτά θα πρέπει να περιοριστούν, και γι' αυτό και όλα από εκεί νομίζω δόθηκε και αφορμή και θα, να σταματήσουν να χρησιμοποιούνται, ναι, και στα αγγελικά που υπάρχει, δυστυχώς υπήρχε με
1: και όλες αυτές οι σφολιάτες, τα σφολιατοειδή που έχουν επίσης πάει, δηλαδή τι έλαβα μια τυροπιτούλα έφαγα. Τώρα εγώ καταλαβαίνω ότι αυτή η συζήτηση σε όλους όσοι...
2: Όλα αυτά τα τυποποιημένα θα πρέπει να περιοριστούν. Δεν είπαμε να μην τα τρώει είτε το παιδί είτε το ενήλικας καθόλου, αλλά τουλάχιστον σε μία φορά τη εβδομάδα υπάρχει αραιή κατανάλωση, όχι συχνή κατανάλωση. Οι διάφορες σεσός και έτσι, μουστάρδα, οτιδήποτε, όλα αυτά περιέχουν διάφορα συντηρητικά τα οποία συνδέονται με την εμφάνιση καρκινογένεσης, έτσι. Σίγουρα ένας άλλος παράγοντας επίσης είναι η ταχυκαρδία, δηλαδή αυτό που ακούω συχνά, λέει η ζάχαρη, δεν πρέπει να απαγορεύει τη ζάχαρη, τρέφει τα καρκινικά κύτταρα κτλ. Δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να συνδέει την ζάχαρη αμυγός, την κατανάλωση ζάχαρης με την εμφάνιση καρκινικών κυττάρων. Είναι όμως ότι αυξάνει την πιθανότητα ταχυκαρδίας. Οπότε η ταχυκαρδία είναι σημαντικός παράγοντας όσον αφορά την εμφάνιση καρκίνου, καρκινογέννηση. Άρα είναι κατ' επέκταση, δηλαδή δεν είναι αμυγός η ζάχαρη κατά την άλλη ζάχαρη, είναι υψηλή κατά την άλλη ζάχαρη, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε παχυκαρκία, η οποία είναι ένας σημαντικός κίνδυνος, σημαντικός παράγοντας εμφάνισης καρκίνου μετά.
1: Έχει πάντως μέσα από την τη σωστή διατροφή, νομίζω τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, δεν μακριά από εμάς θεραπείες, αλλά ενώ ότι μπορείς να θεραπεύσεις, νομίζω ότι έχει γίνει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση. Δεν έχει σχέση με το πώς ήμασταν στο παρελθόν. Και αυτό που με χαροποιεί είναι ότι αρκετοί όσοι μπαίνουν στην κουζίνα, είτε είναι ο μπαμπάς, είτε είναι η μαμά, ο θείος, η θεία ή ο παππούς, φτιάχνουν πράγματα για τα υπερεπεξεργασμένα, όπως είπες. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις μπισκότο στο σπίτι σου. Θα βάλεις το βούτυρο, θα βάλεις σοκολάτα, θα βάλεις τη ζάχαρη που επιλέγεις εσύ.
2: Ακριβώς.
1: Και όχι.
2: Και άλλο όμως το να επιλέγεις εσύ, αυτό είναι πολύ σημαντικό, το να μαγειρεύεις εσύ, να μαγειρεύει ο γονιός, να μαγειρεύει ο ενήλικας, θα πρέπει να από φυσικά real food, έτσι, από φυσικό φαγητό, όχι τα επεξεργασμένα, και ας βάλει και βούτυρο και ας βάλει και κακάο και ας βάλει και σοκολάτα. Αλλά άλλο να παίρνει το τυποποιημένο, το κρουασάν, πάνω χάρη, είναι σοκολάτα απ' έξω, και άλλο να φτιάξει κάτι αντίστοιχο, πιο με φυσικά υλικά. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να κατανοήσουμε. Ένας άλλος φυσικά παράγοντας είναι και το αλκοόλ, το οποίο νομίζω το γνωρίζουμε όλοι, που και αυτό έχει συνδεθεί Με καρκίνο στο στόμα, στο φάρυγγα, στο λάργο, στο ισοφάγο.
1: Το αλκοόλ, να σε ρωτήσω, Βασιλική, γιατί είναι επίσης σοβαρό. Το κρασί ή τα κοκτέιλ. Το καθαρό, το ουίσκι. Σου κάνω τώρα ερωτήσεις που μου βάζουν και ακροατές.
2: Ναι.
1: Το καθαρό, το ποτό ή αυτό το οποίο μπλέκεις και διάφορα πράγματα μέσα.
2: Κοίτα, οτιδήποτε περιέχει αλκοόλ, τώρα και το κρασί περιέχει πολύ μικρό.
1: Και η μπύρα και οτιδήποτε.
2: Και η μπύρα, ναι. Μιλάμε όμως για υπερκατανάλωση. Έτσι, δεν μιλάμε τώρα για μια μερίδα την ημέρα ή μια μερίδα για έναν υγιή πληθυσμό, έτσι. Αλλά μιλάμε για υπερκατανάλωση και για καθημερινή υπερβολική κατανάλωση. Βέβαια, τώρα και οι συστάσεις δεν είναι όπως παλιά λέγαμε μία μερίδα για τις γυναίκες, δύο μερίδες για τους άντρες κτλ. Τώρα πια λέμε ότι περιορισμένη κατανάλωση αλκοόλ. Με βάλει αυτό. Και να μην και να εξαλειφθεί ακόμα καλύτερα.
1: Και ο καθένας βάζει τα όρια του.
2: Ο καθένας βάλει τα όρια του, ακριβώς. Αλλά όσο λιγότερο, τόσο καλύτερο, γιατί έχουμε δει τη μεγάλη συσχέτιση με πολλά άλλα πράγματα, αλλά και με την εμφάνιση καρκίνου, σε πολλών των καρκίνων, δηλαδή σχέση με την κατανάλωση αλκοόλ. Αν μη τι άλλο, δηλαδή το κάπνισμα και το αλκοόλ ήταν τα πρώτα που είχαν συσχετιστεί με πολλών των εμφάνιση καρκίνου, έτσι. Τώρα, έχουμε επομένως τώρα σαν σύσταση περιορίσματα αλλαντικά. Περιορίζουμε όλων των ειδών τα λαντικά. Στα μικρά παιδιά, εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει καθόλου να μπαίνουν στη διατροφή. Και μου έκανε εντύπωση και από τους ασθενείς και από τους διαιτώμενους ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι οικογένειες πια. Δηλαδή έχουν σταματήσει όντως τα λαντικά. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Μπορεί να χρησιμοποιούν να τρώνε απ' έξω δύο φορές εβδομάδα, τρεις, αλλά τα λαντικά τα έχουν σταματήσει.
1: Στο σπίτι δεν υπάρχει, έχει σπίτι. Στο ψυγείο,
2: ακριβώς, ναι.
1: Στα περισσότερα ψυγεία που βλέπω.
2: Έχω εντυπωσιαστεί αυτό, ότι πόσο σημαντικό είναι να έχει παίξει και η διαιτολογία που και εμείς το προσπαθούμε λίγο να τους το θέσουμε. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Άρα, περιορίζουμε τα λαντικά και τα επεξεργασμένα κρέατα. Περιορίζουμε όλα τα επεξεργασμένα τυποποιημένα προϊόντα. Προσπαθούμε δηλαδή να φτιάξουμε εμείς μπάρες δημητριακών, να φτιάξουμε εμείς.
1: Το οποίο είναι και εύκολο. Είναι εύκολο, δεν είναι κάτι εύκολο. Δύσκολο.
2: Τόσες συνταγές υπάρχουν, νομίζω.
1: Μπορείς να γκουγκλάρεις. Λοιπόν, ξέρεις τι σκέφτομαι, Βασιλική, την επόμενη εβδομάδα, αν έχεις την καλοσύνη. Και θα ήθελα έτσι τον Ιούνιο που θα κάνω εδώ εκπομπές στο ραδιόφωνο. Επειδή υπάρχουν τα θέματα της παχυσαρκίας και να κάνει οποιοδήποτε, και εγώ είμαι υπέρ του να κάνει την ένεση, άμα είναι την όποια ένεση, έτσι, να σε διευκολύνει και αν έχεις πρόβλημα. Ναι. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Πρέπει να έχεις μια κουλτούρα στη διατροφή. Θες να το συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα.
2: Εννοείται, με τα χαρά. Εννοείται, θα το κανονίσουμε με τα χαρά.
1: Το κλείνουμε από τώρα.
2: Είναι σημαντικό και αυτό το θέμα που είπες.
1: Και επιμένω, είμαι υπέρ, άμα κάποιος όχι να χαροπαλεύουμε όπως εμείς παλιά χαροπαλεύαμε με το αγγούρι και το κοτόπουλο. Αν κάτι, όταν έχεις όμως σοβαρό πρόβλημα παχυσαρκίας ή αν έχεις άλλα ζητήματα. Τώρα όμως δεν είναι έτσι, παιδιά. Πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή δίπλα από δίπλα σου σοβαρή παρακολούθηση και θα μας τα πει την επόμενη εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασιλική.
2: Εγώ καλή
1: Βασιλική Γρηγορίου είναι κλινική διαιτολόγος και διατροφολόγος. Μια κουβέντα γύρω από τα κηλικία, τα σχολεία και τα επεξεργασμένα ή τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Ζητώ συγγνώμη από την κυρία Ευηνομικού, καθηγήτρια γεωλογίας και οκεανογραφίας. Ήταν προγραμματισμένη συζήτηση μαζί της την προηγούμενη ώρα, αλλά λόγω της εξέλιξης και της σύλληψης του Παλαιστινίου, του 37χρονου, ως μη τρομοκρατίας εδώ καθαρά έχουμε, την πήγαμε μια ώρα μετά, αλλά έλεγα, τι κάνετε κύριε Νομικού, λέω. Είναι κάπου στο Ιόνιο και λέω, νομίζω ότι μία ώρα ενδεχομένως να μην την πειράζει η καθυστέρηση. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, δεν πειράζει καθόλου η καθυστέρηση. Μια χαρά.
1: Έπρεπε να προλάβω τα υπόλοιπα, σας ευχαριστώ θερμά. Ο λόγος που είσαστε εδώ είναι για μία νέα, διεθνής κιόλα είναι αυτή η επιστημονική μελέτη, που αποκαλύπτει την ύπαρξη μιας άγνωστης γεωλογικής δομής κάτω από το φεστιακό σύμπλεγμα Σαντορίνη στο Κολούμπου. Τι είναι αυτό?
3: Καταρχήν χαίρομαι που ακόμα θυμόμαστε τη λέξη Κολούμπο, έτσι, από πέρυσι που έχει γίνει μεγάλη αυτή η σεισμική δραστηριότητα. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος πλέον έχει μάθει ότι έχουμε ένα πολύ ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο στη βορειοανατολικά της Σαντορίνης. Και έχουμε πάει, έχουμε μοιράσει, είπαμε τα πτυχία της γεωλογίας σε πάρα πολύ κόσμο. Επομένως, εμείς όμως δεν σταματήσαμε όταν σταματάει μια σεισμική κρίση. Αυτό είναι αυτονόητο. Έχουμε μελετήσει αυτό το ηφαίστειο και το μελετάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα είναι τα αποτελέσματα από πριν δύο χρόνια που είχε έρθει, δύο-τρία χρόνια που είχε έρθει το μεγάλο πλοίο γεωτρύπανο, το Joint Resolution. Mm. Και είχαμε κάνει ουσιαστικά υποθαλάσσιες ερευνητικές γεωτρήσεις γύρω από τον Κολούμπο, στην περιοχή ουσιαστικά από την ανατολικά της Σαντορίνης, αλλά βέβαια και σε συνδυασμό με τη γεωφυσική μελέτη που έχουμε κάνει, δηλαδή σεισμικά προφίλ για να δούμε πώς είναι η στρωματογραφία μέσα στον υποθαλάσσιο χώρο, όταν έχεις πάρα πολλά δεδομένα, και αυτό τονίζαμε και κατά τη διάρκεια της κρίσης, ότι πρέπει να αναλύσεις τα δεδομένα και να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα. Είδαμε λοιπόν ότι συνδέεται πολύ άμεσα η ηφαιστειότητα με την τεκτονική και τα μικρά ηφαιστειάκια, η υποθαλάσσια ηφαιστειακή δόμη που είναι υποθαλάσσιοι βορειοανατολικά του Κολούμπου, τελικά δεν ακολούθησαν την δίωδο των ρηγμάτων, δηλαδή δεν ανέβηκε το μάγμα κατά μήκος των ρηγμάτων στον υποθαλάσσιο χώρο, αλλά έχουν και βρίσκονται βορειοανατολικά του Κολούμπου μέσα σε ένα τεκτονικό γκράμπεν, λέγεται, δηλαδή σε ένα βύθισμα το οποίο έχει δημιουργηθεί εδώ και 330.000 χρόνια.
1: Ναι.
3: Μας δίνει και μια λύση και σκέψη αυτό που ίσως ανησυχούσαμε πέρυσι τι θα συμβεί με αυτόν τον χώρο που έχει δραστηριοποιηθεί βορειοανατολικά της Σαντορίνης. Άρα είμαστε λίγο πιο σοφοί. Δηλαδή, χρόνο με το χρόνο και όλα τα δεδομένα που συνθέτονται, είμαστε πολύ πιο σοφοί στο τι συμβαίνει στον υποθαλάσσιο χώρο της Σαντορίνης, που είναι πολύπλοκος. Και τα ηφαίστεια ουσιαστικά λειτουργούν δίπλα σε ενεργές τεκτονικές δομές.
1: Ναι. Αυτό τώρα, αυτή τη γνώση την έχετε εσείς και μπορείτε να την αξιοποιείτε. Για εμάς τι σημαίνει, τους πολίτες?
3: Για εμάς τους επιστήμονες σημαίνει ότι αυτή τη γνώση θα τη μεταφέρουμε. Όλα αυτά τα report και τις δημοσιεύσεις αφέστατα πηγαίνουν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στις επιτροπές. Οι επιτροπές είναι ενήμερες. Όλοι είναι επιστήμονες, επομένως γνωρίζουν τις δημοσιεύσεις. Επομένως, καταλαβαίνουμε και κατανοούμε ότι αυτός ο χώρος κρίνεται απαραίτητη η συνεχή παρακολούθησή του. Μην ξεχνάμε ότι παρόλο που τελείωσε η σεισμική κρίση, υπάρχουν στον υποθαλάσσιο χώρο σεισμογράφοι από το Γερμανικό Ινστιτούτο Geomar, όπου καταγράφουν οποιαδήποτε μετακίνηση, οποιαδήποτε ουσιαστικά αναπνοή του ηφαιστειακού χώρου της Σαντορίνης. Άρα θέλουμε πολλές οκεανογραφικές αποστολές, θέλουμε καινούργια δεδομένα. Θα γίνει και μια μεγάλη οκεανογραφική αποστολή τον Νοέμβριο στον Κολούμπο, να πούμε για κάτι τώρα έτσι καινούριο, όπου για πρώτη φορά θα τοποθετήσουμε οπτική ίνα μέσα στον Κολούμπο και θα μπορέσουμε να σε πραγματικό χρόνο να κάνουμε καταγραφές το πώς μετακινείται τα υδροθερμικά ρευστά στο υπόβαθρο του Κολούμπου, αλλά είναι ένας χώρος, είπαμε, είναι ένα φυσικό εργαστήριο, το οποίο όμως δεν ξεκίνησε τώρα, αυτό μας λέει και αυτή η δημοσίευση, εδώ και 330.000 χρόνια. Και επιτρέψτε μου να πω ότι ο γεωλογικός χρόνος για μας, αν και σε άλλο κόσμο λέει πολλά χιλιάδες χρόνια είναι πίσω, για μας είναι απλά στιγμιότυπα στη ζωή του πλανήτη. Και μαθαίνουμε από το παρελθόν για να προβλέπουμε το μέλλον, έτσι.
1: Και εδώ συνειδητοποιούμε πόσο μικροί είναι οι άνθρωποι,
3: βέβαια,
1: στο χρόνο εννοώ, η διάρκεια μας, η βιολογική μας διάρκεια, στο μεγαλείο του σύμπαντος. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Μετά μπορώ να σας ενοχλήσω για λίγο ακόμα, γιατί είπα στην αρχή ότι είσαστε στο Ιόνιο. Θα πάτε, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Θα πάω στο Ιόνιο.
1: Και θα δούμε για ποιο λόγο. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εντάξει. Να καλά.
1: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 713. Spas. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
0: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Η νέα εποχή έφτασε
7: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
6: InfoNet Πληροφορική.
7: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
6: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
7: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
6: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
7: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
6: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
6: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
6: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
9: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
8: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
9: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
10: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
11: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
10: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
12: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
13: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
14: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
13: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
15: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
16: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
17: Yes!
18: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
19: Υποδήματα STEP.
20: Μόδα.
19: Ποιότητα.
20: Επωνυμία.
19: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
21: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
19: Geox,
21: Lacoste,
19: Gant,
21: Replay,
19: Sakiris Malas,
21: US Polo,
19: Boss,
21: Cricket,
19: Damiani,
21: Skechers,
19: Versace,
21: Robinson
19: και πολλές άλλες.
21: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
19: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
21: Aerosola,
19: Piccadilly, Maxi Therapy,
21: Pace Comfort,
19: Skechers Memory Foam.
21: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
19: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
21: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
19: και

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Ετοιμασμένα και ο άνθρωπος. Και κυρίως τώρα όταν μιλάμε για Ιόνιο, νομίζω ότι όλος ο κόσμος εκεί ζει με τους σεισμούς. Ξέρει πολύ καλά να προστατεύει τον εαυτό του. Οι κατασκευές είναι πολύ πιο γερές από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Και αυτός ο σεισμός της Κεφαλονιάς το 1953 έδωσε το έναυσμα, έτσι, να αλλάξει ο αντισεισμικός σχεδιασμός και βέβαια να γίνονται πολύ καλύτερες και ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις και στους κατοίκους αλλά και στα παιδιά και κυρίως στα παιδιά, τα οποία να ξέρουν σε τι περιβάλλον ζουν.
3: Πόσο θα διαρκέσει αυτή η αποστολή και πότε θα μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα, οπότε να σας καλέσουμε ξανά να τα συζητήσουμε?
2: Θα μπορείτε να με καλέσετε όποτε θέλετε και όποτε πιάνει. Αν το πούμε το κινητό που θα είμαστε, όχι, θα κρατήσει μέχρι τις 27 Ιουλίου.
3: Okay.
2: Υποθέτω ότι όταν θα είμαστε κοντά στα νησιά το κινητό θα λειτουργεί, όταν απομακρυνόμαστε προς την Αδριατική θα είναι λίγο πιο δύσκολη η επικοινωνία. Αλλά ευχαρίστως, ναι, γιατί θέλουμε και εμείς να μεταδώσουμε όλη μας τη γνώση. Μην ξεχνάμε ότι θα είναι και 20 Ιουνίου. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας. Επομένως, έχουμε ετοιμάσει και ένα event ουσιαστικά και μέσα από το πλοίο, γιατί θα κάνουμε χαρτογράφηση του υποθαλάσσιου πυθμένα, μετάδοση των γνώσεών μας. Άρα, ναι, θα μπορούμε να συνδεθούμε και να σας πούμε και τα καινούργια αποτελέσματα, ό,τι εκείνη τη στιγμή συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, αν τα μπορούμε να ενημερώνουμε κατευθείαν.
3: Υπέροχα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σας εύχομαι. Γεια σας. Κυρία Επινομικού, καθηγήτρια γεωλογίας και οικονογραφίας, το ΕΚΠΑ. Μικρό τραγούδι, μεγάλο τραγούδι, ωραίο τραγούδι. Βάλτε τι θέλετε και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για τους άλλους σεισμούς. Αχ, λέω μπακαλιάρο τώρα, κρατήστε το. Σεισμούς πολιτικούς. Με το Σταύρο Παντωνίου.

0: Σταύρος Παπαντονίου, λοιπόν, βλέπω σήμερα και διαβάζω το άρθρο του και το ρεπορτάζ του και την ανάλυση του στη σελίδα 12 της Καθημερινής. Ο πανερχόμενος, η ευάλωτη και ο εκτός χρόνου. Η Νέα Δημοκρατία βλέπει ότι τα νέα κόμματα δεν την απειλούν, αλλά εντείνουν τον κατακαιρματισμό στην αντιπολίτευση. Η δεύτερη ανάγνωση των μετρήσεων όμως γενικά γεννά, συγγνώμη, προβληματισμούς. Γεια σου, Σταύρο μου.
1: Καλημέρα Χριστίνα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαρά πολύ μεγάλη. Συγγνώμη τώρα που σε καθυστέρησα λιγάκι, αλλά με αυτές τις εξελίξεις και με τις συλλήψεις της τρομοκρατίας και των Παλαιστίνων πήγαμε λίγο εκτός. Έλεγα, είπα ένα πολύ ωραίο μπακαλιάρο. Τώρα κάποιοι ακροατές θα μου λένε, Θεέ μου, τι εκφράσεις χρησιμοποιείς. Λέω, έχουμε πολιτικούς σεισμούς και αυτή την εβδομάδα. Έχουμε ανασχηματισμό ναι. μπροστά μας, ή όχι, δεν θέλει η κυβέρνηση να το λέμε ανασχηματισμό, αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και πολλά δεδομένα να αλλάζουν, Σταύρο, μετά από όσα έχουμε.
1: Γενικά έχουμε, για να επαναλάβω τη φράση που είπες, Χριστίνα, έχουμε σεισμούς συνεχώς. Δηλαδή νομίζω ότι η πολιτική επικαιρότητα σε σχέση με το πώς ήταν παλαιότερα, και αναφέρομαι και αρκετά παλαιότερα, γιατί ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια έχουμε διαρκώς πολιτικές εξελίξεις, είναι πάρα πολύ έντονη, πάρα πολύ πυκνή, αλλάζει διαρκώς. Να, τώρα για παράδειγμα ισχύει αυτό που λες, δύο καινούργια κόμματα και ένα καθοδόν, γιατί έχουμε και του κυρίου Σαμαρά που κάποια στιγμή, όπως όλα δείχνουν, θα το δούμε, θα δημιουργηθεί. Έχουμε αλλαγές στην κυβέρνηση που έρχονται με επίκεντρο τη μετακίνηση του κυρίου Κυρανάκη από τη θέση του αναπληρωτή υπουργού υποδομών στη θέση του γραμματέα. Έχουμε πολλά.
0: Όπου πρώτος είχες γράψει, τουλάχιστον σε ένα διάβασα την πληροφορία ότι υπάρχει αυτή η μετακίνηση, οπότε μετά ήρθε αυτό το τσουνάμι στη στήλη σου θεωρείο στην Καθημερινή. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Αυτή τη στιγμή, έτσι πως ξεκινάς κιόλας και την ανάλυση σου, έχουμε αυτά τα δύο κόμματα, τα δύο καινούργια, και έχουμε και ενδυνάμει το που θα ανακοινώσω.
1: Σωστά, τα οποία τα παρακολουθεί το Μαξίμου, ασχέτως τι λένε δημόσια. Προσπαθούν να ρίξουν τους τόνους ή να πούνε ότι κοιτάζουμε τη δουλειά μας, και καλά κάνουν. Νομίζω ότι κοιτάζουν εξονυχιστικά πώς κινούνται και πώς δημιουργείται το νέο πολιτικό τοπίο.
0: Γιατί τους επηρεάζει, γιατί τους αφορά και σε τι βαθμό.
1: Θα σου πω γιατί. Καταρχήν φαίνεται από τις τελευταίες μετρήσεις ότι ο κύριος Τσίπρας είναι αυτή τη στιγμή δεύτερο κόμμα. Είναι πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση να ξέρει ποιον έχει αντίπαλο. Άμα κάνουμε μια αναδρομή, Χριστίνα, από το 2023 μέχρι τώρα, αρχικά ήταν αξιωματική αντιπολίτευση το 2023 ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος παραιτήθηκε αμέσως μετά τις εκλογές. Μετά περάσαμε στον κύριο Κασελάκη, τι εποχή κι αυτή, έτσι, ναι. Που ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο κύριος Κασελάκη.
0: Αλυσμόνητο.
1: Και συζητούσαμε τότε κατά πόσο ο κύριος Κασελάκης μπορεί να αναδειχθεί στην Πρωθυπουργία ή να αποτελέσει το αντίπαλο μονοδέως του κυρίου Μητσοτάκη. Περάσαμε μετά στο Πασό που λόγω και της διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ πέρασε στη δεύτερη θέση, και τώρα έχουμε νέα ανατροπή. Κάποια στιγμή είχαμε και στη δημοσκοπήσεις δεύτερο κόμμα την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Μπράβο.
1: Τότε με τα Τέμπη.
0: Να σε ρωτήσω λοιπόν κάτι. Όταν έχουμε ένα νέο πολιτικό φορέα, έχουμε πάντα μία έκρηξη στις δημοσκοπήσεις και δείχνει και καταγράφεται ένα τέτοιο μεγάλο άνοιγμα. Όσο περνάει ο χρόνος βλέπουμε ότι φθήνει όλο αυτό, και τώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου φαίνεται να χάνει, βλέπουμε το Πασόκ, ας αφήσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, βλέπουμε το Πασόκ να χάνει. Όπου όταν είχε βγει ο κ. Ανδρουλάκης, είχε χτυπήσει, να θυμίσουμε, κάπου 17, 18 και 20, είχε
1: 16, 18.
0: Μπράβο. Να. Και τώρα βλέπουμε ότι παλεύει με συγκεκριμένα ποσοστά. Μήπως είναι λοιπόν και ο κ. Τσίπρας, λένε κάποιοι αναλυτές, σε αυτήν την κατηγορία, και είναι νωρίς ακόμα να το αποτιμήσουμε.
1: Σωστή οπτική είναι αυτή. Εγώ νομίζω ότι η μάχη για τη δεύτερη θέση δεν έχει κρυθεί τελεσίδικα. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας, πρέπει να πούμε ότι είχε ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τους άλλους που αναφέραμε, ότι επειδή έχει διατελέσει πρωθυπουργός, έχει πιο μεγάλο εκτόπισμα πρωθυπουργησιμότητας σε σχέση με τα άλλα κόμματα τα οποία εμφανίστηκαν κάποια στιγμή στη δεύτερη θέση και μετά πέσανε. Βέβαια, από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας έχει και πάρα πολλά βαρύδια. Δεν είναι ένα πρόσωπο άφθαρτο. Έχει κυβερνήσει 5 χρόνια με ένα συγκεκριμένο τρόπο που υπάρχει κριτική βεβαίως για τον τρόπο με τον οποίο κυβέρνησε και άσκησε την εξουσία. Αλλά για να απαντήσω ευθέως στο ερώτημά σου, νομίζω ότι η δεύτερη θέση δεν έχει κρυθεί οριστικά και καλό είναι να περιμένουμε. Όμως αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πάρει καθαρό κεφάλι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Γιατί είναι σημαντικό αυτό για το Μαξίμου, για να επανέλθω στο αρχικό μας ερώτημα.

0: Εάν τον
1: δεν
0: φέρει...
1: είσαι η μόνη, δεν είσαι η μόνη Χριστίνα, αλλά είναι κάτι το οποίο ήταν προαναγγελθέν ουσιαστικά από τη στιγμή που όλοι λέγανε ότι από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να κάνει καινούριο κόμμα, ότι έως τις εκλογές, το άκουγα πολύ έντονα και νομίζω ότι είναι σωστή οπτική, ότι δεν μπορεί στις επόμενες εκλογές να κατέβει και το κόμμα του κύριου Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν σχεδόν ομοτελειακό δηλαδή ότι θα συμβεί, θα υπάρξει συγκεκριμένη εξέλιξη. Άρα, για να επανέλθω, για το Μαξίμου είναι σημαντικό να ξέρει ποιον έχει αντίπαλο για να έχει μία στρατηγική με έναν στόχο, σε ποιον θα απαντάει, με τι τρόπο και πώς θα δομήσει το ίδιο τη δική του γραμμή και τη δική του στρατηγική. Όσον αφορά την κυρία Καρισκιανού, η οποία εμφανίζεται σε μερικές δημοσκοπήσεις και τρίτο κόμμα, έτσι, δεν είναι αμεληταίο το ποσοστό που παίρνει η κυρία Καρισκιανού, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση πρέπει να προσέξει το εξής. Παρά το γεγονός ότι στην αρχή λέγανε ότι η κυρία Καρισκιανού δεν μας ακουμπά ως κόμμα και δεν πρόκειται να απευθυνόμαστε σε άλλα κοινά, η κυρία Καρισκιανού, στο λεγόμενο αντισυστημικό, το οποίο δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξει περισσότερο η κυβέρνηση, γιατί το κόμμα της κυρίας Καρισκιανού, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, έχει εισρωές από τη Νέα Δημοκρατία απευθείας.
2: Ναι.
1: Και δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να περάσει απαρατήρητο στο κυβερνητικό στρατόπεδο, και νομίζω ότι το έχουν βάλει στο ραντάρ τους, ακόμα και αν δεν το λένε δημόσια.
2: Ναι, γιατί τώρα το να υποτιμάς τον οποιονδήποτε είναι ένα λάθος που στο παρελθόν έχει στοιχήσει. Ακόμα και αυτή η περίοδος του κυρίου Κασελάκη, τον οποίο τον είχαν υποτιμήσει, που θεωρούσαν ότι δεν πρόκειται να ήρθε όμως, ανέλαβε τα ενία του κόμματος. Είδαμε επίσης που κατέληξε και όλα τα υπόλοιπα. Ποτέ δεν πρέπει να, για να ξέρουμε από εκεί πέρα, να ξέρουν τα κόμματα. Και κυρίως εμείς οι πολίτες, βάσει των προγραμμάτων τους, γιατί αυτό ψηφίζεις. Βέβαια, δεν ξέρω αν έχει παρέλθει αυτή η εποχή. Να, μια νομίζω έτσι καλή απορία που είχα και θέλω να σας την πω. Τι ψηφίζουμε, Σταύρο, πρόσωπα ή ιδεολογίες κόμματα? Γιατί βλέπουμε ότι είναι ένα προσυποπαγές άκρος κόμμα το κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καρισκιανού επίσης. Στις τελευταίες εκλογές λέγαμε αν ψηφίζουμε Μητσοτάκη ή το πρόσωπο δηλαδή ή την ιδεολογία. Να. Έχει μετακινηθεί όλο αυτό?
1: Ναι. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας και στο ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα έντονα προσωποπαγές κόμμα, βέβαια όχι στο βαθμό που είναι αυτή τη στιγμή το νεοσύστατο κόμμα, διότι υπήρχαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πάλι ήταν κομβικό πρόσωπο, δέσποζε ως πρόσωπο στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω, Χριστίνα, ότι οι ιδεολογίες έχουν αρχίσει να υποχωρούν πάρα πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι, προφανώς υπάρχουν οι διαιρετικές στο μέσο, όπως υπήρχαν αριστερά, κέντρο, δεξιά, αλλά δεν είναι τόσο έντονες όσο ήταν παλαιότερα. Και νομίζω ότι περνάμε στην εποχή, αν δεν έχουμε περάσει ήδη, που το πρόσωπο παίζει ακόμα πιο σημαντικό ρόλο από ό,τι στο παρελθόν. Και παλιά έπαιζε. Η Ελλάδα γενικά είναι μια χώρα που πολιτικά στηρίζεται πάρα πολύ στα πρόσωπα. Ανδρέας Παπανδρέου, Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αρέσει στους Έλληνες το πρόσωπο, ο ηγέτης, το πρόσωπο το οποίο θα είναι κομβικό. Αλλά νομίζω ότι πλέον, δεδομένου ότι οι ιδεολογίες έχουν αρχίσει να υποχωρούν ακόμα περισσότερο, το πρόσωπο παίζει ακόμα μεγαλύτερο, ακόμα μεγαλύτερο ρόλο. Νομίζω ότι στο τέλος στις εκλογές παίζει ρόλο το Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί στο τέλος εκλέγουμε πρωθυπουργό και είναι ένα δίλημα το οποίο θα τεθεί, αυτή είναι η άποψή μου.
2: Για να δούμε, τελευταία ερώτηση, κόμμα του κυρίου Σαμαρά, όταν και εφόσον ανακοινωθεί, πότε θεωρείς ότι τον συμφέρει και τι περιμένει, αν περιμένει, πού θα κάνει ζημιά, αν κάνει ζημιά?
1: Κοίταξε να δεις, ο κύριος Σαμαράς παίζει λίγο κλεφτοπόλεμο το τελευταίο διάστημα, παρά το ότι καταγγέλει τους όρους επικοινωνίας με τους οποίους κινείται η κυβέρνηση και ο ίδιος στο συγκεκριμένο κομμάτι κινείται με επικοινωνιακούς όρους, τον ρωτάνε πότε θα κάνεις κόμμα, θα δούμε, κλιμακώνει, σχεδιάζει τις ομιλίες του έτσι με έναν τρόπο ο οποίος θυμίζει λίγο κλιμάκωση μέχρι να φτάσει στην τελική στην τελική ανακοίνωση του κόμματος. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς, σε αντίθεση με τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καρισιανού, θα το πάει όσο το δυνατόν μέχρι πιο κοντά στις εκλογές. Βέβαια, ο κύριος Σαμαράς έχει το εξής διαφορετικό χαρακτηριστικό σε σχέση με τους άλλους.

0: Δημητρίου, πολύ περισσότερο από την κυρία Καρισιανού, έχει έτοιμο σύστημα, έτοιμη εκλογική βάση από πολύ παλιά σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει κάνει πολλά χρόνια. Είναι πολλά χρόνια στο Κουρουμπέ, είναι
1: 50
0: χρόνια βουλευτής, έχει κάνει πρωθυπουργός, δεν έχει ανάγκη να ακουστεί ο κύριος Σαμαράς, γιατί είναι ήδη ένα πάρα πολύ γνωστό πολιτικό πρόσωπο. Τώρα όσον αφορά το που θα έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία στην περίπτωση που κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, νομίζω ότι σε σχέση με τα άλλα δύο κόμματα, παρά το γεγονός που αναφέραμε πριν για την κυρία Καρισιανού, σε σχέση με τα άλλα δύο κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα του κύριου Σαμαρά, απειλεί περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία από ό,τι άλλοι δύο. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο προέρχεται εντελώς από τη Νέα Δημοκρατία και νομίζω ότι μπορεί να επηρεάσει αρκετά την γκρίζα ζώνη. Πώς να φράξει το δρόμο επιστροφής της γκρίζα ζώνης προς τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της κυβέρνησης είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων της του 2023 έχει τα δικά της θέματα, διαφορετικά πιθανόν, αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας για το δικό του λόγο έχει μετακινηθεί στην γκρίζα ζώνη και σκέφτεται τι θα ψηφίσει. Μάλιστα. Είναι κομβικό για τη Νέα Δημοκρατία να καταφέρει να επιστρέψει ένα κομμάτι από αυτή την γκρίζα ζώνη στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί ο κύριος Σαμαράς μπορεί να φράξει το δρόμο και να αποτελέσει μια διαφορετική επιλογή για αυτόν τον κόσμο και να δημιουργήσει πρόβλημα στο κυβερνών κόμμα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου, Σταύρο, και για την
0: απάντηση. Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή εβδομάδα. Θα έχουμε την Πέμπτη ανακοινώσει, σωστά. Μάλλον την Πέμπτη, άλλωστε και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το είχε επιβεβαίωσε αυτό χθες. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Γιάννη Σπανολιό, που υποθέτω ότι κάτι θέλει να πει. Τον καιρό, τη θάλασσα, την κίνηση, τι κάνετε?
2: Να γκρινιάξω, θέλω, Χριστίνα.
1: Ήμουν σίγουρη ότι είναι κάτι τέτοιο. Τι έγινε?
2: Συγγνώμη που διακόπτω την πολιτική συζήτησή σου, αν και αυτό που θα πω έχει να κάνει, είναι βαθιά πολιτικό θέμα. Κλείνουν την πρωτεύουσα κάθε Σαββατοκύριακο και το περασμένο και το σήμερα. Κλείνουν το κέντρο της πρωτεύουσας. Γιατί? Πείτε μου γιατί.
1: Έχουμε δύο αγώνες, τρεξίματος και ποδηλάτου. Έχετε
2: δύο
1: δίκιο.
2: Που ναι. Πρέπει να γίνουν στο κέντρο της Αθήνας.
1: Και δύο κιόλας. Ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Και έχουμε και πολλά μηνύματα ακροατών, γι' αυτό και το λέμε και από το πρωί όλοι, ότι υπάρχει αυτό το σοβαρό ζήτημα στο κέντρο της πόλης, που είναι μια...
2: Γιατί στο κέντρο, πείτε μου, γιατί στο κέντρο. Το περασμένο Σαββατοκύριακο είχαμε όλα τα νότια προάστια, ήταν του Αγίου Πνεύματος που ο κόσμος που έπνευε στην Αθήνα ήθελε να βγει να κάνει ένα μπάνιο και το απαγορέψαμε ή το δυσκολέψαμε. Κλείσαμε την παραδιακή, κλείσαμε το δρόμο προς το Σούνιο για τα Ποσειδόνια. Αυτή την Κυριακή για ποιο λόγο γίνονται οι διαγώνες?
1: Μάλιστα.
2: Για ποιο λόγο τα αδιαφορούμε τους Αθηναίους, για ποιο λόγο τους θεωρούμε τη δυνατότητα να βγουν, να περπατήσουν ή να βγουν έξω από το κέντρο?
1: Και να πούμε κάτι σε αυτό, κύριε Σπανόλη, επειδή και εμείς και όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε αγώνες. Ποτέ όμως δεν έχει κάνει αγώνες μέσα στο κέντρο της πόλης. Πηγαίνουμε στο μαραθώνα, πηγαίνουμε σε διάφορα σημεία.
2: Πεντέλη,
1: Μυτός. Είναι
2: μία φορά στην Πεντέλη χρειάστηκε να κλείσουμε ένα δρόμο ο οποίος εξυπηρετούσε τρία σπίτια. Στείλαμε επιστολές στους ενίκους και τους είπαμε, τους ζητήσαμε συγγνώμη και τους είπαμε τους δημιουργήσουμε πρόβλημα για μία ώρα. Και εδώ αβίαστα, χωρίς τύψεις, υφύνονται.
1: Σας έχασα. Έπεσε η γραμμή του κ. Σπανολιού, να το ξαναπάρουμε. Αυτό πάντως που έθιξε ο κ. Σπανολιός, το οποίο το έθιξαν το πρωί και οι Δεκατιανοί τα παιδιά, γιατί στην ώρα τους στην ουσία άρχισαν να έρχονται και τα πρώτα μηνύματα διαμαρτυρίας, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές οι αθλοπαιδίες, αυτές οι συμμετοχές, αυτοί οι αγώνες. Όμως θα πρέπει να υπάρχει πια ένα μέτρο. Ένα μέτρο που φαίνεται ότι έχει ξεφύγει και μεταφέρω και μηνύματα δικά σας αυτή τη στιγμή. Και είναι πολύ σοβαρή και η επισήμανση του κ. Σπανολίου, γιατί άμα είσαι στην πόλη μέσα που θες, έχεις μια Κυριακή να πας να την απολαύσεις. Ή δεν θες να πας να την απολαύσεις, βρε αδερφέ, έχεις ένα ραντεβού, γρήγορα πρέπει να πας κάπου. Ιατρικό, νοσοκομείο, δεν ξέρω, τα βάζω όλα. Δεν μπορείς να ταλαιπωρείς έτσι. Και Σπανολιά, το έλεγαν τα παιδιά και η Δεκατιανή το πρωί. Ακριβώς αυτό το έλεγα και εγώ. Και είναι, το θέμα είναι ποιος δίνει την άδεια, πόσο εύκολα δίνεται η άδεια και ωραίες αθλοπαιδίες. Το μέτρο έχουμε χάσει όμως.
2: Να σας πω κάτι. Αυτό είναι θέμα αθλοπαιδιών, είναι θέμα. Γιατί το κέντρο της
1: Αθήνας
2: πρέπει να κλείσει για να αθληθεί ο κόσμος. Πελαθήκαμε. Πάμε στα βουνά, πάμε στα λαγκάδια. Ανεβαίνουν, κατεβαίνουν. Αυτή είναι άθληση, αυτή είναι άσκηση. Αλλά το κέντρο της Αθήνας. Πείτε μου, ποιο πρωτεύουσα κλείνει αβίαστα το κέντρο της έτσι για ψήλου πίπημα.
1: Είναι σοβαρό, είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν είναι μία φορά. Το
2: Πάει
1: θέμα
2: το
1: είναι.
2: Το περασμένο Σαββατοκύριακο, το τριήμερο και σήμερα. Ντροπή. Ντροπή για τους. Πρέπει να λυπούμαστε τους αθηναίους που ζουν σε μία πρωτεύουσα, σε ένα μέρος όπου η δημοτική αρχή δεν τους υπολογίζει. Δεν σκέπτεται τι θα του προκαλέσει για να κλείσει το κόμμα και από τελευταίους λόγους. Υπάρχουν στάδια, υπάρχουν εξοχές, δεν υπάρχει λόγος να πάμε στο κέντρο της Αθήνας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρατήρηση, την παρέμβαση, κύριε Σπανολιέ μου, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ο άνθρωπος που δραστηριοποιείται ξέρει πάρα πολύ καλά και πώς διοργανώνεται ένας αγώνας. Το όλοι μαζί μπορούμε, είναι η καρδιά και η ψυχή με την εξαιρετική ομάδα που έχει και φροντίζει πάντα να μην γίνονται τέτοιες καταστάσεις που να κάτι όμορφο στην ουσία να εξελίσσεται σε κάτι πολύ δυσάρεστο. Το όμορφο που κάνει το όλοι μαζί μπορούμε είναι η παράσταση το γοριό απέναντι. Έφυγε η παράσταση για τις 5 του μηνός, έφυγε η παράσταση για τις 6 του μηνός, έχετε όμως για την παράσταση 5η 11 Ιουνίου. Εκεί που γίνονται οι ανασχηματισμοί, όχι, οι αλλαγές στο σχήμα το κυβερνητικό, ελάτε εμείς να τραγουδήσουμε, γιατί αυτό γίνεται στην παράσταση των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, να τραγουδήσουμε μαζί. Είναι τραγούδια θάνατα του Μίμη Πλέσσα και όσοι μπορείτε να προσφέρετε για τους σκοπούς του όλοι μαζί μπορείτε να μπείτε μέσα στο site olimazimborume.gr, more.com για να κλείσετε για την παράσταση πια της 5ης 11 του μηνός. Κάπου εδώ εγώ θα σας αποχαιρετήσω, τα λέμε τηλεοπτικό στο βράδυ στις 8 παρά 4. Γεια σας.

0: είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
1: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
3: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργο

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν για λίγη ώρα ακόμα σύμφωνα με τον προγραμματισμό σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Σε στρατόπεδο στη Μαλαισία είχε εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη από στελέχη της αντιτρομοκρατικής χθες τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή βομβών με απλά υλικά που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από πολύ ωραία εξέταση από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετήσει βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Στη Μαλαισία φέρεται να γνώρισε ένα από τα 4 άτομα που συνελήφθησαν για τρομοκρατία προημερών στην Κύπρο. Ο 37χρονος πατέρας 2 παιδιών είναι χαρτογραφημένος από την ΑΕΠ και μπήκε στο μικροσκόπιο των αρχών πριν από 15 ημέρες όταν διαπιστώθηκε πως προετοίμαζε το χτύπημα. Ο συλληφθής παραμένει στην Κρήτη, αναμένεται να μεταφερθεί πιθανότατα αύριο το πρωί στην εισαγγελία της Αθήνας με κατηγορίες για τρομοκρατία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες και στην Κύπρο σχετικά με την υπόθεση σύλληψης 4 Παλαιστινίων που θεωρούνται επίσης ύποπτοι για τρομοκρατία. Εκτιμάται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με το Ισραήλ. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα πρόοδου και σταθερότητας, τόνισε στην Κυριακάτικη ανασκόπηση ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Στον εβδομαδιαίο απολογισμό, ο κ. Μητσοτάκης μιλά για την Ελλάδα του 2030, λέγοντας ότι είναι μια χώρα πιο σύγχρονη, πιο λειτουργική και πιο όρημη, που αφήνει οριστικά πίσω προβλήματα και εκκρεμότητες του παρελθόντος. Μιλώντας για το ΕΣΥ, ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων τονίζει ότι τις τελευταίες ημέρες παραδόθηκαν πλήρως ανακαινισμένα 3 ακόμα τμήματα επιγόντων περιστατικών στο Κιλκί, στην Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη, ενώ ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Θέρμης. Εγκαινιάστηκαν παράλληλα 2 νέες κλινικές, η οφθαλμολογική στο ΑΧΕΠΑ και η πνευμονολογική στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Προανήγγειλε τη δημιουργία 40 νέων μονάδων σε όλη τη χώρα, 20 για την Άνοια και 20 για τον αυτισμό. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε χθες επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ενστάσεις απέναντι στην απόφαση εξέφρασαν στις τοποθετήσεις τους η Παύλος Πολάκης, Ρεναδούρου και Ρίκος Παπάς, οι οποίοι κατέθεσαν τροπολογία που πάντως απορρίφθηκε. Ο Σωκράτης Φάμελος, απαντώντας στις εσωκομματικές διαφωνίες, είπε: «Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για ακριβό σχέδιο». 2 θανατηφόρα τροχαία σημειώθηκαν από χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Ένας 44χρονος έχασε τη ζωή του χθες βράδυ στην Εθνική Οδό Πολυγύρου Θεσσαλονίκης στη Χαλκιδική, όταν η μοτοσυκλέτα αποδικούσε εξετράπη της πορείας της. Ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, όταν το γιοταχή που οδηγούσε στο ύψος της εξόδου της Ηλιούπολης προσέκρουσε σε προστατευτικό στιθέο και ανετράπη. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 5 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων της χώρας. Η αστυνομία πρόσθεσε ότι εξουδετέρωσε το δράστη. Ρωσικό ντρόουν έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι. Σημείωσαν ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή παραμένουν σταθερά.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση ανεβαίνουν οι τόνοι εν ώψη του τρίτου τελικού της Basket League. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προσέφυγε στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΙ και ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστιμού 100.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενη και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε τους Γιώργο Μπαρτζόκα και Νίκο Λεπενιώτη, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως η ανοχή πρέπει να τελειώσει. Στην απόκτηση του Τζέι Λίντελ προχώρησε ο Άρης. Ο 26χρονος Αμερικανός μπασκετμπολίστας αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στο NBA με τους Brooklyn Nets. πολύ κοντά στην απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο, είναι Ολυμπιακός. Σύμφωνα με τον τύπο της Ισπανίας, Ερυθρόλευκοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Μαγιόρκα. Ο Κίμι Αντωνέλη θα ξεκινήσει από την pole position στο σημερινό Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Μονακό. Από τη δεύτερη θέση θα εκκινήσει ο Max Verstappen και από την τρίτη ο Lewis Hamilton.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι επίσης γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Εντάξει, δεν θα πρωτοτυπήσω. Ξέρω να σου πω για την αντίστροφη μέτρηση στο ΣΥΡΙΖΑ και ποιος βεβαίως θα πατήσει το κουμπί.
1: Ξέρω να σου πω γιατί θα γίνει τώρα ένας σχηματισμός.
0: Τσουκουτσουκου πάλι ή κανονικός? Θα δούμε κανένα κανονικό.
1: Προχώρα εσύ και θα σου πω.
0: Ξέρω να σου πω για τα παντρέματα στην αριστερά και όταν εννοώ παντρέματα, το εννοώ συναντήσεις σε γάμους.
1: Και εγώ ξέρω να σου πω γιατί δεν θα γίνει ένας σχηματισμός. Ισχύουν και τα δύο, μην κοιτάς έτσι.

0: Λοιπόν, θα έχουμε πάρα πολλά σήμερα. Πολύ κεντρική επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη, γιατί νομίζω να δουν την κεντρική επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ και οι Νεοδημοκράτες να καταλάβουν πώς γίνεται κανονικά.
1: Έλα, ρε γατάκια, όλα.
0: Έλα,
1: αυτά
0: ρε,
1: τα έχει διδάξει το Πασόκ από το 90.
0: Ναι,
1: έλα τώρα.
0: Εγώ για τη Νέα Δημοκρατία σου είπα.
1: Έλα
0: έτσι,
1: τώρα. Έχει διδάξει το Πασόκ τώρα.
0: Και λένε ο άλλος καλά λόγια για τον άλλον. Όχι, να πεις αλήθειες, ρε φίλε, στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Καλά.
0: Κατέβεις πάνω και να πεις αλήθειες.
1: Εντάξει, στη Νέα Δημοκρατία.
0: Πραγματικά αισθάνεσαι.
1: Στη Νέα Δημοκρατία δεν διαλύονται για να γίνει όλο αυτό.
0: Ναι, βγαίνουν και τα λένε στα κανάλια στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν διαλύονται για να γίνει όλο αυτό.
0: Θα έχουμε Σαμαρά, θα έχουμε ανασχηματισμό, θα έχουμε γκάλουπ να διαβάσουμε.
1: Και πολύ τραγούδι.
0: Και πολύ, πολύ τραγούδι. Η μουσικοχορευτική εκπομπή. Είναι η εκπομπή, ξέρω να σου πω, με τον Γιάννη Καντέλη.
1: Και τον Αντώνιο Τζολέτο.
0: Στην παραγωγή είναι η Τζέσι Αμπτουλάη. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. Στον ήχο Κώστας Πανός. Και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Με τόσα κόμματα στο Σεριάνι δεν νιώθετε ότι οικονομήσατε? Δεν έχετε επιλογές?
1: Αυτή η ανωδική πορεία που είπε ο Μιλιώκας μάλλον δεν πήρε για το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Αλλά είναι για τους καινούριους.
1: Ναι, ναι.

0: είναι ότι βρήκαμε το soundtrack των εκλογών.
1: Νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε μέχρι τις εκλογές. Να παίζει με κάποιο τρόπο από κάτω. Ή χαλί, δεν ξέρω. Θα τα αλλάξουμε όλα.
0: Είναι το τραγούδι των εκλογών με διαφορά. 1998 Μιλιώκας. Επίκαιρο σε όλα του. Σε ό,τι περιγράφει μέσα. Είναι αυτά που θα ακούσουμε από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς.
1: Διπλωματική λιγμή λέει μέσα. Δηλαδή είναι καταπληκτικό.
0: Αμυντική θωράκιση.
1: Το βλέπεις παντού. Κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εκατομμύρια θα δοθούν, παιδιά.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ διάβασα σήμερα έναν τίτλο του καλού φίλου του Αντώνη Γκιόκα που έγραψε στο The News και γράφει για τη χθεσινή κεντρική επιτροπή. Τα είπαν, ξεθύμαναν, μετρήθηκαν, νίκησε ο Φάμελος και πάνε για μπάνια. Από Σεπτέμβρη σύγκρουση και είναι όλη αλήθεια. Είναι όλη αλήθεια. Γιατί να σου πω κάτι, τα είπανε χθες, απλώς ξέρεις, κάνω τη σύγκριση στο μυαλό μου. Παλιά τσακωνόταν ο ΣΥΡΙΖΑ του 32%, χθες τσακωνόταν ο ΣΥΡΙΖΑ του 2%.
0: Κοίτα, δεις, καταρχάς πρέπει να πάνε να βρουν μικρότερους χώρους. Είναι τζάμπα λεφτά. Είναι τζάμπα λεφτά. Πάνε σε μεγάλους χώρους, δηλαδή.
1: Εντάξει, κεντρική επιτροπή είναι. Μαζεύτηκε, έγινε.
0: Μαζεύτηκαν όλοι οι ψηφοφόροι.
1: Πήγε καταρχάς και ο Πολάκης που δεν είναι μέλος κεντρικής επιτροπής. Είδες υπεράνω Φάμελος, έτσι.
0: Αλλά στην ουσία σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο χωράει όλο το κόμμα πλέον το 1%.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μαζί με τους ψηφοφόρους.
1: Είναι και κάτω στο υπόγειο που είναι στενή. Εκεί τα κάνουν συνήθως. Είναι στενή η αίθουσα. Αλλά πραγματικά γιατί.
0: Θα σε ρωτήσω κάτι. Πες ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου.
1: Εγώ θα σε ρωτήσω.
0: Ωραία, θέλω να μου λύσεις απορίες. ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει ως κόμμα. Σε δύο μήνες θα υπάρχει σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ ή θα μπει λογική του Κουμουνδούρου.
1: Σε δύο μήνες το Σεπτέμβριο, δηλαδή ναι, τον Αύγουστο.
0: Το Σεπτέμβριο. Θα πάει κάποιος στην Κουμουνδούρου το Σεπτέμβριο. Εκεί στο μεγάλο κτίριο το ροζ κόκκινο. Θα χτυπήσει κουδούνι. Δίν. Θα το ανοίξει κανένας ή θα έχει λουκέτο απ' έξω.
1: Πότε θα γίνουν οι εκλογές. Θέλω να μου απαντήσει.
0: Θα βάλει λουκέτο πριν τις εκλογές.
1: Πώς το καταλαβαίνεις.
0: Αν γίνουν 10 Οκτωβρίου εκλογές.
1: Λέω τυχαία,
0: δεν ξέρω αν είναι Κυριακή. Λέω τυχαία το 10.
1: Η πλειοψηφία αποφάσισε πως θέλει να πάει με τον Τσίπρα. Άρα λοιπόν, άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Αυτό που διευκρίνησε ο Φάμελος είναι τον οδικό χάρτη. Γι' αυτό οι άλλοι τα έχουν πάρει.
0: Υπάρχει περίπτωση η μειοψηφία που δεν θέλει να πάει στον Τσίπρα ή που δεν τη θέλει ο Τσίπρας να κάνει κοινωνικό στέκ την Κουμουνδούρου και να μείνει εκεί και να λέει: έχω τη σφραγίδα και τα κλειδιά.
1: Υπάρχει περίπτωση να κάνουν το λάθος οι ΣΥΡΙΖΕΙ, να αρχίζουν να φεύγουν για τον Τσίπρα, να αδειάσει η Κεντρική Επιτροπή, να χάσει την πλειοψηφία ο Φάμελος και να πάρει τον κόμμα Πολάκης. Νομίζω από εδώ και πέρα θα λένε όλοι: μείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι να φύγουμε. Αλλά έτσι το καταλαβαίνω εγώ.
0: Άρα κάποιοι θα προσπαθήσουν να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είμαστε σίγουροι θα το καταφέρουνε.
1: Καταρχάς, πρόσεξε να δεις. Είπανε χθες να πάμε όλοι μαζί και με τον Τσίπρα. Τον Τσίπρα δεν το ρώτησε κανείς. Ο Τσίπρας έχει πει: δεν πάω με κανένα κόμμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε από εκεί. Άρα λοιπόν, πώς θα πας με τον Τσίπρα.
0: Μα πήγαινε ένας και πάνε το κουδούνι, όχι ως κόμμα.
1: Εντάξει, κάπως έτσι θα γίνει στο τέλος. Το καλύτερο ήταν ο Παύλος Πολάκης. Γιατί βγαίνει ο Παύλος Πολάκης και με τους άλλους και καταθέτει μια τροπολογία. Στην οποία λέει: θα πάμε μαζί με την Κατσέλη, με τον Κοτζιά, με τον Τσίπρα, με όλους τους προοδευτικούς σχηματισμούς. Και βγαίνει και αποκαλύπτει ότι το 23, στο δεύτερο γύρο των εκλογών, ο Τσίπρας είπε στον παπά να στηρίξει τον Κασελάκη. Άρα λοιπόν, όταν βγαίνεις και ταχώνεις τον Τσίπρα, λες μετά θα πάω με τον Τσίπρα.
0: Ωραία.
1: Προσχηματικό, λέω εγώ τώρα.
0: Ωραία. Άρα λύθηκε μια απορία σύμφωνα με αυτά που είπε ο Πολάκης. Ο Τσίπρας στήριξε τον Κασελάκη, γιατί μετά του ξύνιζε.
1: Αυτό είπε χθες ο Πολάκης. Δεν ξέρω αν θα απαντήσει.
0: Δεν διαψεύστηκε προς το παρόν από κάπου.
1: Δεν είχε απαντήσει ποτέ ο Τσίπρας στον Πολάκη όλη αυτή την περίοδο. Του ταχώνει πολλές φορές.
0: Μια άλλη απορία. Ωραία, μια άλλη απορία που έχω εγώ. Ο Τσίπρας έκανε το καινούριο κόμμα μόνο και μόνο γιατί δεν μπορούσε να διαγράψει από το προηγούμενο κόμμα τον Πολάκη. Δηλαδή, σου λέει: δεν καταφέρω να το διαγράψω. Θα πάω να κάνω ένα καινούριο και δεν τον παίρνω μέσα.
1: Εντάξει, λίγο υπερβολή αυτό.
0: Με καθυπερβολή το λέω, ρε, προφανώς. Προφανώς καθυπερβολή το λέω, αλλά καταλαβαίνω ότι για να ξεφορτωθεί αυτός που δεν ήθελε, αν τους έχει διαγράψει ως αρχηγός από το 19, θα σου λέγα εγώ, άντε βαριά το 21.
1: Το 23 βασικά. Αυτό που έγινε με τις προγραφές.
0: Ναι, φτάνοντας.
1: Ήταν η μεγάλη ευκαιρία.
0: Να το έχει κάνει νωρίτερα για να φτάσει στις εκλογές με ένα πιο κεντροαριστερό κόμμα. Φαντάζομαι σαν αυτό που δημιουργεί τώρα. Επειδή δεν κατάφερε να τα κάνει ποτέ όλα αυτά, οδηγήθηκε και υποδηγήθηκε το 23 και κάνει ένα καινούριο κόμμα για να το φτιάξει όπως θέλει, γιατί δεν μπορούσε να διαμορφώσει το προηγούμενο.
1: Κοίταξε να δεις. Το ότι πληρώνει αυτή τη στιγμή ότι δεν έχει δείξει πιο δυνατό χαρακτήρα εκείνη την περίοδο, το πληρώνει. Τώρα να πεις ότι το έφτιαξε όλο αυτό γιατί μπορούσα να διώξει τον Πολάκη.
0: Το λέω κάθε υπερβολή, το είπα. Προφανώς είναι και άλλα πέντε πράγματα.
1: Θα ήθελα να διώξει τον Πολάκη και έκανε την Ελλάς.
0: Έκανε την Ελλάς. Βέβαια, αν πάει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα Τσίπρα, θα είναι δώρο για το Μέγαρο Μάξιμ και θα λέει, ορίστε, ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.
1: Ναι,
0: θα προσπαθεί να συσπυρώσει με αυτό τους δικούς του που πάνε από εδώ και από εκεί.
1: Τώρα βλέπεις,
0: Νέα Δημοκρατία.
1: Βλέπεις ΣΥΡΙΖΑ καθόλου στο κόμμα Ελλάς. Βλέπεις μόνο καινούργια πρόσωπα, έτσι.
0: Άμα τους δεις.
1: Καμιά δεκαριά.
0: Συμφωνώ, απόλυτα συμφωνώ. Αλλά ταυτοχρόνως βγαίνουν και 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που λέει είμαστε με τον Τσίπρα. Μπούμε και ονόματα. Από να πούμε μόνο και Δίκογλου. Λέει είμαι με τον Τσίπρα.
1: Καλά, 15 στους 24.
0: Ωραία. Είμαστε με τον Τσίπρα. Με κάποιο τρόπο θες ένα μήνα πριν τις εκλογές. Θες 1,5 μήνα πριν τις εκλογές. Με έναν τρόπο θα τους πάρει, αν υπάρχει αυτή η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και τι ίδια ζημιά δεν θα του γίνει, αν ένα μήνα πριν τις εκλογές βγει η Νέα Δημοκρατία και ορίστε να ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν είναι το ίδιο, γιατί υπάρχει σήμερα και ένα πολύ ωραίο κομμάτι στην Καθημερινή που λέει ότι όποιος θέλει να έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ να πάει να εγγραφεί μέλος. myelas.gr. Τους εξισώνει με τους άλλους. Θες να γίνεις, κύριε, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, είσαι βουλευτής, είσαι στέλεχος, παρετήσου και πήγαινε να γίνει μέλος. Εγώ δεν θα κάνω συμφωνία μαζί σου ούτε που θα κατέβεις, ούτε που θα είσαι, ούτε θα έχεις προνομιακή μεταχείριση.
0: Στην τηλεόραση θα καλέσει αυτούς που ξέρεις. Άμα πάει ένας από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα βουλευτής και γραφτεί ως μέλος, εγώ σου λέω, τελευταίο μέλος στον Ελλάς. Και βγει στην τηλεόραση. Δεν θα παίζει ως μέλος του Ελλάς. Και θα βλέπεις ένα πρόσωπο από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό εννοώ.
1: Όχι, γιατί η βιτρίνα θα έχει διαμορφωθεί. Δηλαδή, σαφώς, θα δεις 4-5 προβεβλημένους παλιούς να βγαίνουν μπροστά. Αλλά από τη στιγμή που θα έχει διαμορφωθεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 10 άνθρωποι που βγαίνουν καινούργοι.
0: 10 ή 9, και τον Ιφούδη δεν τον βλέπω πολύ τελευταία.
1: Τον Ιφούδη, όχι, έχει βγει πρόσφατα. 10, 12, ξέρω εγώ πόσοι είναι. Άμα έχει διαμορφωθεί μια βιτρίνα και συμπληρωθούν και άλλοι, γιατί υπάρχουν και άλλοι που θα βγαίνουν ανά τομέα. Ας πούμε, υπάρχει ο Τζίμητρας, ο καθηγητής, ο οποίος είναι για τις διεθνείς σχέσεις, αρχίζει να βγαίνει κι αυτός. Νομίζω ότι μετά δύσκολα θα δεις βουλευτές που δεν είναι και της πρώτης γραμμής για να πεις ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό νομίζω θα το προσέξει. Αν δεν το προσέξει, αυτό που βλέπουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις το 15-16%, που δεν είναι αρκετό για μένα από ένα σημείο και μετά, θα δεις να σκαμπανεβάσματα. Πασόκ. Θα θυμίσεις Πασόκ.
0: Και μια απορία που έχω.
1: Εσύ έχεις πολλές απορίες, εσύ.
0: Εσύ δεν είναι το τι είμαστε, δεν είναι απορίες είμαστε. Τα παιδιά της Νέας Αριστεράς τι κάνουν. Τα σκεφτόμουν αυτές τις μέρες.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι χτες έγινε ένας γάμος μετά την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και βρέθηκαν εκεί για το γάμο που έλεγα πριν Ζαχαριάδης Σκουρλέτης, που είναι τα άκρα, έτσι. Ζαχαριάδης που λέει πάμε στο Τσίπρα, Σκουρλέτης που δεν θέλει να ακούει για τον πρώην πρόεδρό του που ήταν και πρώην εκπρόσωπος. Δεν βρέθηκε άκρη, αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το άρθρο του Βαρουφάκη στην εφημερίδα.
0: Είχαν χιούμορ αυτοί που έκαναν το γάμο να τους βάλουν στο ίδιο τραπέζι.
1: Φαντάζομαι, ναι. Φαντάζομαι, ναι, ή αν δεν είχαν κάθισαν μόνοι τους στο ίδιο τραπέζι. Αλλά έχει ενδιαφέρον το άρθρο του Βαρουφάκη στην εφημερίδα των συντακτών που λέει ότι εγώ θέλω το Γαβρί Σακελαρίδη στο κόμμα. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή. Τι θα κάνεις, δηλαδή, θα τους διαλέξεις ή θα πάρεις όλη τη Νέα Αριστερά, αλλά σου λέει θα έρθει και ο Τσακαλώτος μετά. Μπιφ.
0: Το κάνει όπως ο Τσίπρας. Σου λέει θέλω από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θέλω αυτούς. Γιατί ο Βαρουφάκης σου λέει, ο Τσίπρας είναι καλύτερος από μένα, λέει ο Βαρουφάκης. Και σίγουρα το λέει ο Βαρουφάκης. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το σκέφτεται.
1: Είναι Ελλάς νούμερο 2.
0: Ναι, σου λέει, θα διαλέξω κι εγώ αυτούς που θέλω, δεν κατάλαβα. Ο Τσίπρας γιατί το κάνει.
1: Καλά το πάει ο Βαρουφάκης τότε.
0: Πιστεύεις ότι ο Βαρουφάκης δεν λέει μέσα του εγώ είμαι καλύτερος από τον Τσίπρα? Το λέει.
1: Είμαι καλύτερος από όλους, λέει ο Βαρουφάκης.
0: Άρα λοιπόν σου λέει, δεν θα διαλέξω. Διαλέγει ο Τσίπρας, δεν θα διαλέξω εγώ.
1: Διαλέγει τον Γαβρίλα, δούμε τι θα απαντήσει ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό που δεν ακούσαμε χθες, το επιμύθι όλων αυτών, είναι το νορδικό χάρτη από τον Φάμελο, πώς θα πάει σιγά σιγά σε αυτό που είπε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί ούτε απάντηση από τον Τσίπρα έχει, ούτε θα έχει νομίζω.
0: Και ο Φάμελος θα πάει για να γραφτεί μέλος.
1: Ναι.
0: Νέο μέλος, ο Κράτης Φάμελος.
1: Θα γραφτεί μέλος. Κάποια στιγμή πρέπει να γραφτεί μέλος. Φαντάζομαι, εντάξει. Για τα κορυφαία στελέχη θα υπάρχει μια πιο ειδική υποδοχή, ξέρω.
0: Από τα σαλόνια στα αλόνια.
1: Εντάξει, ρε, τώρα είναι στα αλόνια.
0: Πρόεδρος του βουλευτικού κόμματος. στη Βουλή, βγαίνει πάνω, αυτά κάνει και μετά θα πάει ως ένα απλό μέλος, δηλαδή.
1: Πρόεδρος του 2%, ξέρω εγώ.
0: 2% λένε δημοσκοπήσει, αδερφέ.
1: Καλά, ρε, τι δημοσκοπήσει ακολουθούμε, συγγνώμη κιόλα.
0: Το 2%.
1: Εντάξει, τότε πε το ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση ακόμα εσύ.
0: Άμα κάναν μια ρελά και μαζεύονταν πάλι όλοι μαζί, δεν γινόταν. Θα έχει πολύ γέλιο.
1: Το προσπάθησαν, αλλά δεν του βγήκε.
0: Θα γίνει ρελά
1: και αυτό το κεφαλικό έκανα στον Ανδρουλάκη.
0: Εγκεφαλικό Ανδρουλάκη μετά που περνάει ωραία κι αυτό.
1: Ο Ανδρουλάκης νομίζω περνάει να έχει χειρότερα από αυτούς, γιατί αυτοί σου λένε έχουμε μια προοπτική, θα πάμε εκεί. Ανδρουλάκης, τέταρτος στις δημοσκοπήσεις.
0: Εντάξει, άλλες τρίτες, άλλες τέταρτος.
1: Εγώ το τέταρτος τέλος πάντων.
0: Ναι. Κοίτα να δεις. Ο Ανδρουλάκης πληρώνει τα λάθη που έχει κάνει το προηγούμενο διάστημα. Τώρα δύσκολο να διορθωθούν αυτά τα λάθη που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα. Δεν νομίζω όμως ότι το κόμμα της Καριστιανού τελικά θα είναι τρίτο.
1: Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Θα ξεφουσκώσει.
0: Νομίζω ότι είναι ακόμα από όσα βλέπουμε καινούργια να δημιουργούνται, θα είναι αυτό που θα ξεφουσκώσει. Γιατί και δεν έχει τόσο ούτε συγκροτημένη βάση προφανώς έχει, ούτε στελέχη που να μυρίζουν και να ξέρουν εκλογές να κάνουν έχει. Και κάποια στιγμή, όταν μπει στην αρένα με συγκεκριμένες θέσεις, με προτάσεις, δεν θα είναι τόσο εύκολη η ψήφος προς αυτό το κόμμα. Όταν θα έχεις και άλλες επιλογές οι οποίες θα συγκρούνται μαζί της.
1: Μα πρώτα απ' όλα εσύ έχεις δει πρόσωπα δίπλα της να βγαίνουν και να μιλάνε, να σου μείνει κάποιος, δηλαδή.
0: Όχι.
1: Ναι. Έχει μια δημοσκόπηση σήμερα το πρώτο θέμα, εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, και έχει στο 30,8 τη Νέα Δημοκρατία, 15,7 τον Τσίπρα, 10,9 την Πλεύση Ελευθερίας και τέταρτο το Πασόκ, 10,3. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,8.
0: 10,8
1: είναι Καριστιανό τρίτο. 10,9 είναι
0: Καριστιανό.
1: Α, όχι, είπα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Τα μπέρδεψα, συγγνώμη. Πασόκ 10,3, ΣΥΡΙΖΑ 1,8. Από πάνω είναι το Μέρα 25, 2,1.
0: Είδες ο Βαρουφάκης, σου λέει να πάρω και κάποιος από τη Νέα Αριστερά.
1: Κοίτα να δεις, η φωνή λογικής αντέχει. 3,7, Πλεύση Ελευθερίας που είπα πριν, 5,8. Και Ελληνική Λύση 6,8. Σου έχει χάνει.
0: Ελληνική Λύση χάνει από την Καριστιανού, λόγω Βόρειας Ελλάδας, γιατί η δύναμη της Ελληνικής και η Πλεύση. Καλά το διάβασε και η Πλεύση Ελευθερίας, είναι λίγο μίξ αυτό. Δηλαδή, γλώσσα λανθάνουσα μερικές φορές. Βελόπουλος Κωνσταντοπούλου την πληρώνει προς το παρόν.
1: Ναι, ναι,
0: ο Βελόπουλος λόγω Βορείου Ελλάδος, γιατί εκεί είχε δυνάμεις, εκεί έχει δυνάμεις και Καριστιανού και Αντλή από εκεί. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου, κόμμα διαμαρτυρίας, πιο αυθεντικό.
1: Πιο αυθεντικό.
0: Κόμμα διαμαρτυρίας, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Ναι. Πας στο αυθεντικό αντισυστημικό.
0: Ναι, δεν πας.
1: Πας.
0: Και είναι και μια πιο εύκολη ψήφος. Λες. Εντάξει.
1: Κάτσε, θα δεις και κάνα κόμμα Πολάκη σε λίγο καιρό μέσα. Ετοιμάσου.
0: Ο νέος
1: Αντιχών πάνε στον Τζίπρα οι άλλοι, χωρίς να κρατηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα Πολάκης.
0: Φαντάζομαι να κρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ και για να είναι σίγουρος, δεν γίνει μπέρδεμα να το πει ΣΥΡΙΖΑ, Παύλα Πολάκης.
1: Εγώ πίστευα
0: πάντως.
1: Πιστεύω πως τον Τζίπρα θα το συνέφερε να έχει το ΣΥΡΙΖΑ απέναντι, τουλάχιστον στις πρώτες εκλογές. Για αυτούς που έρχονται και λένε ότι έχει κάνει το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Όχι, παιδιά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι. Δείτε τον.
0: Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτό άφησα.
1: Εγώ είμαι η Ελλάς. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με πολλή τραγουδία,
0: Ναι.
1: Και πολύ ανασχηματισμό.
0: Ναι.
1: Και Αντώνη Σαμαρά.
0: Καλά, εννοείται.
2: Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
6: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4.
7: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
6: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
7: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
8: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
9: Άραξο.
8: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
9: Άραξον λέμε.
8: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
9: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
10: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
11: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
10: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
11: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
10: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
11: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
10: Στον Λούρο Πρέβεζας.
11: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
10: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
12: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
13: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
14: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόν. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας, έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα. Έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835.
15: 2-25-35-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
16: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
17: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: εσύ αυτά ήσουν μικρός.
1: Μικρός ήμουν.
0: Αλλά δεν θυμάσαι αυτά.
1: Τι άλλο υπήρχε εκείνη την εποχή?
0: Τι άλλο υπήρχε?
1: Πακτολή χρήματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εντάξει.
1: Που πήγαιναν?
0: Τα πακέτα
1: Delor.
0: Πακέτα Delor.
1: Αυτά που ήταν για να αναβαθμιστεί η χώρα, ξέρεις.
0: Αναβαθμίστηκε η χώρα που ζούσαμε με χρυσά κουτάλια.
1: Για λίγο. Γιατί μετά.

0: Μαρίτα Σακελαρίου μεγάλωσαν γενιές και γενιές Πασόκων.
1: Κοίταξε, αυτά τώρα, Γιάννη μου, άλλαξαν.
0: Α, για πες.
1: Άλλαξαν. Πλέον.
0: Ξέρεις για το καινούριο Πασόκ.
1: Το Πασόκ το καινούριο τραγουδάει Άννα Βύση. Άκου.
2: Πίσω από τη γλάστρα με το γεια σε μη ξέρεις που θα'ν εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Αυτό πάει και στο Πασόκ το τραγούδι, αν θες. Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Στους ψηφοφόρους του Πασόκ αν το αφιερώσουμε.
0: Νέος ύμνος.
1: Νέος ύμνος, νέα σημαία, Βάση Αναστασίου. Και καλήφωνος, θα έλεγα.
0: Τι μπουμπούκι είναι αυτό.
1: Το είπε πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι ποιος το λέει καλύτερα τώρα.
0: Λες να ανοίγει τη συγκεντρώση στο Πασόκ, έτσι, αν ρουλάξει από εδώ και πέρα. Όχι με Βύση, με Βάση Αναστασίου.
1: Δίνει ιδέες η Βάση Αναστασίου και νομίζω μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση να δούμε ποιος το λέει καλύτερα.

0: έχεις και υπόψη καρδιάς αντιπέλου. Στους ψηφοφόρους που πώς θα τα αποχαιρώσουμε.
1: Ναι, με τη μουσική από κάτω ήταν καλύτερα από
2: εμείς. Ναι, ξεκάθαρα, το έφτιαξε ο Κώστας Φανός.
1: Υπέροχος. Και να σου πω κάτι, λέει πάει στο Πασόκ. Εγώ νομίζω ότι θα πήγαινε στη σχέση Δούκα Ανδρουλάκη.
2: Ω, τι είπε τώρα.
1: Γιατί ο Δούκα είναι σαν να έχει φύγει. Και να του λέω, άμα θε γκίπνε, γιατί.
2: Πρώτα θα φύγει ο Δούκα και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ, λε.
1: Ο Δούκα θα γραφτεί στον Ελλά πριν τον Φάμελο.
2: Εσύ, μήπω να μπούμε στο Μάι Ελλά, μήπω είναι γεγραμμένο.
1: Λε. Χάρη Δούκα, νέο μέλο Ελλά.
2: Λοιπόν.
1: Σε πιο κοντά είναι στο Τζίπρα, πάνω στον Ανδρουλάκη ο Δούκα.
2: Νέο ύμνο.
1: Απορώ τι κάνει ο Ανδρουλάκη. Με την περίπτωση του Δούκα.
2: Ναι, εντάξει. Του τα είπε λίγο στην. Τι είχανε την Παρασκευή, Πολιτικό Συμβούλιο.
1: Πολιτικό Συμβούλιο.
2: Ναι, τα είπανε λίγο, είχαν έναν έντονο διάλογο, έντονο τέλος πάντων.
1: Βοηθάει πάρα πολύ το Πασόκ στάση του Δούκα. Δείχνει δηλαδή δυναμική, ρε παιδί μου, το πιστεύουμε αυτό. Το πιστεύουμε μέχρι να πάμε στο Τσίπρα.
2: Συνεχίζει να του πιέζει.
1: Θα ανοίγουν συνέδρια του Πασόκ έτσι με βάση Αναστασίου με μουσική αποβίση από κάτω.
2: Εντάξει, αν έχουν φαντασία. Αν δεν έχουν φαντασία, α μείνουν στα παλιά.
1: Α μείνουν στο 10%, δεν φταίμε εμεί.
2: Εντάξει, τώρα.
1: Άμα δεν θέλουν να ανέβουν,
2: εμεί
1: κάνουμε.
2: Ό,τι μπορούμε, ό,τι μπορούμε. Πάμε για ένα σχηματισμό τώρα πριν να διαβάσω το Σταύρο. Έχει σκιαχτεί λίγο. Λέει: καλά απόγευμα, παιδιά. Σας ακούω και αναρωτιέμαι. Ο Θεός να μας φυλάξει από αυτούς της αριστεράς που θέλουν να μας κυβερνήσουν. Παναγιά μου, σώσε μας. Τάξη Σταύρο. Τάξη Σταύρο, ηρέμησε.
1: Γι' αυτό υπάρχει και η επιλογή.
2: Είναι στο 15% ακόμα.
1: Γι' αυτό υπάρχει και η επιλογή της Βάσκης Αναστασίου.
2: Έτσι, μπράβο. Μπορεί το Πασόκ να ξανανεύει. Άμα έχει και τέτοια τραγούδια. Ήρθε η σειρά μου να κάνω ερωτήσεις.
1: Μου, με τρομάζεις. Αντώνη, έχω διαβασμένος, ρωτάω τι θες.
2: Ανασχηματισμός.
1: Θα γίνει ή δεν θα γίνει.
2: Θα γίνει ή δεν θα γίνει. Μας μπέρδεψε στην αρχή.
1: Ναι, γιατί θα σου πω κάτι. Χθες, νωρίς το πρωί, η μετακίνηση Μαρινάκη από κυβερνικός εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών.
2: Ήταν αυτό πάλι, γιατί ήταν... το σκέφτηκε αυτό, μπορείς να μου πεις.
1: Θα σου πω όλη την ιστορία, όλη την παρασκευή. Χθες το πρωί ήταν 70-30.
2: Mm-hmm.
1: Το βράδυ
2: πήγε 69-40.
1: Πήγε 50-50.
2: Α, κατεβαίνει.
1: Κατεβαίνει. Οπότε μέχρι τη Δευτέρα θα πάει στο Μαξιμού Μητσοτάκης και θα έχει και χρόνο στην πτήση από την επιστροφή από την Βοστόνη στην Αθήνα. Μπορεί και να πει, μην τα πολύ μπλέξω τώρα. Άσε να τα αφήσω να κάνω μόνο 2-3 προσθήκες εκεί που φεύγει.
2: Η σκέψη ποια ήταν, τον ενόχλησε κάτι στο Μαρινάκι και σου λέει θα κάνω τον εκλογικό ανασχηματισμό, αλλά δεν θέλω το Μαρινάκι πλέον βιτρίνα.
1: Όχι.
2: Αλλά.
1: Γιατί και οι σχέσεις τους είναι πολύ καλοί και κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι πετυχημένος ο Μαρινάκης στο ρόλο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Δηλαδή και αυτοί που δεν έχουν ιδιαίτερες πολιτικές σχέσεις μαζί του δεν μπορούν να το αρνηθούν αυτό, ότι τα έχει πάει καλά σε αυτή τη θέση. Απλώς η εικόνα που ξέρω εγώ είναι ότι την απόφαση την είχε πάρει από τις αρχές της εβδομάδας. Η συνάντηση με τον κύριο Κυρανάκη για να του πει ότι θα πας στο κόμμα, θα φύγεις από το Υπουργείο Μεταφορών και θα πας στο κόμμα, ήταν την Τετάρτη. Μέχρι την Τετάρτη είχε ένα πλάνο στο μυαλό του. Ότι θα βγει ο Κυρανάκης, θα πάει στο κόμμα γιατί θεωρώ ότι εκεί χρειάζομαι ένα νέο στέλεχος που θα τρέξει, που έχει τα χαρακτηριστικά που έχει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όμως στο Υπουργείο Μεταφορών, που όταν έγινε ως ξεχωριστή δομή, αποκτώντας αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, έβαλε ένα στέλεχος θέλοντας να δείξω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα αυτό το Υπουργείο. Θέλω να έχω μετρήσιμα αποτελέσματα.
2: Έχει μεγάλη σημασία το να αφήνεις αυτό να λειτουργήσει στο έργο του.
1: Θα σου πω. Έχει μεγάλη σημασία το Υπουργείο. Θα πρέπει να βάλω ένα άλλο μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου και στέλεχος, το οποίο δείχνω ότι παραμένει αυτή η σημασία. Θα βάλω κάποιον που έχει πετύχει. Στη θέση ενός άλλου που έχει πετύχει σε αυτό το Υπουργείο, ο καθένας στον τομέα του, και θα δείξω αυτή τη συνέχεια και με ένα στέλεχος της ίδιας γενιάς και με ένα στέλεχος που μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να παραδώσει το έργο. Αυτή ήταν η σκέψη. Το πρόβλημα όταν μπαίνεις μετά στη διαδικασία να πεις ότι ο Μαρινάκης γεμίζει αυτά τα κουτάκια, άρα θα τον πάω εκεί, το πρόβλημα αρχίζει όταν αρχίζεις μετά. Στο δεύτερο σημείο και έχεις πάρει αυτή την απόφαση να λες ποιον θα βάλω κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Ναι, γι' αυτό σκέφτομαι ότι για να το σκεφτείς αυτό πρέπει να έχεις και στο μυαλό σου τον αντικαταστάτη.
1: Δεν το είχε κλειδωμένο στο μυαλό του
2: άντρα. Γιατί ακούω 4-5 ονόματα που είπες χθες το βράδυ στο δελτίο.
1: Ακριβώς επειδή δεν είχε κλειδωμένο τον αντικαταστάτη στο μυαλό του και είχε κλειδωμένο μόνο το Μαρινάκι εκεί, γι' αυτό υπάρχουν οι δεύτερες σκέψεις τώρα. Και υπάρχουν κάποιοι στην κυβέρνηση, ανακοινώσει στην κυβέρνηση από κάποιους συνομιλητές του Πρωθυπουργού που λένε, παιδιά, κρατήστε λίγο μικρό καλάθι μέχρι τη Δευτέρα, γιατί μπορεί τη Δευτέρα ο Μητσοτάκης να πει τελικά ότι δεν μου βγαίνει η αλλαγή στο θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, άρα θα βάλω έναν άλλον υφυπουργό στο Υπουργείο αυτό. Υπάρχουν ανάλογο προφίλ.
2: Είναι Μαρινάκηδες ξαφνικά.
1: Δεν έχει ακουστεί κάποιο όνομα μέχρι αυτή τη στιγμή, γιατί ακριβώς.
2: Τι δεν είπες κάποιο όνομα στο δελτίο.
1: Α, αντίστοιχη Μαρινάκηδες.
2: Ναι, ναι, Μαρινάκηδες.
1: Όχι, όχι. Αντίστοιχη. Ποιος άλλος θα μπορούσε να πάει αντί για το Μαρινάκηδες των μεταφορών, πήγαινε να σου πω.
2: Όχι, όχι. Στο εκπρόσωπο τύπου.
1: Για εκπρόσωπο τύπου έχουν γίνει διάφορες εισηγήσεις προς τον Πρωθυπουργό. Γιατί όλο αυτό το συζητάει από την Τρίτη Τετάρτη με έναν πυρήνα τεσσάρων ανθρώπων. Έχει ακουστεί το όνομα του κυρίου Χατζηβασιλείου.
2: Καλή περίπτωση,
1: ναι. Αλλά όταν θέλεις να προετοιμάσεις την Προεδρία του 2027 και να δώσεις αυτή τη σημασία που θες να δώσεις, και όταν μέχρι και,
2: μέχρι
1: την Παρασκευή ο κύριος Χατζηβασιλείου ήταν σχεδόν κλειδωμένος στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιος για τα ευρωπαϊκά θέματα, θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα ξεκλειδώσει από αυτή τη θέση. Γιατί και ταιριάζει τα ΜΑΜ σε αυτό και είναι κάτι το οποίο θες να το κάνεις. Δηλαδή, θες να κάνεις μια θέση για ευρωπαϊκά θέματα για να τρέξουν αυτή την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας.
2: Είναι και για άλλο όνομα. Καλή περίπτωση του Χατζηβασιλείου. Λέει ο Μητσοτάκης, παιδιά, τους εμπιστεύομαι τους αιρέους βουλευτές. Μην ακούτε ο ΠΚΠΑΗ και όλα αυτά.
1: Το δεύτερο είναι ότι το όνομα που έχει ακουστεί είναι η κυρία Δούκου. Επειδή είναι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Δεν ξέρω αν θα καταλήξει και σε αυτή την περίπτωση. Ένα άλλο όνομα που έχει προταθεί στον Πρωθυπουργό είναι ο κύριος Ρουσόπουλος.
2: Εμπειρία.
1: Έχει εμπειρία. Αυτή τη θέση συμβολίζει κάπως και τους Καραμαλικούς. Μπορεί αυτό να συγκινήσει κάποιους με δεδομένη την κρίση που υπάρχει με τον Κώστα Καραμαλή και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία. Θα σου πω όμως κάτι που έμαθα εγώ χθες το βράδυ και δεν το έμαθα και από την Ελλάδα.
2: Από
1: το εξωτερικό μου.
2: Από
1: το εξωτερικό μου ήρθε η πληροφορία. Και όμως μου ήρθε από το εξωτερικό. Ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει πρόταση στον κύριο Ρουσόπουλο πριν περίπου 1-2 μήνες να αναλάβει επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Επικεφαλής προεκλογικού αγώνα της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε από τη στιγμή που έχει γίνει αυτή η πρόταση προς τον κύριο Ρουσόπουλο από τον Πρωθυπουργό, δεν νομίζω ότι τώρα. Και προφανώς τη συζητάνε. Δεν νομίζω ότι τώρα θα τον κάνει κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Ναι, ήταν και πρόεδρος του συνεδρίου. Να αναλάβει.
1: Ήταν και πρόεδρος του συνεδρίου. Ακούγεται λογικό. Πολύ λογική η πληροφορία αυτή που μου έφτασε. Άρα και στον κύριο Ρουσόπουλο δίνω πλέον λιγότερες πιθανότητες. Ένα άλλο όνομα που έχει ακουστεί είναι του κύριου Κότσιρα.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά αν δεν θέλεις τελικά.

0: αντικαταστάτη του, να πληρωθεί η θέση του αείμνηστου Νίκου Ταγαρά που έφυγε από τη ζωή και να μπει και ο κύριος Χατζηβασιλείου στη θέση αυτή που λέγαμε σε Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό δεν το λες σαν σχηματισμό.
1: Όχι.
0: Αυτό το λες σημειακές αλλαγές, κυριολεκτικά.
1: Και εκεί κάθεσε και λες, μήπως πάει Απρίλιο για εκλογές, θα τα πούμε μετά για τις εκλογές, αλλά λοιπόν δεν είναι αυτός ο ανασχηματισμός ο εκλογικός, ξέρω.
0: Ναι, γιατί υπάρχει και το σενάριο που έχει συζητηθεί να πάει ο κύριος Θοδωρικάκος ως υπουργός επικρατείας στο Μεγάλο Μαξίμου.
1: Στο Μεγάλο Μαξίμου έτσι και αλλιώς θα πάει κάποιος, θα υπάρχει κάποια μετακίνηση.
0: Αν μείνει ο κύριος Μαρινάκης κυβερνητικός εκπρόσωπος και δεν πάει στο Μεταφορών, ίσως πάρει έναν πιο επίσημο τίτλο και ο Μπεκίρης που ούτως ή άλλως τρέχει πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή που είναι διευθυντής στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Διαφορετικά, αν πάει ο κύριος Θοδωρικάκος στο Μαξίμου ως υπουργός επικρατείας, μπει ένας άλλος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης εκεί, ανοίξει θέση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ίσως να μπορούμε να πούμε ότι φορτώνει τις μηχανές ο κύριος Μητσοτάκης για εκλογές τον Οκτώβριο.
1: Ναι. Δεν είχε ακουστεί.
0: Θα ήταν πολύ εκλογικό το σχήμα. Ναι. Με την είσοδο Θοδωρικάκου στο Μαξίμου, ναι, ο οποίος έχει κάνει εκλογές με τον Μητσοτάκη το 19, έχει κάνει την καμπάνια του Μητσοτάκη το 15. Τότε μιλάμε για έναν καθαρά εκλογικό ανασχηματισμό.
1: Δεν είχε ακουστεί τίποτα από βουλευτές, νυν βουλευτές να υπουργο ή υφυπουργοποιούνται.
0: Έχει ακουστεί το όνομα του κυρίου Σταμενίτη για τη θέση του κυρίου Ταγαρά. Δεν ξέρω αν θα γίνει.
1: Ναι.
0: Και επειδή ακούγονται 3-4 ονόματα σε κάθε θέση, φαίνεται ότι δεν είναι τίποτα κλειδωμένο. Εγώ γι' αυτό είπα ότι παίζει και να μην γίνει ανασχηματισμός.
1: Ακούγεται και το όνομα του Μακάριου Λαζαρίδη.
0: Για πού τον θες?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, έχεις ακούσει? Εγώ δεν έχω ακούσει.
1: Όχι, το ρωτάω απλώς, μήπως επανέλθει.
0: Πώς τι?
1: Δεν ξέρω, είσαι υφυπουργός κάπου.
0: Οι άλλοι που, επειδή είπες πριν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν καθαρίσει αυτές τις υποθέσεις. Τελικά αποδείχτηκαν μούφα. Γι' αυτό όσοι επανέρχονται. Γιατί δεν έστηκε πουθενά όλο αυτό.
1: Ναι, βεβαίως, γι' αυτό είπα. Και εγώ
0: με τον κύριο Λαζαρίδη δεν ξέρω αν έχει τελειώσει η ιστορία με το πτυχίο και όλη η φασαρία που είχε γίνει. Οπότε θέλω λίγο δύσκολο, Αντώνη μου.
1: Εντάξει, εμένα μου λείπει, γι' αυτό το είπα, καταλαβαίνεις. Και εσένα θα σου λείπει.
0: Τη λείπει στον καθέναν, ανοιχτή συζήτηση.
1: Εσένα θα σου λείπει, φαντάζομαι.
0: Αλλά μιλάμε για πιθανότητες. Άρα, κλειδωμένος ανασχηματισμός αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
1: Αυτά τα δούμε Δευτέρα, Τρίτη.
0: Δευτέρα πρωί. Δευτέρα πρωί. Και επειδή η διαρροή του Μεγάλου Μαξίμου είναι ότι οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα θα ανακοινωθούν Πέμπτη, έτσι όπως έχει βρωμήσει η κατάσταση αυτή τη στιγμή, σε διαρροές, πληροφορίες, συζητήσεις, δεν νομίζω να αφήσουν όλη τη βδομάδα να κυκλοφορούν ονόματα και να ασχολούνται όλοι μόνο με αυτό και όχι με τη δουλειά τους. Άρα δεν θα απέκλεια Δευτέρα γυρίζω Μητσοτάκη στο γραφείο. Λέει, παιδιά, οι αποφάσεις μου είναι αυτές, τις ανακοινώνουμε σήμερα και τελειώνουμε.
1: Πας Μαξίμου αύριο το πρωί κατευθείαν?
0: Ό,τι θα πάω, θα πάω.
1: Εντάξει.
0: Τώρα, τι θα βγει, θα το ξέρουμε το μεσημέρι. Εντάξει, κάτσε να προσγειωθεί με τον καλό Μητσοτάκη, θα δούμε τι θα πάει. Έχει και briefing.
1: Όπως θα μπουμπονίσει όλα γη και τελειώνουμε.
0: Είδες.

0: πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
1: Για να καταλάβεις πότε θα γίνουν εκλογές, θα ακούσεις ανακοίνωση κόμματος από το Σαμαρά, θα υπολογίζεις ότι οι εκλογές θα γίνουν μέσα σε 50 με 60 μέρες.
2: Εντάξει, μας έσκασε για αυτός ο άνθρωπος, θα το πει επιτέλους. Βγήκαν οι άλλοι δύο, το έπανε, το κάνανε. Και κάνανε τα πάντα άνω κάτω. Φαντάζομαι να βγει και ο Σαμαράς.
1: Το ίδιο με ο Σαμαράς με τους άλλους.
2: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, αλλά.
1: Αυτό σου λέω. Yeah. Όταν ακούσει ο Σαμαρά και ανακοινώσει τις προθέσεις του, τότε να ξέρει ότι σε 50 με 60 μέρες θα είναι εκλογές.
2: Θα τον πάρει ο Μητσοτάκης πριν να του πει να κάνω εκλογές.
1: Εσύ πιστεύεις ότι ο Σαμαράς δεν έχει δυνατότητα πληροφόρησης.
2: Έχει δυνατότητα πληροφόρησης.
1: Να μου πεις, αυτοί οι πέντε τους οποίους εμπιστεύεται ο Μητσοτάκης λένε καλημέρα με τον Σαμαρά. Όχι.
2: Κάτσε μην.
1: Αλλά επειδή στην Ελλάδα ζούμε.
2: Μην διαρρεύσει ψέματα ο Μητσοτάκης. Ή να γελάει τώρα ο Μητσοτάκης. Να λέει αυτή πιστεύω θα κάνω εκλογές τον Οκτώβριο.
1: Ναι, πολύ πιθανό. Ναι,
2: πολύ πιθανό.
1: Εγώ σου πει, θέλει να τις κάνει αργά. Αν θα τις κάνει τον Οκτώβριο θα πάει να πει ότι θεωρεί ότι θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Οπότε τις κάνουμε τώρα για να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Μέγει η βενζίνη στα 2,5 ευρώ.
2: Πιστεύεις πως υπάρχει περίπτωση πλέον ο Σαμαράς να μην κάνει κόμμα. Παίζει ακόμα.
1: Ένα 30% είναι, ναι. 70% για μένα είναι να κάνει. Υπάρχει ένα 30% να μην κάνει. Γιατί ο Σαμαράς έχει πάρει τις αποφάσεις του, αλλά για να ανακοινώσει αποφάσεις πρέπει να βγαίνει και ο σχεδιασμός. Mm-hmm. Ο Σαμαράς τι κάνει, κοιτάει να δει αν μπορεί να συμπληρώσει ψηφοδέλτια καταρχάς σε όλες τις περιφέρειες. Γιατί δεν έχει νόημα να κατέβεις και να έχεις full συμπληρωμένα ψηφοδέλτια. Επίσης, ο Σαμαράς, εγώ εκτιμώ ότι του λέει και ο Καραμαλής προχώρα. Δεν θα το πει ποτέ δημοσίως, πιστεύω. Αλλά όταν μιλάνε οι δυο τους, νομίζω του λέει αν χρειαστείς βοήθεια εδώ είμαι εγώ, χωρίς να φαίνομαι.
2: Είπε στην ομιλία του αυτή ότι ούτε θέμα ηλικίας υπάρχει, ούτε τίποτα, έτσι.
1: Καταρχάς είναι η πρώτη φορά που σε ομιλία του ξέφυγε από αυτό το μονότονο των εθνικών θεμάτων και πέρασε σε άλλα θέματα που και πιο πολύ πονάνε την κυβέρνηση, γιατί στα εθνικά δεν ξέρω πόσα μπορείς να προσάψεις, αλλά και ενδιαφέρουν και τον κόσμο πάρα πολύ, όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Μίλησε για οικονομία, έκανε προτάσεις για την οικονομία. Κατάργηση της προκαταβολής φόρου.
2: Πρόγραμμα.
1: Ναι, και πρόγραμμα σε θέματα που είναι πιο αγγίζουν τον κόσμο. Και αν θες να τους προσεγγίσεις και θες την ψήφο τους, θα τους πιάσεις ακόμη περισσότερο. Άρα ότι έχει φτάσει ένα βήμα πριν, είναι ένα βήμα πριν. Δεν θα το ανακοινώσει σε χρόνο που θεωρεί ότι θα καεί. Γιατί φαντάζομαι να γίνουν εκλογές τον Απρίλιο και να είναι όλα τα κόμματα σκακέρα από τώρα.
2: Όντως το συμφέρει δύο μήνες πριν. Όντως το συμφέρει δύο μήνες πριν.
1: Και αν οι εκλογές γίνουν τον Απρίλιο, δεν ξέρω αν θα είναι κέρδος και για το Πασόκο Απρίλιος.
2: Θέλω να σου πω, φίλε Γιάννη, όπως τα έψαχνα, αν οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβριο, η προϊστορία δεν συμφέρει καθόλου το Μητσοτάκη. Τρεις εκλογές έχουν γίνει τον Οκτώβριο και τις τρεις έχει κερδίσει το Πασόκ. 81, 93 και 2009.
1: Οι πιο πετυχημένες ήταν αυτές του 9.
2: Οι
1: πιο πετυχημένες. Τον τέλη Σεπτεμβρίου.
2: Σεπτέμβριο λοιπόν είναι 1-3 έχει η Νέα Δημοκρατία. Το 96 κέρδισε το Πασόκ, Σιμίτης.
1: Ναι.
2: Το 2007 κέρδισε η Νέα Δημοκρατία με τον Καραμαλή. Και το 2015 ξέρουμε όλοι ποιος κέρδισε.
1: Ωραία. Άρα δεν είστε, μήπως μπορεί εκεί να περάσει μπροστά.
2: Πρόσεξε να δεις ποιο μήνα συμφέρει το Μητσοτάκη για εκλογές. Νοέμβριος. Μόνο Νέα Δημοκρατία. 1974, εντάξει. Οκ, αυτονόητο. Και 77, αυτονόητο. Και 89 βγήκε πρώτη Νέα Δημοκρατία. Δεν έφτιαξε κυβέρνηση.
1: Ο Νοέμβριος είναι δύσκολος μήνας για εκλογές, εγώ πιστεύω.
2: Ναι, και εγώ πιστεύω γιατί θα έχει περάσει και η ιδέα. Δεν έχει νόημα ο Νοέμβριος. Θέλει θες Οκτώβριο.
1: Ή θα τις κάνεις τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου.
2: Ναι, ναι.
1: Ή μετά κάνεις το σταυρό σου. Παίρνεις βαθιά ανάσα, αν είσαι κυβέρνηση. Και τις κάνεις Απρίλιο, Μάιο, μη σου πω.
2: Απρίλιο, ναι, εντάξει, όλοι νομίζω θα κάνουν το σταυρό τους, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν μπει ο Σαμαράς στο παιχνίδι, καταλαβαίνεις ότι το 25% τρεμοπαίζει πλέον στις πρώτες εκλογές. Και εκεί, άμα έχει και ο δεύτερος ένα 17-18%, έχει ένα καλό επιχείρημα να μπει, παιδιά, πάμε να φύγει η Νέα Δημοκρατία.
1: Και να δεις, επειδή τα έχουμε δει όλα σε αυτή τη χώρα.
2: Και σε αυτή τη ζωή κιόλας.
1: Και σε αυτή τη ζωή, αν είμαστε έτοιμοι να δούμε και ένα κόμμα. Γιατί ο δεύτερος μα πάει με δύο τρεις από κάτω. Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Καριστιανού,
2: Βαρουφάκη.
1: Βαρουφάκη Κωνσταντοπούλου. Τέλειο. Τέλειο.
2: Εντάξει, νομίζω θα υπάρχει απόλυτη συνεννόηση αυτό που περιγράφεις.
1: Καταρχάς θα υπάρχει απόλυτη σύμπνοια. Θα έχουν το κοινό όραμα. Αλλά αν το κοινό όραμα όλων αυτών είναι να πέσει ο Μητσοτάκης, αφού πέσει, τι θα είναι αυτό που θα τους ενώνει?
2: Λοιπόν, τα σενάρια των εκλογών τα αφήνουμε για την επόμενη Κυριακή, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Τα άνοιξες όμως πάρα πολύ καλά.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Και καλή Κυριακή σε όλους. Γεια σας.
3: Έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Το κανάλι Πρέβεζας.
5: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
5: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στα Αμπελάκια Σαλαμίνας. Η φωτιά και η ξεραχόρτα στο σημείο μεταβαίνουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε στρατόπεδο στη Μαλαισία είχε εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη από στελέχη της αντιτρομοκρατικής χθες τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή βομβών. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από πολύ ωραία εξέταση από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετήσει βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Στη Μαλαισία φέρεται να γνώρισε ένα από τα 4 άτομα που συνελήφθησαν για τρομοκρατία προημερών στην Κύπρο. Ο 37χρονος, πατέρας δύο παιδιών, είναι χαρτογραφημένος από την ΕΕΠ και μπήκε στο μικροσκόπιο των αρχών πριν από 15 ημέρες, όταν διαπιστώθηκε πως προετοίμαζε το χτύπημα. Στη σύλληψη ενός 56χρονου υπηκόου Γερμανίας προχώρησε χθες το μεσημέρι η αστυνομία στον αερολιμένα Χανίων. Οι αρχές εντόπισαν τον 56χρονο με επαγγελματική φωτογραφική μηχανή με την οποία είχε φωτογραφίσει στρατιωτική περιοχή. Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας, τόνισε στην Κυριακάτικη Ανασκόπηση ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Στον εβδομαδιαίο απολογισμό, ο κ. Μητσοτάκης μιλά για την Ελλάδα του 2030, λέγοντας πως είναι μια χώρα πιο σύγχρονη, πιο λειτουργική και πιο όρημη, που αφήνει οριστικά πίσω προβλήματα και εκκρεμότητες του παρελθόντος. Αναφερόμενος στις αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων, την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, την περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση, σημειώνει πως είναι αλλαγές αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Συνελήφθη στο Αίγιο ένας άνδρας καταζητούμενος από την Ιντερπόλ για δολοφονία που είχε διαπράξει στην Αυστραλία το 1999. Ο συλληφθής είχε σκοτώσει έναν ομογενή στην Αυστραλία. Τα τελευταία χρόνια διέμενε στο Αίγιο. Δύο θανατηφόρα τροχαία σημειώθηκαν από χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Έχασαν τη ζωή τους σε δύο διαφορετικά περιστατικά, ένας 44χρονος μοτοσυκλετιστής και ένας 56χρονος οδηγός γεωταχή. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 5 ακόμα τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων της χώρας. Η αστυνομία πρόσθεσε ότι εξουδετέρωσε το δράστη. Ρωσικό ντρόουν έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι το πλήγμα προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κτίριο αποθήκευσης της εγκατάστασης. Ανακοίνωσε επίσης ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή παραμένουν εντός των ορίων. Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών έγιναν σήμερα στα νυχτά της Κρήτης. Στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης μεταφέρονται 27 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Νωρίτερα είχαν εντοπιστεί 34 αλλοδαποί σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Λίγο πριν κλείσουμε το δελτίο μας, πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Σεισμός έγινε αισθητός πριν από λίγο στην Αττική. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,8 ρίχτερ και σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια. Περισσότερες πληροφορίες στα επόμενα δελτία ειδήσεων.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά αίθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η άνεμη πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανόν να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές του 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Η από πάνω κάνουν
1: ανακοίνωση. Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε πώς γίνεται ένας επιχειρηματίας χωρίς κέρδη να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ανθρώπινη ιστορία. Παρακολουθούμε την εξέλιξη των δισεκατομμυριούχων και των τρισεκατομμυριούχων με τη βοήθεια του Ροκφέλλερ και του Σκρούτζ Μακντάκ. Σκεφτόμαστε γιατί δύο ζημιογόνες εταιρείες του Elon Musk να έχουν χρηματιστηριακή αποτίμηση σχεδόν 3,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Και απαντάμε για τον ίδιο λόγο που κι εσύ δεν έχεις να πληρώσεις τον νίκη. Και ύστερα γιορτάζουμε με μία μικρή καθυστέρηση μερικών ημερών τα 100 γενέθλια της Marilyn Monroe με ιστορίες από το αριστερό παρελθόν της.

0: Το δίδυμο των Gang Star από τη λεγόμενη χρυσή εποχή της Hip Hop μας λέει ότι μεγάλωσε στο Bronx, το οποίο είναι αναλυθές, καθώς το ένα μέλος της ομάδας γεννήθηκε στο Houston και το άλλο στη Βοστόνη. Εμείς όμως τους ακούμε σήμερα για εκείνο το στιχάκι που λέει «Θέλω να κολυμπήσω στα δολάρια», όπως έκανε ο Scrooge McDuck. Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί επιχείρησαν μεταξύ αστείου και σοβαρού να υπολογίσουν την περιουσία του Scrooge McDuck και αντιμετώπισαν αμέσως το πρόβλημα ποια μονάδα μέτρησης θα χρησιμοποιούσαν. Ακόμη και η Disney άλλωστε στα κόμικ της άλλοτε μιλά για multiple χίλιον, άλλοτε για impossibilion και άλλοτε για fantastic trillion. Για να σοβαρευτούμε όμως, το περιοδικό Forbes έχει υπολογίσει την περιουσία του Scrooge McDuck στα 65 δισεκατομμύρια δολάρια, το οποίο σήμερα θα τον καθιστούσε τον φτωχό συγγενή ανάμεσα σε μεγαθύρια όπως ο Jeff Bezos, ο Larry Ellison ή ο Elon Musk. Ο τελευταίος μάλιστα θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ανθρώπινη ιστορία με την εισαγωγή στο χρηματιστήριο της εταιρείας του SpaceX. Και για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, θα χρειαστεί να πούμε δύο κουβέντες για τη λέξη τρισεκατομμύριο. Ο όρος τρισεκατομμύριο θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά από Γάλλους μαθηματικούς του 15ου αιώνα και αναφέρονταν τότε σε ένα καθαρά θεωρητικό κατασκεύασμα. Ακόμη και όταν η λέξη εισήχθη στα αγγλικά το 1680, για τους περισσότερους ήταν συνώνυμο με αυτό που σήμερα οι Αγγλοσάξονες αποκαλούν ζίλιον ή γκαζίλιον, δηλαδή ένα φανταστικό αριθμό που απλώς σημαίνει πάρα πολύ. Στους αιώνες που ακολούθησαν, το τρισεκατομμύριο χρησιμοποιούνταν σχεδόν αποκλειστικά από ερευνητές των θετικών επιστημών. Όταν εξηγούσαν, παραδείγματος χάρη, ότι στο ανθρώπινο σώμα ζουν 30 με 50 τρισεκατομμύρια βακτήρια ή ότι ένα έτος φωτός αντιστοιχεί σε περίπου 9,5 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Μιλώντας όμως για τον ανθρώπινο πλούτο, χρειάστηκε να φτάσουμε στον 20ο αιώνα για να υπάρξει ο πρώτος δισεκατομμυριούχος, όπως μας εξηγούσε κάποτε το CNN.
1: History way back in history to 1916. That's when a front page story in the New York Times declared John D. Rockefeller.
2: Αρκετά πίσω στην ιστορία, το 1916, ένα πρωτοσέλιδο άρθρο στο New York Times ανακήρυξε τον John Rockefeller ως τον πρώτο δισεκατομμυριούχο στον κόσμο. Ο πλούτος του Rockefeller ήταν αδιανόητος για την εποχή. Πριν από το 1900 δεν υπήρχε ούτε κοινά αποδεκτός ορισμός της λέξης δισεκατομμυριούχος. Το 1916 η περιουσία του δεύτερου πλουσιότερου ανθρώπου ήταν μόλις το 1 τέταρτο της περιουσίας του Rockefeller. Η περιουσία του Carnegie και του Ford ήταν το 1 δέκατο. Ακόμη και σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, στα τέλη της δεκαετίας του 1960, υπήρχαν λιγότεροι από 10 δισεκατομμυριούχοι παγκοσμίως. Και το 1982, όταν το Forbes άρχισε να δημοσιεύει τη λίστα με τους 400 πλουσιότερους Αμερικανούς, υπήρχαν μόνο 13.
0: Το 1982 λοιπόν, στη δεύτερη χρονιά της προεδρίας Ρίγκαν, υπήρχαν μόνο 13 δισεκατομμυριούχοι. Με την επικράτηση όμως του νεοφιλελευθερισμού, ο οποίος στην πραγματικότητα άρχισε επί προεδρίας Κάρτερ, τα πράγματα θα αλλάξουν. Και έτσι σχεδόν μία δεκαετία αργότερα, ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων απογειώνεται.
1: It was in the 1990s that the number of billionaires globally surpassed 100.
2: Τη δεκαετία του 1990 ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως ξεπέρασε τους 100 και το 2008 ξεπέρασε τους 1000. Το 2025 υπάρχουν περισσότεροι από 3.000 επιβεβαιωμένοι δισεκατομμυριούχοι, δηλαδή 6 φορές περισσότεροι από τις αρχές αυτού του αιώνα. Βέβαια είναι πλέον ξεπερασμένο να μιλάμε για δεκαψήφιους αριθμούς, γιατί οι αριθμοί γίνονται 12ψήφοι. Ο συντηρητής Microsoft, Bill Gates, έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ξεπέρασε το όριο των 100 δισεκατομμύριων δολαρίων από το 1999. Ο Jeff Bezos της Amazon έφτασε αυτό το ορόσημο το 2017 και μέχρι σήμερα ο δείκτης δισεκατομμυριούχων του Bloomberg δείχνει 17 άτομα με 12ψήφια περιουσία.
0: Φέτος λοιπόν, 110 χρόνια από τη στιγμή που ο Rockefeller έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος στην ιστορία, ο Elon Musk αποκτά περιουσία με 13 ψηφία. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, το κατάφερε χάρη στην ευφυΐα, την εφευρετικότητα και την σκληρή δουλειά του δημόσιου τομέα και εκατομμυρίων φορολογούμενων.

0: Ο άγνωστος σε εμάς Νόχμνα από την Αλαμπάμα τολμά να εξτομίσει αυτό που δεν έχει πει κανένας άλλος ράπερ, ότι φοβάται μην γίνει loser σαν τον Elon Musk. Και αναφέρεται βέβαια στον ίδιο άνθρωπο που θα αποτελέσει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο της ιστορίας. Όχημα για αυτή την οικονομική εκτείναξη θα είναι κυριολεκτικά ένας πύραυλος. Για την ακρίβεια, το διαστημικό πρόγραμμα της εταιρείας του SpaceX. Η χρηματιστηριακή αποτίμηση αυτής της εταιρείας υπολογίζεται πλέον στα 1,77 τρισεκατομμύρια δολάρια. Και αν αυτό το μέγεθος σας ακούγεται διαστημικό και έξω από αυτόν τον κόσμο, την ίδια ακριβώς άποψη έχουν και οι πιο ειδικοί στο θέμα.
1: I don't get the valuation. This is a company that's growing 30% off a $20 billion revenue break.
0: Ο επικεφαλής τεχνολογικού ρεπορτάζ του Bloomberg, ο Ινδός Mandeep Singh, τραβούσε το τουρμπάνι του εξηγώντας ότι η χρηματιστηριακή αποτίμηση της συγκεκριμένης εταιρείας δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα, καθώς άλλες εταιρείες με τρομακτικά μεγαλύτερη ανάπτυξη λάμβαναν πολύ χαμηλότερες αποτιμήσεις. Και όταν ρώτησαν την οικονομική συντάκτρια του MSNBC πώς γίνεται αυτό, αυτή τους είπε, όσο το δυνατόν πιο ευγενικά μπορούσε, ότι κάποιοι σας πουλάνε αέρα.
2: Yeah, you can just look at the money, the sheer scale of this at 135 bucks.
3: Δείτε απλώς τα χρηματικά μεγέθη. Με την τιμή της μετοχής στα 135 δολάρια, η αποτίμηση της εταιρείας πλησιάζει τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Έχει όμως σημασία να δούμε τα πραγματικά οικονομικά μεγέθη. Τα έσοδα της εταιρείας δεν θα ξεπεράσουν ούτε τα 19 δισεκατομμύρια. Πώς εξηγείς λοιπόν έσοδα 19 δισεκατομμυρίων με αποτίμηση 2 τρισεκατομμυρίων? Πολλά στηρίζονται στην πρόβλεψη για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και αυτό είναι το μεγαλύτερο ρίσκο που εντοπίζουν.
2: And that is the biggest risk that analysts have flagged.
0: Η λέξη ρίσκο εδώ αποτελεί έναν ευγενικό τρόπο να μιλήσεις για μια φούσκα. Την φούσκα που θα κάνει ακόμη και τις Ολλανδικές τουλίπες να θυμίζουν μια σταθερή και σίγουρη επένδυση για το μέλλον. Το πρόβλημα είναι ότι και αυτά τα έσοδα των 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα οποία ακούσαμε δεν μας λένε και πολλά. Γιατί όπως αποκάλυψε πρόσφατα η Washington Post, η SpaceX έχει καταγράψει ζημιές ύψους 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις αρχές του 2023. Και πριν προλάβετε να πείτε ότι αυτά τα λέει η Washington Post που ανήκει στον Jeff Bezos, τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή του Musk στη μάχη για την εμπορική κατάκτηση του διαστήματος, να σας θυμίσουμε ότι η εταιρεία του Μάσκ ήταν πάντα ζημιογόνες. Η Τέσλα, λόγου χάρη, που παράγει τα περίφημα Σβάστικαρ, έχει χρηματιστηριακή αποτίμηση 1,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή 400 φορές μεγαλύτερη από τα κέρδη της, που μόλις και μεταβίας φτάνουν τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμη όμως και αυτά τα τέσσερα ήρθαν με κόπο και υδρότα, γιατί για περισσότερα από 10 χρόνια η εταιρεία έμπαινε μέσα. Και ο μόνος λόγος για τον οποίο επιβίωσε ήταν ότι πλήρωναν το λογαριασμό φορολογούμενοι σε όλο τον κόσμο και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμηθείτε τι μαθαίναμε όταν ο Μάσκ ετοιμαζόταν να υπουργοποιηθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ.
4: The Washington Post has new reporting on just how much taxpayer money Elon Musk's companies are getting.
3: Η Washington Post παρουσιάζει ένα νέο ρεπορτάζ για τα χρήματα που λαμβάνουν οι εταιρείες του Elon Musk από τους φορολογούμενους. Σύμφωνα με την ανάλυση δημοσιευμένων συμβάσεων, ο Musk έχει λάβει 38 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις από τους φορολογούμενους τα τελευταία 20 χρόνια. Το δημοσίευμα τονίζει ότι το ποσό θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο, καθώς ο Musk έχει μια σειρά από συμβάσεις με το Υπουργείο Άμυνας που είναι εμπιστευτικές. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι τα χρήματα είναι περισσότερα. Περισσότερα από 38 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό φυσικά συμβαίνει καθώς ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας υψηλής τεχνολογίας συνεχίζει να πιέζει την ομάδα του να μειώσει το έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.
0: Λοιπόν, έλαβε σχεδόν 40 δισεκατομμύρια χωρίς να υπολογίζουμε τα έσοδά του από το Υπουργείο Άμυνας. Στον πυρήνα αυτής της αυτοκρατορίας βρισκόταν για 2 δεκαετίες η αυτοκινητοβιομηχανία Τέσλα και τα ηλεκτρικά της αυτοκίνητα. Μια αυτοκρατορία που ήταν πιο κρατικοδίαιτη και από τα 5 ετή προγράμματα της Σοβιετικής Ένωσης. Τα εξηγούσε παλαιότερα το MSNBC.
5: The state gave Tesla nearly 1.3 billion in tax breaks to build their first gigafactory in 2000.
3: Το κράτος έδωσε στη Tesla σχεδόν 1,3 δισεκατομμύρια σε φορολογικές ελαφρύνσεις για την κατασκευή του πρώτου γιγαντιαίου εργοστασίου της το 2014. Επίσης, η Tesla απαλλάχθηκε από το φόρο επί των πωλήσεων για 20 χρόνια, από το φόρο ακίνησης περιουσίας για 10 χρόνια και έλαβε εκατομμύρια δολάρια σε άλλα φορολογικά κινήτρα. Μοναδική προϋπόθεση να τηρήσουν το δικό τους μέρος της συμφωνίας, επενδύοντας δισεκατομμύρια σε εγκαταστάσεις και προσλαμβάνοντας χιλιάδες άτομα.
0: Και όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα κράτη δεν έδιναν στην Τέσλα λεφτά στην τσέπη ή με φοροελαφρύνσεις, τα έδιναν στους καταναλωτές για να αγοράζουν τα αυτοκίνητα του Elon Musk.
3: Τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια που έλαβε η Tesla δεν περιλαμβάνουν την ομοσπονδιακή φορολογική πίστοση για τα ηλεκτρικά οχήματα. Αυτό που σημαίνει είναι ότι οι καταναλωτές παίρνουν πίστοση 7.500 δολαρίων για να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο. Με αυτόν τον τρόπο, τα οχήματα της Tesla ήταν συνολικά φθηνότερα κατά περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια για τους καταναλωτές στις ΗΠΑ. Ορισμένες πολιτείες όμως προσφέρουν και επιπλέον κινήτρα.
0: Οχήματα της Tesla λοιπόν για χρόνια ήταν φθηνότερα κατά 7.500 δολάρια το κομμάτι και αυτή τη διαφορά την πληρώναν φυσικά οι φορολογούμενοι. Εδώ βρίσκεται όμως ένα ακόμη μυστικό της εταιρείας. Οι Αμερικανοί φορολογούμενοι πλήρωναν για να έχουν έκπτωση οι πλούσιοι οι οποίοι ήταν σε θέση να αγοράσουν ένα Tesla.
5: Tesla's competitors, GM, Ford and Chrysler, all received more than $1 billion in subsidies in the state.
3: Οι ανταγωνιστές της Tesla, η GM, η Ford και η Chrysler, σύμφωνα με έρευνα το New York Times, έλαβαν επίσης επιδοτήσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στην πολιτεία του Μίσιγκαν. Η Tesla όμως πουλάει συγκριτικά πολύ λιγότερα αυτοκίνητα και έχει πολύ λιγότερους υπαλλήλους. Η εταιρεία όμως επωφελήθηκε και από μια άλλη πολιτική για την οικονομία καυσίμων. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες που πολλούν βενζινοκίνητα αυτοκίνητα μπορούν να αγοράσουν πιστώσεις σε ρήπον από κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων όπως η Tesla και να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς. Η Tesla δήλωσε ότι έλαβε περισσότερα από 830 εκατομμύρια δολάρια από το 2015 έως το 2017 πουλώντας αυτές τις πιστώσεις.
0: Ο Elon Musk λοιπόν έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο μέσω μιας αυτοκινητοβιομηχανίας η οποία στηρίχθηκε από το δημόσιο τομέα και η οποία για χρόνια δεν έβγαζε ούτε ένα σέντ από τις πωλήσεις αυτοκινήτων. Κερδοφορούσε μόνο πουλώντας δικαιώματα ρήπων. Πουλούσε δηλαδή το δικαίωμα σε άλλες εταιρείες να ρηπαίνουν τον πλανήτη. Και ύστερα ήρθε η SpaceX να χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία και τις εγκαταστάσεις της NASA για να καταφέρει με πολλή προσπάθεια να χάσει 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Και αν αναρωτιέστε σε αυτό το σημείο γιατί δεν είστε και εσείς οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο, η σύντομη απάντηση είναι γιατί δεν είστε αρκετά losers. Στο παρόν πάντως, μένετε εδώ, γιατί εμείς σας χρωστάμε ένα αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της συντρόφισσας Marilyn Monroe. Στα δικά μας, να θυμάστε ότι όλες αυτές οι εκπομπές κυκλοφορούν στη σελίδα μας infoworld.gr, όπου αν θέλετε μπορείτε να γίνετε και συνδρομητές για ελάχιστα ανταλλάγματα και την ειλικρινή αγάπη μας.
6: A Mac, a yen, a

0: δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: www.ktismabathandroom.gr.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Η νέα εποχή έφτασε
6: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: InfoNet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
5: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: τρόφος.
7: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
8: Yes!
9: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγόνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
11: Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε αν η Μέριλιν Μονρόε είχε κάποια σοβαρή σχέση με τον κομμουνισμό ή απλώς φλέρταρε μαζί του. Ακούμε ιστορίες για το ενδιαφέρον της για την επαναστατική Κούβα και την κομμουνιστική Κίνα, αλλά και τη φιλία της με έναν κομμουνιστή εξόριστο, ο οποίος θυσίασε $1 δισεκατομμύριο για τις ιδέες του. Θυμόμαστε τα χρόνια της δίπλα στον Άρθουρ Μίλλερ, την περίοδο του μακαρθισμού, και υποστηρίζουμε ότι δεν είναι φεμινιστικό να παρουσιάζεις μια γυναίκα μόνο σαν θύμα, αγνοώντας όσα κατάφερε μόνη της.

0: Ο Σερζ Γκένσμπουργκ λέει ότι είσαι η μικρή μου Μέριλιν και εγώ είμαι ο Μίλλερ σου. Και αναφέρεται φυσικά στην Μέριλιν Μονρόε και τον Άρθουρ Μίλλερ. Αν και κάνει και κάτι λογοπαίγνια με τον Χένρι Μίλλερ. Κατά τα λοιπά, το τραγούδι είναι ολοκληρωτικά ανούσιο και ο τραγουδιστής αναφέρεται απλώς στην ασχήμια του. Για άλλη μια φορά δηλαδή, είναι κατώτερος των περιστάσεων και των ανθρώπων που περιγράφει. Και δεν εννοούμε ότι είναι λίγος μόνο σε σχέση με τον Άρθουρ Μίλλερ, αλλά και σε σχέση με την Μέριλιν Μονρόε. Του Μίλλερ με τη Μονρόε ήταν ένα από εκείνα τα περιστατικά της ανθρώπινης ιστορίας τα οποία φαντάζουν ολοκληρωτικά ανεξήγητα σε πρώτη ανάγνωση. Κάπως έτσι, παραδείγματος χάρη, το είχε αντιμετωπίσει και ένας δημοσιογράφος κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον Άρθουρ Μίλλερ. Βασικά ήθελε να ρωτήσει: «Ρε μπαγάσα, πώς τα κατάφερες?», αλλά συγκρατήθηκε και ρώτησε: «Θεωρείτε ότι υπάρχει κάτι αφύσικο στη σχέση σας με τη Μέριλιν?». Και ο Άρθουρ Μίλλερ απάντησε ως εξής.
1: No, it didn't. It seemed there was an unlikely quality to it, sure, from a cultural point of view, if you want to call it that.
2: Όχι, δεν ήταν αφύσικο. Ενδεχομένως από πολιτισμική σκοπιά να υπήρχε κάτι το αφύσικο. Στην πραγματικότητα όμως θέλαμε το ίδιο πράγμα. Εγώ να ζητούσα σε όλη μου τη ζωή να δημιουργήσω μια ενοποιημένη εμπειρία του εαυτού μου. Αυτό επιχείρησα και στο έργο μου «Ο θάνατος του εμποράκου». Να υπάρχει ένα ενοποιητικό στοιχείο της κοινωνίας, της ψυχολογίας και ούτω καθεξής. Το γεγονός ότι υπήρχε κάτι ανάρμοσο στη σχέση μου με τη Μέριλιν έκανε για μένα αυτή τη σχέση απόλυτα φυσιολογική. Ήμασταν τα δύο άκρα αυτής της κοινωνίας. Το ένα έδειχνε να είναι αισθησιακό και να λατρεύει τη ζωή, ενώ στο κέντρο του υπήρχε σκοτάδι και τραγικότητα. Το ίδιο ισχύει όμως και για εμένα, οπότε δεν ήταν και τόσο τρελό.

0: Η αλήθεια είναι πως όταν σε ρωτάνε πως κατάφερες να παντρευτείς την Μέριλιν Μόνροε, δεν περιμένουν μια ψυχαναλυτική ανάλυση με άξονα το θάνατο του εμποράκου. Αλλά αυτός ήταν ο Μίλλερ. Και όταν τον ρωτούσαν ποια είναι η Μόνροε, πάντα έλεγε «Δεν είναι αυτή που νομίζετε».
1: I thought she was a very serious girl way back.
2: Πίστευα από την αρχή ότι ήταν πολύ σοβαρή κοπέλα η οποία βρισκόταν σε εσωτερική σύγχρονση. Οι περισσότεροι πίστευαν ότι ήταν αφελής, αν όχι ηλίθια. Εγώ την αγαπούσα και μπορούσα να την καταλάβω. Στα μάτια μου λοιπόν έβλεπε τον καλύτερο εαυτό της. Οι υπόλοιποι την αντιμετώπιζαν σαν ζώο του τσίρκου. Σαν έναν άνθρωπο που δεν είχε κανένα ενδιαφέρον στη ζωή του πέρα από το σεξ, την αυτοπροβολή και τις δηλώσεις που έκανε στα μέσα ενημέρωσης υπό την επίρρεια ουσιών.
0: Η Μέριλιν Μονρόε λοιπόν δεν ήταν το ανόητο κοριτσάκι που παρουσίαζε η βιομηχανία του θεάματος. Και αν κάποιοι πιστεύουν ότι έμαθε να σκέφτεται μόνο δίπλα στον Άρθουρ Μίλλερ, κάνουν μεγάλο λάθος. Γιατί ένα χρόνο πριν τον παντρευτεί, το FBI την παρακολουθούσε ήδη για τις διασυνδέσεις της με κομμουνιστές εντός και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: We also learn more today about the FBI's secret files on Marilyn Monroe. They reveal some of her friends were suspected.
2: Σήμερα μαθαίνουμε περισσότερα για το μυστικό φάκελο του FBI για τη Marilyn Monroe. Όπως αποκαλύπτεται, ορισμένοι από τους φίλους της θεωρούνταν κομμουνιστές. Η ίδια προσπαθούσε να ταξιδέψει στη Σοβιετική Ένωση. Το FBI διατηρούσε φακέλους για αυτήν από το 1955 έως το θάνατό της το 1962.
3: Until her death in 1962.

0: Οι σχέσεις της Μονρόε με την αριστερά της εποχής δεν ξεκίνησαν και δεν τελείωσαν λοιπόν με τον Άρθουρ Μίλλερ. Γιατί η Μονρόε, που γεννήθηκε το 1926, ήταν ένα από τα παιδιά της μεγάλης ύφεσης. Η πρώτη γενιά που, όπως μας εξηγεί εδώ ο Tom Waits, έμαθε ότι το αμερικανικό όνειρο ήταν κλινικά νεκρό. Καθώς η μητέρα της αντιμετώπιζε έντονα ψυχολογικά προβλήματα, η Μέριλιν πέρασε σε πολλές ανάδοχες οικογένειες. Και μία από αυτές ήταν των Μπολάντερς. Ο θετός της πατέρας ήταν ταχυδρόμος σε μία συνοικία μαύρων, στο Watts του Λος Άντζελες. Και εκεί η Μέριλιν έμαθε ότι η φτώχεια και οι κοινωνικές τάξεις δεν έχουν χρώμα.
1: Mr. Hogan went in the warehouse today. Found two of the girls curled up asleep. And this that?
2: Did he holler?
1: Murder.
2: Well, when a man pays your day's wages, show him a day.
0: Στους πρώτους της ρόλους, στον κινηματογράφο, υποδιέται την φτωχή κοπέλα της κρίσης ή την εργάτρια. Όπως εδώ, στο Class by Night του περίφημου Fritz Lang, του δημιουργού του Μετρόπολης. Και όσο περνούν τα χρόνια, αυτή η εργάτρια φαίνεται πως σταδιακά ριζοσπαστικοποιείται.
3: You remember Miss Caswell?
1: I do not. How do you do? We've never met. Maybe that's why.
3: Miss Caswell is an actress. A graduate of the Copacabana School of Dramatic Art.
0: Στα γυρίσματα της ταινίας «Όλα για την Εύα», η παραγωγή είναι έξαλλη μαζί της, γιατί μέσα στο στούντιο κάθεται και διαβάζει, λέει, αριστερά βιβλία. Συγκεκριμένα διάβαζε την αυτοβιογραφία του Λίκον Στέφανς, ενός κομμουνιστή συγγραφέα που θεωρείται από τους πατέρες της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Για την ιστορία, ο Στέφανς είχε ταξιδέψει στη Σοβιετική Ένωση και όταν επέστρεψε είπε τη φράση «Είδα το μέλλον και είναι εφικτό». Ο ίδιος αφιέρωσε όλη τη δημοσιογραφική του καριέρα στο να αποκαλύπτει τα εγκλήματα των μεγαλύτερων επιχειρηματιών της εποχής του και να αναδεικνύει την κοινωνική αδικία στις πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αν αυτά διάβαζε η Μέριλιν Μονρόε στις αρχές της δεκαετίας του 50, δεν θα φανταστείτε τι ακολούθησε. Εμείς αφήνουμε για λίγο τον Tom Waits να τραγουδάει για αυτήν και επιστρέφουμε.

0: Ο Tom Waits τραγουδάει για μια γλυκιά σφαίρα από ένα όμορφο όπλο. Και μεταξύ άλλων μας ενημερώνει ότι προτιμά να πεθάνει όπως η Marilyn Monroe και να πετάξουν τα όνειρά τους στο δρόμο για να τα ποτίσει η βροχή και να μεγαλώσουν. Στη δική μας ιστορία πάντως, η Marilyn Monroe είναι ακόμα ζωντανή και ακμεότατη. Και ενώ ο κόσμος την αντιμετωπίζει σαν ένα ξανθό σύμβολο του σεξ, αυτή συνεχίζει το φλερτ με την αριστερά, εάν όχι με το σοσιαλισμό. Όπως έγραφε πριν από μερικά χρόνια το περιοδικό Time, η Marilyn δεν έκρυψε ποτέ τον θαυμασμό της για τον Φιντελ Κάστρο. Και η αλήθεια είναι ότι για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δεν ήταν η μόνη που το έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Just 30 days ago, Fidel Castro entered Havana to be greeted by cheering mobs as one of the greatest heroes in Cuba's history.
2: Πριν από 30 ημέρες, ο Φιντελ Κάστρο μπήκε στην Αβάνα, όπου τον υποδέχθηκαν ως ένα από τους μεγαλύτερους ήρωες στην ιστορία της Κούβας. Μία εβδομάδα νωρίτερα, ο στρατηγός Μπατίστα και οι συνεργάτες του είχαν εγκαταλείψει την πρωτεύουσα. Ο δρόμος ήταν ανοιχτός για τον Κάστρο, τον αντάρτικο στρατό του και τους υποστηρικτές του. Καλησπέρα, Φιντελ Κάστρο. Πρέπει να έχεις μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Πώς αισθάνεσαι?
1: Good evening, Fidel Castro. You must have had a very busy week. How do you feel?
0: Εάν δεν αναγνωρίσατε τη φωνή του δημοσιογράφου που συνομιλεί με τον Φιντελ Κάστρο, είναι ο Έντουαρντ Μάρο του CBS. Ο άνθρωπος που γνωρίσαμε από την ταινία «Καληνύχτα και καλή τύχη» του Τζορτζ Κλούνι. Ο Κάστρο, με τον οποίο συνομιλεί, έχει μόλις ανατρέψει τον δικτάτορα Μπατίστα και η Αμερική τον κοιτάζει με απορία και κρυφό θαυμασμό. Και όταν ο Κουβανός επαναστάτης θα επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα αμερικανικά μίντια τον αποθεώνουν.
3: Showing another aspect of his character, the unpredictable Castro dons a baseball uniform to pitch a full inning.
2: Και τώρα απολαύστε μια άλλη πλευρά της προσωπικότητάς του. Πάντα πρόβλεπτος, ο Κάστρο φορά στολή του baseball και συμμετέχει σε ένα παιχνίδι, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν για το πρόγραμμα αναδασμού της γης. Το παιχνίδι ξεκινά και ο Κάστρο χτυπά την μπάλα. Είναι ένας ακόμη αγώνας τον οποίο πρέπει να δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Viva Fidel! Viva Fidel!
0: Αυτά συμβαίνουν το 1959, λίγους μήνες μετά την Κουβανική Επανάσταση. Την ίδια χρονιά επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Σοβιετικός ηγέτης Νικίτα Χρουστσόφ. Και ανάμεσα στους καλεσμένους βρίσκεται και η Μέριλιν Μονρό.
4: Soviet Premier Khrushchev meets the masters of moviedom at a studio luncheon on the 20th Century Fox lot in Hollywood.

0: Βίντερφιλντ ήταν δυσέγγονος του βαρόνου των σιδηροδρόμων Κορνίλιους Βάντερμπιλτ. Η οικογένειά του όμως τον αποκλήρωσε λόγω των αριστερών του απόψεων. Λέγεται μάλιστα ότι για το λόγο αυτό έχασε κληρονομιά 70 εκατομμυρίων δολαρίων τη δεκαετία του 1920, το οποίο σε σημερινές τιμές ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Παρεπιπτόντως, ο Φίλντ είχε αναφερθεί στη Μέριλιν Μονρόε στο βιβλίο του From Right to Left και μεταξύ άλλων έγραφε και τα εξής.
1: Μιλούσε ένθερμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μαύρων, ενώ εξέφραζε το θαυμασμό της για όσα συνέβαιναν στην Κίνα. Μισούσε το κυνήγι μαγισσών εναντίον των κομμουνιστών, αλλά πολύ περισσότερο μισούσε το διευθυντή του FBI, τον Edgar Hoover.
0: Έχουμε λοιπόν μια ηθοποιό την οποία οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν σαν ανόητη ξανθιά σεξοβόμβα, η οποία όμως θαυμάζει τον Φιντελ Κάστρο και την κομμουνιστική Κίνα, στηρίζει το κίνημα για τα δικαιώματα των μαύρων πριν γίνει κουλ και συναναστρέφεται με εξόριστους κομμουνιστές. Και ακόμη δεν έχουμε μιλήσει για την πιο ριζοσπαστική και πολιτική στιγμή της ζωής της, τα χρόνια με τον Άρθουρ Μίλλερ.

0: Κάμεν εξηγεί πως είναι να κάνεις σεξ σε ένα χώρο που απαγορεύεται η στάθμευση και τι σημαίνει να αισθάνεσαι ότι είσαι ο Άρθουρ Μίλλερ της Μέριλιν Μόνρο. Όπως είδαμε και στο πρώτο μέρος, ο Μίλλερ ερωτεύτηκε μια γυναίκα στην οποία έβρισκε πολύ περισσότερα από όσα καταλάβαιναν τα σκανδαλοθυρικά μέσα ενημέρωσης της εποχής. Και οι δυο τους άρχισαν να τραβούν ο ένας τον άλλο σε μια πολιτική άβυσο. Καθώς ο γερουσιαστής Μακάρθι συνέχιζε την σταυροχωρία του εναντίον των κομμουνιστών και όσων ο ίδιος θεωρούσε κομμουνιστές, ο Μίλλερ απάντησε με αυτό που ήξερε να κάνει καλύτερα, με μια θεατρική παράσταση. Το 1952 ο σκηνοθέτης Ηλίας Καζαντζόγλου, γνωστός στις Ηνωμένες Πολιτείες ως Ηλία Καζάν, εμφανίζεται στην Επιτροπή Αντιαμερικανικών Υποθέσεων του γερουσιαστή Μακάρθι και καταδίδει 8 συναδέλφους του για συμμετοχή στο Κομμουνιστικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα εξηγούσε μερικά χρόνια αργότερα και ο Όρσον Ουέλς, ο οποίος ήξερε να ξεχωρίζει τους ρουφιάνους.
1: Ηλία Καζάν is a traitor. He is a man who sold to McCarthy all of his companions.
0: Ο Άρθουρ Μίλλερ, ο οποίος ήταν από τους στενότερους φίλους του Καζάν, του κόβει και την καλημέρα και φεύγει αμέσως για το Σάλεμ, όπου θα κάνει την έρευνα για το επόμενο θεατρικό του έργο. Μερικούς μήνες αργότερα θα προκύψουν οι μάγισσες του Σάλεμ, μια αλληγορία για το κυνήγι μαγισσών που βρισκόταν σε εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεσοδιάστημα, ο Άρθουρ Μίλλερ παντρεύεται την Μέριλιν Μονρόε, η οποία εκείνη την περίοδο ζητούσε βίζα για να επισκεφθεί τη Σοβιετική Ένωση. Και το Αμερικανικό κράτος βλέπει στα μάτια των νεόνυμφων τον εχθρό που πάντα αναζητούσε. Ο Άρθουρ Μίλλερ καλείται ενώπιον της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Υποθέσεων, η οποία του ζητά να καταδώσει συνεργάτες του. Και αυτός αρνείται κατηγορηματικά.
2: Δεν πιστεύω και ακόμη δεν πιστεύω.

0: πιστεύουν ότι ένας άνθρωπος πρέπει να γίνει καταδότης για να μπορεί να ασκεί ελεύθερα το επάγγελμά του στις ΗΠΑ.
1: Σε όλη αυτή τη διαδικασία, η Marilyn Monroe βρίσκεται πάντα στο πλευρό του Arthur Miller, γνωρίζοντας ότι κινδυνεύει να τεινάξει στον αέρα και τη δική της καριέρα. Στην οικογένεια του Miller και της Monroe όμως, δεν υπήρχαν ρουφιάνοι. Είναι γεγονός ότι η Marilyn Monroe δεν υπήρξε κάποια μεγάλη επαναστάτρια που άλλαξε την πορεία της ιστορίας με τη σκέψη ή τις πράξεις της. Η καλλιτεχνική της περσόνα ήταν πράγματι αφελής και σε σημαντικό βαθμό αναπαρήγαγε τα πατριαρχικά στερεότυπα της εποχής της. Έδειξε όμως ότι μπορείς να σταθείς με αξιοπρέπεια απέναντι σε ένα αδιφάγο μηχανισμό που χαρακτήριζε σαν πέμπτη φάλαγγα όποιον τολμούσε να εκφράσει διαφορετική άποψη. Κάπου εδώ βέβαια, με αυτές τις ιστορίες για ήρωες και για ρουφιάνους, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να μας θυμάστε και να μας ψάχνετε πάντα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δύο διαδοχικοί σεισμοί σημειώθηκαν στη μία το μεσημέρι με επίκεντρο τη Βόρεια Εύβοια, η οποία έγιναν αισθητή και στην Αττική. Ο δεύτερος σεισμός, που ήταν και ο ισχυρότερος, ήταν μεγέθους 5,2 ρίχτερ. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε σημειωθεί δόνηση 4,8 βαθμών. Ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, σε οικισμούς του Δήμου Μαντουδίου, συγκεκριμένα σε Δαφνούσα και Προκόπη, εκτεταμένες κατολιστήσεις στο οδικό δίκτυο, δίχως να έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής κάποιος τραυματισμός.
2: Δεν είναι κάτι το αναισθητικό από μόνο του. Οι οποίοι συμβαίνουν κάθε μήνα περίπου, έχουμε ένα τέτοιο σεισμό στον ελληνικό χώρο.
3: Οι ζημιές είναι αρκετά σημαντικές. Κατολιστήσεις, δηλαδή έχουμε και στη Βλαχιά αυτή τη στιγμή και στη Δαφνούσα αλλά και σε άλλες περιοχές.
1: Στη σύλληψη ενός Παλαιστίνιου, μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, προχώρησαν οι ελληνικές αρχές στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος σχεδίαζε επίθεση με εκρηκτικά σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων. Αύριο, ο συλληφτής θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα της Αθήνας με κατηγορίες για τρομοκρατία.
4: Οι πληροφορίες λέγανε ότι αυτός ετοίμαζε ένα τρομοκρατικό χτύπημα σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Τώρα, πώς ακριβώς θα το έκανε, αν ήταν μόνος του, αν είχε διασυνδέσει με άλλα άτομα, αυτό
5: ερευνάται.
6: Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο πλαίσιο της απάντησης στην τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς 7 Οκτωβρίου εξελίσσονται ακόμη και θα εξελίσσονται ακόμη και για χρόνια.
1: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών και στην Κύπρο σχετικά με την υπόθεση σύλληψης 4 Παλαιστινίων, οι οποίοι εκτιμάται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα σε Ισραηλινούς στόχους. Έφοδο σε πολεοδομίες της Αττικής, όπου λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων και εξυπηρετήσεων, πραγματοποίησε η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα. Κατασχέθηκαν πάνω από 330.000 ευρώ.
7: Λόγω της ασαφούς και κακής νομοθέτησης, δημιουργούνται τρόποι ερμηνείας της νομοθεσίας που επιτρέπουν σε διάφορους επιτίδιους να κάνουν παιχνίδια.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα εγκρίθηκε από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς. Σε διαφορετική γραμμή ο Παύλος Πολάκης ζητά οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος και αυτόνομη εκλογική πορεία.
8: Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
9: Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες.
10: Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα.
1: Για την Ελλάδα του 2030 μιλά στον εβδομαδιαίο απολογισμό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας πως είναι μια χώρα πιο σύγχρονη, πιο λειτουργική και πιο όρημη, αφήνοντας οριστικά πίσω τις προβλήματα και κρεμότητες του παρελθόντος. Βολές κατά του Πρωθυπουργού από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν, ανέφερε. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολυώρια απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Στο Αίγιο συνελήφθη ένας άνδρας, ο οποίος καταζητείται από την Ιντερπόλ για δολοφονία που είχε διαπράξει στην Αυστραλία το 1999. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί δύο θανατηφόρα τροχαία. Ένας 44χρονος έχασε τη ζωή του στην Εθνική Οδό Πολυγύρου Θεσσαλονίκης και ένας 56χρονος στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή δημοσιογραφία, ρωσικές επιθέσεις στην νοτιοανατολική και κεντρική Ουκρανία προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα, η μέρα κατά την οποία πρόκειται να συναντηθούν στο Λονδίνο οι ηγέτες Ουκρανίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας.
11: Δεν πρόκειται να τελειώσει αυτός ο πόλεμος εάν η Ρωσία δεν κατακτήσει το σύνολο και των 4 περιφερειών που έχει στοχοποιήσει. Δεν το έχει πετύχει αυτό ακόμα και ο πόλεμος συνεχίζεται.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα στο μπάσκετ, στην απόκτηση του Τζέι Λίντελ προχώρησε ο Άρης. Στο ποδόσφαιρο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο και στο Μουντιάλ, το οποίο ξεκινά την Πέμπτη στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, επισημοποιήθηκε η συμμετοχή του Ιράν. Όσο για τον καιρό, γενικά έθριος θα είναι και αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αυτά είναι κυρίες και κύριοι τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα. 2 και 6 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την έντονη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται αυτήν την ώρα. Και το επίκεντρό της είναι η Βόρεια Εύβοια. Μάλιστα, ήδη έχουν καταγραφεί κάποιες ζημιές. Θα δούμε ποιο είναι το μέγεθός του, το μέγεθος αυτών των ζημιών, το μέγεθος των προβλημάτων που έχουν ανακύψει στη Βόρεια Εύβοια. Πρώτα απ' όλα, να σταθούμε στο φαινόμενο αυτό καθ' αυτό. Είχαμε 2 πολύ ισχυρούς σεισμούς, οι οποίοι σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών τη μία το μεσημέρι, πριν από περίπου μία ώρα. Οι σεισμοί αυτοί έγιναν αισθητοί και εδώ στην Αττική. Βεβαίως, το επίκεντρό τους ήταν η Βόρεια Εύβοια. Ο ισχυρότερος σεισμός ήταν της τάξης των 5,2 Ρίχτερ, σεισμός ικανός για να αναστατώσει την ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας και να προκαλέσει ανησυχία ακόμη και εδώ στην Αττική. Κουνηθήκαμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου είναι εδώ μαζί μας να μας παρουσιάσει όλα τα δεδομένα. Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλή δύναμη. Λοιπόν, εδώ και περίπου μια ώρα, κάτι παραπάνω από μια ώρα, έχουμε αυτή την πλούσια σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, σε ένα μεγάλο εύρος από το Προκόπη, από τον Αγιάννη το Ρώσο δηλαδή της Εύβοιας, μέχρι και Λιμιώνα και βέβαια και μέχρι Ιστιαία καταγράφονται σεισμοί εδώ και μία ώρα. Ο μεγαλύτερος λοιπόν είναι 5,2 έως τώρα, αλλά βέβαια ενδεχομένως δεν έχουμε και αναθεώρηση αφού του μεγέθους. Ο 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε 2 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι.
1: Ήταν ο δεύτερος σεισμός, Γιώργο, που καταλάβαμε εμείς εδώ στην Αττική.
5: Ναι.
1: Ο δεύτερος σεισμός. Ήταν νομίζω εμφανές πως ήταν πιο ισχυρός. Όσοι τον καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, αντιληφθήκατε πως ο δεύτερος σεισμός ήταν πιο ισχυρός. Ο πρώτος ήταν στα 4,8 Ρίχτερ,
5: Γιώργο. 4,8, 4 λεπτά νωρίτερα βέβαια, ναι, από τον 5,2. Και βέβαια έχουν γίνει και άλλοι μικρότεροι μετασεισμοί, δηλαδή υπάρχει δηλαδή τώρα μια μετασεισμική δραστηριότητα, δηλαδή έχουν γίνει έως τώρα και 6 μετασεισμοί καταγράφονται από το αστεροσκοπείο Αθηνών, βέβαια με πολύ χαμηλότερα μεγέθη. Αυτό το οποίο παρατηρούν οι επιστήμονες είναι το εξής, ότι είναι γνωστή αυτή η περιοχή. Σας θυμίζω ότι και πέρσι τέλη Μαΐου είχαμε μια ισχυρή σεισμική δόνηση πάλι στο Προκόπη της Εύβοιας με μέγεθος 5,3.
1: Είναι δηλαδή ένα ρήγμα εκεί το οποίο δίνει τέτοιους σεισμούς, Γιώργο.
5: Δίνει τέτοιου μεγέθους, ναι, όχι βέβαια παραπάνω. Δεν έχει δώσει αυτή η περιοχή δηλαδή ιστορικά σεισμό πάνω από 5,5. Αλλά όμως επειδή είναι μέσα στην κατοικημένη περιοχή, γι' αυτό έχουμε και αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή έχουν παρατηρηθεί και πτώση αντικειμένων και μικρό, και κάποιες κατολιστήσεις στο οδικό δίκτυο της Βόρειας Εύβοιας, στο δύσκολο ούτως ή άλλως οδικό δίκτυο της Βόρειας Εύβοιας.
1: Ναι, υπάρχει εικόνα πως έχουμε κατολιστήσεις στο οδικό δίκτυο που συνδέει τις περιοχές Πλακιά και Δαφνούσα. Βεβαίως και το Προκόπη έχει πληγεί από αυτόν τον σεισμό. Μαθαίνουμε πως έχουν ήδη καταγραφεί κάποιες ζημιές σε σπίτια, κάποιες ρογμές που έχουν προκληθεί προφανώς από τους σεισμούς.
5: Ρογμές, όμως το θετικό ποιο είναι, ότι στο κέντρο υγείας Μαντουδίου δεν έχει αναφερθεί έως τώρα κάποιος τραυματισμός.
1: Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό, Γιώργο.
5: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, μικροζημιές, μικρορογμές, ιδιαίτερα στα παλιά σπίτια εκεί της περιοχής, θα συναντήσουμε.
1: Ναι.
5: Και επίσης μην ξεχνάμε ότι πολλά από αυτά τα σπίτια εκεί είναι ακατοίκητα, είναι παλιά σπίτια των δεκαετιών 50 και 60. Και είναι αναμενόμενο να έχουμε αυτά τα προβλήματα.
1: Επειδή γνωρίζεις την περιοχή, Γιώργο, μιλάμε για μικρούς οικισμούς, έτσι. Κάποιες εκατοντάδες πολίτες μένουν εκεί.
5: Κοιτάξτε, ο Αγιάννης ο Ρώσος στο Προκόπη, δηλαδή, όπως λέμε, έχει αρκετούς κατοίκους, όπως βέβαια και η έδρα του Δήμου, το Μαντούδι. Και εκεί έχουμε αρκετούς κατοίκους και πάρα πολλά σπίτια εκεί στην περιοχή.
1: Το Μαντούδι αλλά είναι μεγαλύτερη Κομόπολη, είναι σίγουρα.
5: Είναι έτσι. Ναι. Και επίσης έχουμε και το Λιμιώνα εκεί κοντά, έχουμε τον Δαφνόντα εκεί, είναι μικρότεροι οικισμοί, δηλαδή μικρά χωριά. Που βέβαια ζουν και κάποιοι κάτοικοι εκεί και τον χειμώνα, αλλά τώρα το καλοκαίρι ιδιαίτερα πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός εκεί των κατοίκων. Τον θερετικό πάντως είναι έως τώρα ότι δεν έχει καταγραφεί κάποιος τραυματισμός, δηλαδή τόσο από το κέντρο υγείας Μαντουδίου αλλά βέβαια και από την Ιστιαία δεν έχουμε κάποια καταγραφή για σοβαρό τραυματισμό πολίτη εκεί στη Βόρεια Εύβοια. Αλλά κακά τα ψέματα, οι επιστήμονες παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή αυτή την περιοχή.
1: Μάλιστα. Μείνε μαζί μας, Γιώργο. Πάμε να συναντήσουμε μαζί τον κύριο Αργύρη Λιάσκο, είναι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μαντουδίου. Γεια σας, αντιδήμαρχε. Καλό μεσημέρι. Πού είστε, σε ποιο σημείο είστε εσείς, σε ποια περιοχή?
12: Στο χωριό Λαβρούσα.
1: Μάλιστα. Και εκεί έχουμε αρκετά προβλήματα, έχουν ζημιές αρκετά σπίτια.
12: Έχουμε προβλήματα, ναι, στα σπίτια. Ευτυχώς δεν έγιναν τραυματισμοί μέχρι στιγμή.
1: Μάλιστα,
12: ευτυχώς.
1: Σημαντικό αυτό.
12: Έχουμε μαζέψει τους ανθρώπους εδώ στην πλατεία.
1: Μάλιστα.
12: Τους έχουν βγάλει από τα σπίτια. Εντάξει, όσο και να πεις, κλαίνει για την περιουσία. Τους έχουν πάει πάρα πολύ σοβαρές ζημιές.
1: Ναι.
12: Ανοίγματα στα σπίτια, έχουν φύγει τείχοι εξωτερικοί.
1: Μιλάμε για παλιά σπίτια εκεί, κύριε Λιάσκο.
12: Πέτρινα, αλλά συντηρημένα σπίτια.
1: Μάλιστα. Που ήταν σε καλή κατάσταση, δηλαδή.
12: Σε πολύ καλή κατάσταση, ναι.
1: Ναι. Οπότε έχουμε ρογβές. Σε πόσα σπίτια έχετε μια πρώτη εικόνα να μας δώσετε?
12: Η Δαφνούσα, όπως έχω πει εγώ στο πρώτο μέρος του χωριού, σε 5 σπίτια είναι ακατάλληλα.
1: Μάλιστα. Θα είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να ξαναμπούν εκεί οι άνθρωποι και να μείνουν μέσα σε αυτά τα σπίτια.
12: Δεν μπορούν να μπουν, όχι, να τους πάρουμε από εδώ. Δεν γίνεται να μπουν.
1: Πάντως κάποιο σπίτι να έχει καταστραφεί ολοσχερός δεν υπάρχει, να έχει πέσει τελείως.
12: Ολοσχερός, αν ξανακάνει ακόμα ένα σεισμός, αυτά τα 4-5 σπίτια που έχω δει θα φύγουν εντελώς.
1: Μάλιστα. Όμως συνολική εικόνα δεν έχετε πάει σε όλα τα σπίτια για να δείτε αν έχουμε κι αλλού πρόβλημα.
12: Δεν πρόλαβα να πάω. Έχει περάσει η αστυνομία, οι πυροσβεστικοί έχουν πει μέσα στα. Κοιτάζουν εκεί για τους ανθρώπους.
1: Ναι.
12: Τα ώρα καλά. Ναι. Δεν έχουμε τραυματισμούς.
1: Ναι. Για τι οικισμό μιλάμε σε σχέση με τη Δαφνούσα? Πόσο μεγάλος είναι αυτός ο οικισμός? Πόσοι κατοικούν εκεί?
12: Πάνω από 100 σπίτια.
1: Μάλιστα. Α, είναι αρκετά τα σπίτια. Μάλιστα. Εύχομαι να μείνουμε σε αυτά τα νούμερα, να μην έχουμε μεγάλο αριθμό σπιτιών που έχουν υποστεί τέτοιες ζημιές. Πάντως το σημαντικό είναι αυτό που μας επιβεβαιώνετε και εσείς, αντιδήμαρχε, ότι κανείς δεν έχει τραυματιστεί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
12: Το ευτυχώς ήταν. Μάλιστα. Αυτό και το δυστυχώς θα μείνουν με χωρίς
1: σπίτι. Να ρωτήσω κάτι άλλο, αντιδήμαρχε. Είναι προσβάσιμη η περιοχή εκεί? Το λέω γιατί έχουμε αναφορές για κατολισθήσεις στο δικό δίκτυο.
12: Έχουμε κατολισθήσεις, έχουν βγάλει και τα μηχανήματα έξω του Δήμου. Όπου υπάρχουν καταλυστήσεις θα φτιάχνουν στους δρόμους.
1: Ναι.
12: Από πέτρες είναι και φερτά υλικά.
1: Ναι. Οπότε τώρα μπορεί κανείς να μεταβεί από το ένα χωριό στο άλλο, είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε ακόμα?
12: Μπορούμε αυτή τη στιγμή. Α. Μπορούμε. Έβγαλα τα μηχανήματα έξω και είμαστε.
1: Δεν έχει αποκλειστεί κάποιο χωριό δηλαδή λόγω των καταλυστήσεων?
12: Όχι,
1: σημαντικό.
12: Στιγμής, όχι.
1: Πέραν της Δαφνούσας, έχετε ενημέρωση για κάποιο άλλο χωριό που να έχει υποστεί ανάλογες ζημιές?
12: Προέδρος που μιλάω, έχουν και εκεί ζημιές, Προκόπη έχουν τώρα. Δεν έχω προλάβει να μιλήσω.
1: Μάλιστα.
12: Αλλά έχω στείλει και την αστυνομία τώρα εκεί πέρα και το κοιτάζουν.
1: Και πλακιά, για πλακιά είχαμε εικόνα.
12: Σίγουρα θα έχουμε.
1: Ναι, μάλιστα. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιάσκο, να συνεχίσετε τη δουλειά σας. Ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μαντουδίου μας είπε για τουλάχιστον 5 σπίτια τα οποία είναι ακατάλληλα πλέον για να κατοικηθούν από τους κατοίκους εκεί στο χωριό Δαφνούσα. Βεβαίως περιμένουμε να σχηματίσουμε συνολική εικόνα και από τις γύρω περιοχές. Όμως φαίνεται πως σε ό,τι έχει να κάνει με τις ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις θα έχουμε σημαντικά προβλήματα από αυτούς τους ισχυρούς σεισμούς. Είναι ακόμη μαζί μας ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Γιώργο, εδώ είσαι, έτσι, είσαι μαζί?
13: Ναι. Πριν από
1: λοιπόν, άκουσες και εσύ τον αντιδήμαρχο. Μιλάμε για σοβαρές ζημιές στα σπίτια εκεί των ανθρώπων, από ό,τι φαίνεται. Βεβαίως αυτή τώρα είναι μια διαδικασία που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Θα περιμένουμε τις αυτοψίες και τις επόμενες ημέρες.
13: Ναι, αυτό ήθελα να πω, γιατί πριν από λίγο έλαβα και ένα μήνυμα από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Θα σχηματιστούν ομάδες μηχανικών ώστε να ξεκινήσουν γρήγορα καταγραφές. Πράγματι λοιπόν, σε αυτά τα χωριά της Βόρειας Εύβοιας έχουν ζημιές. Το θετικό όμως είναι, από ό,τι ακούσαμε και από τον αντιδήμαρχο, δεν έχουμε τραυματισμό. Αλλά θα πρέπει να γίνει σωστή καταγραφή και από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, ούτως ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα για το τι επιπτώσεις έχουμε τόσο στα σπίτια, όσο βέβαια και στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές εκεί των περιοχών, γιατί μιλάμε για...
1: Επειδή ρώτησα πάντως τον αντιδήμαρχο, θα μ' άκουσες φαντάζομαι, είπε ο αντιδήμαρχος ότι προς ώρας δεν υπάρχει κάποιο χωριό το οποίο είναι αποκλεισμένο λόγω των κατολισθήσεων στο δικό δίκτυο. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι θα το μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα όταν θα κυλήσει λίγος χρόνος και θα έχει γίνει η αυτοψία και στο δικό δίκτυο, που είναι κρίσιμο και αυτό, το συγκεκριμένο δικό δίκτυο, να είναι προσβάσιμο για όλους, να μην υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα λόγω των κατολισθήσεων. Γιώργο.
13: Και βέβαια αυτό το οποίο λένε οι επιστήμονες, πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 48 ώρες, ούτως ώστε να γίνει σωστή καταγραφή και ανάλυση της σεισμικής δραστηριότητας. Δεν μπορούν να πούν αυτή τη στιγμή οι σεισμολόγοι, οι σεισμολόγοι για το πώς Εάν είναι το 5,2.
1: Βάλε μια ενωτελεία, Γιώργο. Σε αυτό θα σταθούμε τώρα. Στην εξέλιξη του φαινομένου είναι μαζί μας ο κύριος Ευθύμιος Λέκας. Τον ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο τον οποίο μας διαθέτει. Είναι ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Κύριε Λέκα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Λοιπόν, καταρχάς, είστε καθησυχαστικοί από ό,τι καταλαβαίνω οι σεισμολόγοι σε σχέση με το φαινόμενο αυτό καθ' αυτό, έτσι δεν είναι?
14: Κοιτάξτε, υπάρχουν δεδομένα που είμαστε καθησυχαστικοί. Δηλαδή, η στάση μας αυτή τεκμηριώνεται από δύο κυρίως δεδομένα. Το πρώτο είναι ότι η περιοχή δεν, ενώ φιλοξενεί μεγάλες ρηξηγενείς ζώνες, δεν φιλοξενεί μεγάλα ρήγματα. Δηλαδή, τα ρήγματα που συνθέτουν τις ρηξηγενείς ζώνες είναι μικρά σχετικά. Συνεπώς, έχουν κάποιο όριο στο να δώσουν σεισμούς μεγαλύτερο από 5. 5,2 του επίπεδου αυτού, εν πάση περιπτώσει. Το δεύτερο είναι ότι με βάση τα ιστορικά δεδομένα και με βάση τα δεδομένα της προηγούμενης δεκαετίας και πέρυσι βέβαια που είχαμε ένα αντίστοιχο γεγονός, δεν πάμε σε μεγάλα μεγέθη, αλλά πάμε σε μια παρεδεταμένη διάρκεια. Δηλαδή μια διάρκεια της τάξης των 3-4-5 ημερών.
1: Οπότε εκτιμάτε πως αυτός ενδεχομένως να ήταν και ο κύριος σεισμός, ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ, κύριε Λέκα?
14: Κοιτάξτε, πολύ πιθανόν να ήταν αυτός ο σεισμός, ναι. Αλλά όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις όπου έχουμε δηλαδή πολλούς σεισμούς, ένας μήνος όπως λέμε σεισμός, ναι. Γιατί αυτό χαρακτηρίζει την περιοχή.
1: Πρέπει να περιμένουμε.
14: Πρέπει να περιμένουμε και στο σμήνο σεισμών δεν ξεχωρίζουμε κάποιο σεισμό ο οποίος είναι θεαματικά μεγαλύτερος από τον 5. Ναι. Ή γύρω εκεί πέρα την οροφή. Ήταν δηλαδή κάτι που είχαμε και πέρυσι στη Σαντορίνη. Δηλαδή μέχρι 5,2-5,3 ενώ έγιναν 26.000 σεισμοί. Δεν ξεχώρισε κανένας να πει κάποιος ότι είχαμε έναν 5,8-5,9. Δηλαδή διατηρείται σε ένα χαμηλό επίπεδο το μέγεθος των σεισμών.
1: Μάλιστα, τώρα σε σχέση με τις ζημιές, είχαμε νωρίτερα μαζί μας τον αντιδήμαρχο Μαντουδίου, μας είπε πως στη Δαφνούσα τουλάχιστον 5 σπίτια έχουν υποστεί σημαντικές υλικές ζημιές. Εσείς έχετε, κύριε Λέκα, μια συνολικότερη εικόνα να μας δώσετε? Ποια είναι αυτά τα χωριά, αυτοί οι οικισμοί που έχουν υποστεί τις σημαντικότερες ζημιές?
14: Είναι η Δαφνούσα, το Προκόπη, αυτά τα χωριά, το Πιντή κτλ. Είναι αυτά τα χωριά τα οποία συνήθως έχουν ζημιές, δηλαδή και πέρυσι η ίδια εικόνα ήταν, γιατί μιλάω συνεχώς και με τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Τεχνιώτη, και με τον αντιδήμαρχο και με τον Περιφερειάρχη και τον κύριο Σπανό. Κοιτάξτε τι γίνεται. Είναι σπίτια αυτά τα οποία είναι παλιά σπίτια, συνήθως είναι κατοίκητα, είναι πολύ κατοικικές κατασκευές, παλιά σπίτια που δεν έχουν συντηρηθεί. Εκεί εντοπίζονται οι ζημιές, δηλαδή δεν εντοπίζεται ζημιά σε κάποιο χώρο που να είναι, σε κάποια κατασκευή που να είναι καινούρια κατασκευή που να έχει πάρει ζημίες.
1: Ναι. Μιλάμε για παλιά πέτρινα σπίτια, δηλαδή τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές ζημίες.
14: Ναι, έχουν υποστεί τη φορά του χρόνου και αυτά συνήθως έχουν κάποιες μικρές ζημίες. Mm-hmm. Και βέβαια έχουμε και μερικές κατολιστήσεις. Η περιοχή, όπως ξέρετε, είναι με έντονο μορφολογικό ανάγλυφο. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με δρόμους οι οποίοι είναι, ξέρετε, αυτοί οι μη ορεινοί δρόμοι σε απότομες πλαγιές. Mm. Εκεί θα πρέπει να προσέχουμε λιγάκι να μην εκτιθέμεθα πολύ, όπως θα πρέπει να προσέχουμε και το γεγονός ότι δεν θα πρέπει να μπαίνουμε μέσα σε κατοικίες οι οποίες να είναι πολύ παλιές και να έχουν υποστεί ζημιές από τους προηγούμενους σεισμούς.
1: Βέβαια, διότι το φαινόμενο είναι ακόμη σε εξέλιξη και εσείς οι σεισμολόγοι, εσείς οι επιστήμονες. Ναι, δίνετε πάντα ιδιαίτερη βαρύτητα, κύριε Λέκα, στο πρώτο 24ωρο, έτσι δεν είναι, τις πρώτες 24
14: ώρες. Όχι απόλυτα, ανάλογα την περιοχή. Ναι. Ανάλογα την περιοχή. Ναι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο και από εκεί και πέρα θα διαμορφώσουμε αντίληψη για το τι πρέπει να γίνει.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λέκα.
14: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γιώργο μου, αν θες να πεις κάτι ακόμη για να ολοκληρώσουμε.
13: Ναι, είναι λοιπόν αυτή, είναι σε εξέλιξη. Πάντως θα θέλω να σας υπενθυμίσω ότι και με τον περσινό σεισμό πολλά σπίτια δεν έγινε αποκατάσταση των ζημιών. Άρα λοιπόν είναι παλιά τα σπίτια, πέτρινα, βέβαια με καλή συντήρηση από τους ιδιοκτήτες. Όμως μην ξεχνάμε όταν έχεις ένα σπίτι το οποίο έχει χρηστεί χωρίς καν αντισεισμικό κανονισμό, θα έχουμε και αυτά τα προβλήματα.
1: Ναι, βέβαια. Πάντως, βλέπω πως κυκλοφορεί ήδη στο διαδίκτυο ένα βίντεο από την περιοχή των Ψαχνών. Εκεί τώρα καταλαβαίνεις, Γιώργο μου, πως ο σεισμός έγινε πάρα πολύ αισθητός και φαίνεται από το βίντεο αυτό που είναι από κάμερα ασφαλείας σε ένα κατάστημα, σε μια επιχείρηση στα Ψαχνά. Οι άνθρωποι εμφανίζονται σε αυτό το βίντεο να φεύγουν πανικόβλητοι, να εγκαταλείπουν το συγκεκριμένο χώρο, έτσι ώστε να είναι κάπου όπου θα νιώσουν πιο ασφαλείς. Είναι ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων, θα κυκλοφορήσουν και άλλα, εννοείται, θα δουν το φως της δημοσιοτήτας στις επόμενες ώρες, δεν το συζητώ αυτό, αλλά μας βοηθούν αυτά τα βίντεο, διότι καταλαβαίνουμε το πόσο ισχυρός ήταν αυτός ο σεισμός και πόσο πολύ κουνήθηκαν εκεί στη Βόρεια Εύβοια. Οι άνθρωποι τρομοκρατήθηκαν και είναι, νομίζω, απολύτως λογικό.
13: Καταρχήν έγινε αισθητό σε πάρα πολλές περιοχές, δηλαδή και Αττική και Σποράδες και σε πάρα πολλές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας αυτή η σεισμική δόνη. Δηλαδή φανταστείτε, τα Ψαχνά είναι πολλά χιλιόμετρα νοτιότερα από το επίκεντρο του σεισμού και βλέπετε στα βίντεο το πόσο ισχυρή ήταν αυτή η δόνηση.
1: Ναι. Ανακεφαλαιώνοντας 5,2 ρίχτερ λίγο μετά τη μία το μεσημέρι με επίκεντρο εκεί νότια του Προκόπιου, το ίδιο επίκεντρο και ο πρώτος σεισμός 4,8 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ. Ζημιές υπάρχουν, έχουν καταγραφεί σε σπίτια, σε μαγαζιά, στα χωριά τα οποία αναφέραμε νωρίτερα της ευρύτερης περιοχής του Μαντουδίου και μένει να δούμε τι συνολική εικόνα θα έχουν να μας δώσουν οι αρχές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει την καταγραφή των προβλημάτων σε Δαφνούσα και Προκόπη. Εκεί θα πρέπει να εστιάσει κανείς το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει από αυτούς τους σεισμούς. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Βασίλης Παπαζάχος είναι σεισμολόγος, είναι καθηγητής σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μίλησε για αυτούς τους ισχυρούς σεισμούς που έχουν αναστατώσει τη Βόρεια Εύβοια και είναι απολύτως λογικό στην ΕΡΤ.
2: Δεν είναι κάτι το αντισυντικό από μόνο του. Σεισμοί οι οποίοι συμβαίνουν κάθε μήνα περίπου, έχουμε ένα τέτοιο σεισμό στον ελληνικό χώρο. Δηλαδή είναι σεισμοί εντός αγωγών, επιτρέψτε μου, είναι συνηθισμένοι. Απλά όταν συμβαίνουν κοντά σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, πόσο μάλλον στην πρωτεύουσα της χώρας, γίνονται έντονα αισθητοί γενικά η περιοχή της Ένωσης και πιο βόρεια γίνονται σε δύση περιοχή της Αθήνας.
1: Και ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, ο κύριος Γιώργος Τσαπουρνιώτης, λίγα λεπτά μετά τον σεισμό βγήκε και μίλησε στην ΕΡΤ, στη δημοσία τηλεόραση, να ακούσουμε τι είπε.
15: Έχουμε εκτεταμένες κατολισθήσεις σχεδόν σε όλο το Δήμο. Οι ζημιές είναι αρκετά σημαντικές. Κατολισθήσεις από ψηλές περιοχές, δηλαδή έχουμε και στη Βλαχιά αυτή τη στιγμή και στη Δαφνούσα αλλά και σε άλλες περιοχές αναφερόμενες κατολισθήσεις σε δρόμους.
1: Εδώ θα κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε 2,5 λεπτά από τώρα για να δούμε και άλλα θέματα από τη σημερινή επικαιρότητα.
16: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
18: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Υποκράτους 33.
19: Να ζήσετε!
20: Πάσε εμένα πρώτα.
21: Η
1: αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είμαστε, επιστρέψαμε. Σκά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε στην Κρήτη. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη. Να μάθουμε πώς οι αρχές κατάφεραν να συλλάβουν έναν 37χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος εμφανίζεται από τις ελληνικές αρχές ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, ενεργεία μέλος με εκπαίδευση που τον συνοδεύει και με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ένα χτύπημα το οποίο ενδεχομένως να ετοίμαζε σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων. Ο Χάρης Λεοντάκης έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι από τον Άγιο Νικόλαο, όπου εδώ στον Άγιο Νικόλαο δούλευε σε ένα πολυτελέστατο πεντάστερο ξενοδοχείο 37χρονος ως ηλεκτρολόγος. Η αστυνομική έφτασε στα ίχνη του μετά τις συλλήψεις που έγιναν στην Κύπρο μελών της Χαμάς, εκεί μέσω ενός τηλεφώνου το οποίο χρησιμοποιούσε για να κάνει τις επαφές του ο 37χρονος, έφτασαν στα ίχνη του. Τον παρακολουθούσαν κάποιες μέρες και τα ξημερώματα του Σαββάτου στην καρδιά της πόλης του Αγίου Νικολάου, δίπλα ακριβώς από την Μαρίνα, σε ένα από τα πλέον τουριστικά σημεία της πόλης, έγινε η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής, Αντώνη της ΑΕΠ και της αστυνομίας. Συνέλαβαν τον 37χρονο, μαζί του προσήχθησαν άλλοι τρεις συμπατριώτες του που διέμεναν ο ένας μαζί του, οι άλλοι δύο στο διπλανό δωμάτιο. Είναι ένα μικρό παλιό ξενοδοχείο το οποίο χρησιμοποιείται για να μένουν οι εργαζόμενοι του συγκεκριμένου πεντάστερου ξενοδοχείου και για την καλοκαιρινή σεζόν. Οι τρεις Παλαιστίνοι αφέθησαν ελεύθεροι καθώς δεν βρέθηκε κάτι εναντίον τους, δεν είχαν καμία εμπλοκή στην όλη υπόθεση. Ο 37χρονος λοιπόν συνελήφθη αφού έδωσε την πρώτη του κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα, στο αστυνομικό μέγαρο Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο, μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο, όπου αναμένεται το βράδυ να αναχωρήσει προκειμένου να προσαχθεί στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία για τα περαιτέρω και για την άσκηση των ποινικών διώξεων από τον εποπτεύοντα εισαγγελέα της έρευνας. Στο δωμάτιό του, το μόνο που βρήκαν οι αστυνομικοί εκτός από το κινητό του τηλέφωνο ήταν και ένας φορητός υπολογιστής, ο οποίος φυσικά και κατασχέθηκε για να εξεταστεί.
1: Παρ' όλα αυτά, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μια προμήθεια την οποία σκόπευε να κάνει το επόμενο χρονικό διάστημα, ότι θα έκανε μια παραγγελία για εκρηκτικά υλικά έτσι ώστε να υλοποιήσει τον σχεδιασμό του, που ήταν η πραγματοποίηση ενός τρομοκρατικού χτυπήματος σε κρουαζιερόπλοιο, Χάρη, το οποίο θα ερχόταν στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες.
21: Υπάρχει μια άφιξη ενός κρουαζιερόπλοιου που κάνει κρουαζιέρα προς την Κρήτη. Η άφιξη αυτή είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη, μάλιστα, για την ερχόμενη Τρίτη. Mm-hmm. Προφανώς ο 37χρονος ίσως να γνώριζε ότι το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο προσεγγίζει τον Άγιο Νικόλαο σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στο καλοκαίρι, οπότε και ο σχεδιασμός του να ήταν για κάποια από τις επόμενες προσεγγίσεις που είχαν προγραμματιστεί. Το σίγουρο είναι ότι παραδέχτηκε, ότι φέρεται να έχει παραδεχτεί ότι ήταν, ότι είναι μέλος της Χαμάς. Και
1: φέρεται να έχει παραδεχθεί πως πράγματι σχεδίαζε αυτό το χτύπημα και υποστήριξε νομίζω στις αρχές πως τελικά έχει αποφασίσει να κάνει πίσω, να ακυρώσει το αρχικό του πλάνο. Μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, Χάρη.
21: Μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση και εξετάζεται με πάρα πολύ προσοχή από τις αστυνομικές αρχές, αλλά και φυσικά από την αντιτρομοκρατική. Πρέπει βέβαια να σας πω ότι επειδή ο χώρος που διέμενε, τα δωμάτια που διέμενε αυτός ή οι υπόλοιποι συναδελφοί του εδώ στον Αγίου Νικόλαο, είναι μέσα σε ένα πολύ μικρό στενό. Ναι. Οι γύρω κάτοικοι δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό. Δεν κατάλαβαν.
1: Μάλιστα.
21: Τίποτα απολύτως, ούτε την παρουσία της αστυνομίας, ούτε τίποτα απολύτως. Μπήκαν, τον πήραν, έφυγαν. Προφανώς έχει γίνει η έρευνα, προφανώς έχουν γίνει επαφές με το περιβάλλον του, όμως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν προσεκτικός, δεν έβγαινε συχνά από το δωμάτιο, ήταν δηλαδή, πήγαινε στο ξενοδοχείο, έκανε τη βάρδια του, επέστρεφε στο δωμάτιο, έκανε κάποια βόλτα στην πόλη, αλλά δεν είχε πολλές επαφές, δεν είχε φίλους, δεν είχε ανθρώπους με τους οποίους να ήταν σε κάποια στενή επαφή.
1: Ναι. Μάλιστα. Χάρη Λεοντάκη, μείνε μαζί μας. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει περισσότερες πληροφορίες και από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Και σε σχέση με αυτό το διαμέρισμα το οποίο μίστονε ο 37χρονος στα Πατήσια και το είχε μετατρέψει σε εργαστήριο, αυτό προκύπτει από την έρευνα των αρχών. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Έγινε λοιπόν μια παράλληλη επιχείρηση στο συγκεκριμένο χώρο επί της 3ης Σεπτεμβρίου μια πολυκατοικία, ένα διαμέρισμα τετάρτου ορόφου βραχυχρόνιας μίσθωσης. Υπήρχαν τα στοιχεία τα οποία είχε στη διάθεσή της η ΕΕΠ και η αντιτρομοκρατική λοιπόν χθες λίγο πριν τις 8 το βράδυ πραγματοποίησε έφοδο στο χώρο. Φαίνεται τουλάχιστον ότι υπήρχαν κάποια σύνεργα τα οποία εν δυνάμει θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενα ενός εργαστηρίου τέτοιου για Παρασκευή. Κάποιο εκρηκτικού μηχανισμού. Φαίνεται αυτό το οποίο έχει κατασχεθεί βέβαια αυτή τη στιγμή και μιλάμε να είναι μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και ένας εργαστηριακός αναδευτήρας με θερμενόμενη πλάκα. Εκεί περιορίζονται τα ευρήματα τα οποία θα μπορούσαν να συνδεθούν ενδεχομένως με την παρασκευή κάποιου μηχανισμού. Υπήρχε και αυτή, τουλάχιστον σε σχέση και με τα όσα ανέφερε ο ίδιος στους αστυνομικούς κατά την εξέτασή του, η αναφορά ότι υπήρχαν κάποιες χημικές ουσίες που είχε παραγγείλει, δεν τις είχε όμως παραλάβει. Δεν φαίνεται λοιπόν τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο να ήταν σε θέση για να μιλήσουμε για κάποιο άμεσο χτύπημα σε συνδυασμό και με όσα αναφέραμε πριν και για το κρουαζιερόπλοιο το οποίο θα προσέγγιζε τις επόμενες ημέρες τη χώρα. Από εκεί και πέρα, και το συγκεκριμένο σημείο στο οποίο βρισκόταν ο ίδιος. Από εκεί και πέρα, βέβαια. Κρίσιμες θα είναι και οι αναλύσεις που θα γίνουν και στα εγκληματολογικά εργαστήρια που έχουν μεταφερθεί τα ψηφιακά πιστήρια. Να τονίσουμε ότι στο διαμέρισμα τουλάχιστον υπήρχαν άλλοι τρία άτομα, τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι όμως δεν, ενώ γνώριζαν ότι υπήρχε παρουσία άλλου ατόμου πριν, είχαν καταθέσει τον τελευταίο μήνα, δεν είχαν συναντήσει τον άντρα από την Παλαιστίνη, δεν γνώριζαν τουλάχιστον όπως μας ανέφεραν κάποιες λεπτομέρειες ή πληροφορίες παραπάνω για να μπορέσουν και αυτοί να συνδράμουν στην έρευνα. Να τονίσουμε ότι αυτό το οποίο θα εξεταστεί από την αστυνομία είναι και εκτός από τις επαφές που είχε και τις επικοινωνίες ο 37χρονος, τα ταξίδια τα οποία είχε κάνει στην Μαλαισία και αφορούσαν την εκπαίδευσή του και τη στρατολόγησή του από την Χαμάς. Ένα ταξίδι το οποίο ήταν πριν από το 2023, όταν τουλάχιστον τον Ιούλιο του 2023 τοποθετείται πρώτη φορά στην χώρα μας και λαμβάνει άσυλο συγκεκριμένος άνδρας. Έχει φύγει για ένα διάστημα για την Γερμανία και εκεί θα ζητούν οι επαφές του. Επιστρέφει στη συνέχεια ξανά και φαίνεται να εργάζεται τελευταία χρόνια σεζόν εκεί στον Άγιο Νικόλαο και να υπάρχει και η παρουσία του ταυτόχρονα εδώ στην Αθήνα. Όλες αυτές λοιπόν οι μετακινήσεις του έχουν μπει στο κάδρο των ερευνών. Φαίνεται να έχει πραγματοποιήσει, όπως είπα, ένα ταξίδι και τον περασμένο χρόνο στη Μαλαισία, κατά το οποίο τουλάχιστον έγινε αυτή η εκπαίδευση για το πώς μπορεί με κάποιες εύκολα προσβάσιμες χημικές ουσίες να δημιουργήσει κάποιο μηχανισμό. Αυτά λοιπόν όλα έχουν τεθεί στην διάθεση των αρχών. Μία έρευνα λοιπόν για να δούμε ακριβώς ποιες ήταν οι ενέργειες στις οποίες στόχευε ο συγκεκριμένος άνδρας.
1: Μάλιστα. Γιώργο Πρωτοψάλτη, μένεις και εσύ μαζί μας. Θα ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στον Sky 100.3 ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος για αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση με άρωμα τρομοκρατίας. Ήταν καλεσμένος της Χριστίνας Βίδου. Είναι διεθνολόγος, θυμίζει ο κύριος Καρατράντος. Ειδικεύεται σε ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.
6: Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο πλαίσιο της απάντησης στην τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς 7 Οκτωβρίου εξελίσσονται ακόμη και θα εξελίσσεται ακόμη και για χρόνια. Δηλαδή να υπάρχει αυτή η κινητοποίηση ανθρώπων οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να στοχοποιηθεί το Ισραήλ με τη βία. Άρα είναι η ριζοσπαστικό και στρατιωτικό εξτρεμισμό. Οργανώσεις όπως η Χαμάς και η Χεζμπολά έχουν διαφορετικές εκδοχές της ένοπλης βίας που χρησιμοποιούν. Μία εξ αυτών είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Είτε αυτές οι τρομοκρατικές επιθέσεις γίνονται στο εσωτερικό του πεδίου της Μέσης Ανατολής, είτε τρομοκρατικές επιθέσεις σε άλλες χώρες, κυρίως δυτικές, οι οποίες συνήθως έχουν ως στόχο Ισραηλινούς στόχους.
1: Και όλα ξεκίνησαν από την Κύπρο, που είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των Κυπριακών Αρχών σχετικά με την υπόθεση σύλληψης 4 Παλαιστινίων, οι οποίοι επίσης θεωρούνται ύποπτοι για τρομοκρατία και για τους οποίους οι Κυπριακές Αρχές θεωρούν πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με το Ισραήλ. Ακούμε και τον Γιώργο Καλιακμάνη, τον επίτιμο πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, για τις έρευνες της αστυνομίας στην Κρήτη.
3: Τον συνέλαβαν λοιπόν στην Κρήτη, κατασχέθηκαν υπολογιστές, τηλέφωνο, κινητό κλπ. Καθώς και κάποια υλικά που παραπέμπουν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τρομοκρατική επίθεση. Οι πληροφορίες λέγανε ότι αυτός ετοίμαζε ένα τρομοκρατικό χτύπημα σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Τώρα πώς ακριβώς θα το έκανε, αν ήταν μόνος του, αν είχε διασυνδέσει με άλλα άτομα, αυτό
19: καλά, μόνος του ερευνάται τώρα.
1: Στον Χάρη Λεοντάκη και πάλι ο λόγος, ο οποίος θα μας ενημερώσει για μια άλλη υπόθεση με σοβαρές προεκτάσεις. Οι αρχές στα Χανιά εξετάζουν μια υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ένας 56χρονος Γερμανός, ο οποίος κατηγορείται, Χάρη, για κατασκοπία.
22: Ναι, γιατί συνελήφθη κοντά στο αεροδρόμιο Χανίων να φωτογραφίζει αεροσκάφη και που είναι δίπλα γη αεροδρόμιο το στρατιωτικό της 115 πτέρυγας μάχης και κατασχέθηκε η φωτογραφική του μηχανή, κατασχέθηκε και ένα τάμπλετ που βρέθηκε στο δωμάτιο που διέμενε. Το 56χρονος ήταν στα Χανιά μαζί με την οικογένειά του και αυτό είναι που έτσι προβληματίζει και προκαλεί εντύπωση στις αρχές. Ήταν με τη γυναίκα του και την κόρη του, είχαν φτάσει τις προηγούμενες ημέρες για τις διακοπές τους. Ο ίδιος είπε ότι του έκανε εντύπωση και γι' αυτό φωτογράφησε τα αεροσκάφη. Δεν έχει καμία, υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τα αεροσκοπία. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων και θα προφανώς θα πάρει προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Θα συναντήσουμε και πάλι τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, διότι χθες είχαμε μια σημαντική επιτυχία των αδιάφθορων της ελληνικής αστυνομίας. Εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση 35 μελών που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα 6 συλλήψεις. Η εκτεταμένη διαφθορά στις πολεοδομίες είναι ένα ζήτημα με βαθιές ρίζες σε αυτήν εδώ την χώρα. Ο Γιώργος έχει όλο το ρεπορτάζ. Έλα, Γιώργο.
23: Και είναι ενδεικτικό ότι ο ερώμενος αρχηγός αυτής της εγκληματικής ομάδας ήταν ένας 59χρονος, ο οποίος ουσιαστικά αποτελούσε τεχνικό σύμβουλο στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής. Είχε ένα παρελθόν για αρκετά χρόνια στην πολεοδομία της Κηφισιάς. Εκεί λοιπόν τουλάχιστον φέρεται να υπάρχει και ένα μέρος της παράνομης δραστηριότητας. Ανάμεσα στους άλλους κατηγορούμενους είναι η σύζυγός του, η οποία εργάζεται σε Δήμο της Αττικής, αλλά υπάρχουν και υπάλληλοι τόσο στην πολεοδομία της Κηφισιάς όσο και του Αμαρουσίου, όπως επίσης και ένας ιδιώτης μηχανικός. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι μπορούσαν με αυτές τις θέσεις που είχαν σε κέρυες θέσεις, σε υπηρεσίες της πολεοδομίας, είτε να επιταχύνουν διαδικασίες, να προχωρούν σε τακτοποίηση ευθερέτων, παράτυπες ουσιαστικά σε παράτυπη έκδοση οικοδομικών αδειών, είτε και σε επίσπευση τέτοιων διαδικασιών.
1: Και βεβαίως οι μίζες ξεκινούσαν από μικρά ποσά, έφταναν όμως και σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
23: Από 1000 ευρώ έως 30.000 ήταν η ταρίφα για όλες τις εξυπηρετήσεις και μιλάμε για τουλάχιστον για 29 που έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί στο πλαίσιο της έρευνας των αρχών. Στη μεγάλη επιχείρηση που έγινε το πρωί της Παρασκευής, με το αρχηγικό μέλος φέρεται να εντοπίστηκε σε κάποια καφετέρια στην Ηλιούπολη μαζί με έναν ακόμα κατηγορούμενο από αυτούς που έχουν συλληφθεί, τους 6, να του δίνει το συγκεκριμένο πρόσωπο έναν φάκελο μέσα στον οποίο υπήρχε ένα ποσό της τάξης των 3.000 ευρώ. Οι κατηγορίες αντιλαμβανόμαστε ότι είναι βαρύτατες και αφορούν και εγκληματική οργάνωση όσον αφορά τις διώξεις και δωροδοκία και δωροληψία παραβάσει καθήκοντος. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός και των ατόμων που είναι στην δικογραφία. Ενδεικτικό είναι ότι υπάρχουν ακόμα υπάρχει ακόμα και ένας εργαζόμενος από το Δήμο Μυκόνου, υπάρχουν εργαζόμενοι σπολεοδομίες Αγίας Παρασκευής και της Νέας Ιωνίας, υπάρχουν αρχιτέκτονες, μηχανικοί και επιχειρηματίες. Μια πολύ μεγάλη υπόθεση και μια πολύ μεγάλη έρευνα από την υπηρεσία.
1: Μάλιστα. Και ένα κύκλωμα με πάρα πολλά πλοκάμια και πάρα πολύ μεγάλο τζίρο τον οποίο έκανε. Δηλαδή τα χρήματα τα οποία διακινούνταν ήταν πραγματικά ποσά πάρα πολύ μεγάλα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Βεβαίως τα αίτια που τροφοδοτούν και γιγαντώνουν το πρόβλημα της διαφθοράς στις πολεοδομίες έχει να κάνει και με τη δεδαλώδη νομοθεσία και με την υποστελέχωση των υπηρεσιών. Λίγοι άνθρωποι στις πολεοδομίες που δεν μπορούν να διεκπαιρεώσουν όλα τα πολεοδομικά αιτήματα. Υπάρχει βεβαίως και ένα ευρύτερο ζήτημα που έχει να κάνει με την έλλειψη διαφάνειας. Θυμίζω απλώς πως η κυβέρνηση έχει λάβει την απόφαση να υπάγονται. Είναι κάτι το οποίο θα εφαρμοστεί τις επόμενες εβδομάδες. Οι πολεοδομίες όχι στους Δήμους πια, αλλά στο κτηματολόγιο. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών, μίλησε στο Αξιονικό 4 για τη διαφθορά στις πολεοδομίες.
4: Λόγω της ασαφούς και κακής νομοθέτησης δημιουργούνται τρόποι ερμηνείας της νομοθεσίας που επιτρέπουν σε διάφορους επιτίδιους να κάνουν παιχνίδια. Ο άλλος τρόπος είναι ότι λόγω του ότι έχει αυξηθεί πολύ η οικοδομική δραστηριότητα και οι υπηρεσίες δόμησης έχουν μείνει ακραία υποστελεχωμένες, οι χρόνοι ανταπόκρισης δεν είναι αυτοί που θα έπρεπε να είναι σε μια ευνοούμενη πολιτεία.
1: Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Να σταθούμε στον απόϊχο της χθεσινής κρίσιμης κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όπου πέρασε, όπως αναμενόταν, η εισήγηση της πλειοψηφίας του Προέδρου του κόμματος, του Σοκράτη Φάμελου, για συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι μαζί μας. Γεια σου, Αντώνη. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Πέτρο.
1: Λοιπόν, πέρασε αυτή η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Βεβαίως δεν πέρασαν τα δύσκολα για τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου σε αυτή την κεντρική επιτροπή κατεγράφησαν αυτές οι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν και εσύ μας τις έχεις παρουσιάσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα για το τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα.
7: Και θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν, Πέτρο. Χθες ήταν μια δύσκολη συνεδρίαση, ναι, σε βαρύ κλίμα. Και τα δύο στρατόπεδα να συγκρούονται. Ο Σοκράτης Φάμελος, ειδικά στη δευτερολογία του, ήταν ξεκάθαρος ως προς την συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το οποίο ξένησε την άλλη πλευρά είναι ότι δεν ακούστηκε ο οδικός χάρτης με τον οποίο θα συμπαραταχθεί από εδώ και πέρα ο Σοκράτης Φάμελος, ο ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάδα, με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και εδώ λοιπόν και εκεί υπάρχουν υπόνοιες από την πλευρά της μειοψηφίας, ότι ουσιαστικά αυτό που υπονοεί η πλειοψηφία είναι η αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ όταν έρθει ο κατάλληλος χρόνος. Ουσιαστικά καταλαβαίνουμε, Πέτρο, ότι όλα πλέον μεταφέρονται για το Σεπτέμβρη από τη νέα πολιτική χρονιά. Οι τεχνικές λεπτομέρειες δηλαδή αυτής της συμπόρευσης.
1: Που είναι και το κρίσιμο, διότι από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Φάμελος και η πλειοψηφία, όπως αποφασίστηκε χθες, θεωρεί πως αν δεν πάνε με τον κύριο Τσίπρα, δεν υπάρχει λόγος να κατέβουν στις εκλογές, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, αυτό. Μόνο που δεν υπόθηκε καθαρά. Γιατί και οι δύο πλευρές μιλούν για συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων.
1: Ναι.
7: Το θέμα είναι όμως τι θέλει και ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί
1: Εκεί υπάρχει κάποια πληροφόρηση, έχεις κάτι να μας πεις, Αντώνη? Έχουν διαρρεύσει κάτι από την Αμαλίας?
7: Όχι, γιατί δεν θα ήθελα να κάνουν παρέμβαση στα εσωτερικά. Ναι. Και από τη στιγμή που υπάρχει η άποψη, η θέση ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε με κόμματα ή σχηματισμούς, δεν νομίζω να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση από εκεί και πέρα. Ναι. Σίγουρα θα υπάρχει αυτό που ζητάει η πλευρά της μειοψηφίας, ο Νίκος Παπάς, η Ρεναδούρου και ο Παύλος Πολάκης
1: επικοινωνία
7: των δύο. Προφανώς το παρασκήνιο, και ίσως έτσι είναι καλύτερα να γίνει αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση περιμένουμε να δούμε τι θα γράψει η επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αν αρχίσουν οι διαρροές προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, αυτό θα δυσκολέψει πάρα πολύ την εξίσωση και την πλευρά ο Σοκράτη Φάμελο, αλλά ίσως διευκολύνει τον Παύλο Πολάκη, γιατί ενδεχομένως να πιστεύει πως αν υπάρχουν παραιτήσεις στη Κεντρική Επιτροπή, μελών της Κεντρικής Επιτροπής, μπορεί να αλλάξουν και ισορροπίες. Πάντως, να σημειώσουμε ότι εντύπωση μας έκανε χθες και το γεγονός ότι ο Παύλος Πολάκης μπορεί από τη μία να μίλησε για συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, όμως δεν έχασε την ευκαιρία να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ή αποκαλύπτοντας ότι στο δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών του 2023 ο κύριος Τσίπρας είχε δώσει εντολή
8: τον κύριο Παπά να στηρίξει τον Στέφανο Κασελάκη.
1: Εντολή την οποία ακολούθησε και ο ίδιος και ο κύριος Παπάς και βοήθησαν τον κύριο Κασελάκη να κερδίσει την κυρία Χτσιόγλου.
8: Ναι.
1: Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά για το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω πόσο βεβαίως θα παρακολουθεί πια ο κόσμος, αλλά έχει το ενδιαφέρον της αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Πολάκη.
8: Το ενδιαφέρον της, γιατί από τη μία ζητάς συμπόρευση, από την άλλη κάνεις επίθεση. Δεν ξέρω πόσο μπορούν αυτά τα δύο να στοβαδίσουν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και την ανάλυση των δεδομένων σε ό,τι έχει να κάνει με το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο φαντάζει πάρα πολύ δυσίωνο. Ο Σωκράτης Φάμελος. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα των τοποθετήσεων που έκανε χθες στην Κεντρική Επιτροπή.
9: Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
10: Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες.
9: Στόχος μας και δέσμευσή μας είναι και η ιστορική πολιτική συνέχεια του προοδευτικού χώρου. Μέσα από τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, ξεκαθαρίζω και οποιαδήποτε ανησυχία για σενάρια διάλυσης του κόμματός μας.
1: Σε τελείως διαφορετική γραμμή, ο Παύλος Πολάκης, χαρακτηριστικά τα όσα είπε μετά το πέρας της Κεντρικής Επιτροπής. Για ακούστε.
11: Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την κοινότητα.

0: στηρίξουν τον Στέφανο Κασελάκη, έτσι ώστε αυτός να εκλεγεί στο δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ στην ηγεσία του κόμματος. Για ακούστε αυτή την τοποθέτηση του κύριου Πολάκη.
1: Και για να βάλω και κάποια πράγματα στη θέση του εντελώς. Εγώ την ευθύνη μου για τη στήριξη του Κασελάκη την πήρα όσο κανένας. Και ούτε ο Φάμιλος δεν έχει πάει τη δικιά του, ούτε ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο οποίος έφτιαξε τον Νίκο του Παπά στο δεύτερο γύρο να στηρίξει Κασελάκη.
0: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Πολάκη χθες στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και της Συνεδρίας της. Τώρα, οι βουλευτές του κόμματος τοποθετήθηκαν στα μέσα ενημέρωσης σήμερα δίχως να αποκαλύψουν τι θα κάνουν, διότι εδώ είναι βέβαιο πως θα αναπτυχθούν εκ νέου φυγόκεντρες δυνάμεις στο εσωτερικό του κόμματος. Δεν είναι βέβαιο πως όλοι θα περιμένουν τον κύριο Φάμελο τον Σεπτέμβριο του 2026, αν λάβει κανείς υπόψη πως υπάρχει και ένα υπαρκτό σενάριο να γίνουν εκλογές το προσεχές φθινόπωρο. Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας, ήταν καλεσμένος στη Σφαίση Μαυραγάνη. Στους Δεκατιανούς μίλησε ο Μίλτος Ζαμπάρας, επίσης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει και θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Κατά τη γνώμη μας, το πρόβλημα δεν είναι αν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα είναι αν θα υπάρχει μια ισχυρή δυνατότητα να κερδίσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Που μέχρι στιγμής φαίνεται από τα δημοσκοπικά ευρήματα ότι μόνος του κανείς δεν μπορεί. Σε αυτή τη λογική. Εκεί λοιπόν εντάσσεται και η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που λέει ότι δεν κατεβαίνουμε αντιπαραθετικά με το εγχείρημα της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Επιδιώκουμε σύνθεση και σύγκληση απόψεων.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ χθες πήρε μια απόφαση συλλογική. Νομίζω ότι έπραξε το αυτονόητο. Κατά την άποψή μου, είναι αδιανόητο και φαντάζει αδιανόητο για χιλιάδες προοδευτικούς πολίτες ο ΣΥΡΙΖΑ να κινηθεί αντιπαραθετικά σε σχέση με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν βλέπουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτή τη στιγμή η μοναδική προσωπικότητα που μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο και λειτουργεί σαν καταλύτης των εξελίξεων, αυτό που μπορεί να φανεί και από τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις.
0: Και από τον ΣΥΡΙΖΑ στο κυβερνών κόμμα στη Νέα Δημοκρατία και την ανάρτηση που έκανε σήμερα στα social media ο Πρωθυπουργός είναι ο εβδομαδιαίος απολογισμός του κυβερνητικού έργου τον οποίον κάνει. Τι αναφέρει, θα μας πει ο Σταύρος Ιωαννίδης. Γεια σου Σταύρο.
4: Καλό μεσημέρι Πέτρο. Στην ανάρτηση του λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στις αναγκαίες αλλά και τολμηρές προτάσεις που υποβάλλει η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όπως είπε, θα έχουν ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να γίνει μια χώρα σύγχρονη, λειτουργική, η οποία αφήνει πίσω τις εκκρεμότητες και προβλήματα του παρελθόντος. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, οι αλλαγές αυτές δεν προτείνονται με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Είπε συγκεκριμένα πως για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας. Μία εξέλιξη, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, που δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αυτονόητη, είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας των πολιτών και της πολιτικής σταθερότητας που επέτρεψε στη χώρα να προχωρήσει μπροστά σε μία περίοδο αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα, ο πρόεδρος του κόμματος επισκέπτεται σήμερα το Ηράκλειο της Κρήτης, συμμετέχει σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι και αναμένεται να πραγματοποιήσει πολιτική ομιλία στο Μαλεβίζι. Έκανε δηλώσεις στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και άδραξε την ευκαιρία για να εξαπολύσει μια σφοδρότατη επίθεση κατά του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη. Θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
5: Ο Πρωθυπουργός και σήμερα με την ανάρτησή του ζητά από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία γιατί κατάφερε να έχουμε ως Έλληνες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Τρίτη θητεία γιατί μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει ένα σπίτι με αξιοπρέπεια, με χαμηλό ενίκιο. Τρίτη θητεία γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να γίνει παρελθόν όπως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευτούν για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή. Για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.
0: Ώρα να πάμε μέχρι και τη Βόνη να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Μαρία Ριγούτσου.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Συνάντηση στο Λονδίνο Μέρτς, Μακρόν, Στάρμερ και Ζελένσκι με στόχο ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία. Κοινοβουλευτικές εκλογές σήμερα σε Αρμενία και Κωσυφοπαίδιο. Κριτική για για την κοινωνική ατζέντα Μέρτς. Δεν θα μειωθούν οι σύνταξεις, διαβεβαιώνει ο

0: Γιώργος Καγκελάριος. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 5 άλλοι τραυματίστηκαν σε σειρά επιθέσεων με πυροβόλα όπλα στο Ισραήλ. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπάρχουν υποψίες πως πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση. Το όχημα ενός υπόπτου κατασχέθηκε ενώ ο ίδιος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα, πρόκειται για Άραβα πολίτη του Ισραήλ. Η Γερμανία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία επιθυμούν να δώσουν νέα όθηση στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, οι οποίες έχουν σταματήσει. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα συναντηθούν απόψε το βράδυ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο, προκειμένου να διερευνήσουν τις πιθανότητες για νέες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Κοινοβουλευτικές εκλογές σήμερα στην Αρμενία εν μέσω αυξανόμενων εντάσσεων με τη Ρωσία. 2,5 εκατομμύρια πολίτες καλούνται να ψηφίσουν ενώ η Μόσχα ασκεί πιέσεις λόγω της προσέγγισης Αρμενίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν ελπίζει σε μια νέα θητεία ενώ η αντιπολίτευση του ασκεί δρυμία κριτική. Εκλογές σήμερα και στο Κωσυφοπέδιο. Για τρίτη φορά, μέσα σε 16 μήνες, οι πολίτες του Κωσυφοπεδίου καλούνται να ψηφίσουν για την ανάδειξη νέου κοινοβουλίου. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται το βράδυ. Οι προώρες κοινοβουλευτικές εκλογές είχαν προγραμματιστεί μετά την αποτυχία του κοινοβουλίου να εκλέξει νέο πρόεδρο. Αν και το κόμμα της αυτοδιάθεσης του πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι αναδείχθηκε ισχυρότερη δύναμη και στις δύο κοινοβουλευτικές εκλογές του περασμένου έτους, δεν διέθετε ωστόσο την πλειοψηφία που απαιτείται για τη συγκρότηση κυβέρνησης.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Παγκάκη. Γεια σου Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ελλάδα-Ιταλία. Αρχίζουμε με ποδόσφαιρο στις 10 σήμερα στο Παγκρίτιο. Ένα ακόμη φιλικό μετά από αυτό με τη Σουηδία όπου η ελληνική ομάδα κατάφερε με buzzer beater να πάρει το 2-2 αλλά το άξιζε. Ανανεωμένη και με πολλές αλλαγές η Ιταλία που βέβαια έχει φάει μια γερή σφαλιάρα και έχει αποκλειστεί από το πάγκο.
3: Ναι, βέβαια στο Μουντιάλ. Πάλι.
2: Ακριβώς. Ναι. Και θα κάνει και δοκιμές ο Γιωβάνοβιτς να ανακατέψει την τράπουλα. Μπάσκετ χωρίς τον Ντόρσεϊ και στο τρίτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Σίγουρα μια μεγάλη απώλεια για τους Ερυθρόλευκους στο Game 3 αύριο το βράδυ στις 9 η ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Περιμένουμε να δούμε και από τον Παναθηναϊκό αν ο Σλούκας θα είναι ετοιμοπόλεμος ή όχι, καθώς όπως είπε ο Αταμάν θα επιλέξει και ο ίδιος πώς αισθάνεται για να γυρίσει. Λέω Μάτο στον ΠΑΟΚ, στα περί των συλλόγων, αθλητικός διευθυντής, αναλαμβάνει στο δικέφαλο. Αντελίνο Βιερίνια, παιδί του ΠΑΟΚ, τεχνικό διευθυντής της ομάδας.
3: Μάλιστα, αλλαγές εκεί, για να δούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και για το τέλος, η πρόγνωση του καιρού είναι εδώ μαζί μας ο μετεωρολόγος μας, ο κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε.
6: Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με αίθριο καιρό. Το μεσημέρι, απόγευμα, στα περιοδικά θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις και θα έχουμε πάλι κάποιες μπόρες, θα έλεγα κυρίως σε ορεινές περιοχές, κάποιες μονωμένες καταιγίδες. Πιστεύω και σε περιοχές Δυτικής Μακεδονίας, Υπήρου, Δυτικής Θερεάς ή ορεινής Πελοποννήσου, με βοριάδες στο Αιγαίο στα 6-4. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα ξεπεράσει στους 31 βαθμούς, 31-32 βαθμούς, μάλιστα στα ανατολικά με ένα βοριαδάκι που θα φτάνει πρόσκαιρα και τα 6-4 θα είναι 2 βαθμούς χαμηλότεροι. Στη Θεσσαλονίκη θα γύρω να βρέξει για λίγο, η θερμοκρασία εκεί στους 30 βαθμούς. Τώρα Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, πάλι το μεσημέρι απόγευμα, κάποιες τοπικές μπόρες κυρίως σε ορεινές περιοχές. Στην Τρίτη ίσως βρέξει και το πρωί σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, με βοριάδες στα 6-4 στο Αιγαίο και η θερμοκρασία να μην αλλάζει ιδιαίτερα. Στην Αθήνα έτσι ενδεικτικά γύρω στους 32 βαθμούς, κάπου στα περιοδικά στη Θεσσαλία ή την περιοχή της Ανατολικής Θρίας μπορεί να πάει και 33 βαθμούς. Νομίζω ότι τα πράγματα από τον καιρό είναι θετικά, με την έννοια ότι δεν έχουμε κάποια μεγάλη ζέστη τουλάχιστον τις επόμενες 10 μέρες.
1: Πράγματι και θετικά να παραμείνουν, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό απόγευμα.
7: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
8: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
7: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί.
9: έτσι. Οικονομικός ο Γιάννης.
10: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του Ζαπ Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
11: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. Ζαπ Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
12: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
13: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
14: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
13: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
15: Τάκης και Μπούπης.
16: Μπούπη, φέρε το λουρί.
17: Πάμε να δούμε σπίτια.
18: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάω.

0: ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να παίζει το τζίνγκλ παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
3: Νιάου. Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ζημιές σε κτίρια και κατολιστήσεις έχουν προκαλέσει ισχυρές σεισμικές δονήσεις 5,2 και 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκαν λίγο πριν τη μία μετά το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Η πρώτη δόνηση 4,8 βαθμών σημειώθηκε 2 λεπτά πριν από τη μία με επίκεντρο 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου. Ακολούθησε 2 λεπτά μετά τη μία νέα σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών στην ίδια περιοχή. Ακολούθησαν αρκετές μικρότερες δονήσεις. Μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης ανέφερε ότι υπάρχουν ζημιές σε σπίτια και μαγαζιά, αλλά και στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου έξω από το Προκόπη, καθώς και κατολιστήσεις στα χωριά Βλαχιά και Δαφνούλα. Μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Γιώργος Τσαπουρνιώτης ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός. Υπάρχουν ωστόσο, όπως είπε, εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο με κατολιστήσεις αλλά και ζημιές σε σπίτια σε Προκόπη και Δαφνούσα. Σε στρατόπεδο στη Μαλαισία είχε εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη από στελέχη της αντιτρομοκρατικής εχθές τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή βομβών. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από πολύ ωραία εξέταση από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετηθεί βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Στη Μαλαισία φέρεται να γνώρισε ένα από τα 4 άτομα που συνελήφθησαν για τρομοκρατία προημερών στην Κύπρο. Ο 37χρονος πατέρας 2 παιδιών είναι χαρτογραφημένος από την ΕΥΠ και μπήκε στο μικροσκόπιο των αρχών πριν από 15 ημέρες, όταν και διαπιστώθηκε πως προετοίμαζε το χτύπημα. Ο συλληφθής παραμένει στην Κρήτη, αναμένεται να μεταφερθεί πιθανότατα αύριο το πρωί στην εισαγγελία της Αθήνας με κατηγορίες για τρομοκρατία. Στη σύλληψη ενός 56χρονου υπηκόου Γερμανίας προχώρησε χθες το μεσημέρι η αστυνομία του αερολιμένα Χανίων Ιωάννης Ασκαλογιάννης. Οι αρχές εντόπισαν τον 56χρονο με επαγγελματική φωτογραφική μηχανή με την οποία είχε φωτογραφίσει στρατιωτική περιοχή. Ο 56χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των ανδρών της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων μετά τον εντοπισμό ντρόουν στις φυλακές Αγιάς που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα. Οι αστυνομικοί θεωρούν την υπόθεση σοβαρή, εξετάζουν τα αντικείμενα προκειμένου να διαπιστώσουν αν κάποια από αυτά έχουν ήδη παραδοθεί σε κρατούμενους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται και το γεγονός σχεδιασμού απόδρασης κρατουμένων από τις φυλακές. Εντός της ημέρας αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος αλλά ως παράδειγμα πρόοδου και σταθερότητας, τόνισε στην κυριακάτικη ανασκόπηση ο Πρωθυπουργός με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αναφερόμενος στις αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, σημειώνει πως είναι αναγκαίες αλλαγές για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Ο Πρωθυπουργός και σήμερα με την ανάρτησή του ζητεί από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης διερωτάται αν ο λόγος που ζητά αυτή την τρίτη ευκαιρία είναι επειδή κατάφερε να έχουν οι Έλληνες πολίτες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, επειδή μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει σπίτι με χαμηλό ενίκιο ή γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση. Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας από τους πολίτες να τον εμπιστευτούν. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Αμπελάκια Σαλαμίνας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 5 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων της χώρας. Η αστυνομία πρόσθεσε ότι εξουδετερώσε τον δράστη. Ένα ρωσικό ντρόουν έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου κοντά στον πυρηνικό εργοστάσιο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι το πλήγμα προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο κτίριο αποθήκευσης της εγκατάστασης. Τόνισε επίσης ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή παραμένουν εντός των ορίων. Η πυρκαγιά που ξέσπασε από την επίθεση έχει κατασβεστεί, ενώ δεν υπάρχουν θύματα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι οι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας του κατέριψαν 500 ουκρανικά ντρόουνς κατά το τελευταίο 24ωρο. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 ως 31 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά ως 29 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.

0: 8 λεπτά μετά τις 3, καλώς σας βρήκα, καλώς ήρθατε, είστε στον Sky 100,3. Θα πάμε κατευθείαν στην επικαιρότητα και θα συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Τσαπουρνιώτη, ο οποίος είναι ο Δήμαρχος Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Εμείς τρομάξαμε.
1: Ο σεισμός ήταν πάρα πολύ έντονος και παρατεταμένος, θα έλεγα, ένας τριπλός σεισμός με κορυφαία τη δόνηση των 5,2 Ρίχτερ. Ήταν ακριβώς στο ίδιο επίκεντρο με τον περσινό, εδώ νότια του Προκοπίου. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς. Οι ζημίες περιορίζονται στις οικίες, αλλά και σε κατολιστικά φαινόμενα που δημιουργήθηκαν σχεδόν σε όλο το Δήμο. Το οδικό δίκτυο είναι ανοιχτό, έχει αντιμετωπιστεί, θα έλεγα, η κατολίσθηση σχεδόν σε όλα τα σημεία. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία να γίνει συντονιστικό όργανο υπό τον και με τη συμμετοχή του Προέδρου του ΑΣΠ, του κυρίου Λέκα, ώστε να υπάρξει ο κατάλληλος συντονισμός και να γίνουν και άμεσα οι καταγραφές της ζημίας των κτηρίων.
0: Σας άφησα όλα να τα πείτε απνευστή, κύριε Δήμαρχε, γιατί πραγματικά εσείς είστε εκεί και το ζείτε. Εδώ τρομάξαμε εμείς που είμαστε στην Αττική, πόσο μάλλον που είστε εκεί στο επίκεντρο. Άρα αυτό που μέχρι τώρα έχουμε ως εικόνα, κύριε Δήμαρχε, είναι κατολισθήσεις και κάποιες ζημιές σε κτίρια. Δεν υπάρχει κάτι πιο σοβαρό, να έχει καταρρεύσει κτίριο, να έχει τραυματιστεί άνθρωπος.
1: Δεν έχει τραυματιστεί κανείς άνθρωπος. Έχουμε ζημίες μόνο σε παλιά, κυρίως παλιές κατοικίες. Θα γίνουν εκτιμήσεις από τις αρμόδιες αρχές. Εμείς αυτή τη στιγμή ελέγχουμε τα σχολικά κτίρια. Βλέπουμε ότι δεν έχουν κάποιες ουσιώδεις ζημιές. Αύριο θα γίνουν οι πανίες εξετάσεις κανονικά στα δύο εξεταστικά κέντρα και θα βγει ανακοίνωση για τα υπόλοιπα σχολεία. Προληπτικά θα είναι κλειστά τουλάχιστον όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Α, σε ποια περιοχή θα είναι κλειστά τα σχολεία?
1: Σε όλο το Δήμο η πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν θα λειτουργήσει. Εξάλλου δεν δίνουν εξετάσεις αυτά τα παιδιά. Και γιατί, για ποιο λόγο να διακινδυνεύσουμε, όταν και πέρυσι είχαμε το ίδιο φαινόμενο και κράτησε αρκετές μέρες.
0: Πολύ σωστά. Ωστόσο, οι πανελλήνιες θα γίνουν αύριο κανονικά.
1: Κανονικά.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Οτιδήποτε χρειαστεί, τα μικρόφωνα θα είναι ανοιχτά. Σας ευχαριστώ, ήταν ο κύριος.
1: Μάστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Τσαπουρνιώτη. Γιώργος Τσαπουρνιώτης, Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Ξεκίνησα, όπως καταλάβατε, κατευθείαν με την σύνδεση στην Εύβοια, γιατί ήταν πολύ μεγάλος ο σεισμός. Φαντάζομαι όσοι κατοικείτε στην Αττική τον καταλάβατε και τον παρακαταλάβαμε. Ένας διπλός σεισμός, 2 λεπτά πριν τη μία το μεσημέρι, το 4,8, δεν προλάβαμε να το συνειδητοποιήσουμε και να λέμε ό,τι τι γίνεται. 3 λεπτά μετά γίνεται 5,2 με επίκεντρο εκεί στο Προκόπη της Εύβοιας. Ακολούθησαν πάρα πολύ με τα σεισμοί. Τώρα έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν και διάφορα βιντεάκια, ξέρετε, από τα σούπερ μάρκετ που πέφτουν κάτω τα προϊόντα, από κόσμο. Πριν λίγο συνομιλούσε και θα μιλήσουμε και στην πορεία με ιδιοκτήτη καφετέριας. Καταλαβαίνετε τι γίνεται όταν συνειδητοποιείς ότι κουνιέται η γη κάτω από τα πόδια σου. Τρέξεις σίγουρα να βγεις έξω από το κτίριο αν είσαι κάπου κοντά στην πόρτα, γιατί εμείς εδώ δεν βγήκαμε έξω από το κτίριο, η αλήθεια είναι. Εντάξει, προσπαθήσαμε όλοι με ψυχραιμία να το αντιμετωπίσουμε. Κάποιοι φώναζαν να φύγουμε και κάποιοι ήμασταν λίγο πιο ψύχρεμοι. Λοιπόν, ήταν έντονοι μετασεισμοί που ακολούθησαν. Οι σεισμολόγοι, όπως πάντα, είναι καθησυχαστικοί. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε ποιο είναι το ρήγμα αυτό και αν είναι καινούριο. Δηλαδή, άκουγα κάποιους σεισμολόγους να λένε ότι δεν μπορούν ακόμα να καταλήξουν ποιο είναι το ρήγμα που έδωσε αυτό τον μεγάλο σεισμό. Βέβαια, να πούμε ότι είμαστε μια χώρα σεισμογενής, η οποία κάθε μήνα ένα τέτοιο σεισμός, από ό,τι εγώ και από τους σεισμολόγους, γίνεται. Οπότε θα προσπαθήσουμε να είμαστε ψύχρεμοι και εμείς εδώ, οτιδήποτε χρειαστεί θα σας ενημερώνουμε. Γι' αυτό είναι ο Sky έτσι κι αλλιώς. Σε αυτά τα γεγονότα είμαστε πάντα κοντά και δίπλα και να τα μαθαίνουμε όλα. Ο συνάδελφος, ο Βαγγέλης ο Κοκολάκος, από τις ειδήσεις είναι καθοδόν προς το νησί. Οπότε και το βράδυ θα έχουμε μεγάλο ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων. Και αν προλάβουμε να συνδεθούμε πριν και με τον Βαγγέλη Κοκολάκο, αν προλάβει να φτάσει μέχρι τις 5 εκεί στο σημείο. Επίσης, είχα συνομιλήσει και με πρώην δήμαρχο και του Προκοπίου. Ελπίζω και με αυτόν συνέχεια να συνδεθούμε. Και μου είπε ότι ήταν ένας άνθρωπος 100 μέτρα από το μοναστήρι του Αγιάννη του Ρώσου. Οι πολυέλληνοι, λέει, μέσα πήγαν εκεί, ήρθαν, καταλαβαίνετε. Και πόσο πολλοί κόσμος μαζεύεται εκεί για προσκύνημα στον Αγιάννη του Ρώσου. Να κάνει το σταυρό σου και εσύ τον κάνουμε όλοι μαζί. Όποιος πιστεύει, δεν πιστεύει τώρα, κάνει το σταυρό σου κανονικά. Δηλαδή, λες, όταν κουνιέται η γη κάτω από τα πόδια σου, ναι. Και είχε πάρα πολύ κόσμο στο μοναστήρι και βγήκε έξω. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει. Επίσης και αυτό το διάβαζα κάπου στον Άγιο Γεώργιο στο Δερβαίνη, σε μια βάφτιση. Εκείνη την ώρα ο παπάς, λέει, έπαθε σοκ και βγήκε έξω. Τώρα δεν ξέρω αν άφησε και το παιδί μέσα στην κολυμπήθρα, φαντάζεσαι. Τέλος πάντων, ο φόβος εκείνη την ώρα δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσεις. Γιατί είπαμε, είναι αυτά τα φυσικά φαινόμενα τα οποία πραγματικά προκαλούν φόβο. Καλησπέρα κύριε Λάζαρη Γιαννούδη από τη Δροσερή Απανομή, λόγω θαλάσσης, και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, σήμερα Κυριακή, 7 Ιουνίου, είστε στον Sky 100,3. Εγώ είμαι η Μαρία Δωροδή, θα κάνουμε παρέα μαζί μέχρι για τις 5. Θα σας ενημερώνουμε για ό,τι υπάρξει νεότερο γύρω από τον σεισμό. Σήμερα είναι των Αγίων Πάντων, γιορτάζουν πάρα πολλά ονόματα. Αγία Ζηναίδος Θαυματουργού, Αγίου Παναγία Κεφαλινίας, Οσία Σεβαστιανής Θαυματουργού. Ο ήλιος ανέτειλε 2 λεπτά μετά τις 6. Θα δύσει στις 9 παρατέταρτο. Η διάρκεια που θα έχουμε φως μέρα θα είναι για 14 ώρες και 43 λεπτά. Να πω καλησπέρα στο City 106,1 στη Θεσσαλονίκη που μας ακούτε και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και από εκεί. Στη ρύθμιση του ήχου είναι και σήμερα μαζί μας ο Γιώργος Βραχνός. Στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Θανάσης Καραγιάννης. Στη μουσική επιμέλεια είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. Και αν τηλεφωνήσετε στο 210-48-00-170-174 θα κρατήσει τα μηνύματά σας. Επίσης μπορείτε να στέλνετε και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook Μαρία Ντουρουντή. Mdurundi στο Instagram. Atdurundi στο X. Μαρία Ντουρουντή papaki@gmail.com. Και δεν είπα και το skyradio.gr. Εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη ανάσα ακούγοντας αυτό το κορίτσι, και εγώ τώρα το ανακάλυψα. Αντζελίνα Τζόρνταν λέγεται, 20 ετών είναι σήμερα. Είναι Νορβηγίδα και στα 14 της είχε πάει στο Νορβηγία έχει ταλέντο το 2014 και όλοι είχαν πάθει πλάκα από τη φωνή της. Θανάση Καριάννη, για άκου. Hey,

0: Εδώ είμαστε 18 λεπτά μετά τις 3. Sky 100,3. Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο. Καλησπέρα στον Ιάσονα. Καλησπέρα στον Γιάννη που με ακούν και οι δύο συνάδελφοι. Ο ένας είναι συνάδελφος, ο άλλος είναι φίλος από το σπίτι τους. Ναι, Ιάσονα, θα τα κάνω όλα. Μην ανησυχείς. Θα τα έχεις. Να συνδεθούμε λίγο τώρα με την Ξάνθη. Είναι η φίλη μου εκεί, η Έρση Παρχαρίδου. Έρση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας από την Ξάνθη που αρχίζει λίγο να βρέχει. Δεν ξέρω. Εκτός από το σεισμό, εσείς εκεί δεν ξέρω.
0: Δεν καταλάβατε εσείς, Έρση, σεισμό.
1: Όχι, δεν καταλάβουμε τίποτα. Και όσο σας ακούω για να συνδεθώ, Μαρία, σκεφτόμουν ότι εμείς εδώ ό,τι γίνεται από σεισμό το νιώθουμε από το Άγιο Όρος και την Τουρκία.
0: Σωστά.
1: Από αυτά τα ρήγματα και τις αιστείες. Δεν είναι πολύ συχνός και για μας, δεν είναι και πολύ μεγάλη οι βαθμοί Ρίχτερ όταν γίνονται, αλλά να γίνουν όπως είπες και εσύ, γίνονται γιατί είμαστε μια τέτοια περιοχή.
0: Ναι, και ξέρεις, κάθε φορά λένε ότι να γίνεται ένα σεισμός πρέπει ξέρεις, να ανοίγει αυτή η χύτρα, να υπάρχει αυτή η αποφόρτιση. Καλά το λες, Γιώργο μου, που τον ψάχνω την λέξη. Σωστά, πρέπει να γίνεται η αποφόρτιση. Ωστόσο, όσο ψύχρεμος και να είσαι, όταν κουνιέται η γη κάτω από τα πόδια σου,
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Ναι, είναι κρύο πράγμα. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι εμείς εδώ στο Sky 6 λειτουργήσαμε αρκετά ψύχρεμα. Παρόλο που το εστιακό βάθος ήταν πολύ μικρό και κράτησε και αρκετή ώρα και ήταν και απανοτή. Δηλαδή, 2 λεπτά πριν τη μία ο πρώτος, δεν προλάβαμε να το συνειδητοποιήσουμε 3 λεπτά μετά. Οι άνθρωποι, φαντάζομαι, εκεί τώρα στο Προκόπη, στο Μαντούδι, καταλαβαίνεις τι γινόταν εκεί μέσα στον Γιάννη το Ρώσο.
1: Και εγώ τα είδα αυτά τα βίντεο, Μαρία, όντως.
0: Ναι.
1: Κοίταξε όμως, ταυτόχρονα σκεφτόμουν και κάτι ακόμη. Η κόρη μου που είναι τώρα στο νηπιαγωγείο,
0: ναι,
1: και στα προνήπια και στα νήπια κάνουν τουλάχιστον 2 με 3 φορές
0: τον
1: χρόνο, βέβαια, που πρέπει να αντιδράσουν. Εμείς στο σπίτι έχουμε ένα κουτί, τι θα κάνουμε αν συμβεί ο σεισμός και τι πρέπει να έχουμε μέσα. Νομίζω ότι τα πιτσιρίκια τα σύγχρονα πιτσιρίκια μας μαθαίνουν πώς θα αντιδρούμε.
0: Σωστά.
1: Και πρέπει
0: είναι
1: να
0: και πιο ψύχρεμα και τα παιδιά είναι και πιο συνειδητοποιημένα σε πάρα πολλά πράγματα σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή, ακόμα και τα οικολογικά όλα αυτά, το πώς ανοίγουν οι βρύσες και τρέχει το νερό, όλα σε μαθαίνουν τα παιδιά. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Έτσι είναι, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς για στο κουτί αυτού του σεισμού πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε το γλυφιτζούρι. Άμα δεν υπάρχει το
0: αυτό
1: γλυφιτζούρι,
0: ζητάει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Τέλειο. Καταπληκτικό. Μαμά, ξέρεις, φεύγουμε από το σπίτι πριν να έχει το γλυφιτζούρι. Λοιπόν, εκτός από τη βροχή που έχετε στην Ξάνθη, τι άλλα νέα έχουμε τώρα να μας πεις
1: λοιπόν,
0: από την περιοχή σου?
1: Πάρα πολλές φορές που έχουμε συνδεθεί και εμείς, Μαρία, αλλά και στις ιδιωτικές μας κουβέντες, εμένα είναι πίστη μου βαθιά ότι η Ξάνθη και η Θράκη είναι ένας καθημερινός πολιτισμός, παράγει κάθε μέρα πολιτισμό από μόνη της, από τα μέσα της. Οπότε κάθε φορά που υπάρχει κάτι και μου αρέσει και σου το στέλνω, και σε ευχαριστώ και από εδώ και για τον τόπο μας που δίνεις αυτό το βήμα και αυτό το χώρο να το επικοινωνήσουμε. Λοιπόν, θέλω να σου πω καταρχάς ότι ψάχνοντας όλα αυτά ήθελα να πω και θα πρωτοπούμε, ήθελα να σου πω ότι έρχεται ο Λεξ στην Ξάνθη στις 27 Ιουνίου στις 6 ώρα το απόγευμα. Το γήπεδο του ΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Λεξ, αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη της ραπ, που δεν είναι κάτι μακρινό για μας τους ξανθιώτες, μιας και είναι μια γενιά και μια μουσική που εμάς μας κάνει πολύ περήφανος, γιατί είναι ξανθιώτης ο Bloody Hawk. Οπότε αυτά τα ακούσματα, είτε θέλαμε είτε όχι, είτε μας άρεσαν είτε όχι, εμάς τους μεγαλύτερους θα τα ακούμε εξαιτίας του Bloody Hawk, για τον οποίο είμαστε περήφανοι. Και εδώ που τα λέμε, ο Λεξ δεν είναι και κάποιος που είναι μακριά από τη γενιά μας, είναι ο γεννημένος το 84 και λέει ακριβώς όλα αυτά για τα οποία εμείς ταλαιπωρούμαστε ως η γενιά της κρίσης, της οικονομικής κρίσης, πολιτιστικής κρίσης, ό,τι μπορούμε να φανταστούμε ως κρίση. Οπότε τον περιμένουμε πώς και πώς. Έχουν βγει και τα εισιτήρια στην προπόληση. Είναι φοβερό. Περιμένουμε να γίνει ό,τι είχε γίνει και με τον Bloody Hawk, ό,τι είχε γίνει και με το Lex στο Άκρα, αυτή τη φοβερή συναυλία με τη Χαρούλα Αλεξίου. Θυμάστε, εκεί
0: το
1: φοβερό. Οπότε στην αναμονή αυτού ταυτόχρονα έχουμε και στα τέλη του Ιουνίου το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης, το οποίο γιορτάζει τα 50 του χρόνια. Και δεν φτάνει που κάθε Σάββατο κάνει περιοδεία στα σοκάκια, είτε στην κεντρική πλατεία είτε στην παλιά πόλη της Ξάνθης χορεύοντας. Στις 12 το μεσημέρι έχει τώρα γύρω στα 4 με 5 Σάββατα που χορεύουν με ζωντανή μουσική το Λύκειο Ελληνίδων και μας γεμίζουν με χαρά της παράδοσης. Οπότε θα κλείσουν αυτή τη γιορτή των 50 χρόνων με μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Όσοι είσαστε εδώ γύρω-τριγύρω, αξίζει και για αυτό το βίο. Έχουμε το δικό σου το φίλο στις 3 Ιουλίου, το Γιάννη το Χαρούλη.
0: Κολλητός μου. Ναι.
1: Αραβωνιαστικός.
0: Στην αρχή, ναι. Πριν πολλά χρόνια. Είχαμε βγάλει μια φωτογραφία μαζί.
1: Από τη Μαρία όμως το γνώρισα τον Γιάννη το Χαρούλη.
0: Η φωτογραφία αυτή που είχα βγάλει ήταν τότε στην παραλία του Ναυπλίου. Και είχαμε πάει κοντά και πλησίασα πριν χρόνια. Και μετά τον παρουσίαζα Θανάσιος, ήταν αραβωνιαστικός μου. Απλά αυτός δεν το ήξερε. Εγώ τα ήξερα, ναι. Για πες.
1: Και εμείς το ξέραμε. Άμα το ξέρουν παραπάνω από δύο.
0: Ναι, ισχύει. Έτσι. Πότε θα έρθει ο Χαρούλης εσάς?
1: Είναι 3 Ιουλίου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: 3 Ιουλίου στην Ξάνθη. Τώρα πάμε στα λίγο πιο σύντομα, αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες. Έχουμε έναν άλλον καταπληκτικό καλλιτέχνη στην Ξάνθη, τον Τριαντάφυλλο το Βαΐτσι, ο οποίος εγκαινιάζει την ατομική του έκθεση γλυπτών σκιάς, που έχει τίτλο «Σκιαγράφημα μιας πόλης» και τα εγγένεια είναι τώρα την 4η 10 Ιουνίου. Τι είναι ο Τριαντάφυλλος ο Βαΐτσις? Έχει ένα καταπληκτικό μέρος στην παλιά πόλη που το λέει το σπίτι της σκιάς, και εκεί έχει διάφορα έργα τα οποία ποτίζονται πίσω από τις σκιές.
0: Αχ, ναι, μου το έχεις πει αυτό, το Μουσείο της Σκιάς, σωστά.
1: Μπράβο.
0: Θυμήθηκα τώρα, ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Ο Τριαντάφυλλος ο Βαΐτσις εμπνεύστηκε να δημιουργεί εντυπωσιακές σκιές από παράξενα και άμορφα γλυπτά. Στην αρχή έπαιρνε τρας, δηλαδή τα σκουπίδια, τρας art, και τα διαμόρφωνε έτσι ώστε όταν χτυπούσε το φως μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο να δημιουργείται ένα γλυπτό στον τοίχο.
0: Πολύ ωραία.
1: Και έτσι λοιπόν μπορούμε να δούμε μέσα από τη δική του σκέψη και τη δική του έμπνευση πώς είναι να φαίνεται ο Δημόκριτος, που είναι έτσι εδώ ο συντοπίτης μας, πώς είναι ο Μπομπ Σουγκαράκης, πώς είναι ο Γιάννης Αντιτοκούμπο, και σας λέω έτσι τα πιο viral. Ο οποίος Τριαντάφυλλος Βαΐτσις δεν είναι από την Ξάνθη, είσαι φοιτητής εδώ και αποφάσισε να ασχοληθεί αποκλειστικά με την τέχνη της σκιάς, να δημιουργήσει αυτόν τον χώρο.
0: Πολύ ωραία.
1: Και να δημιουργήσει ένα ταξίδι μέσα από τον οποίο σχεδιάζει και δημιουργεί όλα αυτά, κάνοντας την Ξάνθη πάρα πολύ γνωστή και πολύ περήφανη.
0: Και να σου πω τώρα, επειδή ο συνάδελφος και φίλος που πρέπει να τον γνωρίσω, ο Ιάσονας, μου στέλνει τώρα πανωτά τι ωραίο φαγητό στην Ξάνθη, ναι, το ξέρουμε.
1: Πάμε να δούμε.
0: Και εκείνο λέει το ζαχαροπλαστείο που ήθελα να παίρνω τα μπακλαβαδάκια. Ποιο ζαχαροπλαστείο, λέει, μην μπει στον αέρα κι εσύ. Με τα μπακλαβαδάκια και με τις χούφτες. Εμείς ξέρουμε το άλλο γλυκό τώρα που φέρνει εσύ.
1: Την καριόκα.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε φάει κι άλλα.
0: Και έχει ανοίξει και μαγαζί από την Ξάνθη εδώ, έτσι. Νίκος Μήνας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μας τα φέρνει εδώ από το Φάληρο.
1: Ακριβώς, στα νότια, στα νότια, στη Γλυφάδα. Τι να σας πρωτοπώ για τα σιροπιαστά?
0: Όχι, δεν θα πεις πολλά πράγματα, γιατί αποχωρούμε σιγά σιγά. Θα βγούμε στο διάλειμμα.
1: Να σας πω όμως ότι θα έρθει ο Βασίλης Καλίδης, ο οποίος είναι καλεσμένος του.
0: Μια και λέγαμε για φαγητό.
1: Καλεσμένος του Ξάνθη Taste νούμερο 2, γιατί γίνεται δεύτερη χρονιά. Είναι μια διήμερη γιορτή γαστρονομίας. Θα έχουμε όλα τα ντόπια προϊόντα που θα μαγειρευτούν, το κρασί μας, τα καστέρια μας, τα κρέατά μας. Οπότε για δεύτερη χρονιά.
0: Α, είναι το φεστιβάλ και εσάς φαγητό, όπως κάναμε και εμείς στο Lesbos Food Fest, Λίμνος Φίλιμα, όλες οι περιοχές πια κάνουν τέτοια πράγματα.
1: Και γίνεται στο χώρο της δημοτικής αγοράς της Ξάνθης, όπου θα υπάρχει και η έκθεση των προϊόντων της περιοχής. Θα δούμε εκείνη την ώρα τον Βασίλη Καλίδη να μαγειρεύει ζωντανά. Οπότε
0: όλα τα ωραία εκεί.
1: Όλα τα ωραία.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ήταν οι πολιτιστικές ειδήσεις από την Ξάνθη, ξέρεις.
1: Και όχι μόνο, είναι αυτά που εμείς στυλέξαμε για να τα πούμε
0: πολύ
1: για
0: ωραία.
1: Αυτή την περίοδο.
0: Να είσαι καλά.
1: Πάμε και στα επόμενα, λοιπόν. Καλή
0: εδώ θα
1: συνέχεια.
0: Είμαστε, να τα λέμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Έρση Παρχαρίδου. Φίλη μου, κάτοικος Ξάνθης, αγαπάει πολύ την πόλη της, πάντα τη στηρίζει και είναι πολύ ωραίο νέοι άνθρωποι να παραμένουν εκεί στην επαρχία της πόλης τους και να στηρίζουν όσο μπορούν. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, επιστροφή παρέα.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και
4: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
5: Isoma Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma. Ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Απέναντι. Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφο. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ζημιές σε κτίρια και κατολισθήσεις προκάλεσαν οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις 5,2 και 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκαν περίπου στη μία μετά το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Και οι δύο δονήσεις είχαν επίκεντρο νοτιοδυτικά του Προκοπίου. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο για προληπτικούς λόγους όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου. Κανονικά θα γίνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Ανέφερε πριν από λίγο στο ραδιόφωνο του Sky, ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Γιώργος Τσαπουρνιώτης. Τόνισε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο ζημιές που περιορίζονται στις οικίες αλλά και σε κατολισθητικά φαινόμενα που δημιουργήθηκαν σχεδόν σε όλο το Δήμο. Ανέφερε ότι το οδικό δίκτυο είναι πλέον ανοιχτό. Σε στρατόπεδο στη Μαλαισία είχε εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη από στελέχη της αντιτρομοκρατικής εχθές τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από πολύωρη εξέταση από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετηθεί βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Στη Μαλαισία φέρεται να γνώρισε ένα από τα 4 άτομα που συνελήφθησαν για τρομοκρατία προημερών στην Κύπρο. Συνελήφθη εχθές το μεσημέρι στον αερολιμένα Χανίων Ιωάννης Ασκαλογιάννης, 56χρονος υπήκοος Γερμανίας, ο οποίος με επαγγελματική φωτογραφική μηχανή είχε φωτογραφίσει στρατιωτική περιοχή. Ο 56χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας, τόνισε στην Κυριακάτικη Ανασκόπηση ο Πρωθυπουργός με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μόλου στη Φθιώτιδα. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Εδώ είμαστε, 3 λεπτά μετά τις 3.30, Sky 100,3, Μαρία Δουρουτήτη στο μικρόφωνο, ζωντανά μαζί σας εδώ στον Sky. Να συνδεθούμε με τον κύριο Θανάση Γκανά, ο οποίος είναι γεωλόγος, σεισμολόγος, διευθυντής ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, κύριε Δουρουτή. Καλησπέρα, Σοκράτες.
2: Κύριε Γκανά, θέλετε να μας πείτε λίγο τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για αυτόν τον πολύ μεγάλο σεισμό που ακολούθησαν και μετασεισμοί με επίκεντρο την Εύβοια, το Προκόπιο Εύβοιας?
3: Βεβαίως, στις 12.58 είχαμε μια ασθενή δόνηση με μέγεθος 4,8. Η δόνηση χαρακτηρίζεται ασθενής διότι το όριο μεταξύ ασθενούς και ισχυρού η ισχυρή δόνηση είναι το 5, 4,9 με 5, γιατί αυτό βασίζεται στη μια επεξενόμηση που έχουμε κάνει εμείς με βάση τις πιταχύνσεις οι οποίες καταγράφονται στα όργανα του αστεροσκοπίου. Που ήταν ασθενής η δόνηση, έγινε 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου στους πρόποδες του Καντιλίου όρου στην κεντρική Εύβοια. Μετά από 2 λεπτά στις 1 ακριβώς έγινε ένας μετασεισμός με μέγεθος 4,3 και στις 1 και 2 έγινε μια μεγαλύτερη δόνηση με μέγεθος 5,2. Αυτή είναι η ισχυρή. Λοιπόν, από τότε και από τις 1 και 2 και μέχρι και τώρα σημειώνονται μετασεισμοί στον ίδιο εστιακό χώρο και σε βάθη περίπου 10 με 15 χιλιόμετρα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα. Δεν έχουμε κάποια μετατόπιση επικέντρων σε άλλες περιοχές. Αυτοί οι σεισμοί δεν μπορούν να διεγείρουν γειτονικά ρήγματα. Το δε δυναμικό της περιοχής, το ιστορικό που έχουμε, δεν έχει σεισμούς στις τάξεις του 6. Έχουμε μέχρι 5,5 περίπου. Με τα δεδομένα αυτά, βρίσκουμε ότι δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο λόγο να ανησυχούμε. Ούτε το ρήγμα της Αταλάντης κινδυνεύει, ούτε ο Ευωϊκός γενικότερα, που είναι πολύ κοντά και έχει μεγάλα ρήγματα, μπορεί να διεγερθούν από το σεισμό αυτό το σημερινό.
2: Αυτό το ρήγμα, κύριε Γκανά, το γνωρίζουμε, είναι ένα γνωστό ρήγμα?
3: Κοιτάξτε, είναι στην πλάτη, ας πούμε, εντός εισαγωγικών η λέξη, του Κανδυλίου Όρους. Είναι πίσω από το Κανδύλι. Δεν το ξέραμε, είναι σε μεγάλα βάθη. Για μας δεν έχει δηλαδή ένα επιφανειακό, μια επιφανειακή έκφραση, το δούμε στην ξηρά να το φωτογραφίσουμε. Είναι σε βάθος 10 χιλιόμετρων. Όμως η περιοχή αυτή, γενικά του Προκοπίου, της λεκάνης αυτής που βρίσκεται στην κεντρική Εύβοια, έχει τέτοια ρήγματα μικρά έως και μεσαία δυναμικότητας αρκετά. Οπότε δεν έχει ιδιαίτερη σημασία.
2: Α, δηλαδή εσάς δεν σας εξέπληξε?
3: Όχι, όχι, είναι αναμενόμενο αυτό. Με το που έγινε σεισμός αμέσως και είδα το επίκεντρο, ήταν κάτι αναμενόμενο. Δεν υπήρχε λόγος να έχουμε κάποια περαιτέρω προβληματιστούμε παραπάνω οτιδήποτε.
2: Είναι κοινότυπη η ερώτηση που θα κάνω. Φαντάζομαι θα είναι κοινότυπη και η απάντηση που θα δώσετε αν ήταν αυτός ο κύριος σεισμός.
3: Ναι, κοιτάξτε, είναι πολύ λογική η ερώτηση σας. Η απάντηση ακόμα δεν θα είναι τόσο κοινότυπη. Δεν είναι ότι χρειαζόμαστε και άλλα δεδομένα για να πούμε ότι είναι ο κύριος. Το ιστορικό μας λέει ότι μάλλον είναι ο κύριος. Δεν θα περιμένουμε παραπάνω, αλλά στην σεισμολογία χρειαζόμαστε πάντοτε δεδομένα, στην επιστήμη γενικότερα.
2: Ναι, έχετε δίκιο.
3: Για να μπορέσουμε να το αξιολογήσουμε.
2: Τι χρειαζόμαστε δηλαδή, χρειαζόμαστε και άλλο χρόνο για να ξέρουμε.
3: Και άλλο χρόνο να δούμε αν κάποια συστατικά μεγέθη υπακούν στους νόμους της σεισμολογίας. Δηλαδή έχουμε μια αφήνουσα κατανομή των μετασεισμών. Πού είναι η μετασεισμή αυτή, τα βάθη, η χωρική τους εξάπλωση και να σιγουρευτούμε ότι είναι ο κύριος. Θα χρειαστούμε λίγο χρόνο παραπάνω.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ η ψυχραιμία σας, κύριε Γκανά, και ο λόγος σας. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Είστε καλά. Ακούσαμε και πριν από τον Δήμαρχο, να επαναλάβω εδώ, ότι λόγω του σεισμού στην Εύβοια, στο Προκόπιο εκεί, σε όλη την Εύβοια νομίζω θα είναι κλειστά τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι πανελλήνιες θα γίνουν κανονικά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί, πέρα από κάποιες κατολισθήσεις και ζημιές σε σπίτια, δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Είναι βέβαια πολύ μεγάλος ο φόβος κάθε φορά που γίνεται ένας τόσο μεγάλος σεισμός. Ασθενής θεωρείται ένας σεισμός στο 4,8. Εσύ, Γεώργη Ελεμπέση, το γεγονός ότι δεν το κατάλαβες τον σεισμό, πραγματικά με φέρνει. Απορώ. Καλώς όρισες.
4: Καλώς σας βρήκα. Ναι, δεν το κατάλαβα για λίγο. Είναι και συνήθως εγώ το πιάνω πολύ αυτό.
2: Τα καταλαβαίνεις,
4: Ναι, ναι, τα καταλαβαίνω. Δεν το κατάλαβα.
2: Λοιπόν, Γεώργος Ελεμπέσης, εκδότης, έχουμε να τα πούμε στο ραδιόφωνο αρκετά χρονάκια. Δηλαδή, εγώ είμαι 6 χρόνια τώρα εδώ. Να ήταν τον πρώτο χρόνο που είχες έρθει, το δεύτερο.
4: Ναι.
2: Ο εκδοτικός οίκος που έχεις είναι πόσα χρόνια τώρα?
4: Η Λεμπίβα Publications είναι 3 χρόνια.
2: 3 χρόνια.
4: Κοντά, σχεδόν 3 χρόνια, ναι. Τα είχαμε πει
2: τότε
4: πιο πριν. Για το... Όχι, δεν ήταν.
2: Όχι, δεν
4: τα
2: ήταν.
4: Είχαμε πει για βιβλίο που είχε κυκλοφορήσει τότε. Για το μονόκερο, αυτά. Είχαμε
2: ναι,
4: πει για
2: ναι, τότε.
4: Για το έτσι πρώτο φιλοσοφικό παραμύθι που είχα γράψει. Τώρα έχει έρθει και ο κύκλος, που είναι το δεύτερο φιλοσοφικό, και έρχεται και το τι σε κάνει άνθρωπο, που είναι πλέον το ενηλίκον.
2: Πάντα έγραφε εσύ.
4: Πάντα έγραφα.
2: Σε γραφή,
4: Ναι, ναι, πάντα έγραφα. Ξεκίνησα με στίχους και τραγούδια, όσο αποτελούσαν, διότι ήμουν και μουσικός τότε, την περίοδο που ξεκίνησα.
2: Ναι.
4: Και στη συνέχεια με πήρε έτσι η λογοτεχνία, το παραμύθι, το διήγημα. Ναι, ναι. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια βέβαια από τότε και έχει εξελιχθεί πολύ το κομμάτι της συγγραφής σε πολλά επίπεδα. Και στο επιχείρην, και στο καλλιτεχνικό κομμάτι, και στο εκπαιδευτικό.
2: Ναι.
4: Από παντού.
2: Να προλάβω να μην το ξεχάσω, μάλλον να πω ότι σου στενή χαιρετισμού ο Γιάννης Οφιλίππου, ο φίλος μου και ηθοποιός.
4: Εξαιρετικός ηθοποιός, έχει παίξει και σε έργα μου, τον παρακολουθώ συνέχεια. Ήταν τώρα και...
2: Σε ποιο έργο σου έχει παίξει ο Γιάννης?
4: Στον Ουρανένιο, στο κομμάτι. Έχει παίξει.
2: Μάλιστα.
4: Εξαιρετικά.
2: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε τώρα, να ξεκινήσουμε να πούμε λίγο για αυτό με τις χρυσές μέλισσες, να μας εξηγήσεις τι ακριβώς είναι αυτός ο διαγωνισμός. Μπορώ να γράψω κι εγώ?
4: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί να με γράψω?
4: Φυσικά και μπορείς να γράψεις εσύ. Και να σου πω και κάτι, επειδή δεν τα βλέπω εγώ τα έργα τα συγκεκριμένα του διαγωνισμού, αλλά τα βλέπει μια επιτροπή,
2: ναι,
4: από συγγραφείς, από επιμελητές, επαγγελματίες του χώρου. Μπορεί να είναι και απόλυτη διαφάνεια, διότι δεν θα δω ότι είσαι εσύ, άρα θα είναι και... αξιοκρατικό 100%.
2: Λοιπόν, πάρ' το από την αρχή για να μας εξηγήσεις τι ακριβώς είναι αυτό, γιατί όποιος μας ακούει και ενδιαφέρεται, τι θα πρέπει να κάνει.
4: Λοιπόν, ο διαγωνισμός αυτός, Χρυσές Μέλισσες, είναι ένας θεσμός ο οποίος εδώ και 3 χρόνια, εδώ είναι ο τρίτος χρόνος, διοργανώνεται από τη Λεμπίβα Publications και έχει να κάνει καθαρά με συγγραφείς που δεν έχουν εκδώσει έργα. Είναι συγγραφείς οι οποίοι θέλουν να εκδώσουν, είναι στα πρώτα τους βήματα, δεν έχουν εκδώσει προηγουμένως κάποιο έργο και έχουν την ανάγκη να εκφραστούν και να βρουν ένα χώρο να δουν το έργο τους να αποκτά μια πορεία. Οι Χρυσές Μέλισσες δημιουργήθηκαν καθαρά από την ανάγκη που είδα στον κόσμο και στους μαθητές μου να εκφραστούν. Και μην ξέροντας τι να κάνουν τα έργα αυτά που γράφουν, δημιούργησα αυτό το θεσμό έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι που γράφουν, που είναι πάρα πολύ Μαρία στην Ελλάδα, είναι πάρα πολλοί αυτοί που γράφουν και θέλουν να εκδώσουν ένα βιβλίο, να βρουν έναν χώρο, έναν φορέα, μια πλατφόρμα που να μπορεί να αξιοποιήσει αυτά τα έργα. Μιας και το πρώτο έργο από όλες τις κατηγορίες εκδίδεται κανονικά. Δηλαδή το έπαθλο που δίνουμε στην ουσία είναι της τάξης των 5-5.500 ευρώ ανάλογα το έργο. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό κίνητρο για όσους θέλουν να εκφραστούν μέσω της γραφής και μέσω της λογοτεχνίας.
2: Μην χρειάζεται να είμαι συγγραφέας. Θέλω να εκφραστώ. Δηλαδή, έχω γράψει ένα κείμενο και θεωρώ ότι θέλω να στο στείλω, να το δεις.
4: Ναι, δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας συγγραφέας. Χρειάζεται να θέλεις να γράψεις, να θέλεις να εκφραστείς μέσα από την τέχνη της γραφής. Αυτό για την ώρα. Και σίγουρα δεν πρέπει να έχεις εκδώσει βιβλίο πριν.
2: Αυτό γιατί, γιατί θέλεις καινούργια τελείως πρόσωπα.
4: Ναι, και γιατί είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος απευθύνεται καθαρά σε ανθρώπους που θέλουν να δοκιμάσουν την τύχη τους με τη συγγραφή. Δεν μπορεί να δεχτώ επαγγελματίες συγγραφή σε αυτό το διαγωνισμό, θα ήταν άδικο.
2: Ναι, σωστά, κατάλαβα.
4: Οι επαγγελματίες συγγραφής έχουν τους θεσμούς τους, έχουν τα κρατικά βραβεία, υπάρχουν πολλοί άλλοι φορείς να διαγωνιστούν. Αλλά τώρα να μπλέξω επαγγελματίες συγγραφής με συγγραφείς που τώρα θέλουν να ξεκινήσουν, θα ήταν σαν να έτσι, αδικό
2: ναι,
4: κάποιους.
2: Άνισο. Ωραία, γράφω λοιπόν εγώ τα απομνημονεύματά μου εδώ στο Sky και θέλω να τα στείλω να κάνω. Πού τα στέλνω, τι κάνω, πού μπαίνω.
4: Λοιπόν, μπαίνουμε στην πλατφόρμα lebipublications.gr.
2: Δύο είναι, Lebi.
4: Lebi είναι από το Λεμπέσεις και τη Μέλισσα. Μπι.
2: Τι ωραίο.
4: Ναι. Και μαθαίνουμε και να το λέμε, γιατί πολλοί μπερδεύονται. Και το λένε Λιμπί, το λένε Λέμπε, το λένε. Οπότε τώρα έχει.
2: Λεμπί.
4: Λεμπί, λοιπόν. lebipublications.gr. Μπαίνουμε στην πλατφόρμα που γράφει υποβολή αιτήσεων, ναι. Διαγωνισμός Χρυσές Μέλισσες. Και εκεί ακολουθούμε τα βήματα. Συμπληρώνουμε την αίτηση και πατάμε τα κουμπάκια που πρέπει να πατήσουμε και στη συνέχεια ανεβάζουμε το έργο μας. Αυτό γίνεται για να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα όλων των έργων ανήκουν στους δημιουργούς. Και αυτό λέει. Μέσα όλοι οι όροι και όλα αυτά τα κουμπάκια που πατάνε. Οπότε από τη μία διασφαλίζουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα με τα έργα χωρίς την άδεια του ίδιου του συγγραφέα. Το κάνουμε για την ασφαλειά του, γιατί ξέρω πόσο σημαντικό είναι για τον κάθε συγγραφέα να διασφαλίσει το έργο του. Υπάρχει ένα αντίτιμο των 20 ευρώ, το οποίο το έχουμε βάλει πρώτα απ' όλα για να μπορέσουμε να δώσουμε μια καλύτερη άνεση στο κομμάτι της διοργάνωσης. Δεύτερον, γιατί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων πηγαίνει σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, οπότε κάνουμε και εμείς το κοινωνικό μας έργο απέναντι σε φορείς που το έχουν ανάγκη. Και τρίτον, γιατί θέλουμε σε αυτό το διαγωνισμό να συμμετέχουμε. Όσοι πραγματικά το θέλουν και όσοι πραγματικά βλέπουν τη συγγραφή ως μια πραγματική διέξοδο.
2: Και αυτό τώρα έχει χρονικό περιθώριο, δηλαδή μέχρι πότε μπορώ να το κάνω, μπορώ να σκεφτώ, να.
4: Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου. Έχουμε χρόνο, δηλαδή όλο
2: να
4: το
2: ανεβάσω
4: καλοκαίρι.
2: Αυτό που θέλω.
4: Ναι, να το ανεβάσετε μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου.
2: Και υπάρχει περιορισμός πόσο μπορεί να γράψω, 20 σελίδες, 200, 1000.
4: Είναι διαφορετικά είδη, δηλαδή είναι ποίηση, διήγημα, εφηβικό παραμύθι και παραμύθι.
2: Ναι.
4: Το κάθε είδος έχει τα όρια του, τα οποία αναφέρονται μέσα στους όρους.
2: Ωραία. Αυτό, το βραβείο πότε θα το μάθουμε? Αυτό
4: το Φεβρουάριο.
2: Το Φεβρουάριο.
4: Το Φεβρουάριο γίνεται κάθε χρόνο η απονομή, γίνεται ζωντανά, γίνεται σε μια όμορφη τελετή που μαζευόμαστε όλοι, γιορτάζουμε τη διαδικασία και απονέμουμε στους νικητές.
2: Το βραβείο, πολύ ωραία. Αυτό γίνεται. Έχει ξαναγίνει ή είναι η πρώτη φορά?
4: Είναι η τρίτη φορά τώρα. Είναι η τρίτη φορά.
2: Γιατί διαβάζω ότι μέρος των εσόδων θα δοθεί πού?
4: Θα δοθεί στο Όλοι Μαζί Μπορούμε. Οπότε αυτό μας κάνει ακόμα πιο περήφανος και χαρούμενος, γιατί είναι ένας φορέας ο οποίος έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια το έργο του, έχει δείξει την προσπάθεια που κάνει και θεωρούμε ότι θα πιάσει το από πέρσι, τα δώσαμε στο Θάλπο, επίσης ένας σημαντικός φορέας που κάνει πολύ σημαντική δουλειά, πρόπερσι στο Μαζί για το Παιδί. Οπότε φέτος το Όλοι Μαζί Μπορούμε θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή επιλογή.
2: Και αυτό που μου είπες επίσης ότι έχετε στα σκαριά εσύ να γράψεις ένα βιβλίο που θα πάει στα σχολεία.
4: Ναι.
2: Για πες λίγο και
4: ναι, αυτό είναι μια πολύ σημαντική συνεργασία με το Όλοι Μαζί Μπορούμε που αφορά στη Λειψιδρία.
2: Ναι.
4: Και ο σκοπός είναι σε συνεργασία με το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Υπουργείο Παιδείας να φτιαχτεί ένα βιβλίο το οποίο θα περιέχει παραμύθι και θεατρικό έργο, το οποίο θα δοθεί σε όλα τα σχολεία. Και η ουσία αυτού είναι τα σχολεία να κάνουν αυτό το έργο θεατρική παράσταση για το τέλος του χρόνου, για το τέλος της σχολικής χρονιάς.
2: Αυτό είναι νέα αναμονή, έτσι. Θα γίνει, δεν είναι
4: αυτό
2: ακόμα.
4: Αυτό ήδη έχει ξεκινήσει, το γράφω βασικά. Είμαι στη διαδικασία που το γράφω τώρα για να έρθω εδώ, σταμάτησα να το γράφω και ξανά ήρθα και θα ξαναπώ να συνεχίσω να γράφω. Έχει δουλειά, θα παραδοθεί τέλος καλοκαιριού.
2: Εσύ πώς γράφεις, μπαίνεις δηλαδή σε διαδικασία ή ακολουθείς ένα πρόγραμμα, λες αυτές τις δύο ώρες πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος, θέλω να γράψω. Είτε γράψεις είτε όχι. Ναι. Αλλά το βάζει.
4: Η αλήθεια είναι ότι στη συγγραφή η πειθαρχία είναι το σημαντικότερο και το πρόγραμμα. Ωστόσο, δεν είμαι από αυτού που μπορώ να πω ότι το τηρώ 100% και έχω και πολλά παράλληλα να γράψω. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτό. Έχω να γράψω και άλλο ένα θεατρικό έργο. Έχω να γράψω και άλλο ένα θεατρικό έργο. Έχω να γράψω και κάτι ακόμα για τα Χριστούγεννα και ένα μυθιστόρημα και τα μαθήματά μου. Είναι γενικώ πάρα πολλά. Να διορθώσω εργασίες, να αξιολογήσω έργα που έρχονται στη Λευκή.
2: Έχεις σχολή συγγραφής.
4: Ναι, ναι, ναι. Διδάσκω συγγραφή εδώ και χρόνια. Οπότε είναι πολλά. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να μπουν σε ένα πρόγραμμα. Διαφορετικά δεν γίνεται. Ωστόσο, η έμπνευση δεν είναι κάτι που μπαίνει σε πρόγραμμα.
2: Δεν γίνεται, ναι.
4: Οπότε αυτό δυσκολεύει κάπως τα πράγματα. Εντάξει, δεν σου κρύβω ότι όλοι οι επαγγελματίες κάποια στιγμή βάζουν μπροστά τις τεχνικές.
2: Πες μια τεχνική που έχεις.
4: Μια τεχνική στο γράψιμο.
2: Ναι, δηλαδή για να συγκεντρωθείς. Φαντάζομαι δεν μπορεί να είναι ανοιχτό συνέχεια, να είσαι στο κινητό και να χαζεύεις συνεχώς, να είναι ανοιχτή τηλεόραση. Ξέρω εγώ, έχεις μουσική. Πώς.
4: Όχι, δεν γίνεται αυτό. Εγώ πλέον θέλω πάρα πολύ ησυχία. Κάποτε έγραφα με πολύ κόσμο. Πήγαινα δηλαδή το τελευταίο έργο, το musical που έγραψα που ανέβηκε στο Παλάς το 19. Το έγραψα μέσα σε μια καφετέρια συγκεκριμένης αλυσίδας. Και εκεί ήθελα πάρα πολύ θόρυβο για να μπορώ να απομονωθώ και να συγκεντρωθώ. Τώρα θέλω απόλυτη ησυχία, είναι, δεν ξέρω, έχει γυρίσει το ρολόι διαφορετικά. Οπότε απομονώνομαι και τεχνικά σκέφτομαι όλη τη δομή, τη βάζω σε μια σειρά.

0: πειθαρχία.
1: Σίγουρα, υπάρχουν παρεμβολές όλη την ώρα. Ένα τηλέφωνο, μια πρόταση, μια σκέψη, συνέχεια παρεμβολές.
0: Είναι μια εποχή που δεν ξέρω αν το πιστεύεις και εσύ αυτό, που είμαστε συνεχώς διαθέσιμοι. Συνεχώς διαθέσιμη. Δηλαδή, να χτυπάει το τηλέφωνο, να είσαι εκεί, να πρέπει να τα έχεις δει όλα, σου λένε. Δεν την έχεις δει αυτή την είδηση. Δεν το έχεις δει αυτό. Γιατί δεν το σήκωσες το τηλέφωνο, γιατί δεν είσαι. Δηλαδή, πραγματικά, πώς πριν 10-15 χρόνια, πώς ήταν πολύ πιο κανονική η ζωή και ήσυχη, δεν σε βρήκα, θα σε ψάξω.
1: Είμαστε υπερδιαθέσιμοι και υπερπαρεχόμενοι. Επίσης, δηλαδή, όχι απλά είμαστε υπερδιαθέσιμοι, αλλά υπερπαρεχόμαστε και όλα σε ό,τι μας κληθεί. Γιατί στην εποχή της πληροφορίας, της γρήγορης ταχύτητας και του πρέπει να είμαι παντού και πάντα και όλη την ώρα.
0: Είναι μια σκλαβιά.
1: Ακριβώς, όχι απλά σκλαβιά. Είναι το τέλος της λογικής και του συναισθήματος. Αλλά τι να κάνουμε, εδώ ζούμε.
0: Ο Αντώνης ρωτάει Γιώργο. Ο Γιώργος Λεμπές είναι εκδότης, λοιπόν, και συζητάμε εδώ και για το διαγωνισμό της Χρυσής Μέλισσας. Αν μπείτε στο
1: Λεμπί. Publications.gr.
0: Λεμπί Publications, όχι Λίμπε, όχι, ναι. Λεμπί Publications.gr και λέει ο Αντώνης. Υπάρχει ηλικιακό όριο στον διαγωνισμό? Μέχρι τα 90.
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένα ηλικιακό όριο και μάλιστα έχουμε βάλει και το εφηβικό, δηλαδή την κατηγορία εφηβικό, έτσι ώστε και ανήλικοι με τη συγκατάθεση των γονέων να μπορούν να συμμετάσχουν. Άρα κανένα ηλικιακό όριο, κανένας έτσι λόγος να μην γράψει κανείς αυτό που θέλει να γράψει.
0: Έχουμε όμως πολλούς συγγραφείς. Δηλαδή, εγώ βλέπω τις εκδόσεις, τα βιβλία, έτσι. Κάθε φορά που περνάω έξω από το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς, εμένα μου αρέσουν τα μικρά βιβλιοπωλεία, θέλω να σου πω. Και μου αρέσει να στηρίζονται, ξέρεις, τα μικρά βιβλιοπωλεία. Αναμήνα αλλάζουν και βλέπεις άλλα βιβλία.
1: Γράφει ο κόσμος. Θα σου πω ένα συγκεκριμένο νούμερο που από τα στατιστικά που έδωσε η ΟΣΔΕΛ για φέτος, 11.000 τίτλοι.
0: Το χρόνο.
1: Μέσα σε ένα χρόνο.
0: Αλήθεια.
1: Και αυτός είναι και ο μέσος όρος για κάθε χρονιά. 11.000 τίτλοι βιβλίων, που σημαίνει ότι σε ένα αναγνωστικό κοινό που απαριθμείται περίπου στις 800.000 αναγνώστες, αναγνώστες θεωρείται αυτός που αγοράζει 5 βιβλία τουλάχιστον το χρόνο.
0: Το χρόνο.
1: Άρα 800.000 αναγνώστες με 11.000 τίτλους είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι για ακόμα μια φορά, σε ακόμα ένα ζήτημα στη χώρα μας, υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά από τη ζήτηση αναλογικά. Γράφει πάρα πολύ ο κόσμος, αυτό είναι καλό. Γιατί ο τρόπος έκφρασης είναι πολύ σημαντικός, να βγαίνει με τέτοιο υγιή τρόπο, είτε λέγεται γραφή, είτε μουσική, είτε ζωγραφική, με οποιοδήποτε τέτοιο τρόπο. Από την άλλη όμως έχει αλλάξει πάρα πολύ και το πεδίο του επιχειρήν πάνω σε αυτό. Δηλαδή δεν διοχετεύεται, δεν μοιράζεται η αγορά ανάλογα.
0: Δηλαδή
1: βγαίνουν τόσο πολλοί τίτλοι,
0: ναι,
1: και δεν μπορούν να κινηθούν. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή μια χωροταξική έτσι δυσχέρεια στα βιβλιοπωλεία, που δεν μπορούν να βάλουν τα βιβλία τους μέσα και μας λένε σε εμάς τους εκδότες ότι μην τα στέλνετε, δεν έχουμε χώρο να τα βάλουμε.
0: Τρομερό.
1: Οπότε μόνο κατά παραγγελία. Αυτό είναι πρόβλημα, γιατί πρέπει να εξηγήσουμε και στους συγγραφείς μας ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τοποθέτηση σε 1500 βιβλιοπωλεία, γιατί δεν τα δέχονται, δεν χωράνε.
0: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό.
1: Οπότε, ναι, βέβαια.
0: Από άποψη
1: δεν χωράνε.
0: Έτσι.
1: Τα μικρά βιβλιοπωλεία ειδικά δεν χωράνε και τα μεγάλα σου βάζουν πολύ συγκεκριμένους όρους. Άρα η τοποθέτηση πλέον με τόση πληθώρα βιβλίων δεν είναι καθόλου εύκολη.
0: Ας πούμε ένας συγγραφέας που θα βγει και θα κάνει πάταγο, ρε παιδί μου, και θα τον θέλουνε. Η πρώτη έκδοση πόσα βιβλία βγάζει?
1: Ανάλογα. Από πού να βγάλει, από 200 βιβλία μέχρι 4.000.
0: Άρα αυτό ένα βιβλιοπωλείο, ας πούμε, το βλέπει πώς θα πηγαίνει, πώς είναι η ζήτηση και αναλόγως προχωράει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να βγάλει, ας πούμε, χιλιάδες στην αρχή. Βγάζει ένα συγκεκριμένο.
1: Σαν εκδότης βγάζεις ένα συγκεκριμένο αριθμό που υπολογίζεις περίπου πώς θα πάει το βιβλίο. Τώρα από εκεί πέρα στην τοποθέτηση, δηλαδή στο πώς θα τοποθετήσεις τα βιβλία στην αγορά, δεν υπάρχει πλέον αυτή η δυνατότητα να πεις ότι ωραία, έβγαλα εγώ 4 βιβλία το μήνα σαν εκδότης, πάρε 4 βιβλία τάδε βιβλιοπωλείο στη Σύρο, ας πούμε. Γιατί 4 εγώ, 4 άλλος, 4 άλλος, δεν χωράνε. Είναι χωροταξικό το θέμα, ειδικά στα μικρά βιβλιοπωλεία, μας το λένε. Δεν μπορούμε να χωρέσουμε άλλα βιβλία. Δεν χωράμε να μπούμε μέσα στο μαγαζί.
0: Εδώ η βιβλιοθήκη που φτιάχνουμε σε ένα σπίτι, ένας άνθρωπος που διαβάζει. Εγώ κάθε φορά κάνω εκαθάριση ένα χρόνο. Βιβλία που δεν θα τα χρειάζεται, βιβλία που θέλω να τα χαρίσω και βιβλία που θέλω να κρατήσω. Πόσο μάλλον ένα βιβλιοπωλείο που κάθε χρόνο θα έχει.
1: Ναι. Και δεν γίνεται. Ωστόσο όμως ο κόσμος έχει γυρίσει φυσικά και αγοράζει μέσω e-shop. Δηλαδή δεν είναι ότι ο κόσμος δεν αγοράζει. Είναι ότι τα βιβλιοπωλεία έχουν μπουκώσει.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο απλό.
0: Εσύ πόσα βιβλία έχεις εκδώσει, το δικό σου?
1: Είμαστε σε 43 βιβλία αυτή τη στιγμή.

0: στιγμή και έχουμε άλλα περίπου αυτή τώρα που μιλάμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού άλλες 55 αναμονές για να εκδώσουμε και δεν τα βγάζουμε όλα.
1: 55 αναμονές.
0: Ναι, δεν τα βγάζουμε όλα, δηλαδή δεν εκδίδουμε ό,τι μας έρχεται. Αξιολογείται, παίρνει βαθμολογία, περνάει από διαδικασία και στη συνέχεια το κυκλοφορούμε.
1: Κυρίως είναι βιβλία με τι περιεχόμενο.
0: Τα πάντα. Μας έρχονται από παραμύθια μέχρι ποίηση, λογοτεχνία, μαγικός ρεαλισμός, νουβέλες. Τώρα πρόσφατα κυκλοφορήσαμε ένα θεατρικό έργο. Τα πάντα.
1: Και σε... Είναι λίγο αστεία η ερώτηση, αλλά διαβάζεις.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ διαβάζω ναι. Πάρα πολύ. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, γιατί θέλω να το απολαμβάνω το διάβασμα.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Οπότε... Έχεις τόσα πολλά, γι' αυτό ναι. Ξέρω το διαβάζεις.
0: Ναι, έχω...
1: Δεν πάρεις χρόνο να γράφεις, να σκέπτεσαι, να διδάσκεις. Και μου έλεγες, πρέπει να γράψω ένα θεατρικό και ένα άλλο θεατρικό και ένα άλλο θεατρικό.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω σερηθεί λίγο όταν πάω να πω ότι θα διαβάσω.
1: Ήσουν
0: τώρα.
1: Είμαι πολύ πιο χαλαρός όταν πρώτα συναντηθήκαμε, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Τώρα έχεις βάλει πολλά πάνω.
0: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Και δεν το απολαμβάνω το διάβασμα τώρα, γιατί έχω. Είναι, δηλαδή, όταν διαβάζω εργασίες των μαθητών μου, κείμενα που έρχονται στον εκδοτικό, τα δικά μου που πρέπει να γραφτούν και όλα τα σχετικά, όταν πηγαίνω να διαβάσω κάτι, είναι σαν να επιστρέφω πάλι στη δουλειά με κάποιο τρόπο. Οπότε λίγο αυτό με αποσυντονίζει.
1: Παρ' όλα αυτά υπάρχουν βιβλία που όταν πιάνω σε εκπλήσουν, που διαβάζεις ας πούμε ένα βιβλίο και...
0: Ναι, όχι όσο παλιότερα, δηλαδή πλέον
1: όχι,
0: έχω γίνει πάρα πολύ δύσκολος, η αλήθεια είναι, και πιο πολλά βιβλία με εκπλήσουν δυσάρεστα παρά ευχάριστα. Ναι, με τη γραφή και με την έκταση που παίρνουν. Δηλαδή βλέπεις ότι όταν υπάρχει το marketing και υπάρχει το budget να διαφημίσεις κάτι, βλέπεις ένα βιβλίο να γίνεται παταγός το οποίο δεν διαβάζεται.
1: Αυτό ρε σε Γιώργο δεν είναι τρομερό, όπως γίνεται με τα εστιατόρια, ξέρεις που ξεκινάνε και γράφουν όλα τα site. Τα 10 εστιατόρια που πρέπει να έχεις πάει.
0: Ναι, ναι.
1: Τα 10 βιβλία που πρέπει να έχεις διαβάσει μέχρι τα 30.
0: Και δεν διαβάζονται.
1: Και εντάξει, διαβάζονται όλα.
0: Οι αναγνώστες που έχουν εμπειρία και διαβάζουν και μπορούν να κρίνουν το καλό με το κακό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αλλά ο κόσμος που παρασύρεται από τη διαφήμιση και διαβάζει κάτι και θεωρεί ότι αυτό είναι λογοτεχνία. Σκεφτόμουν πρόσφατα, Μαρία, το εξής, ότι θα ήθελα να ανήκω στη γενιά που είχε ως κορυφαίους λογοτέχνες τον Καζαντζάκη, τους ποιητές τον Γκάτσο, τον Ελίτη. Και σκεφτόμουν ποιους έχουμε να πούμε σήμερα, ας πούμε. Ποιοι είναι συγγραφείς σήμερα.
1: Υπάρχουν και ωραίοι συγγραφείς σήμερα.
0: Ναι, ποιοι φαίνονται περισσότερο. Δηλαδή, αν βγεις στον δρόμο σήμερα και πεις πες μου έναν Έλληνα συγγραφέα, θα πεις όντως έναν αξιόλογο συγγραφέα, έναν καλό συγγραφέα, ή θα πεις αυτόν που είναι πιο μπροστά στα social?
1: Ωραία, επειδή εγώ την έχω αυτή την απάντηση, θέλω να μου πεις, καίγεται το σπίτι σου κανονικά με φωτιά, πες μου 3 βιβλία που θα σώσεις και θα βγεις. Εγώ τα ξέρω ποια είναι.
0: Αυτή τη στιγμή σίγουρα θα σώσω το Sapiens.
1: Χαράρι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, καταπληκτικός Χαράρι.
0: Οπωσδήποτε θα κόψω.
1: Όλα το Χαράρι.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά...
1: Επειδή... Όμως Deus δεν θα το σώσεις αφού παίρνεις το Sapiens.
0: Να σου πω κάτι.
1: 3 είπαμε. Εντάξει.
0: Επειδή είπαμε 3, ίσως και από κανέναν άλλο.
1: Σώζεις το Χαράρι, το Sapiens.
0: Οπωσδήποτε το Sapiens. Θα σώσω οπωσδήποτε όλη τη σειρά τη στοική φιλοσοφία.
1: Ποια σειρά, 3 βιβλία παίρνουμε. Δεν θα πάρει σειρά.
0: Α, 3, ναι, εντάξει. Ωραία. Θα σώσω Επίκουρο.
1: Είναι ωραίο, δεν το έχω διαβάσει.
0: Θα σώσω Επίκουρο, ναι, είναι. Α, όχι, θα σώσω τα είσαι αυτόν του Μάρκο Αυρίλιο. Είναι πιο αισιόδοξο.
1: Α, δεν το ξέρω κι αυτό.
0: Ναι, τα είσαι αυτόν, Μάρκο Αυρίλιο, ναι. Πάρα πολύ δυνατό. Έχουν επηρεαστεί όλοι αυτοί τώρα οι fake, ας πούμε, τύποι που τα λένε θετικά.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Και να σώσω και ένα ακόμα. Να σώσω και ένα Μουρακάμι. Θα σώσω.
1: Okay, εντάξει.
0: Αυτά τα 3. Δικό μου δεν έσωσα.
1: Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Αφήνουμε όλα τα βιβλία του Γιώργου Λεβέση στην πυρά. Λοιπόν, εγώ θέλω να θυμηθείτε ότι τρέχει αυτός ο διαγωνισμός. Μπαίνετε lebit.gr. Χρυσές σφαίρες, χρυσές μέλισσες, χρυσές σφαίρες.
0: Φαντάζεσαι. Καλά, θα ήμουν εδώ.
1: Χρυσές μέλισσες. Κι εγώ το ίδιο. Χρυσές μέλισσες, λοιπόν. Μπαίνετε, είναι αυτός ο διαγωνισμός που τρέχει μέχρι και το Δεκέμβριο. Εσείς που θεωρείτε ότι γράφετε καλά ή τέλος πάντων γράφετε καλά, κακά, θα κριθεί. Θα μπείτε, θα ανεβάσετε μέσα το κείμενό σας. Δεν υπάρχει περιορισμός και ηλικιακός περιορισμός σε τι ηλικία. Το πρώτο βραβείο θα δοθεί το Φεβρουάριο, είπε, σε μία εκδήλωση που θα γίνει. Και δίνουμε την ευκαιρία, ρε παιδί μου, και το κίνητο σε νέους συγγραφείς.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και γενικώς, άσχετα αν τα βιβλιοπωλεία δεν χωράνε πια βιβλία, γιατί
1: εμείς θα το εκδώσουμε.
0: Συνεχίστε να γράφετε. Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να εκφράζεσαι, ένας υγιής τρόπος να εκφράζεσαι. Υπάρχει πάρα πολύ συναισθηματικό δέσιμο στην κοινωνία μας, οπότε χρειαζόμαστε και συγγραφείς και ανθρώπους να εκφράζονται μέσα από
1: τέχνη. Και να διαβάζετε, παιδιά. Σε ευχαριστώ πολύ και που ήρθες και για το κρασί που έφερες και δεν ήξερα ότι έκανες παραγωγή σε αυτό το καταπληκτικό ντοκιμαντέρ. Και τι μαθαίνω λοιπόν τόσα χρόνια μετά για σένα. Γιώργος Λεμπέσης, σας ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ εδώ που ήρθες σήμερα Κυριακή. Πάμε σε διάλειμμα και επιστροφή παρέα.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
7: Όταν κοιτάς από ψηλά,
8: ο Κώστας Χατζής

σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.

Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 4, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ζημιές σε κτίρια και κατολισθήσεις προκάλεσαν οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις 5,2 και 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκαν περίπου στη μία μετά το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Και οι δύο δονήσεις είχαν επίκεντρο νοτιοδυτικά του Προκοπίου, ενώ ακολούθησαν αρκετές μικρότερες δονήσεις. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο για προληπτικούς λόγους όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου. Κανονικά θα γίνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης. Τόνισε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο ζημιές που περιορίζονται στις οικίες αλλά και σε κατολισθητικά φαινόμενα που δημιουργήθηκαν σχεδόν σε όλο το Δήμο. Ανέφερε ότι το οδικό δίκτυο είναι πλέον ανοιχτό. Οι σεισμοί αυτοί δεν μπορούν να διεγείρουν γειτονικά ρήγματα, δεν έχουμε κάποιον ιδιαίτερο λόγο να ανησυχούμε, ανέφερε στον Sky ο Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Ο κ. Γκανάς σημείωσε ότι πρόκειται για ένα ρήγμα πίσω από το Κανδύλι σε βάθος 10 χιλιόμετρων που δεν το γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει πολλά μικρά και μεσαίας δυναμικότητας ρήγματα. Ερωτηθεί σε αν ο σημερινός ήταν ο κύριος σεισμός, διευκρίνησε ότι απαιτείται ακόμη χρόνος. Σε στρατόπεδο στη Μαλισσία είχε εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη από στελέχη της αντιτρομοκρατικής εχθές τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή βομβών. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από πολύ ωραία εξέταση από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετηθεί βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων, που σε λίγες ημέρες αναμένεται στην Κρήτη. Στη Μαλισσία, μάλιστα, φέρεται να γνώρισε ένα από τα 4 άτομα που συνελήφθησαν για τρομοκρατία προημερών στην Κύπρο. Ο 37χρονος είναι πατέρας 2 παιδιών, είναι χαρτογραφημένος από την ΕΙΠ και μπήκε στο μικροσκόπιο των αρχών πριν από 15 ημέρες, όταν και διαπιστώθηκε πως προετοίμαζε το χτύπημα. Ο συλληφθής παραμένει στην Κρήτη και αναμένεται να μεταφερθεί πιθανότατα αύριο το πρωί στην εισαγγελία της Αθήνας με κατηγορίες για τρομοκρατία. Στη σύλληψη ενός 56χρονου υπηκόου Γερμανίας προχώρησε χθες το μεσημέρι η αστυνομία του Αερολιμένα Χανίων Ιωάννης Δασκαλογιάννης. Οι αρχές εντόπισαν τον 56χρονο με επαγγελματική φωτογραφική μηχανή, με την οποία είχε φωτογραφίσει στρατιωτική περιοχή. Ο 56χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των ανδρών της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων μετά τον εντοπισμό ντρόουν στις φυλακές Αγιάς, που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα. Οι αστυνομικοί θεωρούν την υπόθεση πολύ σοβαρή και εξετάζουν τα αντικείμενα προκειμένου να διαπιστώσουν αν κάποια από αυτά έχουν ήδη παραδοθεί στους κρατούμενους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται και το γεγονός σχεδιασμού απόδρασης κρατουμένων από τις φυλακές. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα πρόοδου και σταθερότητας, τόνισε στην Κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αναφερόμενος στις αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Πρωθυπουργός σημειώνει πως είναι αλλαγές αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Ο Πρωθυπουργός και σήμερα με την ανάρτησή του ζητεί από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης διερωτάται αν ο λόγος που ζητά τρίτη ευκαιρία είναι επειδή κατάφερε να έχουν οι Έλληνες πολίτες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη ή επειδή μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει σπίτι με χαμηλό ενίκιο. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να γίνουν παρελθόν, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας από τους πολίτες να τον εμπιστευτούν. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 5 ακόμη τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων της χώρας. Η αστυνομία πρόσθεσε ότι εξουδετέρωσε τον δράστη. Πλήγματα σε κέντρο διοίκησης της Χεσμπολά πραγματοποίησε πριν από λίγο η Ισραηλινή αεροπορία με 3 πυράβλους στην ταχεία της Βηρυτού. Οι Ισραηλινές δυνάμεις αναφέρουν ότι τα πλήγματα ήταν αντίπεινα για τις ρουκέτες το πρωί στο βόρειο Ισραήλ. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν το κέντρο διοίκησης της Χεσμπολά ήταν στελεχωμένο.
1: χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο, καιρό στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 ως 31 και στα ανατολικά ως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Μαρία Δουρουδή.
2: Η εταιρεία Botsios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botsios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botsios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: λεπτά μετά τις 4. Σκάει 100,3. Μαρία Δουρούδη στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5 σήμερα, Κυριακή. 7 Ιουνίου. Μια Κυριακή που είχε ένα πολύ μεγάλο σεισμό στην Εύβοια, 2 λεπτά πριν τη 1. 4,8. Και 3 λεπτά μετά, 5,2. Έχουν καταγραφεί αρκετές ζημιές στην περιοχή και στο Προκόπη. Όπως ακούσατε και από τον Δήμαρχο τον κύριο Τσαπρούνι, ότι θα είναι κλειστά στην πορεία Εύβοια αύριο τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας. Οι πανελλήνιες θα γίνουν κανονικά. Και μιλώντας και με τον σεισμολόγο τον κύριο Γκανά, μας είπε ότι είναι ένα ρήγμα που δεν το γνωρίζουμε. Είναι μια περιοχή βέβαια εξαιρετικά σεισμογενής, γίνονται τέτοιοι σεισμοί, αλλά είναι ένα ρήγμα που δεν το γνωρίζουμε και δεν μπορεί ποτέ κανένα σεισμολόγος, όλοι αυτοί οι επιστήμονες, να πούνε με ακρίβεια λίγες ώρες μετά ότι αυτός θα είναι ο κύριος σεισμός. Ευελπιστούμε αυτός να είναι ο κύριος σεισμός, αλλά ξέρετε, η επιστήμη έτσι λειτουργεί. Πρέπει να έχουν όλα τα στοιχεία και να περάσει εύλογο χρονικό διάστημα για να πούνε ότι αυτός ήταν ο κύριος σεισμός. Να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο πρόδρομο Ινωτιάδη, ο οποίος είναι εκεί στην περιοχή, στο Προκόπη, είστε.
1: Σωστά, κυρία Δουρούδη.
0: Και ήσασταν εκεί εκείνη την ώρα που έγινε ο σεισμός. Πού βρισκόσασταν?
1: Στο σπίτι μου βρισκόμουν την ώρα που έγινε ο σεισμός. Ήταν πολύ δυνατός. Συνεχίζω, νομίζω ότι ο πρώτος ήταν ο δυνατός, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν ο δεύτερος ο πιο δυνατός.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς δεν έχουμε ζημιές. Εγώ, επειδή ήμουν και πρώην δήμαρχος εδώ, βγήκα και έκανα έναν έλεγχο στην περιοχή, στο Προκόπη μιλάω τώρα, δεν μιλάω για τα άλλα χωριά. Κάποιες μικρές ζημιές στα σπίτια που ήταν από τον προηγούμενο σεισμό.
0: Ναι.
1: Τον περσινό σεισμό. Τα καινούργια σπίτια δεν έχουν πάθει τίποτα. Δεν ξέρω αν ο κύριος Δημοκρατής Απολιώτης έχει μια... σίγουρα έχει καλύτερη.
0: Γιατί καταγράφουν τις ζημιές, ναι, όπως το είπατε και εσείς σε παλιά σπίτια. Εσείς ήσασταν κοντά στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο και είχε πολύ κόσμο, μου είπατε.
1: 100 μέτρα ήμουνα στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Και επειδή είμαι και μηχανικός και μέλος του διοικητικού σχολείου του Αγιάννη του Ρώσου, έκανα και έναν έλεγχο στα κτίρια, στην εκκλησία και στα κτίρια. Καταρχήν η εκκλησία γεμάτη εκεί κόσμο και είχε και βάφτιση αυτή η εκκλησία του Αγιάννη του Ρώσου.
0: Α, εκεί γινόταν η βάφτιση που διάβαζα.
1: Όχι, αυτή η άλλη βάφτιση ήταν σε ένα εξοπλίσιο του Άγιο Γιώργιο. Εκεί έπαθε ζημιά και να το εξοπλίσιο. Αυτό που θα διαβάσετε θα ήταν στο Άγιο Γιώργιο.
0: Άγιος Γιώργιος στο Δερβαίνι, νομίζω, διάβαζα.
1: Στο Δερβαίνι, σωστά. Στο Προκόπη είναι.
0: Και διεκόπη βάφτιση.
1: Δεν το ξέρω. Αυτό δεν ξέρω. Ξέρω ότι έπαθε ζημιά εκείνη η εκκλησία. Ένα εξοπλίσιο είναι. Εδώ στον Γιάννη το Ρώσο δεν έπαθε τίποτα, ευτυχώς, παρότι πολλοί έλεγχοι και καμπαναριά κουνήθηκαν φοβερά και ήταν γεμάτο κόσμο μέσα, προσκυνητές, αλλά και το μουσείο και ο Ξενώνας είναι μια χαρά, δεν πάθανε τίποτα. Αλλά όπως σας είπα, τα καινούργια σπίτια δεν πάθανε τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ο σεισμός ο περσινός. Ο περσινός ήταν διαφορετικός. Ήταν πλήρη και επίκεντρο πάλι στο Προκόπη, αλλά άλλο ρήγμα.
0: Ναι.
1: Αυτό το ρήγμα θεωρώ... Νομίζω ότι είναι το ρήγμα του εμβολικού, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν το γνωρίζουν ακόμα το ρήγμα, κύριε.
1: Ναι, αλλά από χάρτες που είδα εγώ, σεισμογενείς χάρτες, μια και μηχανικός, είδα ότι είναι στο ρήγμα του εμβολικού. Τώρα, αν είναι παραπλήσιο παράλληλο ρήγμα, δεν το ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Του εμβολικού. Μακάρι να είναι παράλληλο, γιατί το ρήγμα του εμβολικού είναι πάντα ισχυρό.
0: Ισχυρό. Εμείς θα κρατήσουμε το γεγονός ότι ήταν μεγάλος, εντάξει.
1: Ήταν μεγάλος,
0: τρομάξαμε, δεν πανικοβλήθηκε, ναι. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι σοβαρό.
1: Δεν είχαμε ζημιές, ναι.
0: Και ούτε και κάποιο τραυματισμό.
1: Όχι, όχι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στη διάθεσή σας, όποτε θέλετε.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος πρόδρομος Ινωτιάδης, κάτοικος εκεί της περιοχής στο Προκόπη. Και είναι μαζί μου ο κύριος Νίκος Ματσόπουλος, ο οποίος είναι αστρονόμος. Καλησπέρα σας. Κύριε Ματσόπουλε, με ακούτε?
2: Ναι, εγώ σας ακούω. Εσείς με ακούτε?
0: Βεβαίως σας ακούω τώρα.
2: Ωραία, ωραία.
0: Θέλω να μου πείτε σε ποιο πλανήτη να πάμε, να φύγουμε από εδώ, ώστε να μην υπάρχει κανένα σεισμός, να μην κουνιέται τίποτα, να είναι όλα ήσυχα. Υπάρχει κάποιος πλανήτης?
2: Πολύ λυπούμε, θα σας απογοητεύσω, διότι δεν έχουμε βρει ακόμα πλανήτη κατάλληλο για την επιβίωση του ανθρώπου εκεί. Πρώτον, και δεύτερον, είναι πολύ λίγοι οι πλανήτες οι οποίοι δεν έχουν κάποια φαινόμενα καταστροφικά στην επιφάνειά τους ή στην ατμόσφαιρά τους. Άρα θα πρέπει να αρκεστούμε στο δικό μας πλανήτη, προς το παρόν τουλάχιστον, και για τα επόμενα αρκετά χρόνια.
0: Αστρονόμος λοιπόν εσείς, κύριε Ματσόπουλε, από το 79 στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Από το 2014 έχετε συνταξιοδοτηθεί, σωστά το λέω?
2: Ναι, 2015, αρχές 2015. Του 2015 συνταξιοδοτήθηκα.
0: Τι σας έμαθε λοιπόν όλη αυτή η πορεία, κύριε Ματσόπουλε, και όλη αυτή η ιστορία με τις ενασχόλησεις με την αστρονομία, για την οποία θέλω να σας πω, δεν είμαι και σίγουρη ότι την βλέπουμε και πολύ σοβαρά. Δεν ξέρω γιατί τα συνδυάζουμε με άστρα και όραμα και ζώδια. Ενώ είναι μια άλλη επιστήμη, είναι μια επιστήμη.
2: Κοιτάξτε να δείτε, η δυσιδαίμονα προσέγγιση των επουρανίων αντικειμένων και σωμάτων είναι βαθύτατα ριζωμένη στην ανθρωπότητα, δεδομένου το ότι από τα αρχαία χρόνια είχαμε παντότε μυθολογικές ερμηνείες και μεταφυσικές ερμηνείες του ουράνιου κόσμου. Βέβαια τώρα τους τελευταίους, θα έλεγα 2 με 3 αιώνες, έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Γνωρίζουμε ότι αυτό που ονομάζουμε ένας ως ουρανός και σύμπαν είναι μια φυσική πραγματικότητα και όχι μια μεταφυσική πραγματικότητα ή μια υπερβατική πραγματικότητα. Γνωρίζουμε τους νόμους πάνω κάτω που διέπουν όλα αυτά τα φαινόμενα και τα αντικείμενα του ουρανού. Άρα εδώ μιλάμε για μια προσέγγιση καθαρά επιστημονική μέσα από τα πλαίσια της επιστημής των θετικών επιστημών και συγκεκριμένα της φυσικής. Δεν είναι εύκολο, κυρία Δουρουδή, να ξεριζωθούν πατροπαράδοτες προσεγγίσεις στο ανθρώπινο είδος. Και καμιά φορά, να σας είμαι και ειλικρινής, δεν πρέπει να είμαστε και πολύ απόλυτοι υπό την έννοια ότι δεν τα γνωρίζουμε και όλα. Δεν μπορεί να υπάρχουν κάποιες πτυχές του σύμπαντος τις οποίες αγνοούμε. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε όλες τις διατυπώσεις μας, γιατί η επιστήμη γνωρίζει πολλά, αλλά δεν τα γνωρίζει όλα. Βέβαια, όλα αυτά που προείπατε, η αστρολογική ας πούμε προσέγγιση και η ερμηνεία των φαινομένων αυτών και οι επιδράσεις πάνω στην καθημερινή μας ζωή, δεν είναι σοβαρή θεώρηση των πραγμάτων. Θα πρέπει σιγά σιγά να την αποβάλουμε, προβάλλοντας βέβαια τον επιστημονικό λόγο.
0: Εσείς όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν με την παρατήρηση των πλανητών και της επιστήμης σας, έχετε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα σήμερα πια στην ηλικία σας? Πείτε μου.
2: Είμαι σοφότερος, γιατί είμαι αρκετά μεγάλος, όπως καταλαβαίνετε. Θα σας πω τούτο. Η αστρονομία διδάσκει το πολύ μεγάλο. Ασχολείται με το πολύ μεγάλο. Το τόσο μεγάλο που είναι πρακτικά ασύλληπτο από το ανθρώπινο μυαλό. Μιλάμε για αριθμούς τεράστιους, οι οποίοι εκφράζονται με εξαιτικούς αριθμούς, τα μηδενικά δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε. Μιλάμε για μεγέθη τεράστια, μιλάμε για το πάρα πολύ ζεστό, το πολύ κρύο, το πολύ πυκνό, το πάρα πολύ αραιό. Μιλάμε δηλαδή για ακραίες συνθήκες οι οποίες δεν απαντώνται στο μικρό μας πλανήτη. Αυτό το τεράστιο, ας μου επιτρέψετε να πω, κατασκεύασμα που ονομάζουμε σύμπαν, συνθλίβει κυριολεκτικά την ανθρώπινη ύπαρξη, διότι συνειδητοποιεί κανείς ότι είναι αμεληταίος και αναλώσιμος μέσα σε αυτόν τον κόσμο.
0: Το συνειδητοποιεί, άραγε. Καλά το λέτε. Το συνειδητοποιεί.
2: Άμα ασχολείσαι, θα σας πω, επειδή είναι πολύ βαρύ αυτό, για να το αντέξει κανείς, πάρα πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται, είτε ερασιτέχνες είτε επαγγελματίες αστρονόμοι, επιλέγουν την τεχνική προσέγγιση και ασχολούνται με νούμερα και εξισώσεις. Εάν ξεπεράσεις λίγο την τεχνική προσέγγιση και αρχίσεις να φιλοσοφήσεις ή να οραματίζεσαι το σύμπαν, δεν το αντέχεις. Όταν ήμουνα πιτσιρίκος, πάλισα να ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα, το βράδυ αντί να μετράω προβατάκια, ταξίδευα στους πλανήτες και στα αστέρια. Τώρα που είμαι στην τρίτη ηλικία πλέον, δεν το αντέχω να το κάνω αυτό, είναι κάτι συγκλονιστικό.
0: Δεν βλέπετε πια, δεν...
2: Βλέπω βέβαια, ασχολούμαι, έχω ιδιωτεύω τώρα στο χωριό μου.
0: Εκεί που φτιάξατε,
2: Έχω τα τηλεσκοπιά μου και τα λοιπά και ασχολούμαι, αλλά δεν οραματίζομαι πια, γιατί δεν το αντέχω.
0: Κύριε Ματσόπουλε, δεν ξέρω, σας έχουμε πάρει στο σταθερό, γιατί δεν θέλω να χάνω αυτή την κουβέντα τώρα, κάπως...
2: Ναι, στο σταθερό μου.
0: Στο σταθερό. Βλέπετε λοιπόν τα άστρα, αλλά δεν οραματίζεστε πια, γιατί?
2: Γιατί υπάρχει τρόμος. Το σύμπαν είναι απάνθρωπο, το σύμπαν είναι ζωντανό, εξελίσσεται, είναι εξαιρετικά βίο. το σύμπαν πιθανότατα αγνοεί την ύπαρξή μας και εν πάση περιπτώσει σκεφτείτε το εξής, θα είναι η ανθρωπότητα κάνει κάτι βλακώδες και αυτοκαταστραφεί. Ή αν πέσει ένας μεγάλος αστεροειδής στη γη και αφανεί στη ζωή κάτι το οποίο έχει συμβεί κατ' επανάληψη στο παρελθόν. Οι φίλοι μας οι εξωγήινοι, εάν υπάρχουν.
0: Πού είναι αυτοί, να έρθουν να μας σώσουν,
2: Δεν το γνωρίζω δεν γνωρίζω αν θα μας σώσουν. Δεδομένου ότι εμείς οι άνθρωποι όπου πήγαμε καταστροφή προκαλέσαμε και δεν σώσαμε
0: κανέναν.
2: Άρα
0: κανένα. Γιατί να θέλουν να έρθουν προς τα δω.
2: Άρα γιατί είναι καλύτεροι από εμάς αυτοί, δεν το γνωρίζω.
0: Ούτε,
2: αν υπάρχουν όμως.
0: Τι πιθανότητες δίνεται. Να υπάρχει
2: πολλές,
0: ζωή.
2: Πολλές,
0: και εγώ το δίνω.
2: Πολλές,
0: δεν μπορεί να είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν, κύριε
2: Αυτό Πουτσόφ, λέει η λογική. Η επιστήμη όμως, για να αποφανθεί, πρέπει να βρει έστω και ένα βακτηρίδιο εξωγήινης προλεύσεως. Εάν βρούμε ένα βακτηρίδιο σαν κομίτη, για παράδειγμα, ή σαν δορυφόρο του Δία ή του Κρόνου, τότε θα είμαστε σίγουροι ότι το φαινόμενο της ζωής είναι κοινός τόπος στο σύμπαν. Όσο δεν το βρίσκουμε, απλά δεν γνωρίζουμε. Και προσπαθούμε να μάθουμε.
0: Από τους πλανήτες που τόσα χρόνια και τα αστέρια παρακολουθούσατε, υπάρχει κάποιος που είναι αγαπημένος και γιατί?
2: Τι να σας πω, υπάρχουν πάρα πολλά ωραία αντικείμενα
0: τα οποία
2: μπορεί να χαθεί. Εγώ έχω ιδιαίτερη αδυναμία στον πλανήτη Κρόνο,
0: με
2: τα δαχτυλίδια του. Γιατί απλούστατα είναι κάτι πολύ όμορφο να το βλέπει κανείς μέσα από το τηλεσκόπιο. Είναι σαν να βλέπει μια χαλκομανία, μια φωτογραφία που έχουν κολλήσει μέσα στο τηλεσκόπιο. Αλλά υπάρχουν και άλλα αντικείμενα. Υπάρχουν τεράστια γιγάντια νέφη μεσοαστικών αερίων και σκόνης, όπου συντελείται αυτή τη στιγμή κοσμογένεση, σχηματίζονται δηλαδή νέα ηλιακά συστήματα, που είναι πολύ εντυπωσιακά να τα βλέπει κανείς με το τηλεσκόπιο. Θα μου πείτε ότι υπάρχουν και φωτογραφίες από τα γιγάντια τηλεσκόπια. Προσέξτε όμως, το να βάλει κάποιος το μάτι του και να δει με το μάτι του ένα αντικείμενο ουράνιο έχει την εξής ειδοποιώ διαφορά. Έχει την αμεσότητα, έχει την εμπειρία. Το να δει κανείς στο διαδίκτυο σε ένα βιβλίο μια υπέροχη φωτογραφία δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το ένα είναι βίωμα, το άλλο δεν είναι. Άρα το να παρακολουθεί κανείς διάφορα αντικείμενα του ουρανού μέσα από ένα οποιοδήποτε τηλεσκόπιο, μεγάλο μικρό, είναι μια συναρπαστική εμπειρία, γιατί υπάρχει αυτή η αμεσότητα του πολύ μεγάλου, του τεράστιου, του μακρινού, του μέσου, του οργάνου δηλαδή που χρησιμοποιούμε, και της μοναχικής μας ψυχής που υπάρχει πίσω από το τηλεσκόπιο. Είναι μια εμπειρία που οδηγεί σε βαθύτερη ενδοσκόπηση και προφανώς και σε περαιτέρω φιλοσοφικές αναζητήσεις.
0: Κύριε Ματσόπουλε, τι ωραίο λόγο που έχετε. Γι' αυτό έλεγε ο συνάδελφος εδώ, Κωνσταντίνος Δαβλός, στο Φάληρο που είχε γίνει αυτή η εκδήλωση και ήσασταν εκεί και μιλούσατε. Και τώρα ο Κώστας, ακροατής, κύριε Ματσόπουλε, στέλνει μήνυμα και μου λέει: ο κύριος Ματσόπουλος είναι εκπληκτικός στο λόγο του. Είχα την τύχη να παρακολουθήσω σεμινάριο στο αστεροσκοπείο στην Πεντέλη και ο λόγος του σε ταξιδεύει. Οι απόψεις του για τον κόσμο και τη ζωή την ίδια είναι μοναδική. Επιπρόσθετα, ο γιος του έχει διακριθεί στη δημιουργία ντοκιμαντέρ με πολλές βραβεύσεις.
2: Κοιτάξτε, να ευχαριστήσω τον κύριο Δαβλό για τα καλά του λόγια. Δεν νομίζω ότι.
0: Αυτό ήταν ο Κώστας που έστειλε τώρα μήνυμα, ακροατής, και ο συνάδελφός μου, ο Κωνσταντίνος Δαβλός, που μας έφερε σε επαφή. Ναι. Γιατί εμένα μου αρέσουν έτσι να ακούω ιστορίες.
2: Θα σας πω κάτι. Ναι. Ο λόγος είναι προϊόν. Αφενός μεν είναι ένα χάριμα, το κληρονομείς. Ο καλός, σωστός λόγος να μιλάει κανείς, να έχει ρητορική δυνότητα, μου επιτρέψει να σας πω. Δεύτερον, ο λόγος θέλει συγκρότηση του πνεύματος. Δηλαδή να είναι λίγο ξεκάθαρες οι απόψεις. Τρίτον, για να είναι καλός ο λόγος πρέπει να είναι ειλικρινής. Το κοινό, επειδή για πολλά χρόνια μιλούσα στο κοινό, αντιλαμβάνεται πότε πιστεύεις αυτά που λες ή εκφράζουν τον εαυτό σου και πότε λες κάτι για να είσαι αρεστός. Αυτό το, εσείς το ξέρετε ως δημοσιογράφος πολύ καλύτερα από μένα.
0: Ναι.
2: Και πάνω απ' όλα βέβαια χρειάζεται μια ευρύτερη παιδεία και κουλτούρα, η οποία δυστυχώς όσο περνάνε τα χρόνια λόγω της υπερβολικής εξειδικεύσεως χάνεται.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Τι θυμάστε την πρώτη φορά που το μάτι σας ακούμπησε στο τηλεσκόπιο και είδατε πάνω?
2: Βεβαίως θυμάμαι πάρα πολύ καλά και είμαστε προέφηβοι με ένα φίλο μου στην Κυψέλη όπου μεγάλωσα και αυτός είχε πάρει ένα κινέζικο μικρό τηλεσκοπιάκι το οποίο δεν είχε και τρίποδε, ήταν σαν κανοκιάλι, το στηρίζαμε στην άκρη του πλυσταριού και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει είδα τον Κρόνο με τα δαχτυλίδια μου λέει. Του λέω αποκλείεται γιατί εγώ είχα διαβάσει ένα βιβλίο ότι για να δεις τα δαχτυλίδια του Κρόνου θες ένα τηλεσκόπιο τα δε διαμέτρου. Είχα καταλάβει λάθος γιατί τα αγγλικά μου ήταν πολύ φτωχά εκείνη την εποχή. Μου λέει έλα Και έτρεξα σπίτι του, ανεβήκαμε πάνω στο πλυσταριό, στηρίξα το τηλεσκόπιο. Κάποια στιγμή πέτυχα τον χρόνο. Έμεινα άφωνος. Έμεινα άφωνος που ήταν ένα μικρό σημαδάκι πεπλατισμένο, διακρινόταν όμως τα δαχτυλίδια. Ήταν μια εμπειρία η οποία με σημάδευσε και προφανώς με κατήφθηνε στην περαιτέρω ενασχόλησή μου με τα επουράνια. Απλώς ήμουν πολύ τυχερός, κυρία Δουρουδή, διότι από πολύ μικρή ηλικία, επισκεπτόμενος το αστεροσκοπείο Αθηνών, έτυχε να συναντήσω έναν μέντορα, έναν παλιό αυτοδίδακτο αστρονόμο, Δημήτριο Ηλίας ήταν το όνομά του, ο οποίος έκανε παραδείγματα.

0: Σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρομ Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
4: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανία.
0: Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
7: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Ντουρουδή. Κάνουμε παρέα σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου. Κάποιοι θα είστε στη θάλασσα, κάποιοι θα είστε μέσα σε στούντιο, κάποιοι θα είστε μέσα σε σπίτι, κάποιοι θα είστε στην Αντίπαρο. Να συνδεθούμε λίγο με την Αργυρόκουτσου, η οποία πήρε τις κατσαρολίτσες της και πήγε εκεί σε αυτό το πανέμορφο νησί. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Ούτε κουνηθήκατε εσείς.
1: Ακούγα ότι κάποιος θα είναι και σκεφτόμουν και κάποιοι θα είναι στην κουζίνα.
0: Α, και σωστά, σωστά. Και κάποιοι θα είναι στην κουζίνα, ναι, κάποιοι δουλεύουν. Λοιπόν, Αργυρόκουτσου, η μαγείρισα λοιπόν, η αγαπημένη, με διάφορες δουλειές εδώ στην Αθήνα, με το Κουτσού & Co που είναι μέσα στη ΣΟΑ. Πώς λέγεται η ΣΟΑ?
1: Είναι Ξενοφόντος 15. Είναι
0: Ξενοφόντος 15.
1: Είναι ανώνυμη ΣΟΑ.
0: Ανώνυμη ΣΟΑ. Ανώνυμο ανδρός, πολύ ωραία. Και αποφάσισες να κάνεις και ένα ξεκίνημα εκεί στην Αντίπαρο για να δοκιμάσεις, ξέρω εγώ, τις δυνάμεις σου. Τι λες?
1: Για να ξαναμαζέψω ένα κομμάτι της ψυχής μου πίσω, Μαρία.
0: Δηλαδή?
1: Γιατί τρία καλοκαίρια στην Αθήνα μου πέσανε βαριά.
0: Σου πέσανε βαριά, ε?
1: Μου πέσανε βαριά. Κάπως είχα συνηθίσει τα καλοκαίρια να μαγειρεύω κοντά στη θάλασσα.
0: Μετά συνέβησαν διάφορα τέτοια
1: πράγματα. Τα χρόνια που ήμουνα, που έκανα σεζόν. Οπότε σκέφτηκα πως τώρα πρέπει λίγο να μαζευτώ στην Αθήνα, να μην έχω δύο σπίτια, δύο καριές.
0: Ναι.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι η θάλασσα με τραβάει το καλοκαίρι, αλλάζει και τον τρόπο που μαγειρεύω, μου δίνει και τον πλούτο της και είμαι πιο χαρούμενη.
0: Λοιπόν, χθες συνομιλούσα με άλλη φίλη και μαγείρισα λοιπόν στη Λίμνο, την Μαρία Καλλιγερή, εκεί στο πλατή της Λίμνου, στην Καλουδίτσα. Εσύ τώρα στην Αντίπαρο είσαι στο λιμάνι, κοντά, πού?
1: Όχι, είμαι στον κεντρικό δρόμο στο χωριό.
0: Ναι.
1: Είχε ένα μεγάλο πεζόδρομο και είμαι σε αυτόν.
0: Πες μου,
1: που είναι
0: λοιπόν,
1: όμως 8 λεπτά το περπάτημα από τη θάλασσα.
0: Πολύ ωραία. Πες μου λοιπόν, πώς είναι η σεζόν που ξεκινάει τώρα, γιατί είναι και ένα νησί που έλκει πάρα πολύ κόσμο. Δεν ξέρω τώρα εσύ πώς θα κινηθείς εκεί μαγειρικά. Θα ακολουθήσεις τα προϊόντα, θα χρησιμοποιείς τα προϊόντα της περιοχής, τι θα κάνεις?
1: Ναι, χρησιμοποιώ πολύ τα προϊόντα της περιοχής, γιατί έχει και τα διαμάντια της ευρύτερης περιοχής των Κυκλάδων.
0: Τι χρησιμοποιείς?
1: Όχι μόνο της Αντιπάρου.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιώ τα καταπληκτικά τυριά που κάνει η Κατερίνα Μόσχου στο τυροκομείο το Πάριον.
0: Τη γνωρίζω και την έχω φιλοξενήσει κιόλας.
1: Ναι.
0: Εξαιρετική.
1: Αλλά και την φανταστική γραβιέρα που κάνει ο συνεταιρισμός της Πάρου. Τον ντόπιο το κεφαλοτήρι που κάνουν εδώ και την ξυνομιζήθρα. Τα ψάρια που είναι νόστιμα. Τσουποτά, λαμπερά και μοσχομυριστά. Χρησιμοποιώ ό,τι μπορώ να βρω από εδώ. Είμαι τυχερή γιατί υπάρχει ένα μεγάλο μποστάνι στον κάμπο, άρα οι ντομάτες, τα κολοκύθια, τα αγκουράκια, μελιτζάνες, πυριές, τα εποχιακά δηλαδή, είναι ντόπια και μεγαλώνουν καθαρά στον ήλιο. Περιμένω πώς και πώς τα μπελοφάσουλα και τα τζούρια που εδώ τα λένε και ξυλάγκουρα. Μαθαίνω τις ντόπιες συνταγές και σιγά σιγά τις βάζω στο μενού μου, γιατί ακόμα το ψάχνω λίγο.
0: Για πες μία που έμαθες, Αργυρό. Για πες, ας πούμε, μία που κάνω στην Αντίπαρο.
1: Τον κόκορα πατίδο. Ένα φανταστικό πιάτο που γεμίζουν
0: πατίδο.
1: Πατίδο. Γεμίζουν τον κόκορα με ένα μείγμα από παγιάτικα ψίχουλα ψωμιού,
0: ναι,
1: τα σηκωτάκια του, κρεμμύδι και ντόπιο κεφαλοτήρι. Τον γεμίζουν λοιπόν, αφού τσιγαρίσουν πρώτα ολόκληρο το πουλί, το γεμίζουν, το ράβουν και τον βράζουν. Δεν τον βάζουν φούρνο όπως έχουμε συνηθίσει στα γεμιστά κοκόρια. Αυτό σημαίνει ότι βγάζει όλο του το ζουμί, το τραβάει όλο η γέμιση. Εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να την κάνω με ψίχουλα. Γιατί όταν γίνεται με ψίχουλα είναι κάτι το οποίο πρέπει από την κατσαρόλα να πάει στο τραπέζι και να τελειώσει εκεί. Αντικαθιστώ λοιπόν τα ψίχουλα με ένα κοντινό τοπικό προϊόν, με σταρένιο τραχανά, όπου τον φτιάχνουν και εδώ και το λένε χόντρο. Οπότε να μπορώ μετά να ζεστάνω τη γέμιση για να σερβίρω το πιάτο. Έχει βαθιά νοστιμιά γιατί έχει και φανταστικά κοκόρια επίσης. Πολύ φανταστικά κοκόρια.
0: Βέβαια. Στα ρωτάω αυτά γιατί, κοίταξε να δεις, σε πολλά νησιά και το ξέρεις, έχεις δουλέψει και στο Ιόνιο, ναι, και στις Κυκλάδες, έχεις κάνει τη γύρα σου. Επειδή δεχόμαστε πολύ τουρισμό και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό, πολλές φορές και τα μαγαζιά που ανοίγουν σοριδών πια στα νησιά είναι αυτές οι μοντερνιές αργυρό μου, αν μου επιτρέπεις τη λέξη, που δεν συνάδουν με τίποτα με την γαστρονομία τη δική μας. Γι' αυτό σε ρωτάω, τι βάζεις.
1: Δηλαδή, θα σου πω, γιατί εγώ τώρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα για μένα από όταν ήμουν μόνο μαγείρισα και τώρα που είμαι μαγείρισα και επιχειρηματίας.
0: Δηλαδή,
1: είναι πολύ
0: άλλαξε.
1: Δύσκολο να μείνεις πιστός σε αυτό που πρεσβεύεις μαγειρικά. Όταν ο μέσος τουρίστας
0: θέλει
1: δεν έχει την εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται λίγο να δώσουμε άρα εμείς την εκπαίδευση.
0: Πες μου λίγο
1: αυτό
0: μια θυσία που έχεις κάνει, ας πούμε, στο μαγαζί που δεν θα την έβαζες, αλλά το βάζεις, γιατί είναι αυτό που μου λες.
1: Δεν έχω κάνει ακόμα.
0: Όχι.
1: Γιατί είμαι 10 μέρες μαγαζί καταρχήν. Έχω κάνει ένα μενού το οποίο ψάχνω, κοιτάω να δω τώρα πώς πάει ανάλογα με τον κόσμο, γιατί έχει διαφορετικές εθνικότητες, δεν τρώνε όλοι το ίδιο, ούτε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Δεν θα κάνω ποτέ τη θυσία να μην χρησιμοποιήσω ένα ντόπιο τυρί, αν μπορώ να το βρω, και να χρησιμοποιήσω ένα το οποίο θα είναι φθηνότερο. Δεν θα βάλω σε δίθε. Δεν θα τα κάνω αυτά τα πράγματα. Θα προσπαθώ πάντα να μένω στον τόπο που μένω και να σέβομαι την παράδοσή του. Αλλά δεν είναι εύκολο. Θέλω να πω, τώρα καταλαβαίνω γιατί κάποιοι διαλέγουν αυτό το δρόμο, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο, ναι. Είναι πιο εμπορικό.
0: Σε αντιλαμβάνομαι, αλλά αυτό που λέω είναι ότι, δηλαδή, θα πάω στη Γερμανία και θα ζητήσω να φάω γεμιστά, ντομάτες γεμιστές.
1: Όχι, δεν θα ζητήσω να φάω ντομάτες γεμιστές. Αλλά αν με επιτραπεί αυτό που θα πω, οι Μεσόγειοι λαοί έχουμε λίγο πιο ανοιχτή αντίληψη στο φαγητό.
0: Α, εννοείς ότι προσαρμοζόμαστε, γιατί πηγαίνουμε.
1: Προσαρμοζόμαστε, γιατί έχουμε και μια πιο πλούσια κουζίνα.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε μάθει λίγο να έχουμε περιπετειώδη ουρανίσκο.
0: Ρε παιδί μου, πέρα από αυτό της περιπέτειας, πηγαίνεις σε ένα μέρος, αν δεν δοκιμάσεις τη γαστρονομία του, πώς θα το μάθεις στον τόπο?
1: Ναι, είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Αλλά από την άλλη σου λέει, υπάρχει ο αντίλογος που λέει ότι μπορείς να μάθεις τον τόπο από τα προϊόντα του, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε μοντέρνες συνταγές.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή και αυτό, το ακούω και αυτό, ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο πρεσβεύω. Είμαι πολύ
0: παραδοσιακή.
1: Είμαι πολύ, ναι, αλλά αγαπάω πολύ τις παραδοσιακές συνταγές. Αλλά και εγώ τις πειράζω. Δηλαδή τον έβαλε τον τραχανά μέσα στο πατήδο, δεν τον έκανα με ψίχουλα. Ήταν όμως ο τρόπος μου να μπορέσω να τον σερβίρω εστιατορικά.
0: Ναι, έβαλες, συγγνώμη σε δικόπτω, έβαλες τραχανά, δεν έβαλες νούντλς.
1: Όχι, δεν έβαλα νούντλς.
0: Καταλαβαίνεις, που είναι πάρα πολύ ωραία νούντλς. Έχω φάει τώρα 2-3 μέρες. Είναι ωραία έτσι βραστάσια. Αλλά θέλω να σου πω ότι όταν αυτή η συνταγή είναι έτσι, δεν την πειράζεις αλλιώς.
1: Όχι, δεν την πειράζεις αλλιώς.
0: Ή θα την πειράξεις κάπως λίγο πιο πονηρά.
1: Δίνεις και χώρο. Αυτό που δεν κάνουμε, νομίζω, τα τελευταία χρόνια είναι να δώσουμε χώρο στην παραδοσιακή συνταγή. Να τη δοκιμάσουμε.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ εύκολο για μια κουζίνα να ξεκινήσει με ένα μενού με το οποίο θα πάει μέχρι το τέλος. Χρειάζεται ίσως λίγο να δώσουμε στην αρχή, που στην αρχή έχουμε και το χρόνο να βγούμε στη σάλα, να μιλήσουμε για το φαγητό, να εξηγήσουμε τι είναι αυτό το οποίο προσφέρουμε, να δεχτούμε σαν επιχειρηματίες και σαν μάγειρες το ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ αυτό για έναν ξένο ουρανίσκο, μπορεί να είναι πιο έντονο από ό,τι πρέπει, να προσαρμόσουμε, να κατεβούμε λίγο στις εντάσεις, δηλαδή χρειάζεται λίγο να έχουμε τη διάθεση να το ψάξουμε.
0: Ναι. Πολύ ωραία το λες. Θέλω να σου κάνω μια πολύ αδιάκριτη ερώτηση. Μπορώ?
1: Μπορεί να την κάνεις, δεν είμαι σίγουρη να την απαντήσω. Για πάμε.
0: Ναι, πολύ αδιάκριτη ερώτηση θα κάνω. Γιατί τώρα που σου ξεκινήσει το καλοκαίρι, αντίπαρο πήγες. Πόσο έχεις την χωριάτικη σαλάτα?
1: Δεν έχω χωριάτικη σαλάτα ακόμα.
0: Ξέρεις, γιατί είναι αυτό πια έχει ξεκινήσει και γίνεται σχεδόν ανέκδοτο.
1: Κοίταξε να δεις όμως. Στην Αθήνα πέρυσι το καλοκαίρι την είχα 14,50.
0: Την είχες,
1: Την είχα 14,50, ναι. Αλλά την είχα με ένα ελαιόλαδο το οποίο αγοράζω 10 ευρώ το λίτρο. Να κολυμπάει όπως πρέπει να είναι μια χωριάτικη σαλάτα. Με ένα μεγάλο κομμάτι φέτα το οποίο αγοράζω 13,70 το κιλό. Και με ντομάτες τις οποίες έτρωγα τα πόδια μου να ψάχνω κάθε μέρα σε 10 διαφορετικές λαϊκές. Δεν είναι ένα φθηνό πιάτο η χωριάτικη σαλάτα.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι ολόκληρο γεύμα.
1: Όταν είναι σωστά φτιαγμένη.
0: Παρ' όλα αυτά, έχεις δει αλλού χωριάτικες σαλάτες που να βαράνε λείπεται, αλλά να μην είναι αυτά τα υλικά που εσύ τώρα μας είπες?
1: Εγώ έχω φάει εδώ μια από τις ωραιότερες σαλάτες χωριάτικες που την έχω πληρώσει, αν θυμάμαι καλά, 13,5 ευρώ. Με ξυνομιζή τρεβή για φέτα, σωστή ποσότητα λαδιού και ωραία ντομάτα.
0: Ναι, ξέρεις, στο ρωτώ.
1: Είναι η μόνη που έχω φάει.
0: Ναι, όχι.
1: Μέχρι τώρα εννοώ.
0: Ναι. Γιατί πέρσι θυμάμαι ότι είχαμε φτάσει και στα 17 ευρώ την χωριάτικη.
1: Εγώ πάλι θα πω ότι η χωριάτικη μπορεί να φτάσει στα 17 ευρώ.
0: Αν έχει.
1: Σημασία έχει να τα έχει μέσα στο πιάτο.
0: Δίκιο έχεις. Λοιπόν, αυτές οι πρώτες 10 μέρες λοιπόν ως νέα και στην περιοχή, τι δείχνουνε, θα είναι ένα ωραίο καλοκαίρι αργυρό?
1: Ναι, ναι, φαίνεται ότι θα είναι ένα ωραίο καλοκαίρι. Η αντίπαρος ήδη έχει
0: όμορφη
1: τουρισμό.
0: Όμορφη.
1: Είναι πολύ όμορφη. Mm. Είναι καθαρή. Φροντίζουν πολύ την ανακύκλωση.
0: Μπράβο.
1: Έχουν χωριστά για το γυαλί, χωριστά για τα δένα και δένια κουτάκια, χωριστά για τα πλαστικά. Αγαπάνε τον τόπο τους οι άνθρωποι, γιατί είναι μικρός, είναι ευγενείς, είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν το ξένο, το οποίο μου έχει κάνει τόσο καλή εντύπωση. Γιατί δεν είναι ένας τόπος που ερχόμουν διακοπές

0: Βόσολο που έχει βγάλει και φωτογραφίες μαζί του, είναι αντιπαριώτης κανονικά.
1: Ναι, έχει πολλούς ξένους που είναι αντιπαριώτες κανονικά.
0: Ναι.
1: Που είναι και 15 και 20 και 30 χρόνια εδώ.
0: Που αγαπούν την Αντίπαρο και πηγαίνουν συνεχώς διακοπές.
1: Πηγαίνουν συνεχώς, έχουν τα σπίτια τους και καταφέρουν και ζουν το μισό χρόνο στο νησί και το μισό στην χώρα από την οποία έρχονται.
0: Κοίταξε να δεις. Που έφυγες από αυτή τη στοά και τον τελευταίο καιρό, ξέρεις, ήταν 2-3 απανοτές φορές που ήρθα, λίγο στεναχωριέμαι που δεν είσαι τώρα εκεί, αλλά χαίρομαι.
1: Και εγώ στεναχωριέμαι.
0: Εντάξει,
1: δεν, χαίρομαι. Δεν το έκανα σκληρά, δεν το έκανα εύκολα.
0: Ελαφρά την καρδιά, ναι, αλλά χαίρομαι που είσαι σε ένα τόσο ωραίο μέρος και θα επιστρέψεις και πάλι Νοέμβρη.
1: Οκτώβρη. Προστατέ μέσα με τέλη Οκτώβρη.
0: Ωραία, εύχομαι να πάνε όλα πάρα πολύ ωραία, να έχεις ένα ωραίο
1: πολύ,
0: καλοκαίρι,
1: Μαρία.
0: Έτσι γεμάτο, να χαρείς και τον ήλιο, να χαρούν και οι άνθρωποι που θα φάνε από τα χέρια σου.
1: Έχουν έρθει πελάτες μου από την Αθήνα ήδη
0: τι ωραία.
1: Ξέρεις πόσο συγκινητικό είναι αυτό.
0: Τι ωραία, σήμερα τι φαγητό είχες, ποιο ήταν...
1: Τώρα γέμισα με τον κόκορα και πικεπατίδο, κάνω κουνελάκι με κουμκουάτ, ετοιμάζω τη γολοκυθόπιτα με τον τραχανά, την ψαρό σουπά μου. Που σήμερα έχει φοβερά σκορπίδια. Κάνω ένα πουρέ από τις τελευταίες αγκινάρες. Έχω λίγες αγκινάρες ακόμα που βρήκα εδώ ντόπιες απίθανες και τις κάνω πουρέ και τις σερβίρω με φιλέτα από σκορπίνα. Έχω δουλειά στην
0: κουζίνα. Έχεις. Πολύ ωραία. Σε αφήνω να δουλέψεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή δύναμη. Η Αργυρό Κουτσού, να την ψάξετε στην Αντίπαρο. Κουτσού & Co. Να βρείτε το εστιατόριο, να πάτε να δοκιμάσετε από τα χεράκια της. Σε ευχαριστώ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Yeah.

0: Γιατί δεν με βγάζεις να φάμε κεφτέδες που μου έχεις πει εδώ και χρόνια ότι θα με βγάζεις.
1: Σου ζητάω, συνέχεια, αλλά είσαι κόσμο. Είσαι πολύ άσχημο. Είσαι δημοφιλής, αυτό είναι το πρόβλημά σου. Ότι είσαι πολύ δημοφιλής άνθρωπος και σε καλούν συνέχεια.
0: Ποιος?
1: Ενώ εμένα που δεν με καλεί κανένας. Κάθε Σάββατο πάω και τρώω κεφτέδες μόνος μου.
0: Το πρώτο κομμάτι σωστό που λες.
1: Η μοναχική κεφτέδες του Θανάση.
0: Καλά. Το πρώτο κομμάτι που είπες σωστό. Το δεύτερο είναι εσύ δεν μου είπες σήμερα ότι δεν θα βγούμε να φάμε κεφτέδες για άλλη μια φορά.
1: Ναι, αλλά δεν μου είπες εσύ μετά ότι καλύτερα ήδη και εγώ έχω κατονομήσει κάτι άλλο.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Να τα λέμε όλα.
0: Δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, κλείνοντας σιγά σιγά, να πούμε ότι η φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, την οποία έψαχνα εναγωνίως, ρωτώντας και βάζοντας το κεφάλι μου συνέχεια, ξέρεις, σαν γρίφο. Για ποιον.
1: Καλά, και εγώ κάθε χρόνο είναι.
0: Ρώταγα τον κύριο Σπανολίο, τίποτα.
1: Τίποτα. Είπα, άμα δεν το κλειδώσει.
0: Είπα ξυλούρι, έλεγα τα χίλια μύρια, τίποτα. Και είναι Μάνος Λοΐζος, Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, Καλή Μάρμαρο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Διαχρονικές
1: μελωδίες,
0: φοβερές,
1: έχουν όλες αυτές, έχουν φοβερό συνέστημα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή βγαίνει ένα πολύ γλυκό
0: Γιώργος Ζαλάρας, ναι. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Ελένη Τσαλιγοπούλου, ticketmaster.gr, αλλά και στο όλοιμαζιμπορούμε.gr, ναι, ναι, ναι. 14 Σεπτεμβρίου, πολύ μεγάλη συναυλία.
1: Είναι πολύ όμορφο, γιατί επειδή έχω πάει σε πάρα πολλές αυτές, αν όχι σε όλες.
0: Φαντάζομαι εσείς όλες.
1: Έρχονται με ένα συνέστημα όλοι καλλιτέχνες ότι, πώς να σου πω, είμαστε μια παρέα και ερχόμαστε εδώ να τιμήσουμε έναν άνθρωπο που αγαπάμε, έναν φίλο μας επί της ουσίας. Και είναι όλοι αγκαλιασμένοι, μιλάνε εκεί στα παρασκήνια, γελάνε, λένε πάμε, ξέρω εγώ, λένε τραγούδι, συνεχίζουμε. Είναι πολύ όμορφο το συνέστημα, δηλαδή. Από συναυλίες.
0: Ναι.
1: Συναυλίες όχι, δεν έχω πάει ακόμη. Ναι. Έχω πάει κάτι. Όχι.
0: Πού ήσουν τελευταίο ταξίδι που πήγες?
1: Στη Ρώμη.
0: Σαν το Αγρίνιο, ωραία.
1: Ναι. Το Αγρίνιο είναι καλύτερο.
0: Μιμείται
1: η Ρώμη το Αγρίνιο, δεν τα καταφέρνει. Αλήθεια είναι αυτή. Προσπαθεί.
0: Δεν το λέμε. Δεν έχουμε κάτι με το Αγρίνιο, ίσα-ίσα, γιατί έβαλε ο Θανάσης μία φωτογραφία από την Ρώμη.
1: Α, ναι, έξω τον Άγιο Πέτρο, ναι.
0: Και τι, πώς είχε βάλει την ερώτηση?
1: Όλοι οι δρόμοι
0: οδηγούν. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν και είπα και εγώ στο Αγρίνιο. Χειρότερα από σένα. Ναι, έχω αρχίσει και γίνομαι χειρότερη. Δεν θα έρθει όμως φέτος ο Ιμπραήμ Μαλούφ, νομίζω. Αλλιώς θα το ακούω.
1: Εγώ θα πήγαινα αν έρχονταν. Σου λέω, δεν μ' αρέσει
0: πάρα πολύ.
1: Ναι, είσαι πολύ τυχερός. Θα είμαι όμως 22 Ιουνίου, Δευτέρα, Νιάρχος, Ζαν Σελζάρ.

0: στο Νιάρχος εδώ.
1: Ναι.
0: Και το προηγούμενο βράδυ έχει μια ωραία συναυλία που είναι ο David Vernon. Είναι το έχει κάνει πάρα πολύ όμορφο.
1: Σαν του Μετάλλικα είναι.
0: Όχι, σαν του Μετάλλικα δεν έχει. εγώ δεν είμαι φαν του Μετάλλικα, να σου πω την αλήθεια ιδιαίτερα.
1: Το παιδί εδώ στα γενέθλιά του εκεί μέσα ήταν.
0: Καλά, το παιδί μπορεί να είναι και μέλο στο Μετάλλικα τόσο πολύ καλά.
1: Δηλαδή,
0: αν λείπει κάποιο, λένε δεν έχει εσύ να το σκατζάρει. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Εντάξει, όχι, είναι πολύ μεγάλη.
1: Καλά, το γεγονό ότι
0: συνειδητοποιεί όταν πηγαίνει σε αυτά τα συγκροτήματα τύπου Μετάλλικα, καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό που λένε παγκόσμιο καλλιτέχνη. Δηλαδή, και ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν γίναν τυχαία κάτι μεγάλο.
1: Ναι.
0: Έχουν κάτι το οποίο περνάει μέσα στον κόσμο, τους διαπερνά.
1: Ναι.
0: Α, και έχω κλείσει για να πάω και στους Foreigner.
1: Τι λέει?
0: Ναι, Foreigner. Θα έρθουν αυτοί για να πάω να. Εντάξει, βρήκα καλή τιμή τα εισιτήρια. Τα έχω κλείσει από νωρίς. Καλά, και το ΖΑΡ, 10 η ώρα ανοίξαν εισιτήρια, 10 και 5 είχα τελειώσει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, βέβαια. Αφού τα έχω ξαναπεί αυτά, μωρέ. Όταν ήρθε το 2001 στο Ηρώδιο, ήμουνα ο πρώτος Έλληνας που στήθηκε στο ταμείο. Τι άλλο να σου πω. Πήγα και στις δύο συναυλίες και ήταν η ομορφότερη εμπειρία που είχα ποτέ στη ζωή μου σε σχέση με την τέχνη.
1: Βρες μου λίγο το proposal, γιατί θέλω να τελειώσουμε πάλι με Ibrahim. The proposal, Ibrahim Alouf, για να τελειώσουμε αυτό. Και με αυτό. Ναι, ωραία. Εγώ το πρώτο που ψάχνω είναι πάντα στην Επίδευρο τι θα πάω, γιατί δεν υπάρχει χρονιά να μην πάω.
0: Ναι,
1: αυτό
0: είναι.
1: Που κοιτάζω είναι αυτό.
0: Έχω ένα φίλο που κλείνει πρώτα στην ταβέρνα και μετά στην Επίδευρο.
1: Ακού λίγο.

0: αυτό το θέμα, ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Και ήμασταν όλοι μπροστά. Ταραν.
0: Ναι, ναι. Δεν καθίσατε, όρθιοι ήσασταν. Όχι. Δεν είναι δυνατό αυτό να κάθεσαι.
1: Λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσένα.
0: Και εμεί.
1: Για την παρέα και την ακρόαση.
0: Να πάνε όλα καλά για του ανθρώπου εκεί στην Εύβοια.
1: Έτσι. Όλα καλά θα πάνε.
0: Το μυαλό μα.
1: Ψηλά το κεφάλι. Γεια σα.

0: είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο. Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
2: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
1: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό help desk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
5: Να ζήσετε!
6: Σε μένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Ο γέρο νεκροτζίμ. Ολοκλήρω το Χάρλεμ.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια, λόγω των σεισμικών δονήσεων που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή. Μιλώντας νωρίτερα στον Sky, ο Δήμαρχος Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, ανέφερε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο ζημιές που περιορίζονται σε οικίες αλλά και σε κατολισθητικά φαινόμενα που δημιουργήθηκαν σχεδόν σε όλο το Δήμο. Ανέφερε ότι το οδικό δίκτυο είναι πλέον ανοιχτό. Εν τω μεταξύ, καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι. Αυτοί οι σεισμοί δεν μπορούν να διεγείρουν γειτονικά ρήγματα. Δεν έχουμε κάποιον ιδιαίτερο λόγο να ανησυχούμε, ανέφερε στο σταθμό μας ο Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Ο κ. Γκανάς σημείωσε ότι πρόκειται για ένα ρήγμα πίσω από το Κανδύλι σε βάθος 10 χιλιόμετρων που δεν το γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει πολλά μικρά και μεσαία δυναμικότητα ρήγματα. Ερωτηθεί σε αν ο σημερινός ήταν ο κύριος σεισμός, διευκρίνησε ότι απαιτείται ακόμη χρόνος. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρος Καμπούρης βρίσκονται σε επικοινωνία με τις τοπικές αρχές ώστε να ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών. Σε στρατόπεδο στη Μαλαισία είχε εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη από στελέχη της αντιτρομοκρατικής εχθές τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή βομβών. Σύμφωνα με πληροφορίες μετά από πολύ ωραία εξέταση από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετηθεί βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Στη Μαλαισία, μάλιστα, φέρεται να γνώρισε και ένα από τα 4 άτομα που συνελήφθησαν για τρομοκρατία προημερών στην Κύπρο. Ο 37χρονος, πατέρας 2 παιδιών, είναι χαρτογραφημένος από την ΕΕΠ και μπήκε στο μικροσκόπιο των αρχών πριν από 15 ημέρες, όταν και διαπιστώθηκε πως προετοίμαζε το χτύπημα. Ο συλληφθής παραμένει στην Κρήτη, αναμένεται να μεταφερθεί πιθανότατα αύριο το πρωί στην εισαγγελία της Αθήνας με κατηγορίες για τρομοκρατία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των ανδρών της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων μετά τον εντοπισμό ντρόουν στις φυλακές Σαγιάς που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τα αντικείμενα προκειμένου να διαπιστώσουν αν κάποια από αυτά έχουν ήδη παραδοθεί σε κρατούμενους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται και το γεγονός σχεδιασμού απόδρασης κρατουμένων από τις φυλακές. Κλιμακώνεται η ένταση στο Λίβανο με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς να ανακοινώνουν σήμερα ότι επλήγει αρχηγείο τρομοκρατών στα νότια προάστια της Βηρυτού. Σε κοινή τους δήλωση ανέφεραν ότι επρόκειτο για ένα προπύργιο της Χεσμπολάχ γνωστό ως Νταχία, ενώ επεσήμαναν πως η επίθεση έγινε ως απάντηση για τις πρωινές επιθέσεις με ρουκέτες στο Βόρειο Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν θα ξεπαγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, δεν θα καταργήσουν οποιασδήποτε κυρώσεις πριν από την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε συνέντευξή του στο δίκτυο NBC News. Τόνισε ότι τα συγκεκριμένα βήματα θα εξεταστούν μετά την επίτευξη μιας συμφωνίας. Ανέφερε επίσης ότι δεν απαιτεί ο Λίβανος να έχει ενταχθεί σε μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι χώρες μέλη του OPEC Plus συμφώνησαν σήμερα στην τέταρτη αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου κατά τους τελευταίους μήνες κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως από τον Ιούλιο. Πρόκειται για μια αύξηση ίδια με την αύξηση του Ιουνίου, η οποία αναπροσαρμόστηκε προς τα κάτω από τις μηνιαίες αυξήσεις των 206.000 βαρελιών ημερησίως τον Απρίλιο και τον Μάιο, λαμβάνοντας υπόψη την έξοδο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας, τόνισε στην Κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου σήμερα ο Πρωθυπουργός με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αναφερόμενος στις αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, σημειώνει πως είναι αλλαγές αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Ο Πρωθυπουργός και σήμερα με ανάρτησή του ζητεί από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν, τόνισε, ζητώντας από τους πολίτες να τον εμπιστευτούν. Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλυθέα του Δήμου Φαρσάλων. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά εθρίως προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 ως 31 και στα ανατολικά ως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά εθρίως με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Η Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος, πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καθώς όλοι πήγαιναν διακοπές και έπρεπε να πάω κι εγώ. Έτσι κάποιες φορές ούτε ξεκουραζόμουν πραγματικά, ούτε περνούσα καλά και ούτε είχα κάτι να θυμάμαι επιστρέφοντας. Όμως έκανα αυτό που έκαναν όλοι. Πήγαιναν διακοπές. Με το πέρασμα των χρόνων και ειδικά τα τελευταία χρόνια διαπίστωσα ότι οι διακοπές μου είναι πλέον αναγκαίες. Τόσο το σώμα όσο και η ψυχή μου μου επιβάλλουν, τολμώ να πω, ότι θα πρέπει να διακόψω την καθημερινότητά μου, η οποία είναι εξαιρετικά απαιτητική, όπως συμβαίνει φαντάζομαι και με τους περισσότερους από εσάς. Στις μέρες μας, ακόμη κι αν ένας άνθρωπος δεν δουλεύει, έχει τόσες άλλες εκκρεμότητες να διευθετήσει που είναι σαν να δουλεύει. Οι ρυθμοί της ζωής είναι πλέον εξαντλητικοί για όλους. Από τα παιδιά και με τις δεκάδες δραστηριότητες στην καθημερινότητά τους, τους νέους με τις άκρως απαιτητικές σπουδές και το στίβο μιας εξαιρετικά ανταγωνιστικής καριέρας, έως τους γονείς που αναγκάζονται να τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα προλάβουν όλα. Τολμώ να πω ότι οι ρυθμοί είναι παρόμοιοι, αν όχι οι ίδιοι, και για τους ανθρώπους που είναι μόνοι τους ή και για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν σταματήσει να δουλεύουν, αλλά τρέχουν υποχρεώσεις, οι κοινωνικές και μη, ιδίως όταν ζουν σε μια άκρως απαιτητική μεγαλούπολη. Τα λέω όλα αυτά για να σας πείσω ότι οι διακοπές αποκτούν πλέον μεγαλύτερη αξία για τον σύγχρονο άνθρωπο και γίνονται από πολυτέλεια αναγκαιότητα. Σε αυτά που λέω, προφανώς υπάρχει ένας αντίλογος. Και για να σας προλάβω, αναφέρομαι στα οικονομικά. Όσο περνούν τα χρόνια, επιδιώκω όλο και πιο ταπεινές και ήσυχες διακοπές, γιατί τελικά αυτό που έχω περισσότερο ανάγκη είναι να διάσω το κεφάλι μου από ανθρώπους και σκέψεις και περιττές πληροφορίες. Έτσι προτιμώ στις διακοπές μου να μην κάνω σχεδόν τίποτα, να γίνονται όλα χωρίς πρόγραμμα και πίεση. Να μην πάω στα καλύτερα, αλλά να μείνω αρκετά με τον εαυτό μου και να ευχαριστηθώ περισσότερο την παρέα με ανθρώπους που νοηματοδοτούν τη ζωή μου. Να βρω την ευκαιρία να μιλήσω μαζί τους διαζώσεις και όχι μέσω κινητού, να ξανασυνδεθούμε ως άνθρωποι δηλαδή. Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται λίγο παλιωμοδίτικα και ρομαντικά, αλλά φοβάμαι ότι αργά ή γρήγορα οι περισσότεροι από εμάς θα συνειδητοποιήσουμε την πραγματική αξία των διακοπών, όσο η καθημερινή πίεση θα αυξάνει, τα τεχνολογικά επιτεύγματα θα μας κατακλείζουν και η ζωή μας θα έχουμε την αίσθηση ότι δεν μας ανήκει πια. Για αυτή τη νέα προέκταση, μπορώ να πω το νέο νόημα που αποκτούν χρόνο με το χρόνο οι διακοπές μας, θα μιλήσω σήμερα με την κυρία Θεριανού, κλινική ψυχολόγο, αλλά πριν από αυτό θέλω να παραθέσω κάποια στοιχεία που αφορούν τις διακοπές και να σας πείσω ότι αποτελούν θεμελιώδη ανάγκη τόσο για τη σωματική μας αλλά και την ψυχική μας υγεία. Δεν ξέρω αν είναι το αντίδοτο στο στρες που βιώνουμε καθημερινά ή στην συναισθηματική εξουθένωση με την οποία πολλοί άνθρωποι πλέον έρχονται αντιμέτωποι ή και στη σωματική κούραση που ο οργανισμός ζητά επιτακτικά να κατεβάσουμε το διακόπτη. Είναι και πολλά άλλα πράγματα που μπορούμε να κερδίσουμε ακόμη και αν οι διακοπές είναι ολιγοήμερες, απλές και όχι απαραίτητα πολυτελείς. Σίγουρα η μείωση του στρες είναι ένα από τα κυριότερα ωφέλη των διακοπών. Το σώμα βγαίνει από τη ρουτίνα του. Και έχει μετρηθεί πως όταν συμβαίνει αυτό, συνήθως πέφτουν και τα επίπεδα της ορμόνης του στρες, της κορτιζόλης. Ορμόνη που στους περισσότερους από εμάς, δυστυχώς, ειδικά τους ανθρώπους των πόλεων, είναι συνήθως πάνω από τα φυσιολογικά όρια σε σταθερή βάση. Ανεξάρτητα με το είδος των διακοπών που επιλέγει ο καθένας να κάνει, έχει παρατηρηθεί ότι ο οργανισμός στις διακοπές επαναφέρει τον φυσιολογικό κυρκάδιο ρυθμό με αποτέλεσμα να κοιμόμαστε βαθύτερα και καλύτερα. Επίσης έχει αποδειχθεί ότι πολλοί άνθρωποι αναγεννώνται πνευματικά στις διακοπές, καθώς βλέπουν τα πράγματα πιο καθαρά. Αδειάζει το μυαλό τους για να γεμίσει με νέες ιδέες, με αποτέλεσμα η δημιουργικότητά τους να φτάνει στο ζενίθ. Όμως, είναι σημαντικά και τα ωφέλη στον τρόπο που βιώνουμε τα συναισθήματά μας. Στις διακοπές πάβουμε να μεγενθύνουμε τις αρνητικές σκέψεις που ακολουθούν συνήθως την επαγγελματική μας ζωή και τη σχέση μας με το χρήμα και τα οικονομικά. Έχει βρεθεί ότι οι διακοπές λειτουργούν προληπτικά για μια μελλοντική επαγγελματική εξουθένωση, το γνωστό σε όλους burnout. Όμως ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Θεριανού, κλινική ψυχολόγο. Καλησπέρα, κυρία Θεριανού.
2: Καλησπέρα.
1: Και θέλω να ξεκινήσουμε με την αίσθηση που έχει πολλοί κόσμος ότι οι διακοπές δεν είναι για αυτούς. Το ακούω πολύ συχνά. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που θεωρούν τη δουλειά αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους, θέλουν δεν θέλουν να διακόψουν αυτή την καθημερινή ρουτίνα, δεν τα καταφέρνουν. Και υπάρχουν και οι άλλοι άνθρωποι που για λόγους οικονομικής δυσχέρειας αδυνατούν να πάνε έστω και λίγες μέρες διακοπές, οπότε μένουν στην πόλη. Και στις δύο κατηγορίες, τις πιο δύσκολες για το θέμα που συζητάμε σήμερα, θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η εναλλακτική.
2: Νομίζω χρειάζεται να αποσυνδέσουμε τη λέξη διακοπές από την εικόνα που έχουμε μάθει κοινωνικά. Οι διακοπές δεν είναι υποχρεωτικά ταξίδι, πολυτελή θέρετρα, το νησί, φωτογραφίες. Η ουσία των διακοπών και της ανάπαυσης είναι να βγει το άτομο, έστω προσωρινά, από ρόλους που τον εξαντλούν. Για κάποιους ανθρώπους αυτό μπορεί να είναι 3 μέρες στη θάλασσα. Για άλλους μπορεί να είναι 2 ώρες χωρίς υποχρεώσεις, χωρίς να έχουμε το κινητό μας, χωρίς να πρέπει να είμαστε πάντα διαθέσιμοι για όλους. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μάθει να ταυτίζουν την αξία τους με την παραγωγικότητα. Και αν σταματήσουν, αισθάνονται ενοχή. Είναι σαν να μην επιτρέπουν σε αυτούς τους να ξεκουραστούν. Αυτό όμως μακροπρόθεσμα κοστίζει ψυχικά και σωματικά.
1: Αυτό είναι σημάδι, αυτό είναι σημάδι των καιρών, να υποθέσω. Δηλαδή όλη αυτή η ανταγωνιστικότητα ότι πρέπει να είμαι εκεί, να είμαι πάντα, να είμαι επαρκής. Και το χειρότερο ότι αισθάνομαι και ενοχές αν κάτσω μια μέρα, ας πούμε.
2: Βεβαίως. Και είναι και βασανιστικό για τον σύγχρονο άνθρωπο να μην είναι παραγωγικός. Είναι ο εφιάλτης μας.
1: Έτσι μάθαμε. Δεν είναι πραγματικότητα αυτή.
2: Βεβαίως. Και από την άλλη υπάρχουν και οι άνθρωποι που δεν έχουν την οικονομική διαγνατότητα. Παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε το εξής. Ότι η ψυχική αποφόρτιση δεν αγοράζεται πάντα. Μπορούμε να αποφορτιστούμε μέσα από μικρές εμπειρίες επανασύνδεσης με τον εαυτό μας, με τη φύση, με τις σχέσεις μας με τους άλλους.
1: Λέτε δηλαδή να κάνουμε και πράγματα που δεν κοστίζουν, να δούμε ένα φίλο, να πάμε μια βόλτα, ξέρω εγώ, στην παραλία.
2: Να πάμε,
1: ας πούμε, ένα μπάνιο και απλώς να πλώσουμε την πετσέτα μας και να αισθανθούμε με τον ίδιο τρόπο που θα αισθανθεί τη θάλασσα και κάποιος που είναι σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, να το πω πολύ απλά.
2: Μα ναι, το νόημα των διακοπών είναι να είμαστε παρόντες στο εδώ και τώρα.
1: Έχει σημασία το πού, το πότε και το πώς νοηματοδοτεί ο καθένας μας αυτό το διάλειμμα που το ονομάζουμε διακοπές. Πολλοί λένε ότι αξίζει τον κόπο να θυμηθούμε εμείς οι μεγάλοι τις διακοπές μας όταν ήμασταν παιδιά, για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε το πραγματικό νόημα των διακοπών.
2: Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί τελικά οι διακοπές είναι ψυχική κατάσταση. Ένας άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται στο μορφότερο νησί και να παραμένει ψυχικά εγκλωβισμένος στο άγχος του. Και κάποιος άλλος να κάνει λίγες μέρες απλές ήσυχες διακοπές και να νιώσει πραγματικά ελεύθερος. Τα παιδιά μας το διδάσκουν αυτό. Αν θυμηθούμε τις παιδικές μας διακοπές, συνήθως δεν θυμόμαστε πολυτέλειες. Είναι η αίσθηση που έχουμε κρατήσει. Το παγωτό που φάγαμε στη θάλασσα, η ανεμελιά που είχαμε. Το ότι κάποιος, οι γονείς μας, είχαν χρόνο για εμάς. Το ότι δεν κοιτούσαμε συνέχεια το ρολόι.
1: Ή το κινητό σήμερα.
2: Βέβαια, βέβαια. Οι αληθινές διακοπές έχουν, όπως είπαμε, σχέση με την παρουσία στο εδώ και τώρα.
1: Άρα, συνειδητότητα, ζω τη στιγμή δηλαδή.
2: Ναι, ναι, και δεν κουβαλάω όλες αυτές τις εκκρεμότητες που αφορούν την καθημερινότητά μας.
1: Δεν τις κουβαλάω στο μυαλό μου, εννοείται.
2: Βεβαίως, φυσικά, νοητικά, ναι.
1: Ένα επίσης κομβικό ζήτημα για το αν μπορούμε να επιτύχουμε τον στόχο των διακοπών, που φαντάζομαι διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, έχει να κάνει και με ποιους θα μοιραστούμε αυτές τις διακοπές. Δηλαδή, ένας άνθρωπος μπορεί να σας πει ότι εγώ θέλω στις διακοπές να πάω και να ξεσαλώσω. Να πιω, να βγαίνω κάθε βράδυ, γιατί έτσι είναι η παρέα μου. Και ένας άλλος άνθρωπος μπορεί να σας πει ότι αυτό για μένα είναι εφιαλτικό.
2: Έχει τεράστια σημασία, γιατί στις διακοπές δεν αλλάζουν μαγικά ούτε αυτός μας ούτε οι σχέσεις μας. Απλώς πέφτουν οι άμυνες και φαίνονται πιο καθαρά. Πολλές φορές κουβαλάμε στην παραλία την ένταση της πόλης, την κόπωση, τα ανίποτα μέσα στη σχέση, την οικογένεια. Και τότε οι διακοπές μπορούν να γίνουν πεδίο σύγκρουσης αντί για ξεκούραση. Οι καλές διακοπές δεν σημαίνει βέβαια να περνάμε τέλεια συνέχεια. Σημαίνει να μπορούμε να συνυπάρχουμε χωρίς τόση πίεση και ρόλους.
1: Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η στρεβλή εντύπωση να περνάμε τέλεια στις διακοπές.
2: Ναι, και αυτό είναι που δημιουργεί και μεγάλη πίεση.
1: Ναι, μεγάλες προσδοκίες.
2: Βεβαίως. Και πολύ σημαντικό είναι να ξαναμιλήσουμε πραγματικά μεταξύ μας. Όχι μόνο διεκτεραιωτικά ή online που λέμε μέσω του κινητού.
1: Φαίνεται ότι στις διακοπές πολλοί άνθρωποι συγκρούονται. Γιατί συμβαίνει αυτό? Είτε είναι φιλικές οι σχέσεις, είτε είναι ερωτικές, είτε είναι οικογενειακές.
2: Επειδή έχουμε χρόνο και αναδεικνύεται η ποιότητα της σχέσης. Όταν τρέχουμε, αυτό αναδείχθηκε πολύ και κατά τη διάρκεια του COVID.
1: Ναι.
2: Όταν τρέχουμε, είμαστε πολύ απασχολημένοι. Μπορεί να μην έχουμε και την ψυχική διαθεσιμότητα, τα ψυχικά αποθέματα, αλλά και τη χρονική διαθεσιμότητα να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με κάποια πράγματα που μπορεί να έχουν και σημασία για εμάς.
1: Ναι.
2: Στις διακοπές όμως, ακριβώς επειδή έχουμε χρόνο και υπάρχει και εγκύτα, ερχόμαστε κοντά, είμαστε συνέχεια μαζί, αναδεικνύονται δυσκολίες, διαφορές.
1: Ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μην σαμποτάρουμε με αυτόν τον απέσιο τρόπο τις διακοπές μας?
2: Καταρχάς, να έχουμε υπομονή. Δηλαδή, το θέμα είναι να μπορούμε να συνυπάρχουμε μεταξύ μας, όχι να αποδείξουμε ποιος έχει δίκιο. Δεν είναι να επικρατήσουμε στη συζήτηση, δεν είναι βοηθητικό αυτό για τη σχέση μας, αλλά να μπορέσουμε να δώσουμε χώρο και στον άλλο να εκφραστεί και να πάρουμε κι εμείς το χώρο να εκφράσουμε αυτό που νιώθουμε. Χωρίς όμως να πρέπει να επικρατήσουμε ή να αποδείξουμε ότι εμείς έχουμε δίκιο και να ακυρώσουμε τον άλλο.
1: Το λέω γιατί πολύ βαθύτερα ζητήματα που κρύβει ο ένας για τον άλλον βγαίνουν σε πολύ μικρές λεπτομέρειες. Όχι, δεν θα πάμε σε αυτό το εστιατόριο, θα πάμε στο άλλο εστιατόριο. Γιατί επέλεξε αυτή την ξαπλώστρα που είναι χάλια, που είναι δύο θέσεις πίσω από την πρώτη ξαπλώστρα που έχουμε τη θάλασσα μπροστά μας. Δηλαδή, συνήθως αυτά τα ζητήματα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν, να πυροδοτήσουν συζητήσεις οι οποίες να γίνουν ανεξέλεγκτες.
2: Αυτά είναι οι αφορμές που βρίσκουν χώρο για να μπορέσουμε να εκφράσουμε ίσως τη δυσφορία μας ή τη δυσαρέσκειά μας για άλλα βαθύτερα θέματα που αφορούν τη σχέση μας. Συνήθως δεν έχει να κάνει με την ομπρέλα ή με το τραπέζι γιατί διάλεξα αυτό το εστιατόριο. Όταν είμαστε καλά, μπορούμε να περάσουμε καλά σε οποιοδήποτε εστιατόριο και να πάμε, εκτός αν σε μία σχέση, για παράδειγμα, αισθανόμαστε ότι δεν ακουγόμαστε.
1: Ναι,
2: και βρίσκουμε αφορμή αυτά τα μικρά καθημερινά γεγονότα που φαίνονται μικρά, αλλά εκεί ουσιαστικά βρίσκουμε χώρο να μπορέσουμε να εκφράσουμε βαθύτερα συναισθήματά μας.
1: Ναι. Επειδή είπατε χώρο και θα σας πάω λίγο και στο χρόνο. Έχει σημασία αν οι διακοπές διαρκούν πολύ ή λίγο. Το λέω γιατί μια τελευταία μελέτη αναφέρει ότι χρειαζόμαστε 7 μικρά διαλύματα μέσα στο χρόνο και είναι αρκετά. Διαλύματα δηλαδή μίας, δύο ή και τριών ημερών το πολύ. Θα μου πεις ποιοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν σήμερα διακοπές δύο μήνες. Υπάρχουν και αυτοί όμως.
2: Η διάρκεια βοηθά, αλλά δεν είναι το μόνο καθοριστικό στοιχείο. Όντως ο εγκέφαλός μας χρειάζεται μικρές αλλά συχνές αποσυμπιέσεις. Είναι σύνηθες πλέον οι άνθρωποι να μην προλαβαίνουν να ξεκουραστούν πραγματικά μέσα σε συνθήκες συνεχούς υπερδιέγερσης και υπερπληροφόρησης. Άρα ίσως έχει μεγαλύτερη αξία να μπορούμε να εντάξουμε μικρές φάσεις μέσα στη ζωή μας παρά να περιμένουμε έτσι την περίοδο αυτή των διακοπών του Αυγούστου που είναι σαν σωτηρία για πολλούς ανθρώπους.
1: Ναι, δηλαδή ζούμε για αυτή τη μέρα, ας πούμε, που θα φύγουμε διακοπές τον Αύγουστο. Δηλαδή δουλεύουμε, ας πούμε, non-stop. Συγχυζόμαστε non-stop. Τσακωνόμαστε non-stop και όλο το χρόνο και περιμένουμε αυτό το μήνα για να μπορέσουμε να τα λύσουμε όλα μας τα θέματα, ας πούμε. Να ερωτευτούμε, να περάσουμε καλά, να.
2: Ναι, αλλά το σώμα και η ψυχή δεν λειτουργούν με διακόπτη on-off. Χρειαζόμαστε ρυθμό.
1: Σωστά.
2: Γι' αυτό είναι βοηθητικές οι μικρές συχνές αποσυμπιέσεις.
1: Άρα είναι σημαντική αυτή η μελέτη και νομίζω ότι είναι σωστή η προσέγγιση της. Δηλαδή ότι χρειάζεσαι αυτό που λέμε τα Σαββατοκύριακα περισσότερο παρά αυτές τις μεγάλες διακοπές των πολλών ημερών. Πολλοί λένε ότι όταν κάνουμε πραγματικά τις διακοπές που θέλουμε, καταφέρνουμε να πετύχουμε αυτό που λέμε ψυχολογική αποτοξίνωση. Τι σημαίνει αυτό και πώς συνδέεται με τη φράση, ας πούμε, γεμίζω μπαταρίες. Σας το ρωτώ αυτό γιατί πολλοί άνθρωποι κατά καιρούς λένε ότι βρήκαν λύση σε σοβαρά προβλήματά τους ενώ ήταν σε διακοπές.
2: Σημαίνει να απομακρυνθούμε για λίγο από ό,τι μας επιβαρύνει ψυχικά ή νοητικά. Σταματάμε δηλαδή για λίγο έστω να βομβαρδίζουμε τον εαυτό μας με ό,τι μας εξαντλεί. Σχετίζεται με την ανάγκη που έχουμε να δημιουργούμε, πάλι θα μιλήσω για το χώρο, ξανά χώρο μέσα μας. Γιατί ζούμε σε μια εποχή multitasking. Το μυαλό μας είναι συνέχεια ενεργό σε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Μηνύματα, δουλειά, υποχρεώσεις, σκέψεις, άγχη, φόβοι για το αύριο, συναισθηματικές εκκρεμότητες. Και κάποια στιγμή κουραζόμαστε όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχικά. Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι τα ψυχικά μας αποθέματα είναι περιορισμένα. Δηλαδή έχουμε συγκεκριμένη ικανότητα για προσοχή, για συγκέντρωση, αυτοέλεγχο, την αισθηματική αντοχή, συγκεκριμένη ενέργεια για αποφάσεις και ικανότητα να διαχειριζόμαστε το στρες. Και κάπως έτσι η ψυχή γεμίζει.
1: Και νομίζουμε όλοι ότι αυτά τα αποθέματα είναι ανεξάντλητα. Ότι θα συνεχίσει να μας υπηρετεί η ψυχή μας ανεξάρτητα από το τι κάνουμε εμείς, ας πούμε.
2: Δεν είναι ανεξάντλητα. Έχουμε πολλές φορές αυτή την ψευδέστηση και η ψυχική αποτοξίνωση είναι εκείνη η στιγμή που σταματάμε αυτό το ασταμάτητο τρέξιμο κυριολεκτικά και μεταφορικά. Που αφήνουμε κάτω όσα κουβαλάμε συνεχώς στο μυαλό μας. Που δεν προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα, να προλάβουμε τα πάντα και να είμαστε πατού. Και τότε αρχίζουν να γεμίζουν και οι μπαταρίες μας. Mm. Δηλαδή επιστρέφουμε στον εαυτό μας ενέργεια, ξαναβρίσκουμε ζωντάνια, διάθεση και αντοχή. Αυτό που χρειάζεται να καταλάβουμε είναι ότι δεν είμαστε μηχανές συνεχούς απόδοσης. Δεν γίνεται συνέχεια να δίνουμε χωρίς να αναπληρώνουμε. Γιατί στο τέλος της μέρας δεν χρειαζόμαστε μόνο δύναμη άνθρωποι, χρειαζόμαστε χώρο μέσα μας.
1: Είπατε για τις εκκρεμότητες, να μην αφήσουμε εκκρεμότητες πίσω μας, αλλά βλέπω όλο και περισσότερους ανθρώπους, μοιραία όλοι παίρνουμε το κινητό μας που είναι ένας μικρός υπολογιστής πια, και αυτό νομίζω ότι κάνει ζημιά στις διακοπές γενικότερα, αλλά πολλοί άνθρωποι παίρνουν ακόμα και το λάπτοπ, δηλαδή θεωρούν ότι είναι ένας χρόνος που θα τον περάσω μεν με τα παιδιά μου, θα ξεκουραστώ και όλα αυτά, αλλά δεν μπορώ να τα κλείσω και τα πάντα πίσω μου. Δηλαδή, εγώ το έχω κάνει μια φορά. Αυτό έχω κλείσει το κινητό μου για 15 μέρες και πήγα στη Σρι Λάνκα πέρυσι. Είναι δύσκολο για πολλούς ανθρώπους να το πετύχουν, νομίζω, στις μέρες μας.
2: Αυτό το να σταματήσουμε να είμαστε παραγωγικοί είναι που θα μας βοηθήσει να κάνουμε πραγματικά ξεκούραστες διακοπές. Είναι όντως δύσκολο,
1: Τώρα περιγράφεται την τέχνη του να μην κάνω τίποτα. Αυτό είναι διακοπές.
2: Ναι, οι Ιταλοί νομίζω ντόλτε φαρνιέντε, η γλυκίτα του να μην κάνω τίποτα. Οι διακοπές όμως αρχίζουν τη στιγμή που σταματάμε να κουβαλάμε τον εαυτό μας σαν μια βαλίτσα γεμάτη πρέπει.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν κουραζόμαστε μόνο από τη δουλειά, κουραζόμαστε και από τη διαρκή ετοιμότητα. Από το να απαντάμε γρήγορα, να είμαστε διαθέσιμοι, να κουβαλάμε το λάπτοπ που είπατε, να είμαστε παρόντες. Και συχνά ακούμε αυτό: πήγα διακοπές, αλλά γύρισα πιο κουρασμένος. Γιατί μεταφέρουμε τον ίδιο εσωτερικό θόρυβο σε άλλη τοποθεσία.
1: Ή μεταφέρουμε έναν άλλο θόρυβο, θα σας πω εγώ, σε άλλη τοποθεσία. Δηλαδή, πάμε με πάρα πολλές αποσκευές, είναι ολόκληρο project, τι θα βάλω απόψε, πώς θα ντυθώ, τι θα κάνω, πόσες φωτογραφίες θα βγάλω, πόσα stories θα ανεβάσω. Δηλαδή, αρχίζει πια να ξεφεύγει το θέμα.
2: Βεβαίως. Γι' αυτό και χρειάζεται να υπάρξουν μέρες χωρίς πρόγραμμα, χωρίς φωτογραφίες που πρέπει να αποδείξουν πόσο καλά περνάμε, να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να βαρεθούμε.
1: Α, το είπατε τέλεια. Αυτό. Αυτό τα λέει όλα.
2: Γιατί η ψυχή ξεκουράζεται αλλιώς από το σώμα. Η ψυχή χρειάζεται απουσία πίεσης. Γι' αυτό και οι πιο ξεκούραστες διακοπές έχουν αυτές τις μικρές στιγμές που μπορούμε να πιούμε ένα καφέ χωρίς να κοιτάμε την ώρα. Ακούμε τα τζιτζίκια χωρίς να κάνουμε τίποτα άλλο. Τρώμε αργά, περπατάμε αργά χωρίς να έχουμε κάποιο προορισμό. Έχουμε χρόνο. Και δεν χρειάζεται να είμαστε και ενδιαφέροντες για κανέναν.
1: Υπάρχουν επίσης και κάποιες τελευταίες μελέτες που δείχνουν ότι δεν είναι απαραίτητα οι εξωτερικές συνθήκες που διαμορφώνουν στην πραγματικότητα τις διακοπές μας, αλλά ο τρόπος που εμείς αποκωδικοποιούμε στο μυαλό μας την πραγματικότητα. Λένε πολλοί ότι το προσόν, ας πούμε, της ευπροσαρμοστικότητας στις διακοπές είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, να μην χαλαστείς με το οτιδήποτε, να προσαρμοστείς και να κάνεις ό,τι δεν συμβαίνει. Γιατί είσαι διακοπές. Μπορούν οι άνθρωποι να το κάνουν αυτό όλοι.
2: Είναι μια γενική ερώτηση. Κάποιοι μπορούν, κάποιοι δεν μπορούν. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον να σκεφτούμε το εξής, ότι οι εξωτερικές συνθήκες είναι ο καιρός ζωής μας. Και έχουν δύναμη, πραγματικά. Δηλαδή, μας επηρεάζουν, μας λυγίζουν, μας ξεκουράζουν ή μας εξαντλούν.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι αν πάει κάποιος ένα μέρος και έχει θεοποιήσει τις διακοπές του Αυγούστου και φυσάει συνεχώς και έχει 8 μποφόρ 9 και δεν μπορεί να μπει στη θάλασσα, φαντάζομαι ότι αυτό θα τον ενοχλήσει. Δηλαδή, θα του καταστρέψει τις διακοπές.
2: Πολύ πιθανό. Βέβαια, και είναι και ανθρώπινο, έτσι, να βιώσει δυσαρέσκεια. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο. Ο τρόπος που στεκόμαστε απέναντι σε όσα συμβαίνουν. Γιατί μπορεί δύο άνθρωποι, πέρα από τον άνεμο που μπορεί να έχει τον Αύγουστο, δύο άνθρωποι μπορεί να κοιτούν το ηλιοβασίλεμα. Και ο ένας να νιώθει πληρότητα, ενώ ο άλλος να νιώθει βαθιά μελαγχολία για όσα έχασε. Το τοπίο είναι το ίδιο. Η ψυχή όμως φωτίζει αλλιώς το ίδιο τοπίο. Η εμπειρία της ζωής δημιουργείται ανάμεσα σε αυτό που μας συμβαίνει και σε αυτό που αφηγούμαστε μέσα μας γι' αυτό. Και πολύ συχνά δεν υποφέρουμε μόνο από τα γεγονότα, υποφέρουμε από την ερμηνεία που δίνουμε.
1: Ναι, κυρίως από την ερμηνεία έχω να πω εγώ.
2: Βεβαίως. Και η ψυχοθεραπεία δεν αλλάζει τη ζωή πάντα απ' έξω. Σίγουρα θα κάνουμε και αλλαγές. Αλλάζει όμως κυρίως τη φωνή με την οποία μιλάμε μέσα μας. Μας μιλάμε. Και τότε βρίσκουμε περισσότερο χώρο για να υπάρξουμε, χωρίς να απελπιζόμαστε, να απογοητευόμαστε και να πολεμάμε και διαρκώς τον εαυτό μας.
1: Ναι, έτσι όπως το λέτε, νομίζω ότι οι διακοπές είναι ένα πολύ ωραίο παράθυρο που αν το ανοίξουμε, έστω και για λίγες μέρες, κερδίζουμε όλα αυτά. Δεν λέω ότι θα την εξισώσω με την ψυχοθεραπεία, αλλά φαίνεται ότι λειτουργούν βοηθητικά και είναι πολύ σημαντικές να τις έχουμε στη ζωή μας αυτές τις διακοπές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Θηριανού. Προσωπικά, τα τελευταία χρόνια για μένα διακοπές αποτελούν μια διέξοδο υπό την πίεση που καθορίζουν τα πρέπει, όπως είπε η κυρία Θηριανού, στη ζωή όλων μας. Παλιότερα είχε νόημα ίσως ένα πιο άνετο κατάλημα με μεγαλύτερες ανέσεις. Σήμερα μου αρκεί ένα μικρό καθαρό δωμάτιο που βοηθά να έχω ένα καλό ύπνο και ίσως μια βεράντα με θέα. Ναι. Στις διακοπές αναζητώ πλέον αυτό που μου λείπει στην καθημερινότητά μου. Την πραγματική επαφή με τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους που ζουν εκεί στον τόπο που επιλέγω να κάνω διακοπές. Και να τονώσω την τοπική οικονομία και την κοινωνία. Επιλέγοντας αυθεντικό φαγητό μακριά από πολύ συλλεκτικά μενού. Μακριά από τους εισβολείς επιχειρηματίες που πάνε από την Αθήνα για να ανοίξουν μεγάλα μαγαζιά σε διάφορα μέρη και να χαλάσουν ουσιαστικά τον παραδοσιακό τρόπο ζωής. Εδώ και πολλά χρόνια αποφεύγω τις παραλίες που έχουν συνωστισμό και δυσκολεύεσαι να βρεις που θα βάλεις την πετσέτα σου και γενικότερα αποφεύγω τις οργανωμένες παραλίες. Όλα αυτά, τα μικρά άγχη των διακοπών, προσπαθώ να τα μηδενίσω και να το έχω καταφέρει ως ένα βαθμό. Ξέρετε ποιο είναι το δύσκολο σήμερα? Να βρεις ανθρώπους να σε ακολουθήσουν σε αυτού του τύπου τις διακοπές. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε το τηλεοπτικό μας ραντεβού με την εκπομπή «Ζω καλά» κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα, εδώ

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
6: Του αγοριού απέναντι.
7: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου.
8: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
9: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071. Και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
10: Η νέα εποχή έφτασε
11: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
10: Infonet Πληροφορική.
11: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
10: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
11: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
10: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
11: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
10: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
10: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
10: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
11: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
12: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση αίτηση επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
13: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
14: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
15: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
16: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και υποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
17: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
18: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
19: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
20: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: λοιπόν, τι γίνεται.
1: Τι έχουμε.
0: Έχουμε Άγγελο Σύρο στο στούντιο.
2: Πούντες.
0: Γιατί θα μιλήσουμε και για παγκόσμιο κύπελο που αρχίζει την Πέμπτη.
2: Πέμπτη βράδυ, βεβαίως. 11 του μηνού, του τουνού.
0: Γεια σου, Άγγελε.
3: Χαίρετε, παιδιά.
0: Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Των πρωινών εκπομπών, αξιδαχτάρα εδώ, Άγγελος.
3: Να μιλήσουμε λίγο για μπάλα. Τι μουσικάρες βάζετε.
2: Ας τι μουσικάρες. Δόκτωρ Κεφ, ακούς.
0: Τι έλεγε σήμερα.
2: Βάλε, βάλε, κάνε ρηφρές τα μηνύματα. Βρήκες να σου δείξω, το βρήκες.
0: Χριστός.
2: Ο Δημήτρης, ο Γιώργος, ο Χρήστος. Οι τρεις.
0: Δημήτρης, πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι εκπομπές του Mr. Υγεία μετά τις προτροπές του κοινού έχουν ανέβει επίπεδο από τους καρκίνους και τα θανατικά. Τώρα πια μιλάμε για διακοπές και διατροφή. Έτσι μάλιστα. Το σχόλιο μου είναι καλοπροαίρετο.
2: Συμφωνούμε. Πάμε στα άλλα μηνύματα για τις διακοπές.
0: Από το Far West, recital bullying και σήμερα Dr. Kev με αφορμή τις διακοπές. Εγώ πήγα και Ιλάνη δύο εβδομάδες χωρίς το κινητό μου και πέρασα τέλεια, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι για τον καθένα μας. Ενημέρωση προλίγου, είμαι πλέον σίγουρος ότι το κάνει βίντεο. Είναι άλλο επίπεδο, αφού το λέει και η εκπομπή. Ζω καλά, τσίγαρη. Ζω καλά.
2: Σε πρώτο
0: τσίγαρη. Μου φαίνεται και κεϊλάνες. Κεϊλάνες μόνο εγώ και ο Δούσης.
2: Διάβασε και το Χριστάρα από το Λονδίνο.
0: Μάλιστα, θα μας κόψει και τα μπάνια στη θάλασσα ο Dr. Kev. Φτάνει, μπάστα και όχι Σάσα. Και όχι Σάσα. Μην άκουσα ότι αύριο Sport FM έχει πάρει 30 ετών, σε ακούω. Μόνο σου ή μαζί με Θανάηλάκη από εποχές ημεροβίγλη.
2: Ημεροβίγλη, πω πω, τι θυμήθηκε.
0: 96-97.
2: Το έχεις, το βάλουμε, το βάλουμε.
0: Ήταν το intro που είχα επιλέξει.
2: Πριν το Novelix. Πριν, πολύ πριν, πολύ πριν.
0: Ο Βελίξ ήρθε μετά. Και από εποχές ημεροβίγλη παρέα με ένα πτυχίο Ελλάδα και δήμοτα πτυχιακά Αγγλία, Ολλανδία. Να είστε καλά και χαιρετήματα από Τρισάφλιο, Γλίτσα και χωρίς Μπολιβάρ, Λονδίνο. Αύριο 10 η ώρα αρχίζει το επαιτειακό πρόγραμμα του Sport FM για τα 30 χρόνια στο Μπολιβάρ κάτω. Όσοι θέλετε, ελάτε. Εγώ με το Φαναϊλάκη ανοίγουμε το πρόγραμμα στις 10 η ώρα το πρωί.
2: Νικουμπάρι.
0: Νικουμπάρι. Φουνταριστή. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι, το εισαγωγικό. Και μετά ήρθε ο Βελίξ και καλοκάθισε.
2: Καλοκάθισε.
0: Καλοκάθισε. Στην καρδιά μου να μονάσω. Μήπως λίγο ησύχασω. Είχα ένα βιβλίο που μιλούσε για άλλους δύο. Και θυμήθηκα εσένα. Για μένα.

0: Γεια σου Μίρτα από το Τέξας, πυρηνική επιστήμονα. Καλησπέρα τον πανέμορφο Βόλο στους καλύτερους των Ερτζιανών.
1: Γεια σου Μίλτο.
0: Κάναμε βόλτα λέει με το μικρό με το τρενάκι του Πηλίου. Σούπερ διαδρομή, να είστε καλά guys. Ο γιος είναι πιτσιρικάς, τρελαίνεται για τα τρενάκια. Πόσο μάλλον πανέβηκε σε τρενάκι. Όπως είναι αυτό του Πηλίου.
1: Μια χαρά, δεν το έχω κάνει, την έχεις κάνει σε διαδρομή.
0: Δεν έχω πάει Πηλίου ποτέ.
1: Τίποτα. Ούτε θάλασσα, ούτε βουνό, γιατί έχει και βουνό και θάλασσα.
0: Να, ξέρω. Ζαμέ.
1: Ζαμέ κοροπή.
0: Μέχρι Σκιάθο με το πολεμικό ναυτικό. Ήταν εκεί που κουβαλάγαμε σε μια άσκηση με το
1: φίλο. Δίκαιο τελικά είχε Dr. Kef. Δεν είναι διακοπές για
2: όλους. Δεν είναι για όλους.
0: Δεν είναι για όλους οι διακοπές. Τα λέει ο φίλος μου. Ο Kef. Είμαστε τσίγαροι, είπαμε. Dr. Kef και Τάσος Δούσης μόνο διακοπές. Όλοι οι άλλοι πλέμπα. Αγαπημένη Μανιάνα, καλησπέρα. Αγαπημένη μου, λέει, να σε καλά. Αναλύσαμε, λέει, μόλις με τον Dr. Kef τι σημαίνει να κάνουμε διακοπές. Ας πούμε τώρα κάτι πιο σημαντικό. Τι προβλέπετε για Ελλάδα, Ιταλία απόψε?
1: Οι Ιταλοί δεν κατεβαίνουμε την καλή της ομάδα.
0: Όχι. Τι να κάνετε, έχουν καλή ομάδα.
2: Μόνο τον Αρούμα. Μόνο τον Αρούμα.
0: Δεν κατεβαίνουμε την καλή της ομάδα. Ρε, είσαι τρελός, ρε. Δύο παγκόσμια κύπελα έχουν αποκλειστεί.

0: σου, Αλέξανδρε. Καλό καλοκαίρι από Λευκάδα, πατρίδα. Καλή Κυριακή. Μόλις γύρισα από θάλασσα. Ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε.
1: Αυτά είναι, Αλέξανδρε. Πες μας και σε ποια παραλία ήσουν, να ζηλέψουμε περισσότερο.
0: Εδώ, Λευκάδιο. Καλησπέρα. Μόλις γύρισα από Μπανάρα και πάω για γυμναστικάρα. Στον τίτλο προσθέστε και ένα μεγάλο τρό, δηλαδή εμένα. Ο Άρης Ορολογάς. Ιστερόγραφο. Πολλά μπράβο στον ντόκτορ που είπε τον ορισμό των διακοπών. Αλλά για να το κάνεις αυτό θέλει μεγάλες μπάλες.
1: Φαντάζομαι να ο Άρης να κλείσει το κινητό, να μην ασχολήσει με τίποτα.
0: Εσύ πιστεύεις ότι ο ντόκτορ και έκλεισε το κινητό?
1: Όχι. Εγώ λέω τι είπε.
0: Το έχει ανεκτό ο ντόκτορ Σταματέλ που ήταν δίπλα του. Άγγελος Σύρος, παγκόσμιο κύπελο κυρίες και κύριοι.
2: Πρώτα απ' όλα να πούμε τι γίνεται με τον Dr. Kev σήμερα. Τι γίνεται με τον Dr. Kev σήμερα?
1: Όχι σήμερα, και σήμερα. Και σήμερα. Σε κάθε εκπομπή.
0: Ο Dr. Kev του λέει πώς είναι οι σωστές διακοπές, αλλά είπαμε αντέχει μόνο αυτός και ο Δούσης.
2: Και ο δικός μας, και ευτύχης.
0: Όχι, ευτύχης είναι με τα μπισκοταξίδια του που λέει.

0: Δεν απάντησε.
1: Με όλο το σεβασμό στον Ευτύχη Μπλέτσα, δεν μπορώ να τον βάλω στην μία κατηγορία με τον Dr. Death.
0: Και τον Τάσο Δούση.
1: Α, τον Τάσο Δούση δεν τον ξέρω. Αλλά...
0: ούτε εγώ τον ξέρω.
1: Ούτε παρακολουθώ και στενά τις εκπομπές του για να ξέρω. Κατάλαβες, αυτό λέω.
0: Εβολά! Για πες, θα τα παρακολουθήσεις τα παιχνίδια.
2: Ναι, ποιος δεν θα τα παρακολουθήσει.
0: Εγώ.
2: Έλα μωρέ που δεν θα τα παρακολουθήσεις.
1: Μισό, όταν λέμε θα τα παρακολουθήσεις όλα.
2: Όσα μπορώ να δω. Όχι βέβαια, 3-5 μετά, recap, την επόμενη μέρα.
1: Να σε πάρουμε μεταγραφής αθλητικό.
0: 3-5-15.
2: Έρχομαι αύριο. Μπέστε στον Οικονόμου και στον Παυλόπουλο, έρχομαι αύριο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι.
1: Να παίξουμε ένα παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Μέσα, λέγε.
2: Θα πούμε τώρα για το Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Και θα κάνουμε 4 ερωτήσεις.
1: 4 ερωτήσεις.
2: Ωραία. Η ναι. πρώτη ερώτηση είναι. Σας έχω εδώ
0: για τους ομίλους.
2: Για τους ομίλους και τις ομάδες.
1: Ναι.
2: Ποια θα είναι η μεγαλύτερη έκπληξη του Μουντιάλ, ποια πιστεύετε,
1: το Κουρασάο.
2: Το Κουρασάο.
1: Εντάξει, εγώ έχω φάει κόνο.
2: Το Κουρασάο, εντάξει, έχει παίχτες που παίζουν γαλλικμένοι στην Ολλανδία είναι. Ναι. Καλούς παίχτες.
0: Εγώ νομίζω
2: έχει.
0: Η Νορβηγία με Χάλαντ. Και όχι μόνο. Όντεγκαρντ.
1: Πολύ καλή. Είναι με Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ. Το Κουρασάο στον όμιλο.
2: Εγώ πιστεύω ότι το Εκουαδόρ θα είναι μεγάλη έκπληξη του Μουντιάλ. Έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες, παιδιά. Και αμυντικά και μπροστά. Δηλαδή πιστεύω θα φτάσει μέχρι τους 8.
0: Τη βλέπω μέχρι το ημιτελικά. Μην σου πω ημιτελικά. Για πάμε.
2: Εδώ κάνουμε τις προβλέψεις μας και σε ένα μήνα.
1: Ναι.
2: Θα έρθουμε και θα τα ξαναπούμε, αν πέσαμε μέσα.
1: Άμα είμαι εδώ σε ένα μήνα, τρύπα μου τη μύτη.
2: Θα σε πάρουμε τηλέφωνο, Νίκο μου.
0: Σε ένα μήνα λοιπόν, θα είναι εγώ... στα λάδια, θα είναι.
2: Εγώ σαν άγγελος λέω το Εκουαδόρ.
0: Ναι, εγώ την Νορβηγία.
1: Και εγώ το Κουρασάο.
2: Και εσύ το Κουρασάο. Δυσάρεστη έκπληξη, δεύτερη ερώτηση.
0: Εγώ βλέπω την αγαπημένη μου ομάδα, τη Βραζιλία.
1: Δυσάρεστη έκπληξη.
0: Έχει πίεση σε κάθε παγκόσμιο κύπελο.
1: Την Πορτογαλία.
2: Την Πορτογαλία βλέπεις. Εγώ την βλέπω για ψηλά. Εγώ, παιδιά, βλέπω την Αργεντινή.
0: Δυσάρεστη έκπληξη.
2: Ότι θα είναι δυσάρεστη έκπληξη.
0: Ναι, και αυτό παίζει. Το γράφουμε.
2: Δηλαδή μέχρι 16, άντε 8.
0: Με τα μέση εποχή.
2: Ναι, ναι.
0: Έφτασε το πικ και τώρα θα κάνει αναγκαστικά την κοιλιά.
2: Ωραία.
0: Εγώ θέλω να διαψευστώ.
2: Εγώ δεν θέλω προσωπικά, δεν μ' αρέσει τόσο πολύ η Αργεντινή σαν ομάδα.
0: Αν και τη βλέπω φίλε στα προημιτελικά να βλέπω παιχνίδι Βραζιλία-Αργεντινή, οπότε αισιοδοξώ.
1: Ναι.
0: Μήπως πάμε
1: ημιτελικά. Θα είναι και 4 το πρωί να κάτσουμε να το δούμε.
2: Ωραίο παιχνίδι, εντάξει.
0: Μήπως πάμε ημιτελικά.
1: Και 4 το πρωί να κάτσουμε να το δούμε.
0: Εγώ έτσι όπως έχω δει τις διασταυρώσεις, γιατί.
1: Μελετάω εγώ.
0: Βλέπω μια Γαλλία-Πορτογαλία στα προημιτελικά, μια Αγγλία-Γερμανία. Μια Βραζιλία-Αργεντινή και μια Ισπανία-Ολλανδία. Και να περνάνε η Γαλλία, η Αγγλία, η Βραζιλία και η Ισπανία.
1: Για πάμε στην επόμενη ερώτηση.
2: Τρίτη ερώτηση, καλύτερος παίχτης.
0: Εμπαπέ, να χάμε έναν αργυλέ. Να καπνίζουμε όλη μέρα, να σε βλέπουμε πελέ.
1: Δεν ξέρω.
2: Κιλιάν Εμπαπέ, εσύ. Ναι. Εγώ λέω Μπρούνο Φερνάντες. Έχει κάνει τρομερή χρονιά.
0: Ναι.
2: Και δεν έχει ξέρω, περάσει εδώ πολύ στο φλού.
1: Με πιάνει απροετοίμαστο εδώ.
0: Για,
2: πιστεύω όμως και την Πορτογαλία θα πάει πολύ ψηλά. Σε αντίθεση με σένα, Νίκο Σταματέλο.
0: Ναι. Αυτό είναι Κουρασάο.
2: Αυτό είναι Κουρασάο, από μικρό παιδί. Από μικρό παιδί.
1: Με το Κουρασάο γεννήθηκα.
0: Από την Κούρα, στην πολύ.
2: Θα μας στείλουν μηνύματα από το Κουρασάο. Πρόσεχε όμως τώρα με αυτά που λες.
0: Κουρασμένο, φίλε. Πολύ καιρό την έχει, φίλε.
1: Πολύ κουρασμένο, φίλε.
0: Πολύ κουρασμένο, φίλε. Φρεντάκι, φίλε. Φρεντάκι.
2: Και πάμε και στην ερώτηση που θέλουν να ακούσουν όλοι. Ποιος θα το πάρει,
1: Ισπανία.
2: Γαλλία.
0: Ισπανία.

0: πιστότα του ακροατή σα. Addiction. Εθισμό. Γεια σου, ρε Γιάννη Κοντζιά. Γεια σου, ρε Γίγαντα. Κάτσε, γιατί έχω και μήνυμα από μια ακόμη γυναίκα τη διεθνού ναυτιλία.
1: Δεν χρειάζεται να το πει για την ναυτιλία.
0: Γεια σου, Δωροθέα. Να σε καλά.
1: Διάβαζα μια έρευνα που έλεγε ότι πάνω από 90% των παιχνιδιών θα επηρεαστούν από τις καιρικές συνθήκες. Δηλαδή θα δυσκολεύουν οι καιρικές συνθήκες στις προσπάθειες των παικτών.
2: Ναι, και σκέψω ότι όλοι έχουν παίξει τώρα και 60 παιχνίδια ο καθένας, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή.
2: Θα είναι ωραίο μουντιάλ, θα γίνουν πολλά πράγματα. Τώρα δεν ξέρω από άποψη αν θα βλέπουμε γεμάτες κερκίδες με αυτά που έχουν κάνει, ειδικά οι Αμερικάνοι. Και δεν ξέρω. Θα έχει πολλές εκπλήξεις, πιστεύω. Θα είναι ωραίο, θα έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή θα χορτάσουμε να βλέπουμε παιχνίδια.
1: Θα έχει ψωμέτρο που παίζει και αυτό ρόλο.
2: Ναι.
1: Το θυμόμαστε, εσύ αποκλείεται. Και λέω για το μηνάκι για μένα, ακριβώς το Μουντιάλ το 86.
0: 86, ναι. Εκεί το χέρι του Θεού.
1: Υψόμετρο, ζέστη, το χέρι του Θεού.
0: Και μετά που τους πέρασε όλους τους Άγγλους.
2: Ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών.
0: Μετά που πήρε το παγκόσμιο.
1: Μόνος του.
0: Κερδίζανε δύο-δύο, φίλε, και τους σοφαρίσαν αυτά τα σκυλιά οι Γερμανοί. Στο τέλος βγάλανε το Ρουμενίγκε μέσα.
1: Και
0: δύο-δύο
1: και Φέλερ.
0: Και στην τελευταία φάση τους την έκανε.
1: Πάσα κάθετη, 3-2, γεια σας.
2: Μόνος του και πολύ ξύλο είχε φάει σε εκείνο το παιχνίδι.
1: Άλλες εποχές.
2: Πολύ ξύλο σε όλο το Μουντιάλ.
1: Ήταν άλλες εποχές που, ξέρεις, δεν προστάτευαν οι διαιτητές του Superstar. Και μάλιστα θυμάμαι στην εποχή ότι ήταν, ξέρεις, ο αμυντικός που θα σου κάνει τάκλινγκ στην καροτήρα και λέγαμε αυτόν θέλουμε.
0: Ποιος?
1: Λέω για πολλούς αμυντικούς. Ο Γκοϊκοτσέα. Του είχε σπάσει το πόδι.
2: Του είχε σπάσει το πόδι. Καλώς ήρθες στην Ισπανία ήταν. Καλώς ήρθες στην Ισπανία.
0: Έφυγε μετά, δεν έφυγε.
2: Ποιο μουντιάλ σας έχει μείνει?
0: Το 82.
2: Εσένα το 82 σας έχει μείνει. Εντάξει, εγώ δεν υπήρχα το 82.
0: Ήσουν μια ιδέα το
1: 82. Γιατί ήταν το πρώτο που θυμάμαι γεμάτο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Θυμάμαι τον παγκυρισμό του Ταρντέλη στο
0: 78.
1: Θυμάμαι αμυδρά τον τελικό. Το Αργεντινή. Είναι η Ολλανδία. Αμυδρά δηλαδή. Δεν έχω και πολύ.
0: Αργεντινή, πήγε παράταση. Εκεί που μαστίσαν οι Αργεντινοί με τους Περουβιανούς.
1: Το 6-0.
0: Ναι, για να περάσουν τη Βραζιλία στον Κόλα Βερίς.
1: Ακριβώς, και να παίξω Βραζιλία.
2: Συμβαίνει κι αυτά.
0: Και το 82 που πιάσανε τη Βραζιλία πάντα, αυτή την αφέλεια που είχε.
1: Καλά, που έπαιζε, δεν έχει τερματοφύλακα.
0: Έπαιζε μπαλάρα. Ναι, αλλά έχει και αφέλεια. Έπαιζε μπαλάρα. Ήταν τότε που τα προημιτελικά ήταν τρεις ομάδες και πέναγε μία.
1: Η δεύτερη φάση.
0: Ναι, ήταν τρεις ομάδες. Ναι. Και ήταν Ιταλία, Αργεντινή, Βραζιλία. Έχει κερδίσει η Βραζιλία την Αργεντινή.
1: Είχε κερδίσει η Ιταλία την Αργεντινή, αλλά είχε καλύτερο goal average τη Βραζιλία και παίζανε στο μεταξύ.
0: Η Βραζιλία πέρναγε και με νίκη και με ισοπαλία. Και κάνει το 1-0, όλοι μπροστά πάλι.
1: Τρεις φορές προηγήθηκε η Ιταλία.
0: Όχι, ρε.
1: Ναι. Ρώσοι.
0: Όχι.
1: Νομίζω ισοφαρίζει ο Φαλκάο. Πάλι οι Ρώσοι.
0: Όχι οι Ρώσοι. Ο Ρώσοι. Ο αείμνηστο.
1: Ναι. Ο Πάολο Ρώσοι.
0: Ναι.
1: Νομίζω έχει βάλει Φαλκάο και Σόκρατες στα γκολ της Βραζιλίας και έχει προηγηθεί τρεις φορές η Ιταλία. Και τρίτη δεν κατάφερε να σοφαρίσει η Βραζιλία.
0: Σίγουρος.
2: Μαθήματα ποδοσφαιρικής ιστορίας από τον Νίκο Σταματέλο.
1: Μαρτυράμε την ηλικία μας.
0: Κάτσε να δούμε, ρε φίλε.
1: Δες το.
0: Ναι, όχι, περίεργε. Δεν πρέπει να το δω, πώς το.
1: Ναι, κατά το φέρτο.
0: Φέρτο, όμως, σου λέω, φέρτο.
1: Είμαι σίγουρος. Το θυμάμαι σαν τώρα. Και μάλιστα τον γκολ είναι όπως τέχνει η κάμερα στην αριστερή εστία. Το 1-0. Του Ρώση. Και το 2-2, δεν θυμάμαι ποιος Βραζιλιάνος κάνει κίνηση και βρίσκει το σούτο Φαλκάο από τα όρια της περιοχής. Κενικά η τον Τζοφ, ναι.
0: Το πετάει στο γάμα.
1: Έχει φύγει.
0: Τότε φωτογραφία.
1: Έχει φύγει ένας δεξιά και τραβάει δύο Ιταλούς μαζί του.
0: Τι ομάδα ήταν αυτή.
2: Ποια είναι η ομάδα σας, η καψούρα στη ποδοσφαιρική εθνική, εκτός της δικιάς μας?
1: Θα σου πω, εγώ θα σου πω.
0: Βραζιλία.
1: Όχι λόγω πολιτικών επιθέσεων, καμία σχέση. Στο Μουντιάλ του 82 είναι όλο το σχολείο δημοτικό με τη Βραζιλία.
2: Ναι.
1: Και παίζει Βραζιλία Σοβιετική Ένωση. Και είμαι με τη Σοβιετική Ένωση από αντίδραση. Με έπιανε με αυτή.
0: Καλά, εδώ ήταν κάποιοι με τη Σοβιετική Ένωση το 1987 που παίζαμε στο Σοβιετικό.
1: Άλλο αυτό, εγώ δεν ήμουν με τη Σοβιετική Ένωση τότε. Και είχε ένα τερματοφύλακα.
2: Δώσε.
1: Ένα τερματοφύλακα, τον Ντασάεφ. Από του καλύτερου που έχω δει ποτέ μου. Αν όχι ο καλύτερο, από του καλύτερου σίγουρα. Και είχα μια συμπάθεια στου Σοβιετικού. Μέχρι το 86 τους τεμαχίσανε με το Βέλγιο, μετά διαλυθήκανε.

0: Τι λένε, και η Ιταλία.
1: Ναι, εσύ είσαι Ιταλό.
0: Είναι ο πέλαγο.
1: Εμένα, παιδιά, είναι η Ολλανδία. Πάντα είναι. Ποτέ δεν το παίρνουμε, βέβαια. Αλλά είναι η Ολλανδία και πάντα φτάνει μέχρι τους τέσσερις.
0: Είναι αδικημένη, όπως ήταν και η Ουγγαρία.
1: Δηλαδή, η στεναχώρια τώρα στο τελικό.
0: Είχε συντρίψει το 1950, όχι, ναι, μετά τον πόλεμο.
2: Το 50 το 54.
0: 54, έχει συντρίψει τη Γερμανία στην κανονική.
2: Και χάνει το τελικό. Λένε.
0: Μετά εξαφανίστηκαν αυτοί οι παίκτες.
2: Ναι, λένε ότι.
0: Οι Γερμανοί εξαφανίστηκαν.
2: Η πρώτη η ντόπα της εποχής ήταν φάγανε ομό κρέας.
0: Και ομό κρέας.
2: Ναι,
0: για κρέας. Μην το τρώγανε και φτύγανε τα κουκούτσια. Πάντως εξαφανίστηκαν μετά.
2: Εξαφανίστηκαν, ναι.

0: Θυμάμαι τότε δεν ήταν που η Ιταλία στο όμιλό της είχε πάρει 3 χ.
1: Με Περού, Καμερούν και Πολωνία.
0: 3 χ.
1: Περού, Καμερούν, Πολωνία. Και πέρασε με 3 ισοπαλίες.
0: Ιταλία, 3 ισοπαλίες. Και τώρα έχουν χάσει 2 παγκόσμια.
2: Εδώ η Ιταλία όμως και στο 6, στο Μουντιάλ είχε περάσει. Μόνο με ισοπαλίες. Όπα, το βαλέ.
0: Το βαλέ.
2: Το βαλέ.
0: Δώσε. Μην τρελιώσεις εδώ, έχουμε βραχνό. Τι. Ράσο. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επίταγων και τσέξε όλους να γράψω. Αγόρι μου αδικείς εδώ μέσα, έπρεπε να είσαι Sport FM. Να σου κάνουν εσωτερική μετακίνηση. Πάλι δεν θα έχω τα...

0: φέτο μου, τι κάνει ο Αντωνέλη και βγήκε.
1: Έχει διακοπεί ο αγώνας.
0: Διακοπεί,
1: ναι, αλλά ήταν.
0: Πρώτος, ε.
2: 10 στροφές πριν το φινάλε.
0: Πρώτος, ε.
1: Ναι, ναι. Πρώτος, πιτσιρικά.
2: Ξεκίνησε πρώτος.
0: Μου λέει εδώ ο Άγγελος Ωσίος, μου λέει αυτός πέρσι πήγαινε σχολείο.
1: Πήγαινε στο σχολείο μεσοβδόμαδα και το Σαββατοκύριακο έτρεχε στη Φόρμουλα 1. Άντε τώρα να πας να κάνεις μάθημα. Έχω.
0: Παιδί μου έκθεση,
1: έχω αρχαία αύριο. Δηλαδή εντάξει. Και ο Verstappen τα ίδια. Εντάξει, γιος του οδηγού της Φόρμουλα 1.
0: Αυτός, Αντωνέλη. Μερσέντες δεν είναι.
1: Ναι, ναι, Μερσέντες.
2: Έχει εξτάσεις κανονικά αύριο.
1: Αυτός δίνει μάθημα αύριο. Δίνει βιολογία, δεν ξέρω τι δίνει.
0: Εσύ θυμάσαι με το. Έλα, ρε. Έλα, πες στο μυαλό μου.
3: Αν δεν το έχω φέρτο.
0: Φέρτο με το μουζακί του Ολυμπιακού που είχε βάλει γκολ και του λέγανε άντε αύριο πήγε να κοιμηθείς γιατί πέρα σχολείο και τέτοια. Ήταν μπεμπεκόφατσα.
2: Καλά, όχι μόνο μπεμπεκόφατσα, ήταν και μικρός.
0: Ναι, αλλά θυμάμαι την απάντησή του. Εγώ τελείωσα το σχολείο πέρσι. Ο Κοστούλας
1: παραδείγματος. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ο Κοστούλας είχε μάθημα.
0: Σε ευχαριστούμε, αδελφούλη.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια στους ακροατές μας.
0: Θεματολογία των αυριανών πρωινών εκπομπών. Άντε, καλή δουλειά. Σε εδώ μετά.
1: Καλή συνέχεια, κύριε.
0: Ευχαριστούμε, αδελφούλη. Άγγελος Σύρος. Αγοράζω να κλείσω και να. Θα σου πάρω και σένα
4: πολλά. Σπίτια, μάξια και εξοχικά. Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever.

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Τάκης και Μπούκης.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα πορείες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
5: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούκης.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: www.radiomeri.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια, λόγω των σεισμικών δονήσεων που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή. Μιλώντας στον Sky, ο Δήμαρχος Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, ανέφερε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο ζημιές που περιορίζονται σε οικίες, αλλά και σε κατολισθητικά φαινόμενα που δημιουργήθηκαν σχεδόν σε όλο το Δήμο. Ανέφερε ότι το οδικό δίκτυο είναι πλέον ανοιχτό. Την ίδια ώρα καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι. Οι σεισμοί αυτοί δεν μπορούν να διεγείρουν γειτονικά ρήγματα. Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο λόγο να ανησυχούμε, ανέφερε στο σταθμό μας ο Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Ο κύριος Γκανάς σημείωσε ότι πρόκειται για ένα ρήγμα πίσω από το Κανδύλι σε βάθος 10 χιλιόμετρων που δεν το γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει πολλά μικρά και μεσαίας δυναμικότητας ρήγματα. Ερωτηθεί σε αν ο σημερινός ήταν ο κύριος σεισμός, διευκρίνησε ότι απαιτείται ακόμη χρόνος. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μεταβαίνει με το Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, Πέτρο Καμπούρη, για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπη και Δαφνούσα. Στην εισαγγελία της Αθήνας αναμένεται πιθανότατα να μεταφερθεί αύριο το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη εχθές τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Μετά την πολύωρη εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλισσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται επίσης να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετηθεί βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Ο 37χρονος πατέρας δύο παιδιών είναι χαρτογραφημένος από την ΕΕΠ και μπήκε στο μικροσκόπιο των αρχών πριν από 15 ημέρες, όταν και διαπιστώθηκε πως προετοίμαζε το χτύπημα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των ανδρών της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων μετά τον εντοπισμό ντρόουν στις φυλακές Αγιάς που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα. Οι αστυνομικοί θεωρούν την υπόθεση πολύ σοβαρή και εξετάζουν τα αντικείμενα προκειμένου να διαπιστώσουν αν κάποια από αυτά έχουν ήδη παραδοθεί σε κρατούμενους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται και το γεγονός σχεδιασμού απόδρασης κρατουμένων από τις φυλακές. Κλιμακώνεται η ένταση στο Λίβανο με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς να ανακοινώνουν ότι επλήγει αρχηγείο τρομοκρατών στα νότια προάστια της Βηρητού. Σε κοινή τους δήλωση ανέφεραν πως επρόκειτο για ένα προπύργιο της Χεσμολάχ γνωστό ως Δαχία, ενώ επεσήμαναν πως η επίθεση έγινε ως απάντηση για τις πρωινές επιθέσεις με ρουκέτες στο Βόρειο Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεπαγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, δεν θα καταργήσουν οποιασδήποτε κυρώσεις πριν από την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε συνέντευξή του στο NBC News. Τόνισε ότι τα συγκεκριμένα βήματα θα εξεταστούν μετά την επίτευξη μιας συμφωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης ότι δεν απαιτεί ο Λίβανος να ενταχθεί σε μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία με την Τεχεράνη. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας, τόνισε στην κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, αναφερόμενος στις αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση. Σημειώνει πως είναι αλλαγές αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν. Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή, δήλωσε από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την Τρίτη αναμένεται η απολογία του 56χρονου Γερμανού, ο οποίος συνελήφθη στα Χανιά, καθώς εντοπίστηκε να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα στρατιωτική περιοχή και αεροσκάφη. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλυθέα του Δήμου Φαρσάλων.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, σε καταγγελία στην Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός με αφορμή τα όσα συνέβησαν στο δεύτερο τελικό της Basket League. Ζήτη να επιβληθεί κύρωση μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στον Παναθηναϊκό, καθώς επίσης πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της Πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρη Γιανακόπουλο, και παράλληλα να του απαγορευτεί η είσοδο στα γήπεδα για 5 χρόνια. Από την πλευρά της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση κατά του Νίκου Λεπενιώτη σχετικά με τις δηλώσεις του μετά τον δεύτερο τελικό. Οι Πράσινοι καλούν τον Γενικό Διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός να αναλάβει τον σχολιασμό στα υπόλοιπα μάτς. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασία στην Κρήτη, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Ιταλία.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος του!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο, καιρό στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 ως 31 και στα ανατολικά ως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μινάς Τσαμόπουλος και Νίκος Σταματέλος.
4: Το επόμενο δικό σου, Μαρία.

0: τρεις απόψεις. Σταματέλος, ο ηγούμενος του αθλητικού τμήματος του Sky.
1: Κάνουμε το σταυρό μας.
2: Ευλόγησον.
1: Και στο κεντρικό μικρόφωνο στα ραδιοθάλαμα εννοείται ο ένας, ο μοναδικός, ο άνθρωπος που θα ανοίξει το εορταστικό πρόγραμμα του Big Wings Sport FM αύριο στον Μπολιβάρ στις 10 το πρωί. Μινό!
0: Με τον Παρπαγιώργη, με τον Μουστάκη.

0: Κοντέκ, Γιώργος Βραχνός, δημοσιογραφική επιμέλεια. Για 30 δευτερόλεπτα μαζί μας, ο δημοσιογράφος της μίας ανάσας, Θανάσης Καραγιάννης. Τουλάχιστον ακούει, τα πάντα ακούει. Στη μουσική επιμέλεια, γεια σου Κωνσταντίνα Βαρτσάνη.
1: Στην προηγούμενη ζωή του, ο Θανάσης ήταν κατάσκοπος, σίγουρα. Okay. Σίγουρα, σίγουρα.
0: Όχι, ήταν νερό του Ράνερ. Το τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό μας η Γεμελιάρη στο 210-48-0-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε γιατί είσαστε ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής, είστε ξύπνοι, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Να στείλω την καλησπέρα μου στο Δημήτρο Λαλουδάκη το Λαλού που είναι κάτω στο Τυρό, στο Τηγάνι, στην παραλία και κάνουν μπάνιο και ακούει. Λέει να κάνετε κάθε μήνα μια επαιτειακή με το Θανάκη στο Sport FM. Λοιπόν, όταν άκουσα λέει την ονομασία Κουρασάο, μου ερχόταν όρεξη για κρουασάν, λέει ο Άρης Ορολογάς.
1: Αλήθεια είναι, δεν είναι ο μόνος.
0: Ο 57 λέει και ο Ευτύχης κάνει κάτι μεγάλα live στο κανάλι του στο YouTube. Κατάνε 4-5-6 ώρες, δεν έχουν ενδιαφέρον. Μέχρι και από την Ανταρκτική έκανε πάνω σε πλοίο. Μιχάλης Μιχάλη, καλησπέρα από Κύπρο, παιδιά. Πίνετε κάτι? Εγώ αυτή τη στιγμή πίνω ένα καφέ.
1: Μεράκι.

0: Κώστα Σιγούρης, καλησπέρα από τον Άστα Θεοκλήτης. Πού είσαι εσύ, ρε? Μια στο τόσο εμφανίζεσαι. Χρόνια κροατή.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία, λέει ο άνθρωπο.
0: Ναι, δεν υπάρχει σωτηρία, ναι, είναι ατάκα σπονταριστών. Ζέστη λάβα, λέει, Χαμάς. Έλα, ρε, πουφ!
1: Έχεις πουφ να βάλουμε. Συγγνώμη που ρώτησα, συγγνώμη που ρώτησα.
0: Μινά, Νίκο, καλησπέρα, ο Αλέξανδρος από Πειραιά. Κάθομαι και σκέφτομαι για τον μπάσκετ, θα γινόταν αν δεν είχαν εξασφαλισμένη τη EuroLeague οι Ιόνιοι και κρινόταν από το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Πολύ ταξικότητα, ρε μαμούτο.
1: Και πέρα από, από τη EuroLeague, φαντάζομαι να ήταν περισσότερα τα χρήματα. Να ήταν Champions League.
0: Α,
1: εκεί ναι, να δεις τοξικότητα. Αλλά συμφωνώ με τον Αλέξανδρο, πολύ τοξικότητα. Και πέρσι και φέτος.
0: Τσαμό που λέει για την ιστορία. Η Ιταλία είναι το τρίτο σερί παγκόσμιο που δεν συμμετέχει.
2: Τρίτο σερί ή δύο?
1: Δύο σίγουρα.
2: Δύο σίγουρα.
1: Δύο σίγουρα. Τώρα τι να σου πω. Ο συγκεκριμένος είναι ψαγμένος. Αυτός. Δεν ξέρω, τον ξέρω, αλλά
0: για,
1: είναι.
0: Για την ιστορία.
1: Ναι, για την ιστορία.
0: Δηλαδή είναι τόσο χάλια, ε.
1: Τόσο χάλια.
0: Δηλαδή. Εγώ στα δύο την έχω αφήσει. Χάρης από Βρυξέλλες. Ο Ντασάεφ ήταν ο καλύτερος θερματοφύλακας στον κόσμο μέχρι που συνάντησε τον Μάρκο Φαμπάστεν στο γύρο του 88.
1: Την κολάρα είχε βάλει τότε. Για μένα ο Φαμπάστεν ήταν ο καλύτερος επιθετικός που έχω δει ποτέ.
0: Έχει πρόβλημα με τα πόδια του.
1: Ναι, είχε πρόβλημα με τα πόδια.
0: Πες στον κόσμο, ο Ράικαρ του κάνει τη σέντρα. Μου φαίνεται.
1: Όχι.
0: Ο Γκούλιτ, ο Γκούλιτ. Ο Γκούλιτ.
1: Είναι σέντρα από αριστερά.
0: Ο Γκούλιτ.
1: Ναι, ο Γκούλιτ που έχει βάλει και το πρώτο γκολ.
0: Και αυτός είναι έξω, δεξιά όπως κατεβαίνει, ναι, δηλαδή από τη μεγάλη περιοχή, στο πλάι.
1: Και εκεί όπως κάνει ένα γυριστό στον αέρα και λες γυρίζει για να βρει κάποιον μέσα στην περιοχή.
0: Πήγε στο γάμα.
1: Στο πίσω γάμα. Δεν υπήρχε αυτό το
0: βιβλίο. Διάβασα το βιβλίο του Καρπετόπουλου που λέμε στιγμές από το παππού, ναι, προφέσορ και αυτά και είχε πει ότι επειδή είχε πρόβλημα το γόνατό του, κάποιες στιγμές δεν το πάταγε καλά το πόδι και γι' αυτό έβαλε αυτό το γκολ.
1: Το έχει πει ο Φαμπάστεν αυτό.
0: Ναι. Δηλαδή το αριστερό του που το πάτησε για να το σουτάρει με το δεξί, δεν το σουτάρισε.
1: Με το δεξί, με το δεξί.
0: Ναι. Δεν το πάταγε καλά. Οπότε έκανε κάτι πιο ανπρόστοπο, πιο μπαλαρινίστικο, πιο ανάλαφρο.
1: Καλά, ο τύπος δεν υπήρχε.
0: Ναι, εντάξει,
1: για μένα ο καλύτερος επιθετικός που έχω δει. Όσο και αν ακούγεται βαρύ για τις επόμενες γενιές που έχουν μεγαλώσει.
0: Με την Ιταλία είσαι σωστός. Θοδωρής, Ζήκο την κίνηση, τον γκολ του Φαλκάου. Σόκρατες Φαλκάου τα γκολ μας έκανε και ισοπαλία, αλλά την πατήσαμε.
1: Ακριβώς.
0: Αν είναι αυτό, ισοφαρίζανε οι Βραζιλιάνοι, ναι, και συνεχίζανε να πηγαίνουν μπροστά από την νίκη. Ενώ τους έκανε.
1: Σωστό, σωστό. Δεν ξέρανε να παίξουν με σκοπιμότητα.
0: Μετά αρχίσανε. Πέσαμε στα σκληρά τώρα. Να πω και τον ευχαριστώ, το τραγούδι το ζήτησε ο Νίκος Σταματέλος. Έκανε ερώτηση στο Βραχνό, έχεις το μπουφ, το κοιτάει ο Βραχνός.
1: Στον αέρα έγινε αυτό, ακούσαν.
0: Στον αέρα το βέβαια. Γιατί διάβαζα μηνύματα, δεν ξέρω μας στον αέρα.
1: Ακούσαν οι ακροατές. Εδώ κολλάει.
0: Ποιο?
1: Ρε, είσαι τρελός.
0: Στη σίδρα στα στενά σε ζητάω και στις πέτσες
1: για εσένα ρωτάω.
0: Μα κανείς δεν σε έχει δει πουθενά. Στο Αιγαίο συνεχώς θα σε ψάχνω.

0: Κατομερίτη λέει το καλύτερο παιχνίδι που είχα δει ήταν το Βραζιλία-Ιταλία το 82 από το 1986. Θυμάμαι τον Έλκερ τη Δανία.
1: Είχαν φτάσει μέχρι τα ημιτελικά νομίζω η Δανία σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελλο. Με Έλκερ να κάνει μεγάλες εμφανίσεις. Βραζιλία, Γαλλία, συγγνώμη, σε διακόπτω το 86 που λέει ο Γιώργος. Το 1-1 που πήγε στα πέναλτι.
0: Πατεωνιά. Πατεωνιά. Μέτρησε γκολ στη Γαλλία που χτύπησε την πλάτη. Δοκάρι.
1: Δοκάρι στην πλάτη του
0: τερματοφύλακα και μπαίνει μέσα.
1: Ναι.
0: Απατεωνιά. Έξω.

0: Αλέξανδρος, Αλικές Αλεξάνδρου Καριωτών Λευκάδας λέει.
1: Τι είναι?
2: Η παραλία που το ρώτησα.
0: Όλα αυτά είναι παραλία. Μία παραλία.
2: Μην ασχολείσαι με το καλύτερο νησί του κόσμου, μην ασχολείσαι.
0: Αλικές Αλεξάνδρου Καριωτών.
2: Αυτοί που ξέρουν κατάλαβαν.
0: Ναι, είναι Αλικές.
2: Δες να πας Λευκάδα, άμα πας Λευκάδα θα σου πω εγώ που να πας για μπάνια.
0: Ναι, αλλά Αλικές Αλεξάνδρου Καριωτών. Εδώ κολλάει. Ρε, είσαι τρελός, ρε! Από εκεί έκανε το μπάνιο του Αλέξανδρος και μας ακούει. Κοντά στο σπίτι μου πήγα, ήσυχη γαλήνια παραλία, χωρίς το πολύ ταβαντούρι, κόσμο. Σαν το κόπλα κάθισμα.
2: Ναι, το εκεί έχει ταβαντούρι.
0: Κόπλα.
2: Λέει, στο κόπλα, το κόπλα είναι beach bar. Τι
0: σημαίνει κόπλα? Από το κόπλα. Εγώ ήξερα ότι οι Κεφαλονίδες είναι τρελοί, ότι και εσείς είστε μουρλοί στη Λευκάδα.

0: Ρούτος, εγώ θυμάμαι πιτσιρικά σε ασπρόμαυρη τηλεόραση αγώνα μπάσκετ Ολυμπιακού με Γιατζόγλου στο παλιό γήπεδο μπάσκετ Respect
1: Παπαστράτιο.
0: Ήταν τότε που είχε περάσει ο Ολυμπιακός αλλά τελικά.
1: Η πρώτη ελληνική ομάδα
0: ήταν 6 ομάδες.
1: Ήταν 6, στο Final 6. Και από εκεί βγαίναν οι δύο πρώτοι, παίζαν τελικό. Τότε που ο Γιατζόγλου φόραγε διαφορετικό σορτσάκι από τους υπόλοιπους.
0: Το χιόνι. Ο Χρήστος λέει: το μόνο θετικό της Βραζιλίας είναι ο προπονητής της. Το μεγάλο αρνητικό της Πορτογαλίας είναι ότι ακόμα γυρίζουν γύρω από τον Ρονάλντο. Προσωπικά δεν ξέρω αν θέλουν να τους σηκώσουν οι Άγγλοι ή να αποκλειστούν στα ημιτελικά μετά από σουτ που χτύπησε και τα τρία δοκάρια και τελικά βγήκε έξω. Ο Κώστας Β' λέει: θα το πάρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ.

όχι θα το πάρει, θα το πάρει και σπίτι του. Γατάκια.

τρελά ακόμα τις 47 ομάδες για το ποιο θα πάρει το παγκόσμιο. Ήδη μαθαίνει τις νέες χορευτικές φιγούρες για τον τελικό. Γεια σου Άγγελε, για διακοπές λέει και Κιέφ. Καλησπέρα σας, μιας και ζούμε λέει στην εποχή που πληρώνουμε να βλέπουμε η νέα γενιά κάποιον λέει να παίζει ένα βίντεο game, να πληρώνουμε τα λεγόμενα donate λέει, το Κιέφ να κάνει ανέμενες διακοπές, να μας λέει πόσο καλά κάνει στη ζωή και την ψυχή και ίσως εμείς σαν ομοιοπαθητικοί να χαρούμε και λίγο αφού κάτι καλύτερο δεν γίνεται να κάνουμε.

0: σου μείνει από Καλυθέα. Γεια σας, Σταμ και Σταμ. Το σκέφτηκα και πολύ μου άρεσε και είπα να σας χαιρετήσω έτσι. Έπεσα, λέει, και πάνω στον μπουφ. Καλή συνέχεια και πάντα κεφάτη, παιδιά μου. Να σε καλά, Μίνα μου. Σωτήρης από Μελίσια.
1: Για το καλύτερο νησιτικό μου.
0: Ρε, μην τη διαφημίζετε πολύ. Δεν φτάνει για όλους η Λευκάδα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Για δύο τον Αύγουστο.
0: Εμμανουέλα. Γεια σου, αγαπημένη Εμμανουέλα.
1: Φίλοι.
0: Φίλοι, παλιά. Μινά, να μαζευτούμε λίγο οι φουνταριστοί να κάνουμε ένα αίτημα με ένα επαιτειακό φουνταριστό κάθε μήνα. Για πάμε. Αυτό είπε και ο Λαλουδάκης. Να κάνετε μια επαιτειακή εκπομπή κάθε μήνα.
1: Πρέπει να έρθει καλεσμένος μια μέρα ο Κουμπάρος εδώ.
0: Κουμπάρος εδώ.
1: Δεν θα έρθει βέβαια γιατί είναι Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου, Διαμαντή Καβοδέτη. Καλησπέρα από Μπραχάμι. Έβγε. Γεια σου, νικητής, λέει. Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Η φωνή σου μου θυμίζει έναν από τον Αντένα με στρογγυλά γυαλιά. Έτσι κοφτή, θα θυμηθώ όνομα και θα σε πω. Πες με, γεια. Μιχάλης Μιχαήλ, καλησπέρα από Κύπρο, παιδιά. Α, το είχαμε πει προηγουμένως αυτό. Γιώργος, συμφωνώ για τον Φαμπάστερ. Ο καλύτερος επιθετικός είχε πρόβλημα στο πόδι του. Έτσι βρήκε έναν τρόπο να σουτάρει όντας τον αέρα. Αυτό. Παρατηρήστε το σουτ, δεν πατάει το πόδι κάτω. Αυτό που είχε ο Καρπετόπουλος στο βιβλίο, το είχε πει. Γι' αυτό βγήκε αυτή η γκολάρα. Δεν μπορούσε να στηρίζεται.
1: Δεν υπάρχει αυτό το γκολ. Δεν είναι.
0: Μπράβο, ρε Γιώργο. Σωστό. Τσιντική δούμε νεγάκι ένα στι καρδιέ μα. Πού σε σύρε, άλλο αυτό. Επαιτειακή εκπομπή αύριο και θα πω ένα δυσάρεστο. Δημήτρη Μαχαίρα Λύπη. Και Μαχαίρα, ο Μιτσάρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και ένα ευχάριστο. Φέρτε αύριο, λέει, και τα κορίτσια από το Άνθες Ερώτηκα του 2008 που είχαν έρθει τότε, λέει, στην επική εκπομπή των φουνταριστών και είχαν κάτι στα γόνατα του ζώου. Ο τσαμός κύριος απλώς κοιτούσε. Η φωτό είχε ανέβει τότε, λέει, στο bam.gr. Ήταν σερπιζές τα κορίτσια.
1: Αφού λέει Ερώτηκα 2008, τι ήθελες, ήταν καλό γρέες.
0: Τι είχε γίνει με το συγχωρεμένο τον Μπόχτορ, η Χολύπτη. Τον Αιγύπτιο, Ελληνοαιγύπτιος. Ναι. Γεια σου. Α, το είπα αυτό. Δεν προλαβαίνω να κάνω refresh, ρε φίλε. Γιώργος Κατάρ, μια τελευταία εργάσιμη μέρα στο Κατάρ, Τετάρτη πίσω στην πατρίδα, θα τα πούμε από κοντά. Άντε Γιώργο, σε περιμένουμε, φίλε, καλή επιστροφή.
1: Το Χρήστο από το Λονδίνο διάβασε.
0: Τον είπα, τον είπα.
1: Όχι,
0: συμφωνώ με Νίκο.
1: Ναι, αυτό, αυτό, όλο όμως.
0: Συμφωνώ με Νίκο για Βαν Μπάστεν, ο πληρέστερος και καλύτερος επιθετικός. Οι Δανείοι, λέει, το 86 αποκλείστηκαν στα προημιτελικά με 5-1 από την Ισπανία. Παιχτούρα Ελκέρ, από τότε δεν τους πάω τους Ισπανούς. Αύριο ο Μιστακιοφόρος Θαναϊλάκης Παπασταφίδας. Ναι, ρε φίλε, αυτό μου θύμιζε ο Βαρβαγιώργης με το μουστάκι. Το Παπασταφίδα. Με τον Κωνσταντάρα.
1: Και όπως λέει ο Χρήστος, πρέπει να εμφανιστεί και η Στικούδη στην εκπομπή.
0: Θα σε στήσει κανένα δύο ώρα όπως παλιά. Κανονικά θα πρέπει να εμφανιστεί και η Στικούδη.
1: Ο Ζόρζ δεν είναι ικανός να σε στήσει δύο ώρα παρά το γεγονός ότι η εκπομπή θα έχει μια ώρα διάρκεια. Μόνο ο Ζόρζ αυτά. Το ξέρεις ότι με έχει στήσει. Παλιά που ξεκινήσαμε μαζί στο Sport FM. Ναι, αυτός δεν θυμόταν καν ότι κάναμε εκπομπή. Όχι, ότι πέστησε.
0: Είχες έρθει μετά από μένα, πιστεύω.
1: Sport FM.
0: Ναι, όμως σε μετέβλη ξεκίνησε.
1: Όχι, όχι, ήμουν από την πρώτη μέρα Sport FM.
0: Α, ίσως από πριν.
1: Από πρώτη μέρα, πρώτη μέρα.
0: 1996. Πρώτο δελτίο.
1: Η Ελισάβετ Κυρίτση.
0: Και πρώτη εκπομπή. Ο Παπασταφίδας.
1: Στην πρεμιέρα του Euro τότε στην Αγγλία.
0: Δεν ήταν έξω.
1: Ήταν η πρεμιέρα, Σάββατο.
0: Γεια σου, Νότια Ανανιάδη. Ωραία, παιδιά, προσπαθώ να σας προλάβω, sorry. Ο φίλος και συνάδελφος Μινά, όλο δοκάρια και out, λέει. Μέχρι να το σηκώσει ο Πορτοκαλής. Να το, το είχε στείλει πιο πριν το μήνυμα. Όλοι ποντάρουμε στο Πορτοκαλί, αγόρι. Τι διδύσεων.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό
2: αδερφό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
8: Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
9: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπο Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι για τις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν γύρω στη 1 μετά το μεσημέρι στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας ζημιές σε παλιά σπίτια και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Με βάση τα δεδομένα της περιοχής, συνήθως έχουμε τέτοιους σεισμούς στη Δαφνούσα, στο Μαντούδι και στο Προκόπη. Πρόκειται για σεισμούς χωρίς ιδιαίτερα μεγάλα μεγέθη, αλλά με σεισμικότητα που διαρκεί αρκετές ημέρες, ανέφερε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας. Οι σεισμοί αυτοί δεν μπορούν να διεγείρουν γειτονικά ρήγματα. Δεν έχουμε κάποιον ιδιαίτερο λόγο να ανησυχούμε, ανέφερε στον Σκάι ο Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια. Στον εισαγγελέα της Αθήνας αναμένεται να μεταφερθεί αύριο το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη εχθές τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετηθεί βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Κλιμακώνεται η ένταση στο Λίβανο με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ να ανακοινώνουν ότι επλήγει αρχηγείο της Χεζμπολά στα νότια προάστια της Βηρυτού. Σε κοινή τους δήλωση ανέφεραν πως η επίθεση έγινε ως απάντηση για τις πρωινές επιθέσεις με ρουκέτες στο Βόρειο Ισραήλ. Προειδοποίηση στην Αλβανία για ενέργειες που ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απίφθινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αφορμή οι συνεχιζόμενες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στη χώρα για την κατασκευή πολυτελούς θερέτρους στις νότιες αλβανικές ακτές. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Go ahead. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man.
3: Yeah.
2: Moving, doing it, you know.
3: Yeah.
2: Can I count it off?
3: Go ahead.
2: 1, 2, 3, 4. Get up.
4: Get on up.
2: Get up.
4: Get on up.
2: Stay on the scene.
4: Get on up.
5: Εδώ είμαστε, να στείλω πολλές καλησπέρες στη φίλη μου την Τέση. Γεια σου ρε Τέση, γεια σου ρε Πυρεωτάκη. Δεν πήγες στο νησί ακόμα?

0: Θέμης από Ερυθρέα, έλα με βοήθησε το AI, μου θυμίζει φωνή σου Θέμο.
1: Σε ποιον από τους δύο?
0: Μάλλον σε μένα. Μπορεί και η δικιά σου λες.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω αν σου το είπανε, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, υπηρετώ Αθήνα, είμαι καθηγητής από Τούμπα. Ωα, μόλι πάω κάρα, έχουμε εδώ πέρα, πάω ξύδες εδώ μέσα και είναι χαμός. Τσεφιό!

0: Πριν πούμε οτιδήποτε, να συνεχίσουμε τη σοβαρή ενημέρωση. Να πούμε λίγο για κίνηση, γιατί έχει κίνηση πλέον.
1: Να πούμε για ποιος πήρε τη Φόρμουλα 1, πιτσιρικάς πάλι.
0: Ναι, έτρεχε γιατί έχει διαγώνισμα αύριο και να πάει να διαβάσει.
1: Ο τελείως σχολείο.
0: Ο Αντωνέλη πρώτος, ο Χάμιλτον δεύτερος. Έγινε φιάσκο.
1: Ο Στούλας έχει σχολείο. Τι φιάσκο.
0: Είχε και δύο ατυχήματα, ναι, πανομοιότυπα, γιατί υπήρχε πρόβλημα στην άσφαλτο. Και γι' αυτό βγήκε η κόφινη.
1: Έχουν φαλήρισει το Μονακό, η ομάδα φαλήρισε, ρε φίλε. Δεν έχουν να βάλουν λίγο.
0: Μπάσκετ, η ομάδα μπάσκετ, όχι ποδόσφαιρο.
1: Όχι.
0: Λοιπόν.
1: Να, δεν έχουν να βάλουν λίγο πίσω στο δρόμο, ρε φίλε.
0: Καταραμένη φτώχεια.
1: Είστε εργολεύο. Από ποια χώρα πήραν εργολεύο. Για πες, για πες, πού έχεις.
0: Λοιπόν, μαραθώνος στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του Πικερμίου. Μποτιλιάρισμα σε κάποια σημεία. Αττική οδό από Παιανία προς Παλίνη, λίγο μετά το Holiday Inn, λίγο πριν το Holiday Inn, μέχρι και την Παλίνη είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θέλει αρκετή υπομονή. Παραλιακή, λίγα πράγματα.
1: Παραλιακή, κοίταξε, επειδή είσαι από Σιδόνια και έκανα μια μισή ώρα να πάω από εδώ μέχρι, μέχρι την έκθεση και παραλιακά αυτά μου φαίνονται φυσιολογικά.
0: Λίγο στο ύψος της Σαλήμου, στο ρεύμα προς Πειραιά. Εθνική οδό στην είσοδο.
1: Ποιο ύψος της Σαλήμου, είχε από το πριν τον άλλη μέχρι τον Πειραιά και τότε. Πού πηγαίνουν όλοι αυτοί, μου λες.
0: Στην Κινέτα, μετά την Κινέτα έχει αυξημένη κίνηση. Στην ευθεία των Μεγάρων, στα διόδια της Ερευσίνας. Στην Αθηνών Κορίνθου είναι αυτό, στην είσοδο. Στην Αθηνών Λαμίας, λίγα πράγματα μετά τα διόδια των Αθηνών. Τίποτα άλλο.
1: Άρα έχει ή δεν έχει.
0: Λίγα πράγματα σου λέω στις εθνικές οδούς. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, περισσότερη προσοχή στην Αθηνών Κορίνθου. Και είπαμε μαραθώνος και Αττική οδό, εκεί χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Κέντρο Αθήνας, μέσα στη μέση να κάτσεις στο Σύνταγμα, δεν θα ασχοληθεί άνθρωπος μαζί σου.
1: Σταθερά δεύτερος.
0: Ποιος?
1: Ο πίσω από τις λίγες.

0: τη Νέα Δημοκρατία και άντω το 45 ετών η πλειοψηφία όσων δεν έχουν αποφασίσει ακόμη. Μάχη τρίτη θέση μεταξύ Χριστιανού και Πασόκ που πιέζεται από δύο κατευθύνσεις. Μόνο το 25% των ψηφοφόρων του Πασόκ θεωρεί καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη.
1: Συγγενής του φανά.
0: Είναι δημοσκόπηση τη Μάρχου για το πρώτο θέμα.
1: Συγγενής του
0: φανά. Του Νικόλα. Βλέπεις μωρή φαβούντα γιατί και σου ξέρει ο Νικόλας. Φίλε, θέλω να δω αν τα φέρνε έτσι η ζωή
1: ναι.
0: Και πήγαινε και ψήφιζε από το 48% που απήχε στις τελευταίες εκλογές, το 25% τι θα γινόταν.
1: Ναι. Κανένας δεν ξέρει τι θα γινόταν.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Όποιος καταφέρει να τραβήξει κόσμο να πάει να ψηφίσει, και ιδίως η νεολαία που του είχε γραμμένου όλου τα παλιά τα παπούτσια.
1: Βέβαια ήταν καλοκαίρι οι εκλογές.
0: Τι σημασία έχει.
1: Εντάξει, λέω ότι δεν
0: φεύγανε. Ένα τρίμερο πηγαίνει να ψηφίζανε, φεύγανε.
1: Έχει φύγει και πολλοί κόσμος για δουλειά στα νησιά, δεν μπορεί να ψηφίσει.
0: Δεν είναι 48% όμως, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν είπα ότι είναι 48%.
0: Αυτό σου λέω, σου είπα ένα 20%.
1: Και δεν ξέρω και από το 48% που λες πόσο είναι πραγματικό, δηλαδή έχουν, είναι καθαρή η εκλογική κατάλογη. Δηλαδή όσοι έχουν αποδημήσει.
0: Είχα
1: έχουν...
0: πάει εγώ ω δικαστικό.
1: Ναι.
0: Λόγω της άλλης μου ιδιότητας.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Φύγα σε ένα τμήμα στην Κουρκινιά
1: και
0: παραλαμβάνω σάκους αυτά, τα βάζω γιατί τα χτυπιώ όλα και γιατί και έργα δουλειά. Είμαστε στον 21ο αιώνα και ακόμα γράφουμε. Και πολύ ωραία, παίρνω και τον κατάλογο, πάω το βάζω στο εκλογικό μου τμήμα, το έχω καθαρίσει αυτά. Οι άλλοι που έρχονται εκεί, πώς σου λένε.
1: Εκλογική αντιπρόσωποι.
0: Ναι, ένας πάτησε.
1: Α, ένας.
0: Ένας. Και μου στείλαν από δίπλα βοήθεια. Ήταν ένας φουνταριστός δίπλα και μου λέει, του λέει, ρε Νίκο, του λέει, δεν πας να βοηθήσει το μηνά. Γιατί είναι μόνος του. Τέλος πάντων. Και μου λέει μια συνάδελφος από το άλλο τμήμα, μου λέει, έχεις δει τον εκλογικό σου κατάλογο που έχεις. Λέω, πόσους έχεις. Λέω, 420. Μου λέει, έχεις δει. Λέω, όχι. Μου λέει, ούτε 40 δεν είναι. Και δεν ήταν φίλε, ήρθαν να ψηφίσουν για την ακρίβεια 45 άτομα.
1: Οι υπόλοιποι δεν ήρθαν.
0: Ήταν πεθαμένοι όλοι.
1: Γι' αυτό σου λέω, δηλαδή και το 48%.
0: Ήταν στην Νίκαια, ήταν από τους πρόσφυγες που είχαν έρθει από τη Μικρά Ασία. Και κοιτάω και βλέπω κάτι ηλικίες του 18 γεννηθείς, του 16, του 20. Και ήρθαν τότε 45 άτομα να ψηφίσουν. Τότε.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Τελείωσα σε 40 λεπτά μέσα. Ήμουνα στο πρωτοδικείο Πειραιά, δεύτερος, παρέδωσα σάκο. Δεύτερος. Μπα, γεια σας. Όσοι πείσουν λοιπόν τον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Καταλληλότερος ο Κυριάκος 31%, ο Αλέξης 16,4%, η Μαρία Καριστιανού 6,7%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 5,2%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 5% και η Ζωή 4%.

0: Λες να πάμε για Οκτώβρη. Κάτι διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή, στο πρωτοσέλιδο.
1: Ότι πάμε για Οκτώβρη.
0: Προϋποθέσεις για να πάμε για Οκτώβρη και τέτοια. Γιατί διαβάζω Σαββατοκύριακο, διαβάζω εφημερίδες. Μ' αρέσει. Τη ρόπιτα τη τεμπελιάζεται. Ορίστε. Πώς φτιάχνετε.
1: Αυτό στην Καθημερινή διάβασε.
0: Πώς φτιάχνετε η πιο εύκολη και νόστιμη πίτα. Δεν θα σου πω.

0: Πάρω το, είδες, που επιβλήθη πρόστιμο 270.000 ευρώ σε 55χρονο που εγκατέλειψε 9 γατάκια στη Θεσσαλονίκη.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Αφενός... Καλείται να πληρώσει 30.000 ευρώ για κάθε ένα γατάκι.
1: Ωραία. Αφενός άνθρωποι που παρατάνε ζώα, κακοποιούν ζώα και τέτοια, είμαι 100% σύμφωνος με τις ποινές. Υπάρχει περίπτωση, τα έχει αυτά τα λεφτά και αν δεν τα έχει, τι γίνεται?
0: Είναι διοικητικό. Άμα δεν έχει και περιουσία να το κατασχέσουν,
1: ναι.
0: Τίποτα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι διοικητικό. Όχι, νομίζω, είναι διοικητικό το πρόστιμο. Δεν είναι ποινικό. Πάει φυλακή.
1: Άρα.
0: Αλλά κάτσε, ρε φίλε, τώρα, εντάξει. Ναι, κι εγώ. Όλα τα λατρεύω τα ζώα και ειδικά τα γατιά. Είναι αυτό που λένε στο Facebook. Η γυναίκα μου ήθελε σκύλο, εγώ γάτα. Και τα βρήκαμε στη μέση. Πήραμε σκύλο.

0: Αλλά εντάξει, τα 270.000 ευρώ πρόστιμο. Δηλαδή, άμα έχει σκοτώσει κανέναν άνθρωπο, θα του βάζανε τέτοιο πρόστιμο.
1: Καλά, άμα έχει σκοτώσει άνθρωπο, θα πήγαινε φυλακή.
0: Δεν είναι διοικητικό. Ο, θέλω να σου πω.
1: Και σου λέω, υπάρχουν κάποιες αποφάσεις σαν γι' αυτό. Που σου, ξαναλέω, μην πιστέψει κανένας ότι είμαι αντίθετος με τις ποινές.
0: Όχι, για... εγώ είμαι φιλόζος.
1: Ναι, και εγώ φιλόζος. Χίλια. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μέχρι μηδενίου είχα. Και κουνέλι. Και χελώνα.
1: Σε ζωολογικό κήπο μένες.
0: Ε,
1: σε ζωολογικό κήπο.
0: Είχα στην πορεία της ζωής μου, σου λέω. Τη χελώνα την είχα στο σπίτι, την έδωσε. Σε ένα φίλο που είχε κτήμα.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Ναι. Τα ψαράκια, εντάξει.
1: Και εγώ ρωτάω, 270.000. Θα τα εισπράξει ποτέ το κράτος?
0: Όχι. Τελικά λέει, η ανθρώπινη ζωή είναι πιο φτηνή.

0: Καλά, λέει, μην χαλιέστε. Ένα σχόλιο γιατί τα χώνουνε. Αλλιώ θα κάνει ένσταση, λέει, του προστίμου και στο τέλο θα καταπέσει. Λέει, το όλο θέμα είναι προ εσωτερική κατανάλωση εκφοβισμού μέσω των μέσων κοινωνική ενημέρωση.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, για αυτόν που παράτησε νέα γατάκια δεν υπάρχει ποινή.
0: Διοικητικό σου.
1: Ναι, διοικητικό πρόστιμο. Λέει, θα κάνει έφεση και θα καταπέσει το πρόστιμο.
0: Ναι, άρα θα μειωθεί το πρόστιμο.
1: Ναι, πού θα μειωθεί το πρόστιμο. Από 270.000 πόσο να πάει.
0: Φαίνεται. Φαίνεται. Και χιλιάρικο να είναι θάνατο. Άμα έχει οικογένεια και αυτά. Τέλο πάντων. Είναι μεγάλο θέμα συζήτηση.

0: είσαι κουρασμένο, φίλε.
1: Πολύ κουρασμένο, φίλε.
0: Ε, διαρκώς κουρασμένο, φίλε.
1: Φρεντάκι, φρεντάκι.
0: Σου λείπουν δύο βιταμίνες.
1: Για πες μου. Για πες μου, ποιες μου.
0: Είναι η βιταμίνη B12,
1: ναι,
0: που βρίσκεται κυρίως σε ζωικά τρόφιμα και φιλικού οξέως,
1: ναι,
0: φι. Λυκού, με ύψιμο και δύο λάμδα.
1: Ναι.
0: Οι φυσικές πηγές περιλαμβάνουν πράσινα φιλόδη, λαχανικά, όσπρια και σπεριδοειδή. Αν σου λείπουν αυτά, είσαι κουρασμένο, φίλε, πολύ. Θέμα, Νίκ, για το παγκόσμιο κύπελο, είναι το πιο επικίνδυνο μοντιάλ στη Ρωσία.
1: Στη Ρωσία.
0: Θυμάστε τι έγινε τέλος Απρίλη με ένα κουρασγερόπλοιο που έφυγε από Σαλπάρισα από την Ουσουάια της Αργεντινής, το νοτιότερο λιμάνι του πλανήτη και με προορισμό την Ανταρκτική.
1: Όχι.
0: Έλα, που έγινε χαμός με αυτό το νέο ιό. Που γινόταν,
1: ναι, οκ. Okay.
0: Έχουμε νεκρούς, πυρετός, αναπνευστικά, ανεμείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μόλις φτάσανε στη Χιλή, γιατί έκαναν την κίνηση πολύ το πρωτόκολλο και ειδοποίησαν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Διάγνωση χανταϊός,
1: ναι.
0: Ένας ιός που μέχρι χθες θεωρούταν ενδημικό αλλού στη Νότια Αφρική, όχι στη γη του πυρός. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενεργοποίησε τους διεθνείς υγειονομικούς κανόνες, εργαστηριακή ταυτοποίηση, φροντίδες, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Έλα όμως που στις 22 Ιανουαρίου του 2026 οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχώρησαν επισήμως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
1: Και αυτό τι σημαίνει?
0: Ότι άμα σκάσει τίποτα στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορεί να ενημερώσει κανένα.

0: Η ειδοποίηση λοιπόν, ναι, η ας πούμε η ειδοποίηση για το κουρασγερόπλε δεν έφτασε ποτέ στην ΟΑΣΤ. Δεν είναι στο σύστημα.
1: Κάτε, αυτό το μαθαίνεις.
0: Ναι. Και σε λίγες μέρες υποδέχεται 5 με 7 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες σύμφωνα με εκτιμήσεις του State Department για το παγκόσμιο κύπελο. Αλλά κανένας δεν έχει υπολογίσει αυτό.
1: Καλά θα πάει και αυτό.
0: Ε?
1: Καλά θα πάει και αυτό.
0: Ναι. Και στο Vancouver λέει μία από τις 16 πόλεις οι γιατροί δεν ενδιαφέρονται. Δεν κρύβουν την ανησυχία τους, λέει. Οι ρυθμοί εμβολιασμού για ηλαρά στις περισσότερες περιοχές της Βρετανικής Κολούμπια έχουν πέσει κάτω από το 95%. Το κατόφλι που χρειάζεται για να μπορεί να μπλοκάρει τη μετάδοση.
1: Λέει, τι έχουμε να γίνει.
0: Αυτά είναι έτσι, ας πούμε. Είναι αυτά που βγάζουν για να τρομοκρατούν πίσω πριν από μια μεγάλη διοργάνωση, είτε είναι Ολυμπιακή αγώνα.
1: Φαντάζομαι κάτι θα υπάρχει.
0: Παγκόσμιο.
1: Κάτι θα υπάρχει.
0: Όχι, είναι εκτός από το ΠΟΗ, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά θέλω να σου πω.
1: Εκτός από το ΠΟΗ είναι, αλλά.
0: Όχι ΠΟΗ, ΠΟΗ.
1: ΠΟΗ.
0: Άγγελος, και λέτε μετά για Κιεφ. Άρχισε και ο Μινάς να μας λέει για βιταμίνες.

0: Και με AI μουσικό βίντεο αυτοαποθεώνε το Τραμπ.
1: Αυτοαποθεώνε.
0: Ναι, ανέβασε ένα βίντεο.
1: Ναι.
0: Ένα τραγούδι.
1: Πέφτω από τα σύννεφα που αυτοαποθεώνεται, αλλά οκ, okay, θα αντέξουμε.
0: Ένα τραγούδι διάρκειας μόλις ενός λεπτού που αναφέρει το επίθετο Τραμπ 45 φορές και το όνομά του Ντόναλντ 29.
1: Σε ένα λεπτό μέσα.
0: Το ανέβασε στο Truth Social.
1: Το δικό του.
0: Ναι. Και τον αποθεώνει ένα τραγούδι και αποθεώνει τον ίδιο τον εαυτό.
1: Πώς έλεγε ο Αγραβάνης, θα πω μπράβο στον εαυτό μου. Και όπως σωστά συμπληρώνει

0: MA και χρειάστηκε για αυτό το πράγμα.
1: AI. AI.
0: Αλήθεια τώρα. AI.
1: Φάζονται ρε φίλε, πού κατάντησε η Αμερική, την Αμερική ομορόγερος. Και απαντάει ο άλλος, ομορόγερος, ναι. Όπως τον αποκαλείς, τον πρόεδρο Τραμπ, είναι 100 φορές καλύτερος από τον Τσόκαρο την Καμάλα. Peace brothers, peace.
0: Μιλάμε για συζήτηση επιπέδου.

0: Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη της Εθνικής Οδού μάλλον έχει ατύχημα. Είμαστε σταματημένοι με μεγάλο μποτιλιάρισμα. Καλή εκπομπή, λέει ο Βασίλης.
1: Σε ποιο ύψος, Βασίλη, γιατί στο χάρτη εδώ της Google δεν βλέπω κάτι. Για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους που κινούνται.
0: Όντως, σε ποιο σημείο είσαι στην Εθνική Οδό? Ο Άρης λέει: κατέβα για αρχηγός του Πασόκ. Εσύ, για σένα λέει. Ένα ψήφο έχεις από μένα. Για τις εκλογές έχω βάλει δύο στοιχήματα. Ένα ότι δεν θα κάνει εκλογές τον Οκτώβριο και το άλλο ότι θα κάνει το 27. Το πρώτο είναι ένα τραπέζι Ελλάδα και το δεύτερο ένα τραπέζι εξωτερικό και τα δύο στοιχήματα τα έχω κερδισμένα. Ένα φωνάξει το κεφαλογιάννη να σου κάνει το τραπέζι.
1: Να σου φτιάξει πρωτεϊνικό μενού όπως
0: και μπάρα. Όχι αγορασμένη, να σου φτιάξει μια μπάρα με δημητριακά.
1: Εννοείται. Διαιτητικό μενού πρωτεϊνικό, γιατί τόσα χρόνια προσέχει τη διατροφή του Dr. Κεφ.
0: Και πάει και 3 χρόνια γυμναστήριο.
1: Και φαίνεται.
0: Φαίνεται.

0: Στο σεισμό που ήσουν, α? Εμείς είμαστε εδώ.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: 12. Ωραία, εγώ τους κατάλαβα και τους τρεις. Τι δύο λέει. Ο ένας σαν τον άλλο και ο μεσαίος μου φαίνεται ήταν πιο δυνατός.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Ήμουν μέσα με τα παιδιά.
1: Και είχε πανικό και ο μέχλι.
0: Weekend και τέτοια. Με τους weekend και αυτά. Και βγαίνει ο Τσιακανίκας, ο διευθυντής των ενημερωτικών εφουγών, και λέει: μην ανησυχείτε. Λέει: εδώ το κτίριο είναι πάνω σε.
1: Είναι αντισυσμικό, ναι, πάνω σε ράγκες. Μπάλες, ράγκες, ναι, αντισυσμικό.
0: Γιατί και ψηλό ο Τάσος που είναι υπεύθυνο. Ο Τσιακανίκας.
1: Ναι.
0: Ναι, και είχε και το. Μπαγκ μαζί του.
1: Ναι.
0: Και λέει: παιδιά, μην ανησυχείτε, το κτίριο είναι αυτά. Εκείνα. Λέω: ορίστε. Αυτό είναι, λέω, ο φίλο τώρα, Κωνσταντή. Μα δίνει συμβουλέ ηρεμία και φεύγει. Τίποτα. Υπάρχουν εκτεταμένες κατολιστήσεις, δεν έχει καταγραφεί κάποιο τραυματισμό.
1: Έγιναν ζημιές όμως.
0: Είναι σε δρόμο στην περιοχή Πλακιά Δαφνούσας, είπε ο Δήμαρχος Μαντουδίου, ο Γιάννης ο Τσαπρουνιώτης. Ναι, έχουν γίνει ζημιές. 11, μία η ώρα, μία παρά δύο. Ασθενή, λέει, πρώτη 4,8.
1: Ασθενής 4,8 δεν γίνεται.
0: Είναι κοντά. Μετά από 4 λεπτά ήταν στα όρια της ισχυρής. Είναι πριν τα 5.
1: Πριν τα 4 ήταν παλιά.
0: Ήτανε
1: το αλλάξανε, γιατί είμαστε και παιδιά. Είμαστε και παιδιά το 81, δηλαδή. Του θυμόμαστε του σεισμού.
0: Το Λουκί. Αστροφεγγιά.
1: Μπράβο, αστροφεγγιά. Ερτ 1 και η ΕΝΕΔ είχαμε. Ερτ και η ΕΝΕΔ. Αυτό. Δεν έχεις και πολλές επιλογές.

0: Για όλους έχει ο Θεός. Γιώργος Βραχνός, Θανάσης Καραγιάννης, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Αργυρό και Μελιάρη. Ακολουθεί η Μαρία Ελεφαντή με δελτίο.
1: Και μετά Πετράν Κυρκυλής με εκπομπή και μαγκαζίνο.
0: Από τον Νικόλα το Σταματέλο.
1: Και από τον Μινό.
0: Τα λέμε αύριο στις 10 από τη συχνότητα του Big Wings Sport FM.

0: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/. Όροι.

0: της στεριάς.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ να ανακοινώνουν νωρίτερα ότι επλήγει αρχηγείο τρομοκρατών στα νότια προάστια της Βηρητού και το Ιράν να απειλεί από την πλευρά του ότι θα απαντήσει αποφασιστικά. Θα απαντήσουμε με αποφασιστικό και οδυνηρό τρόπο στην επίθεση. Πρέπει να συνετιστεί αυτό το λυσασμένο σκυλί και να επιστρέψει στη θέση του. Απόψε, κοιτάξτε τον ουρανό των κατεχόμενων εδαφών, έγραψε σε ανάρτησή του εκπρόσωπος Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, η επίθεση σήμερα στα νότια προάστια της Βηρητού έγινε ως απάντηση για τις πρωινές επιθέσεις με ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ με ένα νεκρό και 5 τραυματίες. Την ευθύνη για τις επιθέσεις αυτές ανέλαβε ο ένοπλος βραχίωνας της Χαμάς. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προτρέπει ουσιαστικά σε κλιμάκωση του πολέμου, ζητώντας να γίνουν περισσότερες επιθέσεις κατά της Χεσμολάχ στο Λίβανο. Θα ήθελα να δω το Λίβανο να ζει μια καλύτερη ζωή. Θα ήθελα να δω μια πιο στοχευμένη επίθεση εναντίον της Χεσμολάχ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο NBC. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι για τις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν γύρω στη 1 μετά το μεσημέρι στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας ζημιές σε παλιά σπίτια και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Με βάση τα δεδομένα της περιοχής, συνήθως έχουμε τέτοιους σεισμούς στη Δαφνούσα, στο Μαντούδι και στο Προκόπη. Πρόκειται για σεισμούς χωρίς ιδιαίτερα μεγάλα μεγέθη, αλλά με σεισμικότητα που διαρκεί αρκετές ημέρες, ανέφερε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λεκάς. Αυτοί οι σεισμοί δεν μπορούν να διεγείρουν γειτονικά ρήγματα. Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο λόγο να ανησυχούμε, ανέφερε από την πλευρά του στο Sky ο Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μεταβαίνει με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, Πέτρο Καμπούρη, για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπη και Δαφνούσα. Στην εισαγγελία της Αθήνας αναμένεται πιθανότατα να μεταφερθεί αύριο το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη εχθές τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Μετά την πολύωρη εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετηθεί βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Ο ίδιος μάλιστα φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος αλλά ως παράδειγμα πρόοδου και σταθερότητας, τόνισε στην κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Σχετικά με τις αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, σημειώνει πως είναι αλλαγές αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Προειδοποίηση στην Αλβανία για ενέργειες που ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απίθυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ συνεχίζονται οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στη χώρα για την κατασκευή πολυτελούς ερέτρους στις νότιες αλβανικές ακτές. Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται και σήμερα, για 7η συνεχή ημέρα, με εκατοντάδες πολίτες να απαιτούν την ακύρωση του έργου που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρό του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο έργο απειλεί μια προστατευόμενη περιοχή άγριας ζωής που φιλοξενεί φλαμίνκο, φώκες και χελώνες. Συνελήφθη κατά τη διάρκεια ελέγχων από άνδρες του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Ιγουμενίτσα στη Νέα Σελεύκεια, 43χρονος Τούρκος, ο οποίος μετέφερε με το αυτοκίνητό του 110 κιλά κατέργασης κάναβης. Τα ναρκωτικά και το αυτοκίνητο κατασχέθηκαν, ενώ η αστυνομική έρευνα για την ανακάλυψη τυχών άλλων εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση συνεχίζεται. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ιταλός Κίμι Αντωνέλη πανηγύρισε την 5η διαδοχική νίκη του στο επεισοδιακό Grand Prix του Μονακό. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Λιούις Χάμιλτον, ενώ στο τρίτο σκαλί του βάρθρου ανέβηκε ο Ισακ Χάντζαρ. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασία στην Κρήτη, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Ιταλία. Στο μπάσκετ, ο Κώστας Λούκας έβγαλε μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού και η συμμετοχή του στον αυριανό τρίτο τελικό με τον Ολυμπιακό Σοσεφ θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο, καιρό στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 και στα ανατολικά ως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα,
3: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
4: Τι είπατε!
5: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα καλύτερος. Δεν γίνεται.
6: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
7: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
8: Από χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
9: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε.
10: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα αγκελάτε.
6: Τι λέει ρε, τι θέλει να κάνει, τι λέει.
11: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
6: Τα λόγια είναι πετάλησια.
12: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
13: Θεωρώ ναι.
14: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.

0: σας, παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Εδώ είμαστε και εμείς με την εκπομπή Χωρίς Περιστροφές. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει και σήμερα τον ήχο. Μπράβο, Γιώργο, πάντα τέτοια, να δουλεύεις Κυριακή. Θανάσης Καραγιάννης, ο Φων Καραγιάννης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Καργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο σας περιμένει. 210-48-00-174. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 9. Γιατί μέχρι τις 9, παιδιά? Διότι ως γνωστόν μετά τις 8 ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Skyradio.gr, όλοι εσείς μπαίνετε, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το απόγευμα Κυριακής. Ανταμώνουμε και στα social τα media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας. Εκεί στέλνετε θέματα, αναλύσεις, απόψεις, καταγγελίες που θέλετε να κάνετε, θέματα που θέλετε να ακουστούν από αυτήν εδώ την εκπομπή και γενικότερα από τη συχνότητα του Sky 100,3. pekirk@gmail.com. Αυτός ο χορός των Ρίχτερ καλό θα ήταν να έλειπε κυριακάτικα. Λέω εγώ τώρα δηλαδή. Και εκεί λίγο πριν ετοιμάσει το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού, λιγάκι αναστατώνεσαι. Ναι, σου χαλάει και λίγο τη σειρά των θεμάτων, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε μια εμπειρία χρόνων, κύριε Βραχνέ, οπότε μπορούμε πια αυτά να τα διαχειριστούμε. Το τι ακριβώς έχει συμβεί στην Εύβοια θα τα ακούσετε και από αυτήν εδώ την εκπομπή. Έχετε ενημερωθεί νομίζω επαρκώς ούτως ή άλλως από όλες τις εκπομπές και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος έχει μεταβεί στη Βόρεια Εύβοια. Θα τον δείτε το βράδυ στη Χριστίνα μας, στη Χριστίνα Βίδου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Δεν χρειάζεται πανικός, παιδιά, σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό πρέπει να πούμε, να το τονίσουμε, να το υπογραμμίσουμε. Δεν χρειάζεται πανικός, διότι ο σεισμός ήταν δυνατός, όχι κάτι το φοβερό. Έτσι, τα 5,2 Ρίχτερ είναι στην ετήσια διάταξη, στην ημερήσια. Όχι αν είχαμε κάθε μέρα τέτοιους σεισμούς, άλλη δουλειά δεν θα κάναμε. Θα συνομιλούσαμε εμείς τα μίντια με σεισμολόγους, δεν θα κάναμε άλλη δουλειά. Θα τους είχαμε στείλει εδώ, θα είχαμε προσλάβει κανένα δυο σαν τους μετεωρολόγους, θα βγάζαμε έναν το πρωί, έναν το βράδυ. Ευτυχώς δεν έχουμε κάθε μέρα τέτοιους σεισμούς. Κάθε χρόνο έχουμε όμως, όλο και κάποια περιοχή κινείται λίγο παραπάνω. Όμως είναι μεγέθη αυτά τα οποία είναι διαχειρίσιμα για μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, συνηθισμένη στην έντονη σεισμική δραστηριότητα, οπότε δεν χρειάζεται πανικός, ψυχραιμία. Ζημιές έχουμε σε σπίτια, σε καταστήματα εκεί των ανθρώπων. Είναι κυρίως στην περιοχή αυτή, στον οικισμό Δαφνούσα, όπως μας είπε το μεσημέρι και ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μαντουδίου. Η Δαφνούσα είναι η περιοχή εκείνη που έχει τις περισσότερες ζημιές. Και στο Προκόπη είναι περίπου 15 σπίτια, στο Προκόπη 10 σπίτια στη Δαφνούσα, αλλά στη Δαφνούσα είναι περισσότερες οι ζημιές. Αυτά για να έχετε μια εικόνα του μεγέθους της καταστροφής. Δεν μιλάμε για μεγάλη καταστροφή, όμως είναι προβλήματα τα οποία φαντάζομαι σε πρώτο χρόνο θα τα αντιμετωπίσει και θα τα διαχειριστεί η κεντρική πολιτεία, τα αρμόδια υπουργεία, σε συνεργασία πάντα με την περιφέρεια και την τοπική αυτοδιοίκηση. Το ευτυχές στην όλη ιστορία είναι ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ηλικιωμένων ανθρώπων που διαμένουν σε αυτούς τους οικισμούς. Είχαμε μόνο αυτές τις ζημιές. Κάποια σημαντική υποδομή της περιοχής δεν επλήγει. Ακόμη και αυτό το ρινόδικο δίκτυο που υπάρχει εκεί είναι ανοιχτό όλη αυτή την ώρα. Ούτε εκεί είχαμε κάποιο θέμα. Οπότε η τρομολαγνία καλό θα είναι να μπει λιγάκι στο σιρτάρι τώρα όλων ημών των δημοσιογράφων και να την αφήσουμε για κάποια άλλη στιγμή με κάποια άλλη περίσταση, παιδιά. Δεν πειράζει, το λέω διότι όταν έχουμε ένα σεισμό που είναι σοβαρό γεγονός ο σεισμός, έτσι δεν είναι πλάκα, δεν είναι χαβαλές, βλέπεις στα μέσα ενημέρωσης, ειδικά στα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, μια δραματοποιημένη προβολή της σεισμικής δραστηριότητας. Αυτά είναι τώρα απότοκα της δεκαετίας του 90 κατά βάση. Τα ζούμε ακόμη. Κάπως καλύτερη είναι η κατάσταση, αλλά έχουμε ακόμη δρόμο αρκετό να διανύσουμε εμείς οι δημοσιογράφοι στα μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι καλό να καλλιεργούμε τον πανικό στους ανθρώπους. Στην πραγματική της διάσταση να την παρουσιάζουμε πρέπει την είδηση του σεισμού. Και οι πολλές φιωριτούρες και τα πολλά γύρω-γύρω, καλό θα είναι να τα αφήνουμε στην άκρη. Δεν χρειάζονται, δεν εξυπηρετούν κάτι, εννοείται δεν εξυπηρετούν την ενημέρωση του πολίτη. Ούτε εξυπηρετεί σε κάτι αυτή η ατέρμονη συζήτηση που ξεκινάει πάντα όποτε έχουμε έναν μεγάλο σεισμό, πάντα αν ενεργοποιήθηκε κάποιο ρήγμα. Και αν αυτό το ρήγμα δεν ενεργοποιήθηκε, μπορεί να ενεργοποιηθεί τις επόμενες ώρες, μέρες, εβδομάδες. Και αν τέλος πάντων ενεργοποιηθεί, πόσο μεγάλος θα είναι ο σεισμός? Θα είναι 6, 7, 8, 9, 10 ρίχτερ? Θα ανοίξει το έδαφος κάτω από τα πόδια μας και θα εξαφανιστούμε? Ηρεμήστε ρε παιδιά. Καταρχάς, αν είναι να πεθάνουμε, ποιος σας είπε ότι θέλουμε να το ξέρουμε? Ας έρθει τουλάχιστον ξαφνικά, δηλαδή να μην πάρουμε χαμπάρι τίποτα. Τέλος πάντων, αυτά σε σχέση με τον σεισμό εκεί στη Βόρεια Εύβοια, που το νιώσαμε και εμείς, το νιώσαμε καλά εδώ στην Αττική. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο Γιώργος ο Κεραμιτζόγλου με όλα τα νεότερα, ό,τι πληροφορίες έχει συλλέξει και ο Γιώργος. Σε κάτι πιο ευχάριστο για τη συνέχεια, από την επόμενη εβδομάδα και για πάνω από ένα μήνα, τα βράδια μας, παιδιά, αποκτούν νόημα. Γιατί το λέω αυτό, Γιώργο Βραχνέ? Είσαι έξυπνο αγόρι, μπορείς πολύ εύκολα να καταλάβεις. Το λέω αυτό διότι από την επόμενη Πέμπτη ξεκινάει το Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι. Ω ναι, κάθε 4 χρόνια έχουμε Μουντιάλ. Δεν έχουμε κάθε χρόνο. Είναι το νούμερο ένα αθλητικό γεγονός παγκοσμίως. Εγώ το βάζω πιο πάνω και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το πόσοι πολλοί τουλάχιστον μπαίνουν στο τρυπάκι, στη διαδικασία να το παρακολουθήσουν το Μουντιάλ, είτε από κοντά, είτε διαζώσεις, είτε από τις τηλεοράσεις τους, που είναι και περισσότεροι. Δηλαδή είναι το νούμερο ένα αθλητικό γεγονός. Και αν το Μουντιάλ είχε ψυχή, ποιας εθνικής ομάδας την ψυχή θα είχε, Γιώργο Βραχνέ? Εδώ σε θέλω. Και εδώ η απάντηση είναι εύκολη, νομίζω. Βραζιλία, παιδιά. Η ψυχή του Μουντιάλ, αν όχι και ολόκληρου του ποδοσφαίρου, είναι η Βραζιλία. Εμείς, παιδιά, το 90's, με τη Βραζιλία πρωταγωνιστή των Μουντιάλ μεγαλώσαμε. Τώρα είναι κομπάρσος στα τελευταία Μουντιάλ, δηλαδή το μαύρο της στο χάλι. Θα δούμε αν ο κύριος Αντσελότη θα μπορέσει να την αναστήσει τη Βραζιλία, τη Σελεσάο. Αλλά σε όλα τα Μουντιάλ διαχρονικά, νομίζω δεν έχει αλλάξει ούτε στην εποχή μας. Όλοι όσοι ήθελαν να δουν Μουντιάλ, ήθελαν να δουν πρωτίστως τη Βραζιλία. Βέβαια, η Βραζιλία απέχει πολύ από την ομάδα των περασμένων δεκαετιών που έπαιζε αυτό το διαφορετικό, το φαντεζί ποδόσφαιρο. Τώρα πια αυτά έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει. Διαφορετικά παίζεται το ποδόσφαιρο και η Βραζιλία έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Όμως και σήμερα οι περισσότεροι φιλαθλοί τη Βραζιλία θέλουν να δουν, και σε εμπορικούς όρους ισχύει αυτό. Και γιατί το λέω? Διότι διάβαζα πως το φθηνότερο εισιτήριο στην πρεμιέρα της Βραζιλίας, στην πρεμιέρα των Βραζιλιάνων στο Μουντιάλ, Βραζιλία-Μαρόκο, την επόμενη Κυριακή, τα ξημερώματα, η πρεμιέρα της Βραζιλίας, το φθηνότερο εισιτήριο είναι στα $1,500 για την πρεμιέρα της Βραζιλίας. Φαντάσου που θα πάει το εισιτήριο αν η Βραζιλία βρεθεί στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ναι, δύο πρόσωπα μπορεί να ξεχωρίσει κανείς από το Μουντιάλ, δύο ποδοσφαιριστές, τον Μέση και τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Φαντάζομαι θα συγκεντρώσουν αρκετά από τα βλέμματα όλων σε αυτή τη διοργάνωση, διότι είναι το 6ο τους Μουντιάλ, και αν δεν βρουν σύντομα το ελιξίριο της αιώνιας νιώτης, θα είναι και το τελευταίο τους. Και στη νέα γενιά θα πέσουν πάνω οι προβολείς της δημοσιότητας. Ελπίζω και με την απόδοσή τους να δικαιολογήσουν τον τόρο που έχει γίνει και αυτά τα νέα παιδιά που έρχονται, τη νέα γενιά ποδοσφαιριστών, τον Γιαμάλ, τον Μουσιάλα, τον Βίρτς και τα άλλα παιδιά. Από 32 ομάδες που ήταν το Μουντιάλ έχουμε φτάσει στις 48. Ναι, είναι πολλά τα λεφτά, παιδιά. Ποια αγάπη για το ποδόσφαιρο? Αυτοί είναι οι συναισθηματισμοί που δεν έχουν καμία θέση στη σύγχρονη εποχή, στη σημερινή εποχή. Τα έσοδα από το Μουντιάλ είναι αδιανόητα. Σκεφτείτε πόσο από τα τηλεοπτικά μόνο τα έσοδα είναι 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια, αδιανόητο ποσό, και συνολικά τα έσοδα εικάζεται πως θα είναι, εκτιμάται, πάνω από 9 δισεκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για τρελά λεφτά. Στη Βόρεια Αμερική διεξάγεται το Μουντιάλ αυτή τη φορά. Οπότε να και μια ανορθογραφία εκεί. Οικοδεσπότης ο Ντόναλντ Τραμπ. Να μη σου τύχει αυτό. Η πρεμιέρα την προσεχή Πέμπτη στις 10 το βράδυ, Μεξικό Νότια Αφρική η πρώτη αναμέτρηση, επειδή γίνεται στη Βόρεια Αμερική το Μουντιάλ, καταλαβαίνετε πως θα έχουμε και άγριες ώρες, αρκετά μάτς, ο τελικός θα είναι σε τέτοια κανονική ώρα, 9-10 το βράδυ, και μάτς εμπορικά φαντάζομαι θα τα βάλουν ίδια ώρα η Βραζιλία, βέβαια είναι 4 τα ξημερώματα νομίζω την επόμενη Κυριακή, αλλά για τη Βραζιλία πάντα αξίζει το ξενύχτη. Και υπάρχει και ένας προβληματισμός, διάβαζα στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, διότι τα εισιτήρια είναι πάρα πολύ ακριβά. Μιλάμε για τιμές που ξεκινούν, να πάρουμε για παράδειγμα την αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με ποιον παίζουν στον πρώτο μας, με την Παραγουάη, μάτς το οποίο διαφημίζεται πάρα πολύ και από τη FIFA. Εισιτήρια απόλυτα υπάρχουν ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε, διότι όταν οι τιμές ξεκινούν από τα 1120 δολάρια και φτάνουν τα 2735, εντάξει, ποιος θα πάνε να δώσει για το πρώτο μάτς του ομίλου 1120 δολάρια, παιδιά, σιγά μην δώσει και κανένα νεφρό, τέλος πάντων. Τα υπόλοιπα επί της οθόνης, η ΕΡΤ νομίζω τηλεοπτικός μεταδίδει το Μουντιάλ, έτσι δεν είναι κύριε Βράχνε, ναι, η ΕΡΤ το μεταδίδει, είναι ένα μεγάλο τηλεοπτικό γεγονός. Άλλωστε το Μουντιάλ εδώ και πολλά χρόνια παγκόσμιο τηλεοπτικό γεγονός και παγκόσμιο αθλητικό γεγονός. Αυτά τα βράδια μας απέκτησαν και πάλι νόημα με το καλό να δούμε το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά και το Μεξικό. Αυτές είναι οι χώρες οι οποίες το διοργανώνουν και ας μην αγωνίζεται η εθνική μας ομάδα, δεν πειράζει, θα έχει και πάλι το ενδιαφέρον του. Γιώργος Κεραμιτζόγλου μαζί μας με όλα τα νεότερα γύρω από το σεισμό και τις ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός στη Βόρεια Εύβοια. Γεια σου Γιώργη, τι κάνεις? Καλησπέρα.
1: Να είστε καλά παιδιά, καλό υπόλοιπο Κυριακής εύχομαι. Έχουμε από την στιγμή που σημειώθηκε αυτός ο ισχυρός σεισμός των 5,2 Ρίχτερ, 2 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι, έχουν γίνει πάρα πολλοί μετασεισμοί, δηλαδή έχουμε μια πολύ πλούσια μετασεισμική δραστηριότητα με πάνω από 40 μετασεισμούς αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Βέβαια οι περισσότεροι είναι της κλίμακας του 3, 3,5, 3,6 και χαμηλότεροι. Όμως είναι μια περιοχή η οποία έχει ενεργοποιηθεί και επειδή μιλάμε για ένα σημείο το οποίο είναι 5 χιλιόμετρα από το Προκόπη της Εύβοιας. Και ένα σεισμός, ακόμα και ένα ρίχτερ, τον καταλαβαίνουν οι κάτοικοι εκεί της περιοχής. Έχουμε ζημιές σε αρκετά σπίτια, εκεί στα χωριά του Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άνας, και επίσης και στα μικρά χωριά, δηλαδή Δαφνώνα, και επίσης έχουμε και μέσα στο Προκόπη αρκετά
0: νομίζω
1: σπίτια.
0: Αυτές είναι, Γιώργο, κυρίως οι περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό. Εκεί η τοπική αυτοδιοίκηση λέει, εκπρόσωπή της, ότι είχαμε τα περισσότερα ζητήματα.
1: Ναι, επίσης έχουμε φοβερές ζημιές στο μικρό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, καθώς φεύγουμε από το Προκόπη και πηγαίνουμε για το Μαντούδι, το συναντάτε στο αριστερό σας χέρι, ένα πολύ γραφικό εκκλησάκι.
0: Ναι, και επειδή ακριβώς είναι ένα πολύ γραφικό σημείο, σου έχω ρεπορτάζ ως προς αυτό. Μαθαίνω πως την ώρα που γινόταν ο σεισμός είχαμε σε εξέλιξη μια βάφτιση. Και πετάχτηκαν όλοι έξω έντρομοι, διότι όχι μόνο ήταν δυνατός ο σεισμός, είχαμε και ζημιές εκεί στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.
1: Στο εκκλησάκι αυτό, από ό,τι μου λένε, ένα μεγαλύτερο σεισμό, αν γίνει, θα καταρρεύσει. Είναι λοιπόν σε μια κρίσιμη κατάσταση αυτό το εκκλησάκι.
0: Του πότε είναι αυτό τώρα το εκκλησάκι, ξέρουμε?
1: Δεν είναι πολύ παλιό, απλά δημιουργήθηκε από τον τοπικό σύλλογο Προκοπίου. Γίνονται συχνά τελετές.
0: Δεν είναι του 19ου αιώνα, ας πούμε.
1: Όχι. Δεν είναι τα παλιά τα γραφικά, τα που ξέρουμε. Ναι. Είναι ένα εκκλησάκι το οποίο πραγματικά το έχει γίνει με την μέρημνα και τη βοήθεια εκεί του τοπικού συλλόγου στο Προκόπη. Και είναι τόσο όμορφο, γίνονται συχνά τελετές, δηλαδή γάμοι, βαφτίσια. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι και η περίοδος αυτή προβλέπετε.
0: Ναι, εννοείται. Ναι. Επιβάλλεται να έχουμε τέτοια εποχή. Αν δεν έχουμε τέτοια εποχή γάμους και βαφτίσια, πότε θα έχουμε, Γιώργο μου. Εντάξει, πάντως το σημαντικό είναι ότι κανείς δεν χτύπησε, δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό. Ναι, ναι, τώρα το εκκλησάκι με μεράκι, αγάπη και φροντίδα θα το ξαναφτιάξουν εκεί οι άνθρωποι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Και βέβαια και τα σπίτια. Εκεί θα ξεκινήσει και η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος στους ελέγχους με τη βοήθεια μηχανικών στα χωριά όπου έχουμε ζημιές, για να μπορέσουν να γίνει και αποκατάσταση. Γιατί κακά τα ψέματα, από τον περσινό σεισμό, δηλαδή σας θυμίζω ότι πέρσι τέλη Μαΐου είχαμε ένα αντίστοιχο σεισμό μέγεθος 5,3, που και πάλι είχαμε ισχυρή μετασεισμική δραστηριότητα για αρκετό χρονικό διάστημα, για αρκετές ημέρες.
0: Οπότε αυτή θα είναι η καθημερινότητα των κατοίκων της Βόρειας Εύβοιας για τις επόμενες μέρες.
1: Από εδώ και πέρα, ναι, χρειάζεται προσοχή.
0: Ευχόμενοι όλοι ότι δεν θα έχουμε μεγαλύτερο, ισχυρότερο σεισμό. Αυτό ευχόμαστε όλοι.
1: Και επίσης θα γίνονται μελέτες, αυτό σας ενημερώνω, γίνονται μελέτες για το τελικά ποιο ρήγμα ενεργοποιήθηκε αυτή τη φορά.
0: Ναι.
1: Δεν
0: το ξέρουμε ακόμη αυτό, δεν το γνωρίζουμε.
1: Είναι αυτό το οποίο βγαίνει προς τα νερά του
0: Ευρωπαϊκού. Υπομονή και θα μάθουμε. Υπομονή. Λοιπόν, και κλειστά αύριο το γυμνάσιο του Μαντουδίου και τα δημοτικά,
1: Και όχι μόνο αυτό, αμφιβάλλω αν θα ανοίξουν και επιχειρήσεις αύριο στο Μαντούδι και στο Προκόπη.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή,
0: λογικό.
1: Και μάλιστα δεν είμαι και σίγουρος αν θα κοιμηθούν και πολλοί κάτοικοι μέσα στα σπίτια τους σήμερα το βράδυ.
0: Και πανελλαδικές κανονικά, να μην διαταραχθεί αυτή η επίπονη διαδικασία για τα παιδιά. Φαντάζομαι γι' αυτό ελήφθη η απόφαση.
1: Ναι. Όπου έχουμε εξεταστικά κέντρα, κανονικά. Θα πάμε κανονικά. Τα υπόλοιπα βέβαια και εξετάσεις γυμνασίου.
0: Εντάξει, θα πάνε λίγο πίσω, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε, Γιώργο, να σε καλά. Πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη. Πάμε, κύριε Βραχνέ, στο sky.gr.
2: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα haul. Haul το λένε.
0: Γεια σου, Στέφανε, τι κάνεις, φίλε, είσαι καλά?
3: Γεια σου, Πέτρο μου, καλησπέρα, καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, και εσείς μας ενημερώνατε λεπτό προς λεπτό από τη μία το μεσημέρι και μετά για το σεισμό, και βίντεο έχετε βάλει από τη στιγμή του σεισμού από μια επιχείρηση στο Μαντούδι. Μπράβο.
3: Πολύ καλή δουλειά έχετε κάνει. Έχουμε φωτογραφίες αναλυτικά, έχουμε βίντεο από όλες τις ζημιές σε κτίρια, από τις κατολιστήσεις, από τις σεισμικές δονήσεις οι οποίες ταρακούνησαν και την Αττική και προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση. Έχουμε αναλυτικά πλούσιο υλικό βεβαίως, πολύ ψηλά στο sky.gr.
0: Πρώτο θέμα βέβαια έχετε, βλέπω, το Ιράν και τις ανησυχητικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
3: Ναι, είναι πολύ ανησυχητικές οι εξελίξεις, Πέτρο, στη Μέση Ανατολή, διότι το Ιράν απειλεί με οδυνηρή απάντηση, όπως αναφέρει μετά τα Ισραηλινά χτυπήματα στη Βηρυτό. Την ίδια ώρα, βεβαίως, ο Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας και δήλωσε προς διευκρίνηση ότι η επιχείρηση διατάχθηκε ως απάντηση στα πειρά της Χεζμπολάχ κατά Ισραηλινού εδάφους. Χτυπήσαμε, είπε, κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό. Υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν φωτογραφίες από αυτά τα πλήγματα, βεβαίως. Έχουμε στο πρώτο μας θέμα, στο sky.gr. Την ίδια ώρα, βεβαίως, έχουμε και τον Τραμπ, πρέπει να σου πω, ο οποίος διαμηνύει πως με ή χωρίς τη συνεργασία της Τεχεράνης το ουράνιο θα καταστραφεί. Και πέταξε και μια βόμβα, μεταφορικά μιλάω τώρα, βεβαίως δεν κυριολεκτό. Ίσως γνωρίζω, λέει, πού βρίσκεται ο Μοτστάμπα Χαμενέη. Αυτό είναι κάτι καινούργιο, δεν μας το έχει ξαναπεί. Μας είχε πει πριν από λίγες μέρες πως γνωρίζουμε ότι ο Χαμενέη συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις και ότι ίσως βρεθώ κάποια στιγμή μαζί του συναντηθώ όταν καταλαγιάσει όλο αυτό. Τώρα μας είπε ότι ενδεχομένως να γνωρίζει η αμερικανική πλευρά πού βρίσκεται, πού κρύβεται ο Μοτσάμπα Χαμενέη. Είναι κάτι καινούριο αυτό. Αναμένεται να δούμε πώς θα εξελιχθεί, αν θα εξελιχθεί. Επίσης, αυτό αφορά αρκετά και εμάς, πρέπει να σου πω, Πέτρο. Έχουμε όλα όσα αφορούν την επιχείρηση Όντιν. Πώς απετράπει το τρομοκρατικό χτύπημα. Έχουμε εικόνες από το εργαστήριο του 37χρονου. Μιλάω για τον 37χρονο, βεβαίως, Πέτρο, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη για σχέσεις του με τη Χαμάς, έτσι.
0: Ναι, μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Πολύ σοβαρή υπόθεση αυτή.
3: Πολύ σοβαρή υπόθεση. Αυτοσχέδιο εργαστήριο και ψηφιακά πιστήρια αποκαλύπτουν οι εικόνες από τα ευρήματα της Αντιτρομοκρατικής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών μετά τη σύλληψή του, πρέπει να σου πω. Έχουμε τα πάντα στο sky.gr. Είχε παραγγείλει εκρηκτικές ύλες, μάλιστα, πρέπει να σου πω, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση. Είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία των εκρηκτικών υλών. Πάρα πολύ σημαντικές οι πληροφορίες αυτές. Τις παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Επίσης, τι άλλο έχω να σου πω. Έχω να σου πω βεβαίως, έχουμε ένα συγκλονιστικό βίντεο καταρχάς, από τη στιγμή που αστυνομικοί σώζουν άντρα που ήθελε να πέσει, να δώσει τέλος στη ζωή του, από κτίριο στον Πειραιά. Πραγματικά συγκλονιστικό βίντεο, το έχουμε αυτό πολύ ψηλά.
0: Φαντάζομαι το έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία, το βίντεο
3: ναι,
0: αυτό.
3: Ναι, όπου φαίνεται, Πέτρο, φαίνεται οι αστυνομικοί να προσεγγίζουν με ψυχραιμία και μεγάλη προσοχή.
0: Ναι, αν θα δουν οι ακροατές το βίντεο, ο αστυνομικός λέει στον άνθρωπο αυτό που μέσα στην απελπισία του ήθελε να το κάνει αυτό. Ευτυχώς τον απέτρεψαν οι άνδρες.
3: Από τι όροφο έτσι. Δηλαδή,
0: ναι, του λένε, ακούσε με, όλα θα πάνε καλά, αδερφέ, για το καλό είμαστε εδώ. Μπράβο για το πώς χειρίστηκαν αυτό το περιστατικό οι αστυνομικοί. Μπράβο. Ευχαριστούμε, φίλε.
3: Εγώ.
0: Να σε καλά, διαφημίσεις τηλεδίσεων, επιστρέφουμε.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Να ζήσετε!
9: Πάσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Του αγοριού απέναντι.
14: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφο. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμα θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ να ανακοινώνει νωρίτερα ότι επλήγει αρχηγείο τρομοκρατών στα νότια προάστια της Βηρητού και το Ιράν να απειλεί από την πλευρά του ότι θα απαντήσει αποφασιστικά. Θα απαντήσουμε με αποφασιστικό και οδυνηρό τρόπο στην επίθεση. Απόψε κοιτάξτε τον ουρανό των κατεχόμενων εδαφών, έγραψε σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ προτρέπει με συνέντευξή του στο NBC να γίνουν περισσότερες επιθέσεις κατά της Χεσμολά στον Λίβανο. Σε έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ προχωρά απόψε ο Πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αυτοψίαση πληγήσεις από τις σημερινές σεισμικές δονήσεις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας πραγματοποίησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως ανακοινώθηκε από αύριο το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπη και τη Δαφνούσα ελέγχους στις πληγήσεις κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Οι πληγέντες θα μπορούν να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη χορήγηση του επιδόματος των πρώτων βιωτικών αναγκών και του επιδόματος οικοσκευής σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Στην Εισαγγελία της Αθήνας αναμένεται να μεταφερθεί αύριο ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη εχθές τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Μετά από πολύωρη εξέταση, φέρεται να ομολόγησε στις αρχές ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς, καθώς και ότι σχεδίαζε να τοποθετηθεί βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Αχ, λέω ότι θα ακούσουμε πάλι.
2: Ο Τσίπρας σας λέει ότι εσείς χρωστάτε 600, πόσα, 500,
4: 530
2: εκατομμύρια στις τράπεζες.
4: Λοιπόν, καινούριο νέο αυτό.
5: Τι είπατε?
4: Η Νέα Δημοκρατία μέχρι τη χρεοκοπία της χώρας το 10 έπαιρνε ως κόμμα με την τότε νομοθεσία περίπου 35 εκατομμύρια το μήνα το χρόνο εκλογική επιχορήγηση.
2: Και μιλάμε για πράφετ.
4: Όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα το 10 πήγε της Νέας Δημοκρατίας από 33-4.
6: Τόσο καλοί άνθρωποι με τόσο μεγάλο δράμα.
4: Εγώ είμαι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τώρα 10 χρόνια. Δεν έχω πάρει ένα ευρώ από το κόμμα. Το σπίτι έγινε βαφτεί από το 2007. Όλα τα ταξίδια που κάνω τα κλώνω από την τσέπη μου. Γρήγορα αστραπεί. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεωλήθη άτσι είναι 20 εκατομμύρια.
7: Πώς σε λένε, μικρέ?
4: Ευχαριστώ πολύ, Άδων Γεωργιάς, Υπουργός Υγείας. Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
8: Τέλεια.
4: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
2: Αδελφή Πανασάκη, 150 εκατομμύρια.
9: Δεν τη χρωστά 150 εκατομμύρια.
2: Παρδάκα Χρυσοχό, 30 εκατομμύρια.
9: Δεν ξέρω κανένα Χρυσοχό ο Παρδάκα.
2: Φωτογράφο, 800.000 δραχμέ.
9: Η εντροπή του να μου λέει του χρωστάει.
4: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
10: They're the same picture.
4: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
2: Ξίδι. Λυπάμαι.
4: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
11: Τζάμπα πέθανε.
12: Ο Κάλλιο Κάλλιο.
11: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα.
4: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
13: Αυτή τη φορά που λέμε τα κρυφτά όλα.
4: Ξέρετε ποιο είναι ο λόγο δεν διαγράφονται.
2: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
4: Γιατί όλοι φοβούνται τον λαϊκισμό.
11: Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να ακούμε.
4: Τον παραδέχομαι. Τέτοιο παπάντζα δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα.
9: Δεν μου λέτε χρωστάτε λεφτά εσείς?
4: Όχι.
9: Έτσι, συγχαρητήρια. Και εγώ θα σας φέρω 2-3 που χρωστάτε.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 στα ραδιόφωνα. Σας ακούτε πάντα την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Και αυτό που ακούτε είναι το φρέσκο, ολόφρεσκο τραγούδι της Taylor Swift, καινούριο τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε μόλις προχθές. I knew it, I knew you. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε αποκλειστικά για την πολύ αναμενόμενη ταινία Toy Story 5. Taylor Swift με αυτό το τραγούδι επιστρέφει, θα λέγει κανείς, και στις μουσικές της ρίζες. Ως γνωστό, η καλλιτέχνηδα ξεκίνησε την καριέρα της από την country. Όσο για την ταινία, το Toy Story 5 κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 18 Ιουνίου, δηλαδή κάτι λιγότερο από 2 εβδομάδες από σήμερα. Βεβαίως θα υπάρχει και μεταγλωτισμένη έκδοση στα ελληνικά για τα καμάρια μας και σε υποτιτλισμένη θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες με τον Woody, τον Buzz Lightyear και την Jess και την υπόλοιπη παρέα να έρχονται σε αυτή την 5η ταινία αντιμέτωποι με την τεχνολογία. Οι δουλειές τους απειλούνται από την Lilypad, ένα ολοκαινούριο τάμπλετ το οποίο αλλάζει τα δεδομένα για το τι είναι καλύτερο για το παιδί του στην Bonnie. Ναι, και εμείς τα ίδια ζούμε, τα ίδια βιώνουμε με το Κατερινάκι. Της αρέσουν τα παιχνίδια, αλλά θέλει που και που να παίρνει το τάμπλετ της Σοφίας, της μανούλας της, και να βλέπει βίντεο στο YouTube. Το Toy Story, μία από τις πιο πετυχημένες σειρές ταινιών κινούμενων σχεδίων στην ιστορία του κινηματογράφου, θα έλεγε κανείς. Θυμίζω πως η πρώτη ταινία, το πρώτο Toy Story, κυκλοφόρησε το 1995 και εμείς ως γνήσια παιδιά των 90's την είχαμε λατρέψει την ταινία αυτή, το Toy Story. Μετά είχαμε πάρει και φιγούρες, εννοείται, και βίντεο παιχνίδια είχαμε παίξει που είχαν βγει προσαρμοσμένα πάνω στην, εμπνευσμένα από την ταινία. Εκείνη η ταινία ήταν η πρώτη που είχε φτιαχτεί εξ ολοκλήρου με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τότε είχε μπει στον κινηματογράφο των 3D animation τόσο πολύ, σε τόσο μεγάλο βαθμό. Πλέον νομίζω πως σχεδόν όλες οι ταινίες κινουμένων σχεδίων γίνονται με 3D animation. Έτσι ζούμε πλέον σε αυτή την εποχή, διότι η τεχνολογία από τότε έχει κάνει άλματα. Όσοι δεν έχετε δει τις ταινίες αυτές με τα παιδιά σας ή και μόνοι σας, εγώ πάντα έχω την άποψη ότι οι ταινίες κινουμένων σχεδίων απευθύνονται και σε ενήλικες, δεν είναι μόνο για τα παιδιά. Εννοείται πως απευθύνονται και σε εμάς. Η κεντρική ιδέα της ταινίας είναι πως όλα τα παιχνίδια έχουν τη δική τους ζωή, τη δική τους προσωπικότητα, κρυφά από τους ανθρώπους, και βεβαίως η μεγαλύτερη επιθυμία τους παραμένει να κάνουν τα παιδιά ευτυχισμένα, τα παιδιά στα οποία και ανήκουν. Έχω δει μόνο τις 2 ταινίες του Ιστόρι, το 1 και το 2. Θέλω να πιστεύω πως κάποια στιγμή, την υγεία μας να έχουμε, θα δω όλες τις ταινίες με τις κόρες μου. Όταν θα αρχίσουν και θα καταλαβαίνουν πράγματα και θα θέλουν να βλέπουν ταινίους κινουμένων σχεδιών, σαν να μην υπάρχει αύριο. Σε άλλα νέα από το χώρο του θεάματος, τώρα έτσι που τα έχω λιγάκι σταχυλογήσει να σας τα πω όσο μας παίρνει ο χρόνος, Masters of the Universe, η κυρίαρχη του σύμπαντος, το θρυλικό franchise με τον He-Man επιστρέφει, έρχεται στην μεγάλη οθόνη μετά από σχεδόν 4 δεκαετίες. Όσοι μεγαλώσατε τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90, ο He-Man δεν ήταν απλώς ένας ήρωας κινουμένων σχεδίων. Ήταν, θα λέγε κανείς, μέρος μιας ολόκληρης εποχής. Ο Skeletor, το κάστρο του Grayskull, ξέρω σας γυρίζω τώρα πολλά χρόνια πίσω. Ξυπνάνε οι εποχές των παιδικών μας χρόνων, τις παιδικές μας ηλικίες, μέσα από το Masters of the Universe, με τις μνήμες και τις εικόνες από εκείνα τα κινούμενα σχέδια να παραμένουν ζωντανές ακόμη και σήμερα, όσο και αν, ξέρετε, περισσότερες λεπτομέρειες ξεθοριάζουν από την μνήμη. Και η ταινία αυτή, από ό,τι διαβάζω, θέλει να τιμήσει την νοσταλγία των παλιών θαυμαστών του Masters of the Universe, τη σκηνοθεσία ο Travis Knight, και γενικότερα λένε πως η ταινία είναι πολύ καλή, που προσπαθεί να συστήσει τον μύθο αυτό του He-Man και σε ένα νέο κοινό, σε ένα σύγχρονο κοινό, και νομίζω πως θα πάει πολύ καλά. αν λάβω σοβαρά υπόψη μου τις κριτικές και ως προς αυτό. Επίσης, τα καινούργια τα οποία έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες, έχουμε το Cape Fear, το ακροτήρι του φόβου. Αυτή τη σπουδαία ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε να επανέρχεται, ένα reboot υπό τη μορφή σειράς πια, νέα μίνι σειρά Cape Fear στην πλατφόρμα της Apple, στο Apple TV μπορείτε να τη βρείτε. Έκανε παγκόσμια πρεμιέρα την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή πριν από δύο μέρες. Δύο μεγαθύρια του κινηματογράφου είναι η παραγωγή της σειράς, Μάρτιν Σκορτσέζε και Στίβεν Σπίλμπεργκ, και στον πρωταγωνιστικό ρόλο τον κακό, τον Μαξ Κέιντι, τον υποδιέται ο Χαβιέ Μπαρδέμ. Πολύ καλή επιλογή έχω να πω, ο Χαβιέ Μπαρδέμ. Σίγουρα δεν μπορεί να φτάσει ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι όμως τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Δεν το συζητούμε αυτό. Έιμι Άνταμς, Πάτρικ Βίλσον στους υπόλοιπους πρωταγωνιστικούς ρόλους, με τη νέα αυτή εκδοχή της ιστορίας του Cape Fear να φέρνει την ιστορία στο σήμερα. Και από το Netflix κρατούμε το εξής, κύριε Βραχνέ, πως το Netflix πια έχει στην πλατφόρμα του όλη την τριλογία Creed και τις 6 ταινίες Rocky. Ναι, ναι, ολόκληρο το franchise με τον διάσημο boxer είναι διαθέσιμο πια στην πλατφόρμα του Netflix, οπότε εδώ αν έχεις το χρόνο μπορείς να δεις αυτές τις 9 ταινίες back to back. Θα χρειαστείς μια ολόκληρη ημέρα, αλλά αξίζει τον κόπο πραγματικά, διότι μιλάμε για ένα ταξίδι 50 ετών από τη δεκαετία του 70 μέχρι και το σήμερα, από τον Rocky Balboa μέχρι και τον Creed. Η εξέλιξη δύο γενιών πυγμάχων και ταινίες πραγματικά εύπεπτες και πολύ καλογυρισμένες. Και τα Creed είναι πολύ καλές ταινίες και οι ταινίες Creed είναι πάρα πολύ καλές ταινίες. Έχω δει μόνο την πρώτη. Ευελπιστώ να δω κάποια στιγμή και τις επόμενες δύο, αν και ο Γιώργος Βαγνός μου λέει πως μόνο αυτή αξίζει. Τι ήταν αρπαχτές οι επόμενες, να φανταστώ, ναι. Κοίταξε, και τα Rocky δεν είναι όλα εισάξια. Μέχρι τα 4 πρώτα, ναι. Τα βλέπεις άνετα. Οι άλλες δύο ταινίες, ναι, ήταν και λιγάκι fast forward αν τις βάλεις τις ταινίες. Δεν πειράζει. Δεν θα έχει και κανένα πρόβλημα ο σκηνοθέτης, παιδιά. Μην νομίζετε δηλαδή. Εν γνώση του έγιναν όλα, να ξέρετε. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και σε ό,τι έχει να κάνει με τις πλατφόρμες, τους κινηματογράφους και ό,τι έτσι ωραίο φρέσκο έχει κυκλοφορήσει τον τελευταίο καιρό και αξίζει να το δείτε. Και άλλα πολλά γίνονται, απλώς δεν έχω το χρόνο τώρα να τα πω. Φύγαμε, κύριε Βραχνέ, να δούμε μαζί το βάρ με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας.
1: Βίντεο τώρα, το βίντεο ρίξτε. Το βίντεο.

0: έχουμε, παιδιά, δυναμική είσοδο από τα νέα κόμματα στην πολιτική σκηνή της χώρας. Κατεγράφει αυτή η δυναμική είσοδος και από τις δημοσκοπήσεις αυτή την εβδομάδα. Παιδιά, ψυχραιμία, ειδικά εκεί στο Πασόκ. Οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν ούτε κυβέρνηση ούτε αξιωματική αντιπολίτευση, ε?
1: Θα έλεγα ότι για πρώτη αποτύπωση τα δύο νέα κόμματα κάνουν δυναμική είσοδο στο πολιτικό σκηνικό. Την προηγούμενη και την προπροηγούμενη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε, θα παρατηρήσατε τη μεγάλη ενίσχυση της απάντησης άλλο κόμμα. Στην τελευταία μας έρευνα είχε φτάσει στο 13%. Εκεί είχαμε πει ότι συγκεντρώνονταν οι έτοιμοι ψηφοφόροι να ψηφίσουν τα δύο νέα κόμματα. Και πράγματι, περίπου το μισό ποσοστό των δύο κομμάτων που αποτυπώσαμε προήλθε αμέσως από την δεξαμενή του άλλου κόμματος.
0: Στην κεντροαριστερά οι περισσότερες ανακατατάξεις. Στην κυβέρνηση σαν αναθάρισαν λιγάκι, ε? Πάνε για αυτοδυναμία πάλι. Παιδιά, ηρεμήστε, βάλτε λίγο πιο χαμηλά το πύχη, λίγο πιο χαμηλά.
2: Με αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα είναι να διαγωνίζονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ποιος θα είναι δεύτερος και τρίτος. Εμάς δεν μας αφορά. Εμείς πάμε για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία καταρχήν είναι εξ αρχής υπέρ των μονοκομματικών κυβερνήσεων, γιατί έχει κριθεί ότι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις παίρνουν αποφάσεις, προχωρούν σε μέτρα και το έχουμε αποδείξει αυτό τις δύο τελευταίες τετραετίες.
0: Αμαλίας, ο Τσίπρας φαντάζομαι θα είναι ευχαριστημένος. Σε διψήφια ποσοστά, δεύτερη θέση, μια χαρά. Καλή αρχή έχει κάνει.
3: Υπάρχει μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης. Πρώτον, διότι επανέρχεται μια νέα πολιτική πρόταση. Δεύτερον, διότι υπάρχει ένα νέο πολιτικό προσωπικό και μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης. Και τρίτον, μιλάμε για ένα νέο κόμμα με σύγχρονες τεχνολογίες, με κοινωνική διείσδυση, με ανανέωση, με δομές το οποίο μπορεί να επέμβει. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι υπό δύο όρους. Πρώτον, δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Και δεύτερον, κανείς δεν έχει ειδικά προνόμια.
0: Όλοι οι ευπρόσδεκτοι, παιδιά, έχουν ανοίξει και στην Αμαλίας, έχουν ανοίξει και σας περιμένουν. Λογαριάζουν όμως χωρίς το Πασόκ. Το Πασόκ δεν έχει πει την τελευταία του λέξη.
4: Το Πασόκ δεν έχει πει τον τελευταίο του λόγο σε όλα τα επίπεδα. Και έχει επάρκεια προγραμματική.
5: Μάλιστα.
4: Και από την άλλη, σε όσα έρχονται από εδώ μεριά, εμείς δεν έχουμε απαντήσει. Θα απαντήσουμε, γιατί έχουν αρχίσει και προκαλούν την ιστορία μας. Και θα απαντήσουμε.
0: Μπερδευτεί λιγάκι. Το Πασόκ αποδέχεται τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων ή τις αμφισβητεί? Φοράει ακόμη το αντισυστημικό του κουστούμι, σαν να θέλει, παιδιά, το ίδιο το σύστημα να χτυπήσει τον εαυτό του? Τι να πω, θα τρελαθώ!
6: Βλέπετε τα παιχνίδια των μίντια. Καθημερινά δεν συζητάμε τα προβλήματα της κοινωνίας. Συζητάμε δημοσκοπήσεις και ξανά δημοσκοπήσεις και την επόμενη δημοσκοπήσεις.
0: Ένας αισιόδοξος δεν υπάρχει στο Πασόκ. Ένας να πιστεύει στο αφήγημα του Προέδρου, να πιστεύει στην πρώτη θέση. Υπάρχει.
7: Θεωρείται πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
8: Θεωρώ ότι είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ, ναι.
0: Ερώτηση. Ο Χάρης Δούκας, που χάθηκε, ρε παιδιά, όλη αυτή την εβδομάδα, πέταξε τη βόβα ότι θέλει να πάει με τον Τσίπρα και έφυγε? Πού να εμφανιστεί τώρα, τον έχουν πάρει στο κατόπι Πασόκι. Χάρη, άστε την κεντρική πολιτική σκηνή. Στα λέω χρόνια τώρα, ασχολήσουμε το Δήμο.
9: Καλύτερα να ξεχαστεί αυτή η δήλωση. Θα το έλεγα αλλιώς.
10: Μέχρι το πολιτικό συμβούλιο θα πει αύριο ο Ανδρουλάκης το Δούκα να τα ξεχάσουμε.
9: Θα το έλεγα αλλιώς. Forget it, Χάρης. Δεν το θέλει ούτε ο κόσμος, ούτε και νομίζω ότι έχει και κάποια πραγματολογική βάση.
11: Περιμένετε από μένα να αποδεχτώ και να σεβαστώ την τοποθέτηση του κυρίου Δουκά? Είναι δυνατόν, τον κύριο Δουκά?
9: Πώς τη βλέπω?
11: Απαράδεκτη τη βλέπω.
9: Καλά τώρα όμως, γιατί έτσι έγινε?
11: Ο κύριος Δούκας, κατά τη γνώμη μου, θέλω να πιστεύω ότι έσφαλε για άλλη μια φορά, έκανε λάθος, αυτό θέλω να πιστεύω, έκανε λάθος για άλλη μια φορά και έδωσε τροφή σε αυτούς που θέλουν να κάνουν
9: ζημιά
11: στον Πασόκ. Συμβούλιο και τις απόψεις του να τις εκφράσει μέσα.
12: Έκανε μια δήλωση την Κυριακή, τη Δευτέρα έκανε μια ανάρτηση και είπε: δεσμεύομαι τη συνεδριακή απόφαση, η οποία τι είναι?
11: Ναι.
12: Αγώνες απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αυτόνομη πορεία, στόχος η πρωτιά. Με διαγραφή δεν πάμε, δεν είπαμε τίποτα τέτοιο. Ακούστε.
11: Δεν πάτε για διαγραφή.
12: Αφήστε.
11: Δεν τέθηκε
12: δύο θέματα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
11: Δεν τέθηκε καν δύο θέματα.
12: Δεν πρέπει να θολώνει το μήνυμα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολό.
11: Κύριο Δούκα το λέτε αυτό, όχι σε εμά.
12: Το λέω παντού.
0: Το Forget It Harris μου άρεσε πάντως, μου άρεσε. Μια χαρά. Η Νέα Αριστερά οδηγήθηκε σε μια διάσπαση. Φύγανε κάποιοι, έφυγε η κυρία Χτσιόγλου από το κόμμα. Θα πάει στο Τζίπρα. Δεν ανοίγει ακόμη τα χαρτιά της. Περιμένει και αυτή. Ένα νεύμα, ένα σινιάλο.
5: Η αποχώρηση μας από τη Νέα Αριστερά είναι αυτοτελής. Και όπως και η απόφασή μου να παραδώσω και την έδρα είναι αυτοτελής. Έτσι όπως εκφράζεται σήμερα μέσω της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, θεωρούμε ότι ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος. Περισσότερο επικεντρώνεται στο να διατηρηθεί μια πολιτική ταυτότητα, μια πολιτική παράδοση, αν θέλετε, παρά στο να υπάρξει αλλαγή πολιτικής. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει.

0: όλοι με καλό μάτι το νέο πολιτικό εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα. Υπάρχουν κάποιοι που θα του ρίξουν ατελείωτο πολιτικό ξύλο, παιδιά. Πάρτε για παράδειγμα τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν θα τον αφήσει σε χλωροκλαρί.
1: Είναι αλγινό αυτό το οποίο συμβαίνει. Είναι πρωτοφανές να προσπαθείς να διαλύσεις την αντιπολίτευση εντός Βουλής. Δεν έχει καμία σχέση αυτό ούτε με νέο, ούτε με πολιτικό, ούτε με δημοκρατία. Έχει σχέση με εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων.
0: Μίλησε και ο Πάνος Καμένος αυτή την εβδομάδα για τον Αλέξη μας, για τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν του άρεσε το όνομα. Ναι, σοβαρή πολιτική τοποθέτηση από τον κύριο Καμένο.
2: Το θεωρώ λάθος του ότι το έβγαλε Ελλάς, διότι αποκλεί ένα μεγάλο κομμάτι.
0: Λες να κατέβει και αυτό στις εκλογές. Ένα-ένα τα νέα κόμματα, παιδιά, δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε πια.
2: Εγώ στην πρώτη εκλογή δεν θα κατέβω. Διότι θεωρώ ότι αυτή η πρώτη εκλογή καταρχήν, από ό,τι βλέπω, υποσκοπήσεις. Έτσι δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές. Ένα είναι δεδομένο, ότι δεν πρόκειται να σχηματιστεί κυβέρνηση. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος. Στη δεύτερη Κυριακή,
3: ναι,
2: θα κατέβαινα εάν ήταν να βοηθήσω να σχηματιστεί κυβέρνηση και να μείνει ακυβέρνητη τη χώρα.
3: Θα κάνει.
0: Να το παίξει και statesman της χώρας, παιδιά, ο Πάνος ο Καμένος. Τι να πω, σε τι χώρα ζούμε? Πάρα πολύ διασκεδαστική η χώρα μας και η πολιτική της, έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας τελείωσε. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Αυτό προκύπτει από την Κεντρική Επιτροπή την χθεσινή. Ψηφοδέλτιο με το λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές δεν πρόκειται να βρείτε. Πόσο πιο ξεκάθαρα να το πει ο κύριος Άμελος.
4: Το ερώτημα που τέθηκε και σε μένα και στην πολιτική γραμματεία είναι απλό. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες, αλλά θέλω να σας πω και έναν ακόμα λόγο. Είμαστε δίπλα γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης. Σας καλώ λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
0: Κάποιος ούλιαζε εκεί από κάτω, το παρατήρησε ο Γιώργος Βαχνός. Πρέπει να ήταν ο Παύλος Πολάκης, ε. Έχει βροντερή κριτική φωνή. ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχουμε στις εκλογές. ΣΥΡΙΖΑ του Πολάκη, μάλλον θα έχουμε. Πώς θα το ονομάσει το κόμμα όμως? Νέο ΣΥΡΙΖΑ ή ΣΥΡΙΖΑ 2.0?
5: Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα και περιμένουμε να δούμε αυτούς που έχουν δηλώσει ότι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, να το πράξουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Είπε και άλλα, ενδεχομένως και πιο ενδιαφέροντα, ο κύριος Πολάκης χθες. Είπε για παράδειγμα ότι ο κύριος Τσίπρας πρέπει κάποια στιγμή να κάνει την αυτοκριτική του για τον κύριο Κασελάκη. Ότι αυτός τον έκανε επί της ουσίας πρόεδρο του κόμματος στις εσωκομματικές εκλογές απέναντι στην κυρία Χτσιόγλου. Αυτός τον στήριξε. Και ουσιαστικά τον έκανε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, κάτι είχαμε καταλάβει κι εμείς.
6: Και για να βάλω και κάποια πράγματα στη θέση του εντελώς. Εγώ την ευθύνη μου για τη στήριξη του Κασελάκη την πήρα όσο κανένας. Και ούτε ο Φάμιλος δεν έχει πάει τη δικιά του, ούτε ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο οποίος έχει αγκώνει τον παπά στο δεύτερο γύρο να στηρίξει Κασελάκη.
0: Παιδιά, ο Τσίπρας είναι ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης είναι ο Μητσοτάκης. Ή μήπως ο Τσίπρας είναι ο Μητσοτάκης και ο Μητσοτάκης είναι ο Τσίπρας. Δεν ξέρω, αυτό τον πολιτικό συλλογισμό τον ακούω όλο και πιο συχνά από πολλούς και αριστερούς και δεξιούς.
7: Γιατί το κόμμα του Τσίπρα με το ένα λάμδα, σαν το Γιάννη του Βαρουφάκη με το ένα νι, και το Πασόκ, ουσιαστικά λένε ότι έχουν όραμα, αλλά δεν τους πιστεύει κανείς. Το ξέρουν ότι είναι κόμματα που θέλουν να κάνουν βελτιώσεις εντός του συστήματος.
8: Εγώ θα πρότεινα στον κύριο Τσίπρα, στον κύριο Ανδρουλάκη και στον κύριο Μητσοτάκη να κάνουν μια κυβέρνηση συνασπισμού.
9: Τι διαφορές έχουν? Επί της ουσίας.
10: Ο κύριος Τσίπρας δεν διέγραψε το ίδιο του το κόμμα? Δεν διέλυσε το κόμμα αυτό σε 5-6 κομμάτια? Δεν το υπονόμευσε μέχρι σήμερα ώστε να επιστρέψει μετά ο ίδιος ως μεσίας? Ο κύριος Μητσοτάκης δεν διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία 2 πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς?

0: Και αυτός θα εμφανίζεται ως ο απόλυτος ηγεμόνας. Δεν ενδιαφέρονται για την ουσία της πολιτικής. Ενδιαφέρονται για την πολιτική μαρκίζα.
1: Νάτος και ο κύριος Σαμαράς ξεπροβάλλει, θα κάνει comeback, παιδιά. Ναι, το έχει αποφασίσει. Δεν το έχει ανακοινώσει, δεν το ανακοίνωσε ούτε προχθές. Όμως, βουλωμένο γράμμα διαβάζουμε όλοι εδώ και καιρό. Θα το κάνει το κόμμα, παιδιά.
0: Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.

Ζητώ συγγνώμη, δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα μηνύματά σας που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr. Προλαβαίνω όμως να στείλω καλησπέρα στο Γιώργο, στον συνονόματο τον Πέτρο από το Ηράκλειο, τον Αλέξανδρο. Να σε καλά, φίλε Αλέξανδρε Δρακάτε από τη Λευκάδα. Γεια σου, Μιχάλη Μιχαήλ. Γεια σου, Σμαράγδα μου. Να είστε καλά, όλοι και όλες. Αυτό ήταν, φεύγουμε Γιώργο. Φεύγουμε αλλά επιστρέφουμε εντός ολίγων λεπτών με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Παρακαλώ πολύ, μην κουνηθεί κανείς.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
4: Νιάου. Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
8: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βαχνός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι ένα λεπτό μετά τις 8. Και πριν δούμε τα θέματα της ημέρας αναλυτικά, η επικαιρότητα σε τίτλους. Ζημιά σε κτίρια και κατολισθήσεις προκάλεσαν οι τρεις ισχυρές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν το μεσημέρι μέσα σε διάστημα μόλις 5 λεπτών νοτιοδυτικά του Προκοπίου στην Εύβοια. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι, τονίζοντας πως οι δονήσεις αυτές δεν μπορούν να διεγείρουν γειτονικά ρήγματα. Αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές πραγματοποίησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Δύο κλιμάκια θα διενεργούν από αύριο το πρωί σε Προκόπη και Δαφνούσα ελέγχους με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Συναγερμός στις ελληνικές αρχές μετά τη σύλληψη τα ξημερώματα ενός 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος της Χαμάς, εκπαιδευμένος στη Μαλαισία. Μετά την πολυώρια εξέτασή του σήμερα, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση κατά κρουαζιερόπλου Ισραηλινών συμφερόντων, το οποίο θα έδαινε την Τρίτη στο Ηράκλειο. Αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία της Αθήνας. Στη Μέση Ανατολή η ένταση κλιμακώνεται με το Ισραήλ να ανακοινώνει νωρίτερα ότι επλήγει αρχηγείο τρομοκρατών στα νότια προάστια της Βηρυτού και το Ιράν να απειλεί από την πλευρά του πως θα απαντήσει αποφασιστικά. «Θα απαντήσουμε με αποφασιστικό και οδυνηρό τρόπο στην επίθεση», έγραψε σε ανάρτησή του εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ προτρέπει με συνέντευξή του στο NBC News να γίνουν περισσότερες επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ αυτήν την ώρα από τον Πρωθυπουργό της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου. Απέλπιδες οι προσπάθειες του ΟΠΕΚ για τη συγκράτηση των τιμών του πετρελαίου. Η τιμή του μαύρου χρυσού παραμένει κάτω από τα 100 δολάρια, με τον ΟΠΕΚ να αποφασίζει σήμερα μια ακόμη μικρή αύξηση της παραγωγής στα 190.000 βαρέλια την ημέρα. Προειδοποίηση στην Αλβανία για ενέργειες που ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αφορμή οι συνεχιζόμενες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στη χώρα για την κατασκευή πολυτελούς θερέτρου στις νότιες αλβανικές ακτές, έργο που συνδέεται με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ. Νέες αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες της Αττικής φέρνει στο φως η έρευνα των εσωτερικών υποθέσεων. Οι αρχές μιλούν για ένα οργανωμένο δίκτυο εξυπηρετήσεων με αμοιβές που έφταναν έως και τις 30.000 ευρώ. Σε πλήρη εξέλιξη, επιχείρηση των ανδρών της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων μετά τον εντοπισμό ντρόουν στις φυλακές Αγιάς που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 59χρονου τραυματισμένου Τσέχου Ορειβάτη στον Όλυμπο. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ιταλός Κίμι Αντωνέλη πανηγύρισε την 5η διαδοχική νίκη του στον επεισοδιακό αγώνα του Μονακό για την Φόρμουλα 1. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας στην Κρήτη, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην Ιταλία στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Ο Κώστας Λούκας έβγαλε μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού και η συμμετοχή του στον αυριανό τρίτο τελικό με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Όσο για τον καιρό, γενικά αιθριοσθένη και αύριο σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τους τρεις ισχυρούς σεισμούς που σημειώθηκαν μέσα σε 5 λεπτά και αναστάτωσαν τόσο τους κατοίκους της Εύβοιας όσο και αυτούς της Αττικής. Και το λέμε αυτό γιατί αυτές οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές σχεδόν σε όλο το λεκανοπέδιο. Βεβαίως το επίκεντρο είναι στο Προκόπη Εύβοιας, στη Βόρεια Εύβοια. Εκεί καταγράφονται ήδη σημαντικές ζημιές σε κτίρια, κατολισθήσεις σε δρόμους. Όλος ο κρατικός μηχανισμός είναι επιφυλακή, ήδη βρίσκεται επιποδόση η πολιτική προστασία, πραγματοποιούνται αποκλιμάκια αυτοψίες και ελέγχους. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, ξεκινώντας με το ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμάσει η Μαρία Δουρδή.
1: Λες χόρευα όρθια πάνω στο κρεβάτι, φώναζε τον άντρα μου, φώναζε τα παιδιά μου, δεν είχα βοήθεια. Δεν μπορούσα να κατεβώ το κρεβάτι, τόσο ισχυρός. Και ύστερα κατεβήκα κύρτα και σηκώθηκε και ένα του πλακάκι και ήταν άγια πόρτα. Λέει τώρα θα με πλακώσω μέσα.
2: Η κυρία Ευγενία περιγράφει τον τρόμο που έζησε από τον μεγάλο σεισμό σήμερα στη Δαφνούσα στην Εύβοια. Για άλλη μια φορά βλέπει το σπίτι της να καταστρέφεται από τη μανία του εγκέλαδου και δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.
1: Τι θα κάνω παιδί μου, δεν έχω τη δύναμη να το φτιάξω. Έχω ένα σωρό παιδιά, έχω 7 παιδιά, 18 χρόνια, 13, δεν έχω να είμαι φτωχή οικογένεια. Αφού δεν πέθανα σήμερα και ζω ακόμα.
3: Το σπίτι στο οποίο βρισκόμαστε στον οικισμό Δαφνούσα είχε χτυπηθεί από τον σεισμό και το 2025. Μόλις πριν από 2 μήνες οι ιδιοκτήτες του οικίματος το είχαν επισκευάσει ξανά. Πλέον βλέπουν ξανά τους τοίχους και όλες τις οικοσυσκευές στο σπίτι να έχουν καταστραφεί ξανά από μια σεισμική δόνηση.
4: Κάθε 2 χρόνια, 3 κάθομαι και φτιάχνω ένα σπίτι εδώ. Γιατί μένει η μάνα μου.
5: Μένει μόνη της εδώ.
4: Ναι. Γιατί λογικό είναι, μεγάλη γυναίκα είναι, θέλει να είναι στη γωνιά της.
2: Οι κάτοικοι στην Δαφνούσα Ευβοίας έζησαν για δευτερόλεπτα τρομακτικές στιγμές.
6: Πολύ και δεν μπορούσα να περπατήσω, έχω και πρόβλημα. Πήγαινε έτσι και δεν μπορούσα να πάω στην πόρτα.
2: Η ώρα είναι 1:02. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,2 ρίχτερ ταρακουνά την Εύβοια. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει την ισχυρή δόνηση αλλά και την ταραχή του θαμώνα που τρέχει να βγει από το χώρο.
7: Είχε κάποιους πελάτες, εντάξει, από τον πρώτο σεισμό είχαν βγει έξω και μετά από 3-4 λεπτά ακολούθησε ο δεύτερος, ο πιο μεγάλος.
2: Είχε ζημιά στο μαγαζί σας?
7: Όχι, ευτυχώς δεν γίνανε ζημίες, αλλά άμα υπήρχε διάρκεια σίγουρα θα γινότανε, γιατί ήταν ισχυρός.
2: Είχε προηγηθεί ένας μεγάλος σεισμός 4 λεπτά πριν μεγέθους 4,8 ρίχτερ. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του προκοπίου Εύβοιας και το εστιακό βάθος 13,1 χιλιόμετρα. Γεγονός που εξηγεί τη μεγάλη ένταση με την οποία έγιναν αισθητοί οι σεισμοί στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
8: Το θέμα της ανησυχίας είναι σχετικό. Στην περιοχή έχουμε τέτοιους σεισμούς, κατά περιόδους εκδηλώνονται τέτοιοι σεισμοί, δηλαδή της τάξης των 5 βαθμών και μικρότεροι, οι οποίοι έχουν το κύριο χαρακτηριστικό ότι κρατάνε για 1, 2, 3, 4, 5 μέρες, ανάλογα την περίπτωση. Πέρυσι ουσιαστικά είχαμε ακόμα μια τέτοια διαδικασία στην ίδια περιοχή. Συνεπώς τα χαρακτηριστικά της περιοχής δείχνουν ότι ναι, μεν έχουμε κάποια σεισμικότητα. Αυτή η σεισμικότητα δεν μπορεί να υπερβεί κατά την άποψή μου τους 5, 5,1-5,2 βαθμούς, αλλά θα έχουμε όμως μικρότερους σεισμούς στην ευρύτερη περιοχή.
2: Σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν σε σπίτια όπως αυτό στη Δαφνούσα με βαθιές ρογμές στους τοίχους. Πέτρες έχουν αποκολληθεί αφήνοντας ανοιχτά κενά στο εσωτερικό της κατοικίας.
9: Εδώ στη Δαφνούσα που ήρθα εγώ που ήταν και το επίκεντρο εδώ έχει πάρα πολλές σοβαρές ζημιές. Στα 4 σπίτια που μπήκα μέσα που ήταν οι κάτοικοι και τους βγάλαμε και το ευτυχώς είναι που δεν έχει τραυματιστεί κανείς. Ευτυχώς. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση, δηλαδή είναι ακατάλληλα να μείνει μέσα άνθρωπος. Έχουν φύγει μισοτυχία, έχουν πέσει κουζίνες, έχουν ανοίξει πατώματα. Απ' έξω εξωτερικά έχουν φύγει πολλά τετραγωνικά του σπιτιού. Είναι πάρα πολύ σοβαρά.
10: Περιμένουμε την μετασεισμική ακολουθία να σκιαγραφίσει τα ρήγματα που έχουν ενεργοποιηθεί. Οι πολλοί μετασεισμοί που θα ακολουθήσουν πρακτικά θα σκιαγραφίσουν την διαγερμένη ζώνη. Άρα με μεγάλη ασφάλεια έπειτα θα μπορούμε να πούμε ποιο είναι το ρήγμα που ενεργοποιήθηκε.
2: Οι έλεγχοι συνεχίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η καταγραφή των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη.
11: Και από το ρεπορτάζ της Μαρίας Δουρουδής στο Μαντούβι Ευβοίας, όπου βρίσκεται ο απεσταλμένος του ΣΚΑ Ευαγγέλης Κοκολάκος, είναι εκεί, έχει κάνει ρεπορτάζ, βρέθηκε και στο Προκόπη, οπότε έχει να μας μεταφέρει τη συνολική εικόνα και σε σχέση με την κατάσταση αρκετών σπιτιών των κατοίκων εκεί της περιοχής. Φαίνεται πως αρκετά σπίτια έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές από το σεισμό. Βεβαίως πως το έχει διαχειριστεί όλο αυτό ο κόσμος. Μιλάμε για ισχυρές σεισμικές δονήσεις που κράτησαν περιμένανε και αρκετό καιρό. Αρκετή ώρα. Βαγγέλης Κοκολάκος, Μπόλο, το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
3: Και η γη, Χριστίνα, συνεχίζει να δονείται εδώ στην Βόρεια Εύβοια. Πριν από λίγο είχαμε ακόμα μια σεισμική δόνηση 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με το ίδιο επίκεντρο. Και οι κάτοικοι λαχτάρισαν ξανά. Βρισκόμαστε στην Δαφνούσα, ίσως το χωριό που επλήγει περισσότερο από τον Εγκέλαδο. Σε ένα σπίτι το οποίο, όπως θα δείτε με τη βοήθεια του Γιάννη του Βρακά, έχει πέσει ο τείχος. Έχουν προκληθεί σοβαρές υλικές ζημιές. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν θα μείνει σήμερα μέσα σε αυτό. Έχει κριθεί ακατοίκητο. Και όπως μας έλεγαν εδώ οι κάτοικοι στη Δαφνούσα, μόλις πριν από λίγους μήνες είχαν καταφέρει να επισκευάσουν ξανά τα σπίτια τους από τον σεισμό που είχε πλήξει ξανά την περιοχή πριν από έναν περίπου χρόνο. Πολλοί από τους κατοίκους, όχι μόνο στη Δαφνούσα αλλά και στο Προκόπη, γιατί μιλάμε για 10 σπίτια εδώ στην περιοχή της Δαφνούσας και 15 στην περιοχή του Προκοπίου, τα οποία έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές, οι κάτοικοι τους, οι ιδιοκτήτες τους, θα πρέπει να κοιμηθούν σε ξενώνες για τους οποίους έχει μεριμνήσει ο Δήμος Μαντουδίνου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση. Πολλοί από αυτούς όμως μας λένε, Χριστίνα, ότι δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τα οποία με τόσο κόπο χτίζουν ξανά και ξανά, όπως μας λένε, σε μια περιοχή που έχει πληγεί πάρα πολύ από τις σεισμικές δονήσεις. Ήδη σήμερα έγινε μια πρώτη αυτοψία από τον αρμόδιο υπουργό. Αύριο θα σπεύσουν 2 κλιμάκια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να γίνει και η καταγραφή των ζημιών. Ήδη από σήμερα όσοι το επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για να πάρουν τις πρώτες αποζημιώσεις, κυρίως για οικοσυσκευές. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας τώρα, οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια θα πραγματοποιηθούν κανονικά αύριο, καθώς από, μετά από ελέγχους που έγιναν στα σχολεία και στα εξεταστικά κέντρα κρίθηκε ότι αυτά μπορούν να λειτουργήσουν. Ωστόσο, για προληπτικούς λόγους δεν θα λειτουργήσει το γυμνάσιο Προκοπίου. Οι επιστήμονες με τους οποίους συνομιλήσαμε και εμείς λένε ότι πρέπει να περάσει το πρώτο 24ωρο προκειμένου να έχουν μια πρώτη ασφαλή κρίση για το τι μέλη γενέστε στην περιοχή. Μέχρι τότε χρειάζεται αυτοσυγκράτηση και προσοχή, λένε, και τα σπίτια που φαίνεται ότι έχουν υποστεί ζημιές δεν θα πρέπει να κατακυθούν.
11: Αυτό είναι το κλίμα το οποίο επικρατεί εκεί στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας. Πάμε τώρα να δούμε τι λένε οι σεισμολόγοι, τι λένε οι επιστήμονες. Ο Ευθύμιος Λέκας, καθηγητής και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, μίλησε πριν από λίγο στον Sky, στην Χριστίνα Βίδου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Πάμε να ακούσουμε ποια είναι τα νεότερα δεδομένα.
5: Θα θέλω να ξεκινήσουμε μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης και να μας πείτε πώς εξελίσσεται η δραστηριότητα, μετασεισμική δραστηριότητα.
8: Είναι δεδομένη και ελεγχόμενη θα έλεγε κανένας. Δεδομένη από το γεγονός ότι πριν ένα χρόνο και πριν 3 χρόνια είσαμε ξανά πάλι την ίδια διαδικασία, βεβαίως όχι στην ίδια περιοχή, αλλά σε παραπλήσιες περιοχές, σε παρακείμενες περιοχές, και στο Μαντούδι και στο Προκόπη και σε όλο το τεκτονικό βύθισμα της Βόρειας Εύβοιας. Είχαμε λοιπόν μια αντίστοιχη διαδικασία όπου για μια εβδομάδα συνεχώς είχαμε σεισμούς, έντονη σεισμικότητα, τα μεγέθη δεν είχαν υπερβεί τότε τους 5 βαθμούς, και το 25 αλλά και το 23. Ναι. Βέβαια η σημερινή δραστηριότητα υπερεύει τους 5 βαθμούς, έγινε σε μια κοντινή περιοχή προς τα δυτικά, και ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώθηκαν οι σεισμοί δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε περίπου με το ίδιο γεωτεκτονικό καθεστώς. Δηλαδή ίσως έχουμε μία επανάληψη των προηγούμενων εξάσεων.
5: Θα πάμε σε αυτό. Απλώς θέλω να σας ρωτήσω το εξής για να κλείσουμε το πρώτο μέρος της συζήτησης. Είχαμε 4,8, 4,3, 5,2. Έχει κάνει τον κύκλο του το φαινόμενο. Το 5,2 μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν ο κύριος σεισμός ή είναι ακόμα νωρίς για να το πείτε?
8: Είναι ακόμα νωρίς για να το πούμε, αλλά φαίνεται ότι δεν θα υπερβούμε το μέγεθος αυτό. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε ως τώρα. Με βάση πρώτον ότι οι προηγούμενες σεισμικές δραστηριότητες που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια έφτασαν κάπου μέχρι εκεί, και επίσης με βάση το γεγονός, και αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι τα ρήγματα στην περιοχή τα οποία τα έχουμε χαρτογραφήσει και τα έχουμε αποτυπώσει επαρκώς, πιστεύουμε, δεν έχουν μέγεθος το οποίο να υποδεικνύουν ότι πιθανότατα να έχουμε ένα σεισμό μεγαλύτερο από 5,3, χωρίς βεβαίως σε καμία περίπτωση να το αποκλείουμε. Αλλά τα δεδομένα αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι μέχρι εκεί θα κινηθούμε. Λόγω της υφιστάμενων σεισμού του εκλογικού πλαισίου.
5: Ήταν μια και αναφερθήκατε και στο 25 Μάιο, σχεδόν ένας μήνας πριν ήταν προγνωστή τη σεισμική ακολουθία. Θυμόμαστε όλοι πολύ καλά και τα λέγαμε και εδώ στο δελτίο, κύριε καθηγητά. 40 δονήσεις, 4,5 ο μέγιστος, αν θυμάμαι καλά, βαθμός. Η ίδια περιοχή, και τότε ζημιές και τότε ρογμές, σε κτίρια, γιατί είναι παλιά τα σπίτια. Έχουμε λοιπόν μια επανάληψη αναμενόμενη. Υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί?
8: Κοιτάξτε, αναμενόμενοι δεν θα έλεγε κανένας ότι έχουμε, γιατί δεν ξέραμε, οι σεισμοί δεν προβλέπονται, δεν μπορούμε να τους προβλέψουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά όμως η διαδικασία και η διαδοχή των σεισμών υποδεικνύουν ότι έχουμε να κάνουμε με μια δραστηριότητα η οποία ουσιαστικά εκδηλώθηκε στις ίδιες περιοχές που είχαμε και το 2025 και το 2023. Συνεπώς, το πιο πιθανό σενάριο είναι να πάμε κάπως έτσι. Και αυτό το σενάριο ενισχύεται από το γεγονός ότι δεν έχουμε πολύ μεγάλα ρήγματα στην περιοχή, έτσι ώστε να μπορέσουν να δώσουν κάποιο σεισμό μεγαλύτερο από 5,5. Βεβαίως στην περιοχή και αυτοί οι σεισμοί της τάξης των 5 βαθμών, 5,2, 5,3, είναι σεισμοί οι οποίοι αυτονόητα προκαλούν κάποιες επιπτώσεις. Και κυρίως προκαλούν επιπτώσεις γιατί είναι μικρά χωριά, η Δαφνούσα έχει μόλις 30 σπίτια όλα και όλα. Αυτά τα σπίτια είναι
5: ως επιτοπλίζουν
8: παλαιές κατασκευές που έχουν επισκευαστεί, άλλες έχουν αφαιθεί στον χρόνο και έχουν υποστεί φθορές κτλ. Δηλαδή είναι κατοικίες οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν πληρούν τις αντισεισμικές απαιτήσεις. Έτσι λοιπόν, σε αυτά τα σπίτια που είναι πολλά, όχι μόνο στη Δαφνούσα, αλλά και στις άλλες περιοχές, γιατί έχουμε να κάνουμε μια αγροτική περιοχή η οποία εν πολλής έχει εγκαταλειφθεί. Θα πρέπει να το πούμε αυτό. Συνεπώς, πρέπει να προσέχουμε τις κατασκευές αυτές, δεν πρέπει να κατοικούμε, δεν πρέπει να προσεγγίζουμε, όπως επίσης δεν πρέπει να προσεγγίζουμε και τις περιοχές σαν αυτές που δείχνετε, στις οποίες έχουμε έντονα κατολιστικά φαινόμενα. Ειδικά όταν κυκλοφορούμε σε κάποιο τμήμα του οδικού δικτύου που συγκεντρώνει αυτά τα χαρακτηριστικά.
11: Αλλάζουμε θέμα. Ελάτε να σταθούμε για τη συνέχεια στον συναγερμό που έχει σημάνει στις ελληνικές αρχές μετά και τη σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος της Χαμάς, εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία και σύμφωνα με τα όσα ομολόγησε ο ίδιος στην αστυνομία, σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση κατά κουρασγερόπλοιου Ισραηλινών συμφερόντων, το οποίο μάλιστα θα έφτανε στο Ηράκλειο της Κρήτης την προσεχή Τρίτη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μιχάλη Τεζάρη και εννοείται πως θα επανέλθουμε στο θέμα.
12: Αυτό είναι το διαμέρισμα στην οδό 3η Σεπτεμβρίου που είχε ενοικιάσει ο Παλαιστίνιος τρομοκράτης της Χαμάς και σχεδίαζε να κατασκευάσει βόμβα με στόχο κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που θα λιμενιζόταν στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το απόγευμα του Σαββάτου, στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας πραγματοποίησαν επιχείρηση και εντόπισαν μια ζυγαριά ακριβίας εργαστηριακού τύπου, ένα μικρό αναδευτήρα, ένα κινητό τηλέφωνο, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά και USB stick.
13: Ακούσαμε μεγάλη φασαρία, να γίνονται χδούποι, έπιπλα να μετακινούνται. Φοβηθήκαμε ότι μπήκαν ληστές στον κατόρροφο. Βγήκα έξω και είδα πάρα πολλούς άντρες στα σκαλιά και ρώτησα έναν κύριο, λέω, σας παρακαλώ πολύ, τι γίνεται, μην ανησυχείτε, δεν γίνεται κάτι κακό για σας.
12: Όλα τα ευρήματα έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για περαιτέρω διερεύνηση. Στελέχης αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας έχουν κάνει φύλο και φτερό το διαμέρισμα στα Πατήσια προκειμένου να εντοπίσουν δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό άλλων ατόμων που ενδεχομένως αποτελούν και αυτοί μέλη της Χαμάς ή γνώριζαν τι σχεδίαζε να πράξει.
14: Το κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής πραγματοποίησε έφοδο στην πολυκατοικία της 3ης Σεπτεμβρίου χθες το βράδυ λίγο πριν τις 8. Μέσα στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι όμως όπως ανέφεραν στους αστυνομικούς τον τελευταίο μήνα που νίκιαζαν το χώρο, δεν είχαν συναντήσει ποτέ τον Παλαιστίνιο.
12: Ο 37χρονος εξτρεμιστής είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή βομβών σε στρατόπεδο της οργάνωσης Χαμάς στην Μαλαισία. Διέμενε επί σειρά ετών στην Ελλάδα, έχοντας κάνει αίτηση ασύλου ως πρόσφυγας πολέμου.
15: Δουλεύαν σε εμάς, κάτι για χαρτιά μας είπαν από το ξενοδοχείο. Δεν είχαν χαρτιά.
16: Αναμενόμενο είναι. Τι εδώ στην Κρήτη και στην Αθήνα και στον Πειραιά και παντού. Είναι αναμενόμενο. Όταν δημιουργείς μια κατάσταση, θα περιμένεις και τις συνέπειες.
12: Συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης μέσα σε αυτό το διαμέρισμα στις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής.
17: Η επιχείρηση για τη σύλληψη του 37χρονου πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε αυτό εδώ το παλιό ξενοδοχείο στην καρδιά της πόλης του Αγίου Νικολάου. Πάνοπλοι αστυνομικοί αλλά και άντρες της αντιτρομοκρατικής εισέβαλαν μέσα στο χώρο και συνέλαβαν τον 37χρονο.
12: Η κωδική ονομασία της επιχείρησης έφερε το όνομα Όντιν από το θεό της σκανδιναβικής μυθολογίας, ο οποίος στη συνέχεια ταυτίστηκε με τον Άγιο Νικόλαο, τοποθεσία όπου και συνελήφθη ο 37χρονος. Εξετάστηκε επί 14 ολόκληρες ώρες και ομολόγησε πως είναι μέλος της Χαμάς.
18: Στρατολογήθηκα από τη Χαμάς ενώ βρισκόμουν στη Λωρίδα της Γάζας. Έχω γυναίκα και δύο παιδιά. Με έστειλαν για εκπαίδευση στη Μαλαισία και με εξειδίκευσαν στην κατασκευή βομβών με απλά υλικά που υπάρχουν στο εμπόριο.
12: Ο 37χρονος ήταν χαρτογραφημένος από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και βρισκόταν στα ραντάρ της υπηρεσίας. Η σύλληψή του αποφασίστηκε πριν από 15 ημέρες. Είχαν προηγηθεί οι συλλήψεις 4 Παλαιστινίων στην Κύπρο. Όπως προέκυψε, ένας από τους συλληφθένες είχε εκπαιδευτεί με τον 37χρονο στη Μαλαισία και είχαν τον ίδιο χειριστή. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται υπό άκρα μυστικότητα οι έρευνες αστυνομίας και στην Κύπρο σε σχέση με τη σοβαρή υπόθεση της σύλληψης των 4 ατόμων από την Παλαιστίνη. Οι ύποπτοι πιστεύεται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με Ισραηλινούς ως αντίπεινα για όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας.
18: Είμαι μέλος της Χαμάς. Το κάνω για την πατρίδα μου. Έχω επαφή με τον συμπατριώτη μου που συνελήφθη στην Κύπρο και ήξερα και τον άλλο που συνελήφθη. Εκπαιδευτήκαμε μαζί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με χημικά υγρά.
12: Ο 37χρονος είχε παραγγείλει μέσω διαδικτύου χημικούς διαλύτες και άλλα υλικά για την κατασκευή της βόμβας, αλλά δεν πρόλαβε να τα παραλάβει. Ο τρομοκράτης τελεί υποκράτηση στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα εντός των επόμενων ωρών.
11: Στο θέμα, πάμε στην Κρήτη, πάμε να συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας, τον Χάρη Λεοντάκη. Έχει όλο το ρεπορτάζ από το πρωί, από όταν και έγινε γνωστή αυτή η πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία έχει κινητοποιήσει τις αρχές τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.
19: Καλησπέρα από το Ηράκλειο, από το αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Εδώ βρίσκεται ο Παλαιστίνιος. Σε λίγη ώρα αναμένεται να οδηγηθεί στο λιμάνι προκειμένου με πλοίο της γραμμής να μεταφερθεί στον Πειραιά και από εκεί στην Αθήνα, στην αντιτρομοκρατική, προκειμένου στη συνέχεια να μεταφερθεί στα δικαστήρια, στον ειδικό εφέτη ανακριτή, όπου είχε αναλάβει την υπόθεση για την δικαστική πλέον διερεύνησή της. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον 37χρονο, ο άνθρωπος αυτός δεν φαινόταν. Αυτό μας λέγαν. Ήταν εργαζόμενος στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, ένα ξενοδοχείο που έχει εκατοντάδες εργαζόμενους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο μικρό κατάλημα όπου διέμενε μαζί με άλλους εργαζόμενους από το ίδιο ξενοδοχείο δεν τον γνώριζαν καν. Απλά θεωρούσαν ότι διέμενε εκεί ίσως γιατί μένει σε κάποιο άλλο ξενοδοχείο. Δεν είχαν επαφές μαζί του, δεν έβγαινε συχνά έξω. Ήταν μόνο με τους συμπατριώτες του άλλους τρεις που προσήχθησαν και εκείνοι όμως στη συνέχεια απέθησαν ελεύθεροι. Ήταν μόνο με τους συμπατριώτες τους, έβγαινε, έπαιρνε κάτι για να φάει, γυρνούσε στο δωμάτιο, έμενε μέχρι να πάει το επόμενο πρωί στην δουλειά του στο ξενοδοχείο, το οποίο είναι λίγο έξω από την πόλη του Αγίου Νικολάου. Και είναι χαρακτηριστικό επίσης το γεγονός ότι οι γείτονες στο ξενοδοχείο δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό από την επιχείρηση που στήθηκε εχθές τα ξημερώματα, στις 5 η ώρα τα ξημερώματα, όταν εισέβαλαν οι άνδρες της αντιτρομοκρατικής και της αστυνομίας μέσα στο ξενοδοχείο προκειμένου να τον συλλάβουν.
5: Ούτε από το ξενοδοχείο μπορούν να μας πούν αν είχε δώσει οποιαδήποτε αφορμή για τη δράση, αν υπήρχε κάτι ύποπτο στις κινήσεις του.
19: Τίποτα, ήταν πάρα πολύ τυπικός στην εργασία του. Ήταν εκεί, ασχολιόταν μόνο με την εργασία του, τίποτε άλλο.
5: Ναι.
19: Δούλευε, ναι. Ακολουθούσε τις οδηγίες που του δινόταν. Μάλιστα. Και τίποτα παραπάνω.
11: Το μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και ένα διαμέρισμα σε πολυκατοικία στα Πατήσια, το οποίο το είχε νοικιάσει ο 37χρονος. Οι έρευνες των αρχών έφεραν στο φως ντοκουμέντα τα οποία αποδεικνύουν το ότι πράγματι σχεδίαζε μια τρομοκρατική επίθεση. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Πρωτοψάλτη.
14: Φαίνεται πως εδώ λοιπόν στην 3η Σεπτεμβρίου, όπου διέμενε πριν φύγει για σεζόν στην Κρήτη, ο 37χρονος είχε ξεκινήσει κάποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες σε πολύ πρώιμο στάδιο βέβαια, όσον αφορά την κατασκευή εκρηκτικών υλών για την οποία έχει εκπαιδευτεί. στη Μαλαισία. Τουλάχιστον αυτό καταδεικνύουν τα ευρήματα μετά την έφοδο που πραγματοποίησε χθες το βράδυ αντιτρομοκρατική και φαίνεται τουλάχιστον μεταξύ άλλων να κατασχέθηκε μια ζυγαριά ακριβίας και ένας εργαστηριακός αναδευτήρας για ανάμιξη υλικών με μια θερμενόμενη βάση.
5: Σε τουλάχιστον αυτό για σύμφωνα... να πούμε στους τηλεθεατές, εσύ δεν το γνωρίζεις, δεν βλέπεις, αυτά τα πλάνα που βλέπετε είναι μέσα από το διαμέρισμα στα Πατήσια, έξω βρίσκεται ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, η κάμερα είναι μέσα και αυτά όλα εντοπίστηκαν εκεί, είναι ο χώρος στον οποίο εντοπίστηκε όλο αυτό το υλικό, επικίνδυνο υλικό που είχε προμηθευτεί ο 37χρονος.
14: Και το οποίο έχει μεταφερθεί λοιπόν στη Διεύθυνση Κλιματολογικών Ερευνών έτσι ώστε να υπάρξει κάποια ανάλυση, κάποια εξέταση σε συνδυασμό βέβαια με τα ψηφιακά πιστήρια και από εδώ αλλά και από την Κρήτη και αφορούν κινητά τηλέφωνα, έναν φορητό υπολογιστή και συσκευές φορητές αποθήκευσης. Από εκεί και πέρα βέβαια να τονίσουμε ότι στο διαμέρισμα και στις εικόνες που είδατε από τον τέταρτο όροφο ήταν το μόνο διαμέρισμα που μας έχουν ενημερώσει βραχυχρόνιας μίσθωσης στην πολυκατοικία, ενδεχομένως γι' αυτό και να μην είχαν απόλυτη αίσθηση για το συγκεκριμένο πρόσωπο οι ένικοι, όπως μας ανέφεραν και οι ίδιοι. Εμέναν άλλα τρία άτομα, τρεις αλλοταποί, οι οποίοι όμως δεν φαίνεται να συνυπήρξαν για μεγάλο διάστημα, καθώς είχαν έρθει τον τελευταίο μήνα όταν είχε αποχωρήσει για την Κρήτη ο 37χρονος. Δεν ήξεραν και αυτοί κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα σε επίπεδο ερευνών για τις κινήσεις του 37χρονου. Όπως και να έχει, θα γίνει μια έρευνα και για τις επαφές και ενδεχόμενα την παρουσία και άλλων προσώπων που μπορεί να υπήρξαν σε αυτό το χώρο το προηγούμενο διάστημα εδώ στα Πατήσια πριν φύγει για την Κρήτη ο άντρας από την Παλαιστίνη.
11: Και από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη στον Γιάννη Σουλιώτη, ο οποίος έχει ρεπορτάζ για το πώς ξεκίνησαν όλα. Θυμίζω πως στην Κύπρο οι αρχές προχώρησαν σε 4 συλλήψεις πάλι Παλαιστινίων, οι οποίοι σκόφευαν να πραγματοποιήσουν τρομοκρατικά χτυπήματα κατά Ισραηλινών στόχων. Φαίνεται πως υπήρξε λοιπόν μια συνεργασία μυστικών υπηρεσιών και κυπριακών και ελληνικών αρχών για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Γιάννη Σουλιώτη πριν από λίγο στον Sky με όλο το ρεπορτάζ.
20: Από τις πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε από εχθές αργά τη νύχτα προκύπτουν τα εξής. Στις αρχές Μαΐου του τρέχοντος έτους ήταν η Ισραηλινή υπηρεσία Mossad η οποία ενημέρωσε την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών για την παρουσία των δύο υπόπτων μελών της Χαμάς εδώ στην Κύπρο. Οι Κυπριακές αρχές ερεύνησαν την συγκεκριμένη πληροφορία και κατάφεραν την 21η Μαΐου να εντοπίσουν τον πρώτο από τους δύο, 38 ετών, ο οποίος είχε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας μπει παράνομα στην Κύπρο από τα κατεχόμενα. Ο συγκεκριμένος άνδρας έμενε στην ακτή του Κυβερνήτη, μια περιοχή που είναι 20-25 χιλιόμετρα έξω από την Λάρνακα. Εκεί εντοπίστηκε και συνελήφθη την 21η Μαΐου. Στο κατάλημά του, σύμφωνα με πληροφορίες από τις κυπριακές αρχές, βρέθηκαν κάποιες πρόδρομες ουσίες για την παρασκευή εκρηκτικών υλών. Πιθανότατα πρόκειται για νητρική αμμονία, η οποία αν εμποτιστεί με πετρέλαιο δημιουργεί μια εκρηκτική ύλη που είναι γνωστή ως άμφο. 24 ώρα αργότερα, στις 23 Μαΐου, στην περιοχή Καμάρες, εδώ ακριβώς όπου βρισκόμαστε, συνελήφθη ο δεύτερος βασικός κατηγορούμενος, 32 ετών, επίσης Παλαιστίνιος. Πίσω μου είναι το σπίτι όπου έμενε μαζί με την σύζυγο και το μόλις ενός έτους παιδί του. Συμφωνήσαμε με τον οπερατέρ τον Νίκο τον Μπασίσογλου να μην κλείσουμε το πλάνο γιατί πριν από λίγη ώρα βγήκε στο μπαλκόνι το μικρό παιδί και πρέπει εν πάση περιπτώσει να το προστατεύσουμε και σε αυτό το σπίτι ωστόσο βρέθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες από την Κυπριακή αστυνομία ουσίες ικανές να οδηγήσουν στην παρασκευή εκρηκτικών υλών. Οι δύο αυτοί άνδρες ανακρίθηκαν από τις κυπριακές αρχές και ο 32χρονος ο οποίος ζει με καθεστώς ασύλου εδώ στην Κύπρο φέρεται να ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς και ότι σκόπευαν να πραγματοποιήσουν ένα μαζικό χτύπημα κατά Ισραηλινού στόχου είτε εδώ στην Κύπρο είτε σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό μια και μιλάς για το χτύπημα γιατί εμείς ξέρουμε για το χτύπημα σε Κουραζιερόπυλο στο Ηράκλειο δηλαδή προκύπτει ότι ενδεχομένως αυτό να ήταν αυτό το πλοίο να ήταν ένας από κάποιους στόχους.
20: Δεν νομίζω ότι και οι ίδιες οι αρχές έχουν απολύτως απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Η λογική λέει ότι εφόσον οι δύο αυτοί άνδρες που συλλαμβάνονται στην Κύπρο έχουν υλικά για να παρασκευάσουν εκρηκτικά, θα προγραμματοποιούσαν κάποιο χτύπημα εδώ στην Κύπρο. Όπως αντίστοιχα ο 37χρονος που βρέθηκε στην Κρήτη έχοντας παραγγείλει εκρηκτικές, μάλλον πρόδρομες ουσίες για την παρασκευή εκρηκτικών, θα πραγματοποιούσε κάποιο χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Αυτό που έχει σημασία όμως να πούμε για να εξηγήσουμε και πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι είναι ο 32χρονος ανακρινόμενος φέρεται να ομολόγησε μεταξύ άλλων ότι βρίσκονταν σε επικοινωνία και με τον 37χρονο ομοεθνή του, επίσης Παλαιστίνιο, ο οποίος βρισκόταν στην Κρήτη. Η συγκεκριμένη πληροφορία διαβιβάστηκε, όπως μπορούμε όλοι να φανταστούμε, από την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Μάλιστα, οι ΕΕΠ έστειλαν κλιμάκιο τις προηγούμενες ημέρες εδώ στην Κύπρο, προκειμένου να εργαστούν τα στελέχη της από κοινού με τους Κύπριους πράκτορες. Και εν συνεχεία ενεπλάκη και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία με το τελικό αποτέλεσμα τη σύλληψη του 37χρονου στον Άγιο Νικόλα, για την οποία μίλησαν οι συνάδελφοι προηγουμένως. Έχει αξία επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας και τις πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε, ο συγκεκριμένος, ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Ελλάδα, ήταν στο ραντάρ και των γερμανικών αρχών, όχι μόνο των υπηρεσιών του Ισραήλ, αλλά και των διοκτικών αρχών της Γερμανίας και συγκεκριμένα της Αντιτρομοκρατικής. Πολύ καλή ερώτηση. Αυτό που ξέρω να σας απαντήσω είναι αφενός ότι είχε πραγματοποιήσει στο διάστημα αφού του είχε χορηγηθεί άσυλο από τις ελληνικές αρχές και ως εκ τούτου μπορούσε να ταξιδέψει με σχετική άνεση εντός της ζώνης του Σέγγεν. Είχε ταξιδέψει τόσο στην Ζυρίχη όσο και στην Γερμανία, ενώ φέρεται να έχουν προκύψει κάποιες τηλεφωνικές επαφές του με άτομα στην Γερμανία. Είναι κάτι το οποίο ερευνάται και θεωρείται αρκετά σημαντικό από τις διοκτικές αρχές, τόσο στην Ελλάδα όσο στην Κύπρο όσο και στην Γερμανία. Επίσης, δεν θυμάμαι αν σας το ανέφερα, ότι το ταξίδι για την εκπαίδευσή τους στην Μαλαισία σε θέματα παρασκευής εκρηκτικών, αναφέρθηκαν σε αυτό οι συνάδελφοι, έχει γίνει τον Αύγουστο του 2025 σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε.
5: Κλείνοντας,
20: Χριστίνα, για την, πληρότητα, για την πληρότητα του ρεπορτάζ, να σου πω ότι οι δύο συλληφθέντες της Κύπρου, να τους ονομάσουμε έτσι, οδηγήθηκαν σήμερα στο δικαστικό μέγαρο της Λάρνακας προκειμένου να ανανεωθεί για άλλες 8 ημέρες η διάταξη προσωρινής κράτησής τους. Κάτι είναι λίγο διαφορετικό το δικονομικό σύστημα. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα πήγαν στο δικαστήριο και θα παραμείνουν κρατούμενοι για άλλες τουλάχιστον 8 ημέρες, Χριστίνα.
11: Σενίδα στην πολιτική επικαιρότητα τώρα και τα νέα δεδομένα όπως διαμορφώνονται στο χώρο της κεντροαριστεράς μετά και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Μπορεί η απόφαση να πέρασε με ευρεία πλειοψηφία, υπήρξαν όμως εντονότατες αντιδράσεις όπως αυτή του Παύλου Πολάκη, καθώς δεν είναι λίγοι αυτοί που παραμένουν υπέρ μιας αυτόνομης πορείας του κόμματος, να κατέβει δηλαδή κανονικά ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Άντζης Κούκη.
0: Με μεγάλη πλειοψηφία πέρασε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, το κόμμα να σταθεί δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα.
21: Δίνουμε καθαρή απάντηση να είμαστε δίπλα και μαζί με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και να δυναμώσουμε και τη δράση μας και τη δράση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, ώστε να διαμορφωθεί πόλος που θα ρίξει το Μητσοτάκι.
0: Η συνεδρίαση που είχε προηγηθεί ήταν πολυτάραχη, με τους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παπά και Ρένα Δούρου να επιμένουν στη συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων και να αντιδρούν στην πιθανότητα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ο Παύλος Πολάκης επανήλθε μία μέρα μετά με νέα ανάρτηση.
22: Μετά τα χθεσινά και την απερίγραπτη στην παγκόσμια πολιτική ιστορία απόφαση κόμμα να δηλώνει ότι στηρίζει άλλο κόμμα. Ποιο ακριβώς ήταν το λάθος στην ανάρτησή μου στις 17 Μαΐου που αποτέλεσε την αφορμή για τη διαγραφή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ? Είναι κλαυσίγελος η κατάσταση. Θα αντέξουμε ξανά.
23: Είναι τελευταία ευκαιρία σήμερα να δεχτείς την τροπολογία και από τη Δευτέρα το πρωί να την υλοποιήσεις, όχι μόνο εσύ, και να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί. Γιατί αλλιώς μας πετάτε στα σκυλιά όλοι.
1: Θα πρέπει να υπάρξει μια συνάντηση, φαντάζομαι, με τον Άλεξη με το επόμενο χρονικό διάστημα, πάνω σε μια προγραμματική βάση και να προκύψει συνεργασία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται διαδικασίες επανίδρυσης.
4: Η χθεσινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δείχνει μια ευθεία συνεννόηση. Ούτε σε κλειστές πόρτες, ούτε με κατηδίαν τηλέφωνα και θα γίνει σε τεταγμένα. Από τον πρόεδρο του κόμματος.
6: Δεν χωράνε επιλογές κατακαιρματισμού και απομόνωσης. Όμως οι καλές προθέσεις χρειάζονται σαφή αρχιτεκτονική για να γίνουν πολιτική πραγματικότητα.
0: Οι διαφωνίες των δύο αντιμαχόμενων μπλοκ επεκτάθηκαν και στα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, αφού συνεργάτες του Σοκράτη Φάμελου έκαναν λόγο για επικράτηση της τάξης του 75%, ενώ ο Παύλος Πολάκης έκανε λόγο για ποσοστό άνω του 40%.
7: Η τροπολογία δεν πέρασε, ασυγκέντρωσε ένα ικανό ποσοστό, πάνω από 40%. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα.
21: Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο.
0: Στη Κουμουνδούρου περιμένουν αν θα υπάρξει αντίδραση από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα.

0: αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού αποτυπώνεται και σε νέες δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Σήμερα μία ακόμη δημοσιοποιήθηκε, αυτή της εταιρείας Mark για λογαριασμό της εφημερίδας Πρώτο Θέμα, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί σαφές προβάδισμα και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς να βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με διαφορά από το Πασόκ και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το ρεπορτάζ είναι του Σταύρου Ιαννίδη.
1: Για τολμηρές αλλά αναγκαίες αλλαγές που εισηγείται η κυβέρνηση στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, κάνει λόγο στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Οι αλλαγές που εισηγούμαστε μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους. Πιστεύω όμως ότι είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Δεν προτείνουμε αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία.
1: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στην απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες.
2: Είναι μια εξέλιξη που δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αυτονόητη. Είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας των πολιτών και της πολιτικής σταθερότητας, που επέτρεψε στη χώρα να προχωρήσει μπροστά μέσα σε μια περίοδο αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων.
1: Εχμές εναντίον του Πρωθυπουργού εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Ο Πρωθυπουργός, που έγινε συνώνυμος με τη στασιμότητα, δεν μπορεί να μιλά για την Ελλάδα του 2030. Δεν μπορεί το μέλλον της χώρας να είναι οι κοινωνικές ανισότητες, η οικονομική στέρηση, η αποδυνάμωση των θεσμών και η αναποτελεσματικότητα.
4: Άλλο ένα κυριακάτικο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη που τον εμφανίζει να κοιτάει στο μέλλον, αποφεύγοντας επί της ουσίας το παρόν.
5: Εμείς λοιπόν λέμε ότι η ελπίδα δεν έρχεται με τα μεγάλα λόγια. Η ελπίδα δημιουργείται στην οργάνωση, στη συλλογικότητα, με το λαό πρωταγωνιστή.
1: Αναθεώρηση συντάγματος που αντί να συμπεριλαμβάνει το ΜΕΣ για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και έλεγχο για τα οικονομικά και τα χρέη των κομμάτων, συμπεριλαμβάνει διευκολύνσεις για τις business των κολλητών του Πρωθυπουργού.
6: Μια κυβέρνηση που παρανομεί συνειδητά και ανερυθρίαστα, όπως έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι μια κυβέρνηση επικίνδυνη.
1: Την ίδια ώρα, η επιστροφή του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου από τη Βοστόνη δεν αποκλείεται να ξεκλειδώσει τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Το επικρατέστερο σενάριο είναι η μετακίνηση του Παύλου Μαρινάκη στο Υπουργείο Μεταφορών, στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, με τον Πρωθυπουργό να αναζητεί το πρόσωπο που θα τον αντικαταστήσει. Τα ονόματα που βρίσκονται στο τραπέζι για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου περιλαμβάνουν τον Τάσο Χατζηβασιλείου, την Αλεξάνδρα Σδούκου, την Ειρήνη Αγαπηδάκη, τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο και τον Γιώργο Κότσιρα. Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν πως τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί και δεν αποκλείεται να υπάρξουν μόνο σημειακές αλλαγές που δεν θα επηρεάσουν το Μέγαρο Μαξίμου. Την ίδια στιγμή, στη δημοσκόπηση της Mark, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 26,7%, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14% και ακολουθεί η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 9,5%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 9,1% και ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,1%, η Ελληνική Λύση με 5,8%, η Πλαίση Ελευθερίας με 4,7%, η Φωνή Λογικής με 3,3%, το ΜέΡΑ25 με 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5% και η Νίκη με 1,4%.
0: Αφού καταλάβαμε μέσα από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο ο αρθρογράφος της εφημερίδας Καθημερινή, Πάσχος Μανδραβέλης.
7: Για πρώτη φορά θα συμφωνήσω με τον κύριο Πολάκη. Αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν ξανασυμβεί, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν έχουν ξανασυμβεί παγκοσμίως. Επομένως, εδώ έχουμε έναν αρχηγό κόμματος, ο οποίος έφυγε από το κόμμα του, έφτιαξε ένα καινούριο κόμμα και απορροφά το παλιό του κόμμα. Όχι όλο από ό,τι έδειξε η ψηφοφορία της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι από αυτό. Το δεύτερο που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι μπορεί, με βάση τις δημοσκοπήσεις πάντα, ότι μπορεί ο κύριος Τσίπρας με το κυλοκόμμα του Ελλάς να έρχεται δεύτερο στην κατάταξη, αλλά δεν ανατρέπει το πολιτικό σκηνικό. Το πολιτικό σκηνικό έχει τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και με διαφορά. Ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται χαμηλότερα από τα επίπεδα που ήταν το 2017. Και μπορεί να ψέγουμε τον κύριο Ανδρουλάκη ότι δεν κατάφερε να ανεβάσει το ΠΑΣΟΚ ως κυρίαρχη πολιτική δύναμη που να απειλεί τη Νέα Δημοκρατία, αλλά βλέπουμε ότι ούτε ο κύριος Τσίπρας τα πήγε εξίσου καλά. Μένει να δούμε όμως, διότι το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή είναι θολό.
8: Θέλω να σε ρωτήσω αν το ποσοστό που αποτυπώνεται σήμερα σε αυτή τη δημοσκόπηση ή στις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι το ταβάνι για τον κύριο Τσίπρα, αν είναι μια συγκυριακή παρουσία σε αυτά τα ποσοστά, μια συγκυριακή τάση διαμαρτύριας, ή είναι μια αναδιάταξη που τελικά μπορεί να έχει κάποια μόνιμα χαρακτηριστικά. Έχουμε δει στο παρελθόν, ειδικά και τον κύριο Ανδρουλάκη, όταν εξελέγει να πιάνει 17-18% και την κυρία Κωνσταντοπούλου με την πλεύση στην πλεύση της Ελευθερίας, όταν είχαμε και τις εξελίξεις με στα Τέμπη, να ανεβαίνουν τα ποσοστά τους και μετά όμως σιγά σιγά να φθήνουν.
7: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Η ιστορία δείχνει ακριβώς αυτό που είπες, Χριστίνα, ότι όταν εμφανίζεται ένα καινούριο κόμμα, γεννιόνται πάρα πολλές προσδοκίες με αποτέλεσμα να εμφανίζει υψηλά ποσοστά. Ακόμα και όταν υπάρχουν ανακατατάξεις μες στο κόμμα, όπως έγινε με την ψηφοφορία, με την επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη. Το ζήτημα είναι, το θέμα είναι αν και κατά πόσον θα αντέξει η κυβέρνηση έχοντας ένα πληθωρισμό 5%, έτσι. Τώρα οι Έλληνες ετοιμάζονται για διακοπές. Θα γυρίσουν ψιλοάφραγκοι. Επομένως, από Σεπτέμβρη τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Σαφώς λοιπόν το ζήτημα είναι ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν αλλάζει το πολιτικό σκηνικό.
8: Να θυμίσουμε ότι αυτή η εβδομάδα φέρνει και αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που θα προσθεθεί σε αυτό, σε αυτή την εικόνα που μας έδωσες. Πάμε μια και αναφέρθηκε στο κυβερνόν κόμμα να δούμε τώρα βάσει των δεδομένων πού βρίσκεται. Ξέρουμε ότι θα έχουμε κάποιες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναγκαίες θα μπορούσε κάποιος να τις χαρακτηρίσει. Αναγκαίες οι οποίες θα ανακοινωθούν την Πέμπτη. Ωστόσο, θα γίνουν αλλαγές. Με κάποιο μήνυμα, θεώρησε ότι θέλει να στέλνει κάποιο μήνυμα ο Πρωθυπουργός?
7: Όχι, νομίζω ότι είναι λύση ότι έχει αποδημήσει και ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος. Φεύγει ο κύριος Κυρανάκης και πάει στο κόμμα, άρα χρειάζεται να κάνει αλλαγές. Δεν νομίζω ότι θα είναι σαβωτικός ανασχηματισμός, ούτε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να στείλει ένα μήνυμα. Στο κάτω-κάτω της γραφής, όπως είπε και ο κύριος Μαρινάκης, απομένει σε αυτή τη διακυβέρνηση το πολύ ένας χρόνος. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να έχουμε και τον φθινόπωρο εκλογές. Ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή νομίζω ότι τα μελετάει όλα. Ούτε ο ίδιος έχει αποφασίσει για το πότε θα κάνει εκλογές. Επομένως, δεν έχει νόημα κάποιος σαβωτικός ανασχηματισμός, γιατί πότε να προλάβουν οι υπουργοί να μελετήσουν, πότε να αναλάβουν, πότε να υλοποιήσουν.
0: Αλλάζουμε θέμα. Εκτός συνόρων και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου οι εξελίξεις δείχνουν πόσο επικίνδυνα έθραστη είναι η κατάσταση. Είναι κάτι που το λέμε εδώ και πολλές μέρες. Σήμερα όμως είχαμε και κάτι ακόμη. Είχαμε την ένταση να πυροδοτείται αρχικά από επιθέσεις με ρουκέτες στο Βόρειο Ισραήλ. Ακολούθησε ένα πλήγμα σε προπύργιο της Χεσμπολά στα νότια προάστια της Βηρυτού και βεβαίως λίγες ώρες αργότερα μία ακόμη επίθεση στο κεντρικό Ισραήλ αυτή τη φορά. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Χρύσα Τσίχλη.
9: Συναγερμός στο κεντρικό Ισραήλ. Ένοπλος κινούμενος με όχημα πραγματοποιεί διαδοχικές επιθέσεις στοχεύοντας πολίτες σε Ισραηλινούς οικισμούς κοντά στη Δυτική Όχθη. Πρώτος του στόχος είναι άνδρα σε πρατήριο καυσίμων που βάζει βενζίνη. Έξω από το πρατήριο σταματά ασημείο όχημα και έπειτα φαίνεται το θύμα τραυματισμένο να τρέχει να κρυφτεί.
0: Μπορείς να μας πεις τι έγινε, ρωτάει ο δημοσιογράφος στο συγγενή του θύματος. Πυροβόλησαν τον πατέρα μου. Μου είπαν ότι είναι καλά. Και ακούμε τον δημοσιογράφο του A24 News. Εδώ είναι που ξεκίνησαν όλα, λέει. Έπειτα ο τρομοκράτης ανέβηκε αυτό το δρόμο, μπήκε στο κατάστημα, τραυμάτισε έναν ακόμη άνθρωπο. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Κατάφερε να φτάσει στο Τζουρχιτσκιχάκ, όπου τραυμάτισε άλλους δύο ανθρώπους στην είσοδο της κοινότητας. Μετά κατευθύνθηκε στο Τσουρνατάν και πηγαίνοντας εκεί σκότωσε έναν άνθρωπο.
9: Ο δράστης σκοτώνει έναν άνθρωπο και τραυματίζει τουλάχιστον 5. Αραβικά μέσα δείχνουν ένοπλο να πυροβολεί επιβαίνοντες σε όχημα μπροστά στην είσοδο οικισμού.
0: Έφτασα εδώ, πάρκαρα το όχημά μου, πήγα σε μια καφετέρια. Καθώς ξεκίνησα ακριβώς στη μέση του δρόμου, άρχισαν να πέφτουν πυροβολισμοί. Δεν ξέραμε ακριβώς από πού έρχονταν, λέει μια αυτόπτης μάρτυρας.
9: Έπειτα από μεγάλη επιχείρηση καταδίωξης, αστυνομία και στρατός εντοπίζουν και σκοτώνουν τον δράστη, ο οποίος φέρεται να είναι γύρω στα 20, Ισραηλινός υπήκοος με αραβική καταγωγή. Αργότερα οι αρχές συλλαμβάνουν ένα ακόμη άνδρα ως συνεργό του.
0: Οι Σινμπέτ και η αστυνομία του Ισραήλ αποτρέπουν εκατοντάδες επιθέσεις το χρόνο. Εκατοντάδες. Αλλά δυστυχώς όχι όλες, λέει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σήμερα το πρωί ένας ιδεχθής τρομοκράτης βγήκε έξω, έφτασε στο Κοχάβ Γιαΐρ και δυστυχώς κατάφερε να δολοφονήσει έναν πολίτη και να τραυματίσει άλλους.
9: Με Ισραηλινά μέσα. Το θύμα της επίθεσης είναι ένας πολίτης 35 ετών και πρόκειται για τον πρώτο νεκρό σε τρομοκρατική επίθεση για το 2026.
0: Σε γκρίζα ζώνη είμαστε σε σχέση και με την εκεχηρία στον Λίβανο και αυτή κρέμεται από μια κλωστή, καθώς το Ισραήλ χτύπησε για μία ακόμη φορά σήμερα το μεσημέρι τη Βηρυτό.
10: Μιλάμε για την περιοχή της Νταχίγε, μια περιοχή η οποία θεωρείται προπύργιο της Χεσμπολά. Τα πλήγματα πραγματοποίησε η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ ως αντίπεινα, όπως τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός για τις επιθέσεις της υποστηριζόμενης από το Ιράν Σιητικής Οργάνωσης στο Βόρειο Ισραήλ. Οι επιδρομές στόχευαν κέντρο διοίκησης της Χεσμπολά, ξεκαθάρισε και ο Νετανιάχου, ο οποίος, Χριστίνα, συγκαλεί απόψε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, ενώ νωρίτερα δήλωνε πως η χώρα του θα συνεχίσει να πολεμά την τρομοκρατία σε όλα τα μέτωπα. Είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ χτυπά στη Βηρυτό έπειτα από αυτή τη νέα συμφωνία εκεχηρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο, λίγα μόλις 24 ώρα πριν, και όλα δείχνουν πως μένει στα χαρτιά. Υπενθυμίζουμε πως την εν λόγω συμφωνία κατάπαυσης του πυρός η Χεσμπολά την έχει απορρίψει, με το Ιράν να προειδοποιεί για κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή σε περίπτωση πληγμάτων στη Βηρυτό, επιμένοντας ότι δεν θα συμφωνήσει σε τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, εάν στη συμφωνία δεν περιλαμβάνεται και ο Λίβανος. Ήδη οι πρώτες αντιδράσεις έρχονται από πλευράς Τεχεράνης. Αυτή που ξεχωρίζει είναι εκείνη του Προέδρου της Ιρανικής Βουλής, ο οποίος έχει υπάρξει και βασικός διαπραγματευτής της χώρας του στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως τονίζει λοιπόν ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο ενεξελίξει ναυτικός αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτείων και το πράσινο φως που άναψε η Ουάσιγκτον στο Ισραήλ για πλήγματα στη Βηρυτό καθιστούν τις αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις αλλά και τα αμερικανικά και ισραηλινά περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή νόμιμους στόχους. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνιζε πως δεν απαιτεί ο Λίβανος να αποτελεί μέρος μιας πρώτης συμφωνίας με το Ιράν για την παράταση της εκεχηρίας.
0: Με τα στενά του ορμούς να παραμένουν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, έχουμε αλληλοκατηγορίες και νέα επεισόδια και μια απόσταση μεγάλη που μένει να δούμε αν θα διανυθεί για να φτάσουμε σε συμφωνία μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι του Ισάκ Τριανταφυλλίδη.
11: Την 100η ημέρα του πολέμου, οι Αμερικανικές δυνάμεις αναχαιτίζουν δύο ιρανικά επιθετικά ντρόουν στα στενά του Ορμούς με την ένταση στον Περσικό κόλπο να κλιμακώνεται.
12: Semi-official Iranian state media says they were fired what they believed were US Navy vessels.
0: Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι τα ντρόουν είχαν στόχο αμερικανικά πολεμικά πλοία που διέρχονταν από την περιοχή. Οι επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά ότι η χώρα δεν έχει καμία πρόθεση να μειώσει την ένταση, λέει ο παρουσιαστής της Ιρανικής τηλεόρασης.
11: Η συμφωνία δεν βρίσκεται ακόμη στον ορίζοντα.
0: Αν όμως βρίσκονται σε τόσο δύσκολη θέση, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν έχουν αποδεχθεί ακόμη τους όρους σας και ο Ντόναλντ Τραμπ απάντα, είναι ισχυροί, είναι περήφανοι. Υπάρχουν πράγματα που ποτέ δεν πίστευαν ότι θα χρειαστεί να κάνουν, αλλά τώρα θα πρέπει να τα κάνουν. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Γι' αυτό χρειάζεται λίγο χρόνο, λέει ο Τραμπ.
11: Είναι ότι δεν εμπιστεύεται τον Ντόναλντ Τραμπ και επιμένει πως δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Η επιμονή του κυρίου Τραμπ μας φαίνεται απολύτως ύποπτη, λέει ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάη. Σε αυτή τη φάση, το Ιράν δεν κάνει καμία συζήτηση με τον Τραμπ σχετικά με το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου.
11: Το Πακιστάν εντείνει τις μεσολαβητικές του προσπάθειες με αποστολή υψηλού επίπεδου στην Τεχεράνη, ενώ στην Ουάσιγκτον εξετάζεται η αξιοποίηση των 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία για έργα ανοικοδόμηση σε χώρες του κόλπου, προσθέτοντας ακόμη ένα δύσκολο κεφάλαιο στις ήδη έθραυστες διαπραγματεύσεις. 100 ημέρες συμπληρώνονται από την στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει την έναρξη

0: αποφάσισε ότι η κρίση οδεύει προς εκτόνωση, η πραγματικότητα αποδεικνύεται πιο σύνθετη.
1: Το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι τα στενά του ορμούς είναι ανοιχτά, έτοιμα για εμπορική δραστηριότητα και ελεύθερη διέλευση, έλεγε στις 17 Απριλίου Ντόναλντ Τραμπ.
0: 100 ημέρες μετά, η συζήτηση δεν αφορά τον τερματισμό του πολέμου, αλλά το πώς θα ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμούς. Ένα πέρασμα που πριν από 100 ημέρες ήταν ανοιχτό.
1: 100 μέρες λοιπόν συμπληρώνονται σήμερα από όταν ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να δώσει το πράσινο φως σε αυτή τη μεγάλη πολεμική επιχείρηση στην Μέση Ανατολή. Μας θύμισε ο Ισακ Τριανταφυλλίδης τις ανακολουθίες του Αμερικανού Προέδρου σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα. Πάμε να συναντήσουμε τον Μιχάλη Γναντίου. Θα συνδεθούμε με την Ουάσιγκτον να δούμε τι μηνύματα εκπέμπει σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Άλλωστε, παραχώρησε και μια συνέντευξη πριν από λίγο στο NBC.
2: Για πολλωσή φορά ο Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι πολύ κοντά στην υπογραφή μιας συμφωνίας και ο λόγος που ακόμα δεν έχουν υπογράψει σημείωση σημείωσε είναι επειδή πιέζει το Ιράν να προχωρήσει περισσότερο στην εγκατάλειψη των πυρηνικών του φιλοδοξιών. Ο Αμερικανός ηγέτης είχε διαψευθεί στο παρελθόν, αλλά επιμένει να ωραιοποιεί την κατάσταση των συνομιλιών επειδή επιθυμεί ειρηνική λύση, όχι πολεμική. Είναι απλά τα πράγματα δηλαδή. Υποστήριξε ότι απομένουν μερικά σημεία τα οποία, όπως ισχυρίστηκε, δεν φαίνονται καν σημαντικά και αποκάλυψε ότι οι Ιρανοί έχουν παραδεχτεί το γεγονός ότι δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα. Ανέφερε ότι υπήρχε μια ρήτρα εκεί, όπως λέει, ότι δεν θα αναπτύξουν πυρηνικά και όλοι ήταν πολύ ευχαριστημένοι με αυτό εκτός από τον ίδιο. Και ισχυρίστηκε ότι γι' αυτό τον λόγο απέτησε να προσθεθούν δύο λέξεις, τις οποίες στο τέλος οι Ιρανοί τις απέρριψαν. Φαντάσου, δηλαδή γινόταν συζήτηση με εβδομάδες για δύο λέξεις και στο τέλος οι Ιρανοί τις απέρριψαν. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η Τεχεράνη με όλους τους τρόπους έχει υπογραμμίσει ότι δεν θα τερματίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, ούτε θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Είτε ο πρόεδρος Τραμπ Χριστίνα παρουσιάζει η κατάσταση όπως ο ίδιος επιθυμεί, είτε η Τεχεράνη ψεύδεται. Πάντως θα ξεκαθαρίσει σύντομα η κατάσταση, διότι πιέζουν και οι Αμερικανοί στρατηγοί για να τελειώσει ο πόλεμος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Θα προτιμούσαν οι στρατηγοί με πόλεμο φυσικά.
3: Τώρα, Μιχάλη, από τη στιγμή που προκρίνει την ειρηνική λύση και όχι τον πόλεμο, προκαλεί εντύπωση ότι αποφάσισε να αφήσει στη Μέση Ανατολή τα αμερικανικά στρατεύματα, τα πολεμικά πλοία και τα αεροπλάνα.
2: Ναι, Χριστίνα, και ό,τι και να λέει μέσα στα παραλυρήματά του, καταλαβαίνει ότι πρέπει να τελειώσει αυτό το οποίο ξεκίνησε το Φεβρουάριο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Οπότε, ναι, δεν θα αποχωρήσουν οι αμερικανικές δυνάμεις. Η πρόβλεψη είναι ότι θα παραμείνουν και μετά την όποια λύση. Και αυτός είναι ο πρόεδρος που υποσχεθήκε πως δεν θα ξεκινήσει κανένα πόλεμο. Αν και σήμερα προσπάθησε να πει ότι δεν το είπε ακριβώς έτσι. Πάντως, επανέλαβε ότι έχει καταστρέψει ολόσχερος το στρατό του Ιράν, τους έχουν απομείνει, είπε, μερικοί πύραυλοι, τους έχουν απομείνει μερικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ο Ιράν έχει μόνο 21% με 22% του προπολεμικού αποθέματός του σε πυράβλους. Αλλά να σου πω, οι Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες φαίνεται ότι έχουν διαφορετικές πληροφορίες από τον Πρόεδρο.
3: Ναι. Ούτε σήμερα, νομίζω, ούτε χθες είδε κάποιος, είδε κανείς τον Πρόεδρο. Πού βρίσκεται?
2: Δεν τον είδαμε, όχι. Έφυγε την Παρασκευή από το Λευκό Οίκο, βέβαια. Είναι σε ένα από τα ξενοδοχεία του στην ASA. Η ενημέρωση είναι ανύπαρκτη τις τελευταίες 48 ώρες. Να φανταστείς ότι δεν έπαιξε γκολφ. Διότι αυτή του τη δραστηριότητα τη δημοσιοποιεί. Αποφάσισε αύριο να πάει στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, όπου οι αγαπημένοι του New York Knicks υποδέχονται τους, νομίζω, την ομάδα του Texas, τους Spurs, για τους τελικούς του NBA. Πολλοί τους ζητούν, Χριστίνα, να μην εμφανιστεί στο γήπεδο, διότι είναι γκαντέμις.
1: Σε επίπεδο οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι, οι αγορές δεν έχουν πανικοβληθεί, παρότι αυτός ο πόλεμος έχει κρατήσει 100 ημέρες και σημαντικό απότοκο αυτού του πολέμου είναι το γεγονός πως έχει διαταραχθεί η παγκόσμια ναυσιπλοεία μέσω των στενών του ορμούς, τα οποία παραμένουν ερμητικά κλειστά. Η τιμή του μαύρου χρυσού παραμένει κάτω από τα 100 δολάρια, με τον ΟΠΕΚ σήμερα να αποφασίζει μία ακόμη μικρή αύξηση της παραγωγής. Το ρεπορτάζ είναι του Χρυσού στο Μουτσούφι. Every day that the straits are... Κάθε μέρα που τα στενά είναι κλειστά ή που τα πλοία δεν τα διασχίζουν, μπορεί να προσθέσει αυτό 3 με 5 δολάρια το βαρέλι.
4: Οι γίνονταν στη 16η μέρα του πολέμου. Στην 100η, όταν και το πετρέλαιο θα έπρεπε να είναι στα 300 δολάρια, οι χρησμοί της αγοράς δεν έχουν ευτυχώς επιβεβαιωθεί.

0: εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το MAPETHERM από τη MAPEI. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
4: Βάλε MAPETHERM και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
5: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο
2: 26450-25390.
6: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
7: Η νέα εποχή έφτασε
8: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: Infonet Πληροφορική.
8: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
8: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
8: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
7: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
9: Η εταιρεία Botsios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botsios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botsios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2651090900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
2: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
3: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
0: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό.

0: ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011. Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
1: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένη.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Live. Ένα διαχρονικό ταξίδι στον κόσμο της jazz του χθες και του σήμερα. Το απόψινό μας ταξίδι ξεκίνησε με ένα τρένο, Take the A-Train, με οδηγό τον Charles Mingus από το album Pre-Bird 1961.

Και συνεχίζεται με μια άμαξα, Sarai with the Fringe on Top, Miles Davis, από το album Streaming with Miles Davis Quintet, που ηχογραφήθηκε την ίδια χρονιά, 1961. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

0: ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
5: Όχι, έλα ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
6: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
7: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία ΩΕ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
8: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
9: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Στηρίζει Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
11: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
12: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

σας live μέρος δεύτερο με τον Γκανέζο τρομπετίστα Πίτερ Σόμουα. Από το νέο του άλμπουμ Walking Distance ακούσαμε το κομμάτι Around the Corner. Ο Γκανέζος τρομπετίστας Πίτερ Σόμουα που δραστηριοποιείται, έχει σαν έδρα των δραστηριοτήτων του το Rotterdam. Για τη συνέχεια McCoy Tyner. Το album Today Tomorrow ακούμε Contemporary Focus. Στο μικρόφωνο της επιλογής ο Ηλίας Τάτσης.

άλμπουμ για τον τρομπετίστα David Douglas, το δεύτερο μέσα στο 2026. 24 Απριλίου κυκλοφόρησε το Transcend, μετά το Four Freedoms που κυκλοφορήσει μέσα στον Ιανουάριο. Ακούσαμε το κομμάτι Οκλουπάκα. Ο Σάλεξ δεν λέει τίποτα. Στην ουσία είναι η αναστροφή της λέξης Ακαπούλκο και είναι αφιερωμένο συνολικά το άλμπουμ.

στη μουσική του Duke Ellington. Νέο άλμπουμ για το σαξοφωνίστα από το Puerto Rico, David Sanchez. Το όνομα του άλμπουμ, Tambo. Και ακούμε Un Belém Paendi. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα,

0: Υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Lefkada.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Lefkada.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 20 70 728 και 2682 30 33 33 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπή.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με τον πατέρα του Οκαλέζε, Eddie Harry Jefferson, Janine, από ένα από τα τελευταία του άλμπουμ, The Main Man, που κυκλοφόρησε το 1977, και για τη συνέχεια Benny Golson, Killer Joe, όχι στην αυθεντική εκτέλεση του 1960, αλλά σε μια μεταγενέστερη του 2004, εξίσου υπέροχη, από το άλμπουμ Terminal One. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

1961 και θα κλείσουμε το τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Life με Alice Coltrane του Ρίγια Ραμακρίσνα από το άλμπουμ Τάχ Δε Ελνταούντ 1970. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής.

0: παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή.

0: μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Έλαμε πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την παλάτη ζωή σου.
2: Έλαβε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το ΣΥΜΠΑ. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
5: Πλας.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος εκπομπής Jazz Live με τον τρομπετίστα Adam O'Farrell από το νέο του άλμπουμ Elephant. Ακούσαμε Sea Triptych. Με τον επίσης τρομπετίστα Roy Hargrove θα συνεχίσουμε από το άλμπουμ Ear Food του 2008, I'm Not So Sure. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Stones, Bill Evans Trio, The Wolf from Derby 1962, και για τη συνέχεια Leticia Benjamin από το album Green Dream, το νέο του άλμπουμ.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής Jazz Life. Θα σας αποχαιρετήσουμε με το αυστριακό σεπτέτο Auf Messer Schneide, οι οποίοι μόλις κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ Blurb 2. Ακούμε το κομμάτι Blurb. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
3: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του

πριν μπω στο στούντιο διάβαζα για το παγκόσμιο κύπελο που ξεκινάει σε λίγες μέρες. Μουντιάλ 2026. Να μου πεις τώρα δεν ενδιαφέρει και τις περισσότερες γυναίκες, σίγουρα, ούτε και όλους τους άντρες. Εγώ ας πούμε δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτά, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον γιατί διαβάζω εδώ ότι για πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθεί μπάλα όπου μέσα θα υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπάλα θα συλλέγει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη με αισθητήρες που θα συλλέγουν δεδομένα. Και επίσης για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου 48 ομάδες. Αυτά διαβάζω εδώ. Κατά τα άλλα, καλωσορίσατε και σήμερα για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Και εχθές και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

μπορεί να βρισκόμαστε στην χώρα που όλοι κάνουν διακοπές, όμως οι Έλληνες, τουλάχιστον τώρα τα τελευταία 10-15 χρόνια, είναι πολύ δύσκολα με τις διακοπές. Οι μισοί λέει φέτος δεν θα πάνε διακοπές. Βέβαια έχουμε μια επιτυχία τεράστια από τα γραφόμενα, δεν το λέω εγώ, τα δημοσιεύματα που διαβάζω εδώ από επίσημα μεγάλα site, ότι πέρυσι 52% δεν πήγανε διακοπές οι Έλληνες. Φέτος το 50% των Έλληνων δεν θα πάει διακοπές, άρα έχουμε μια επιτυχία εδώ, έτσι λένε. Τι να σου πω εγώ. Το άλλο 50% τώρα που θα πάει διακοπές, από το άλλο 50% μάλλον, πιο σωστά το 34% θα κάνει περιορισμένες διακοπές, 14% θα κάνει τις ίδιες με πέρυσι και 2% μόνο θα κάνουν περισσότερο από πέρυσι, από αυτά που διαβάζω εδώ πάντοτε. Το 35% στα εξοχικά τα δικά τους ή άλλων φίλων τους. Το 35% επίσης σε δωμάτια. Άλλο ένα 35% εκεί. Το 29% σε ξενοδοχεία.

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα. Μαζί εδώ με μουσικές από το παρελθόν, αλλά και φρεσκότατα κομμάτια, φρεσκότατα τραγούδια. Που με κάποιο από αυτά σίγουρα θα πάμε όλο το καλοκαίρι, αν και βρισκόμαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταρμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Σημείωσέ το αυτό.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Υπάρχει ένα αστείο το οποίο το ακούμε δεκαετίες τώρα, αυτό που λένε ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Εννοούν ότι οικονομικό έρχεται, έτσι, στην τσέπη μας, στη χώρα, δεν ξέρω και εγώ τι, πώς το εννοούν, αλλά σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με τις υπηρεσίες. Και τις υπηρεσίες που μπορεί να κάνει το κράτος, έτσι, να δώσει το κράτος την ασφάλεια που χρειάζεται. Ας πούμε οι γιατροί, να υπάρχουν γιατροί από όλες τις ειδικότητες να εξυπηρετούν σε απομακρυσμένα νησιά, αλλά σε κανονικά νησιά που έχουν πάρα πολύ κόσμο, έτσι ώστε αν πάθει κάτι ένας τουρίστας, να μην γίνουμε ρεζίλοι σε όλο τον κόσμο. Τα σκουπίδια επίσης σε κάποια σημεία τουριστικά. Και το άλλο, το οποίο άλλος 7 η ώρα το πρωί μπορεί να βάλει μπροστά το κομπρεσέρ, το φορτηγό ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και να ξεκινήσει να κάνει δουλειές, ενώ ο άλλος έχει έρθει για διακοπές και κοιμάται. Δηλαδή θα έπρεπε αυτό να το κόψουν 3 μήνες τουλάχιστον, θα σου λέγα εγώ. Όμως αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι που διαβάζω ότι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι πήρανε αύξηση, σημειώστε το αυτό, 2%. Τόσα λεφτά που να τα βάλουνε, απορώ. Όπως επίσης ότι οι ναυαγοσώστες, οι οποίοι ήταν να είναι στη θέση τους 1η Ιουνίου, δεν θα είναι όλοι. Και για να καλυφθεί το 90% των θέσεων αυτών, θα πάει Ιούλιος. Μου θυμίζει αυτό που ξεκινάει η σχολική χρονιά και λείπουν πάρα πολλοί καθηγητές και τα παιδιά κάνουν 3 και 4 ώρες μάθημα σε κάποια σχολεία.

αυτό με τις έξυπνες κάμερες που έχουν μπει σε Αθήνα κυρίως. Δεν ξέρω πού αλλού. Σε όλη την Ελλάδα έχουν μπει έξυπνες κάμερες, μάλλον στην Αθήνα πρώτα. Δεν πήγε καλά. Μέχρι στιγμής 5.500 κλήσεις. Έστειλαν. Δηλαδή τις είδανε τώρα τις κλήσεις αυτές και σου λέει στείλτες. Καλά τα λέει. Μόνο οι 400 ήταν πιθανές παραβάσεις. Όλες οι άλλες ήταν από λάθος. Αυτές είναι οι έξυπνες κάμερες. Γιατί δεν βάζετε τον αστυνομικό όπως ήταν παλιά? Να ρυθμίζει την κίνηση, να σου κόβει κλίση και όλα τα υπόλοιπα, να δουλεύουν και οι άνθρωποι. Τι στο καλό. Τι επιμονή είναι αυτό με τους αυτοματισμούς, πραγματικά. Εντάξει, καταλαβαίνουμε γιατί είναι η επιμονή αυτή, αλλά αναρωτιέμαι έτσι, για να υπάρχει.

σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστροφή εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να στο θυμίσω, έχω Instagram, Facebook και TikTok. Με βρίσκεις εκεί στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος. Έρχεται ολοκένουργιος Good Job Nicky στα αυτιά μας με το Questions, το οποίο κυκλοφόρησε τις τελευταίες ημέρες. Διαφημίσεις που έρχονται και σε λίγο και πάλι εδώ. Μην το κουνήσει κανείς. Άκου τώρα τι ωραίο κομμάτι του Good Job Nicky στην αρχή του καλοκαιριού, όλο το καλοκαίρι.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Better Life Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Life Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresider ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Αυτό το χρονικό διάστημα που μου κάνει πάρα πολύ καλοκαιρινό, χαρούμενο και κεφάτο και αισιόδοξο, γιατί όχι. Δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς Καδραμάτος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ώρα μαζί. Και σήμερα θυμίσω δύο φορές την εβδομάδα, εδώ παρέα. Κοιτάω εδώ με τι σανό θα μας ταΐσουν τα αθηναϊκά κανάλια από το Σεπτέμβριο και μετά. Θα σας τα πω στη συνέχεια.

Λοιπόν, τα ιδιωτικά κανάλια που δεν ξέρω κατά πόσο είναι ιδιωτικά, μιας και παίρνουν αρκετά χρήματα από το κράτος, από τις τσέπες μας δηλαδή, είτε μέσω διαφημίσεων,

μέσων επιχορηγήσεων για να δίνουν χρήματα για κάποιες σειρές που βλέπετε εκεί. Κάποιες από αυτές τις σειρές πληρώνει το κράτος, δηλαδή εμείς. Στα ιδιωτικά κανάλια, πώς έρχεται σε σένα στην δική σου ιδιωτική επιχείρηση και σου δίνει. Πάρε να έχεις, ας πούμε, να φτιάξεις ξέρω, ψωμί, λέμε τώρα, για ένα φούρνο. Λοιπόν, τα ελληνικά ιδιωτικά κανάλια ετοιμάζουν σαν νόου για το Σεπτέμβριο και μετά. Αυτό λέγεται Dancing with the Stars στον Αντένα. Αυτό θα δούμε. Επίσης το Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Ο Sky θα βγάλει το Voice και το Big Brother. Έτσι, στην βραδινή ζώνη είναι όλα αυτά. Και το Star ετοιμάζει το γνωστό GNTM. Μιλάμε τώρα για ύψος. Προάγει στο πνεύμα. Ευτυχώς που έχουν γίνει κάποιες πλατφόρμες. Ευτυχώς που υπάρχει το YouTube. Και έχουμε εναλλακτικές που δεν είχαμε παλιότερα.

το καλοκαίρι μαζί, Θεού θέλοντος βέβαια, γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ, να δούμε πώς θα πάμε στη συνέχεια. Παρέα όλο το καλοκαίρι, πάντως αυτός είναι ο στόχος. Λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Γράφεις Κοσμάς Καταραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Και εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Αρχή καλοκαιριού και κουνιόμαστε με αυτά. Επιστρέφω.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

το καλοκαίρι. Τα δροσερά ιταλικά ταιριάζουν λίγο περισσότερο, πιστεύω, στην εποχή. Εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα, ο Κοσμάς Κατραμάδας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και μπορείς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας να έβρεξε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και να χιόνισε και να έχουμε νερό. Έχει βρέξει αρκετά σε πάρα πολλές περιοχές. Υπάρχουν όμως και περιοχές που δεν έχουν νερό και εξακολουθούν να έχουν πρόβλημα λειψιδρίας, όπως είναι η Κάρπαθος, ας πούμε.

Ο πρώτος σίγγλ της Ariana Grande από μια δουλειά που θα κυκλοφορήσει 31 Ιουλίου. Μέσα στην κάψα του καλοκαιριού θα κυκλοφορήσει ο δίσκος της, 8ος δίσκος της Ariana Grande. Hate that I made you love me. Μόλις ακούσαμε

Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Καδραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Τα μαζεύω από το στούντιο και φεύγω για να δώσω ραντεβού και πάλι σε 6 μέρες από σήμερα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε και καλό καλοκαίρι να έχουμε, καλύτερα από άλλες χρονιές τουλάχιστον. Πιο ήρεμο και πιο χαλαρό.